ετοιμάσει σήμερα μια εκπομπή η οποία θα γίνει σε τρία μέρη, γιατί είναι μεγάλη σε μέγεθος και διαστάσεις. Λοιπόν, ξέρετε, καμιά φορά ακούμε παροιμίες και απλά τις λέμε και πολλές φορές δεν ξέρουμε καν γιατί τις λέμε. Ξέρουμε τι εννοούν, γιατί έχουν μετουσιωθεί σε κάτι το σχετικό με την καθημερινότητά μας, αλλά δεν ξέρουμε ούτε την προέλευση αυτών των παροιμιών, ούτε και πραγματικά όταν βγήκαν πολλά πολλά χρόνια πίσω, τι ακριβώς σήμαιναν. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Έχουμε επιλέξει λοιπόν 40 από τις πιο γνωστές ελληνικές παροιμίες. Από τις πιο γνωστές ελληνικές φράσεις που λέμε και που, επαναλαμβάνω, πολλές φορές δεν ξέρουμε καν τι εννοούμε. Έτσι λοιπόν, μαζί με μουσική επένδυση, η οποία θα είναι σχετική με όμορφα τραγούδια, διαφορετικά, ξεχωριστά από μεγάλους και μικρότερους καλλιτέχνες, θα πάμε μία-μία και θα σας εξηγήσουμε την ιστορία των παροιμιών, για να έχετε μια εικόνα, ρε παιδί μου, τι λέτε μερικές φορές. Να πούμε καλημέρα στην Δράμα, στην όμορφη χωριστή και τους καλούς φίλους Λίνα και Θεοδωρή Δρανόβαλη. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Το λέτε, δεν μπορείτε να μου πείτε δεν το λέτε τώρα. Τι εννοεί, τέλος πάντων, η ιστορία αυτή εννοεί ότι κάποια πράγματα που γίνονται μάλλον δεν έχουν νόημα. Δηλαδή, άλλα μου λες και άλλα κάνω. Τι πας και μου λες τώρα και αλλιώς θα γίνουν τα πράγματα, έτσι. Είναι επιχειρήματα τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν κάποια βάση ή καταστάσεις που δεν έχουν λογική. Αυτό σημαίνει. Αλλά πώς βγήκε η ιστορία αυτή, δηλαδή έχει να κάνει με την Κωνσταντινούπολη? Ακούστε τώρα, εδώ υπάρχουν δύο γνώμες, δύο θεωρίες. Η πρώτη είναι απέναντι από την Τουρκία, απέναντι από τη Σμύρνη, ας το πούμε, από την επαρχία Σμύρνη, στοιχείο, όπου εκεί υπήρχε ένας καπετάνιος ο οποίος ουσιαστικά ήταν έμπορας μπαχαρικών, ταξίδευε ανάμεσα στα διάφορα λιμάνια από τοιχείο στην Τουρκία, έφτανε μέχρι την Ινδία φυσικά, όπου και φόρτωνε εκεί τα όμορφα και εξωτικά προϊόντα, τα μπαχάρια, τα περίφημα της Ινδίας. Κάποια στιγμή όταν φτάνει στο λιμάνι και δένει, έρχεται ο τελωνιακός υπάλληλος, ανεβαίνει στο πλοίο για να ελέγξει το φορτίο και αν είναι να επιβάλλει τους δασμούς. Ανοίγει το αμπάρι, βλέπει μέσα μεγάλες ποσότητες κανέλας, το οποίο ήταν ακριβό μπαχαρικό τότε, έτσι, και οι οποίες βέβαια αυτές οι ποσότητες προέρχονταν από πολύ μακρινά μέρη. Το ρωτάει λοιπόν ο τελώνης τον καπετάνιο, από πού έρχεσαι. Ο καπετάνιος κατάλαβε περί τίνος πρόκειται και πήγε να αποφύγει τα τέλη, τα πολύ ψηλά τέλη, και λέει, όχι, δεν ήμουνα μακριά, να εδώ λίγο πιο πάνω στην Κωνσταντινούπολη. Και η απάντησή του ουσιαστικά τον βοήθησε για να πληρώσει λιγότερα τέλη, καθώς τα φορολογούμενα είδη τότε εντός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν σίγουρα ελαφρύτερα. Ο τελώνης όμως ήταν γατώνη, κατάλαβε την απάτη, ήξερε ότι η κανέλα δεν καλλιεργούταν ούτε στην Κωνσταντινούπολη σε καμία περιοχή της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ότι ερχόταν από πολύ μακριά, και ειρωνικά γέλασε, γύρισε προς τον καπετάνιο και του λέει, ορίστε, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Έτσι λέει λοιπόν η μία ιστορία για το πώς βγήκε αυτή η παροιμία. Άλλη μία ιστορία έχει να κάνει με την Κωνσταντινούπολη, και αυτή την υποστηρίζει και ο γνωστός γλωσσολόγος Γιώργος Αραντάκος, γιατί ουσιαστικά συνδέεται με μία καθημερινή συνήθεια στα καφενεία εκεί και τα γλυκοπολία, όπου κάποιος παράγγελνε κανένα ριζόγαλο, καμιά μουσταλευριά, σαλέπι ή ασουρέ, και έλεγε, ρίξε και από πάνω λίγο κανελίτσα, Οπότε από την πόλη, γιατί στην πόλη γινόταν αυτό, έρχομαι, εκεί βρίσκομαι, και στην κορφή του ασουρέ, της μουσταλευριάς, του ριζόγαλου, κανέλα. Για να έχει άρωμα και διαφορετική γεύση. Είναι δηλαδή δύο διαφορετικές έννοιες. Από την πόλη είναι η μία, ότι βρίσκομαι στην Κωνσταντινούπολη, εκεί διαδραματίζεται όλη η ιστορία, και η άλλη έχει να κάνει με την κανέλα, τον μπαχαρικό, το οποίο τοποθετείται στην κορυφή
των διαφόρων αυτών ειδών που σέρβιρε ο καφετζής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι «Παροιμίες», το οποίο ερμηνεύει η Μελίνα Τανάγρη.

Πράσινα άλογα. Λοιπόν, νομίζετε ότι είναι κάποια πράσινα άλογα που γυρίζουν από εδώ και από εκεί. Όμως και εδώ υπάρχουν δύο θεωρίες. Η πρώτη θεωρία έχει να κάνει με τον τρόπο γραφής, το σωστό τρόπο γραφής της έκφρασης αυτής. Δεν είναι πράσινα άλογα, αλλά είναι πράσιν, π, ρο, α, σίγμα, σίγμα, έψιλον, γιώτα, νι, άλογα. Και όταν λέμε άλογα δεν εννοούμε τα άλογα, αλλά χωρίς παραλογισμό. Και το πράσινο ουσιαστικά είναι πράτης, πράτης παράλογα. Αυτό σημαίνει κατά μία έννοια η έκφραση πράσινα άλογα. Έρχεται όμως ο Νίκος Αραντάκος που έχει ένα καταπληκτικό ιστολόγιο με όλες αυτές τις ιστορίες και βοήθησε πάρα πολύ στην έρευνα της εκπομπής και μας γράφει για την άποψη του Τάκη Νατσούλη για την έκφραση πράσινα άλογα. Αλλά ο γράφος ο Τάκης Νατσούλης από τους κορυφαίους έχει ασχοληθεί πολύ με αυτές τις ιστορίες. Λέει λοιπόν ο Τάκης Νατσούλης ότι η προέλευση είναι από μια ιστορία που σημειώθηκε στο Άργος όταν βασιλιάς ήταν ο Γεώργιος ο Πρώτος, δηλαδή από το 1863 μέχρι το 1913, 50 χρόνια δεν έφευγε με τίποτα αυτός ο βασιλιάς. Τέλος πάντων, στο βιβλίο του Λέξεις και Φράσεις Παρημιώδης που εκδόθηκε από τον Νίκο Σμυρνιωτάκη, γράφει ο Νατσούλης: «Επί Γεωργίου του Πρώτου, μερικά άλογα των βασιλικών στάβλων έπαθαν ψώρα. Ο βαβαρός κτηνίατρος Κλάουζεν έδωσε μία αλυφή για να λείψουν με αυτή τις πληγές τους. Η αλυφή αυτή ήταν πράσινη και όπως ήταν φυσικό, έγιναν πράσινα και τα άλογα. Πολλά όμως από αυτά δεν έπαιρναν γιατρία. Αναγκαστικά άλλα τα χάρισαν και άλλα τα πούλησαν στους χωρικούς. Ανάμεσα στους τελευταίους αυτούς ήταν και κάποιος Γεώργης Πρόκας από τη Θήβα. Πήρε δύο άλογα και τράβηξε στο Άργος να τα μεταπουλήσει. Τα είδαν όμως πράσινα οι χωρικοί και τους έκανε εντύπωση. Ο Πρόκας τους είπε ότι ήταν ειδική ράτσα που μόνον ο βασιλιάς και αυτός είχαν το δικαίωμα να τα φέρουν από το εξωτερικό. Οι χωριάτες το πίστεψαν και τα αγόρασαν. Λίγες μέρες όμως αργότερα ανακάλυψαν την απάτη και τον έπιασε η αστυνομία». Από τότε όποιος κάποιος προσπαθεί να ξεγελάσει κάποιον, έτσι του λέει: «Με τι είναι αυτά, τι μας λες μωρέ, πράσινα άλογα». Δηλαδή ότι μας κοροϊδεύεις, αυτά που λες είναι φούμαρα. Γιάννης Αγγέλακας, Παροιμίες από τον Κρόνο.

0: κάτι παλικάρι που σας βρίσα τα μαλλιά. Πες μας καμιά παροιμία που σου πάνε να παλιά.
1: Τα σκυλιά και το φεγγάρι, το μαχαίρι του φωνιά, σ' όποιον ξέρει να κοιτάει.

0: στροφίες. Είδα μας πιο καθαρά. Θα μας πεις για την αγάπη που σου πήρε τα μυαλά.
1: Στις αγάπης το πηγάρι, όποιος ρίχνεται βαθιά.

Έχω μπάρμπα στην κορώνη. Εντάξει, και αυτό είναι από τα πολύ γνωστά. Δηλαδή, σαν να λέμε, ρε παιδί μου, ότι έχεις ένα μέσο, ευνοϊκά σε αντιμετωπίζουν, γιατί έχεις γνωριμίες, ξέρεις πώς να κινηθείς, έχεις μπάρμπα στην κορώνη. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ. Είμαστε στην κορώνη. Είμαστε στην περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Τουρκοκρατίας. Έχει αναπτυχθεί πολύ λόγω του λαδιού και της ελιάς που υπάρχει εκεί στην περιοχή και το λιμάνι έχει μεγάλη εμπορική κίνηση. Οι μπαρμπάδες είναι οι τσιφλικάδες της εποχής, έτσι, και της περιοχής, και είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έχουν τις διασυνδέσεις με τους Τούρκους αξιωματούχους, και είναι οι μπαρμπάδες αυτοί που έχουν τα πολλά πολλά, που με μια αμοιβή σου λύνουν τα προβλήματα που υπάρχει, που υπάρχουν ή που υπήρχαν μάλλον πιο σωστά με την Οθωμανική διοίκηση. Έτσι λοιπόν λένε, αυτός έχει μπάρμπα στην κορώνη, δηλαδή πήγε να λύσει το πρόβλημα που είχε με την Οθωμανική διοίκηση, μεσολάβησε ο μπάρμπας ο Τσιφλικάς, του έκανε τα κουμάντα έναντι αμοιβής φυσικά, έτσι, και είχε μπάρμπα στην κορώνη. Υπάρχουν όμως και άλλες εξηγήσεις, οι οποίες αναφέρονται στο βιβλίο «Κάστρα και θρύλη στην Ελλάδα». Εκεί τα βρήκα και ακούστε τώρα ποιες είναι οι άλλες εκδοχές. Η πρώτη λέγεται ότι υπήρχε ένας Τούρκος διοικητής ο οποίος δεν καταδεχόταν να μιλήσει με κανέναν Έλληνα εάν αυτός ο Έλληνας, προφανώς Τσιφλικάς, δεν ήταν γνωστός κάποιου έμπιστου από την κορώνη. Οπότε για θέματα οικονομικά, θέματα φορολογικά, θέματα διοικητικά, όταν εμφανιζόταν κάποιος Έλληνας μπροστά στον Τούρκο διοικητή, θα έπρεπε να συστηνόταν ως συγγενής γνωστών κορονέων. Απίθανο. Άλλη μία εκδοχή λέει ότι ένας από τους πασάδες που υπήρχαν τότε στην Τρίπολη ήταν ανιψιός του Μπέι της κορώνης. Έτσι λοιπόν, όταν ήθελαν να λύσουν και τα προβλήματα διαδικαστικά μεταξύ τους, σε όλες τις υποθέσεις των κορονέων, έφταναν τα πράγματα στον Πασά, ο οποίος αμέσως τακτοποιούσε τα ζητήματα μέσω του ανιψιού του. Άλλη μια ιστορία. Πετρόπεης Μαυρομιχάλης είχε κάποια στιγμή βοηθήσει τον Μπέι της κορώνης σε μια μάχη ενάντια στους πειρατές. Ο Μπέης της κορώνης έγινε τότε Μέγας Βεζίρης στην Κωνσταντινούπολη και ανακήρυξε τον Πετρόπεη ως τον πρώτο του Μοριά. Από τότε λεγόταν ότι ο Πετρόπεης έγινε πρώτος από τον Μπάρμπα, από τον Μπέη της κορώνης. Δηλαδή αυτός που βάφτισε τον Πετρόπεη πιο πάνω ήταν ο Μπάρμπας του, ο Μπέης της κορώνης. Άλλη μια εκδοχή λέει ότι την εποχή που ήταν πρωθυπουργός ο Κουμουνδούρος και είχε υπουργό τον κορονέο, κορονέο γέροντα Δαριώτη. Ο Δαριώτης λεγόταν, ήταν από την κορώνη, έτσι. Εκείνη την εποχή έγιναν πολύ πολύ περίεργοι διορισμοί. Και έτσι οποιοδήποτε ήθελε να διοριστεί κάπου, στο δημόσιο ή οτιδήποτε άλλο, σε οποιασδήποτε διοικητικές θέσεις, πέρναγε από τον μπάρμπα της κορώνης. Με λίγα λόγια, δεν υπήρχε καμία αξιοκρατία ούτε και τότε, και αυτός που διόριζε τον κόσμο ήταν ο μπάρμπας, ο γέροντας Δαριώτης από την κορώνη. Είχε βάλει γνωστούς, φίλους, συγγενείς, παιδιά, γατιά, σκυλιά, τα πάντα όλα. Τελευταία εκδοχή θα σας πω τώρα. Αυτή την βρήκα στο βιβλίο του Τάκη Νατσούλη, «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις», και αναφέρεται στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, όπου ο Μπέης της κορώνης διοριζόταν απαράβατα, θα έπρεπε να ήταν στενός συγγενής του Σουλτάνου. Ο Μπέης αυτός ήταν πανίσχυρος, μιας και ήταν το δεξί χέρι, και συγγενής του Σουλτάνου, και ουσιαστικά επηρέαζε τον πρακτικά ανώτερό του, που ήταν ο Πασάς της Τρίπολης. Δηλαδή ο Μπέης της κορώνης ήταν πιο πάνω από τον Πασά της Τρίπολης, γιατί είχε μέσον, είχε το μπάρμπα, έτσι, ήταν συγγενής του Σουλτάνου. Όσοι λοιπόν συγγένευαν με προύχοντες της κορώνης, κατάφεραν να πετύχουν διευκολύνσεις και χάρες μέσω του Μπέη της κορώνης, αν έχεις μπάρμπα στην κορώνη. Ακούμε τώρα το τραγούδι του Δημήτρη Μεσημέρη, «Οι παροιμίες του λαού».

Λοιπόν, ακούσαμε τον Τζον Τίκη στο τραγούδι «Όσα λένε οι παροιμίες». Τούμπα τα φέραμε. Σας χρωστάω τις παροιμίες του λαού του Δημήτρη Μεσημέρη. Μεγάλη επιτυχία κυπριακή. Θα την ακούσουμε αμέσως τώρα, μετά από αυτό που θα σας πω δηλαδή, γιατί κάποιος κάνει την πάπια. Λέμε, κάνεις την πάπια, δηλαδή κάνεις τον κοϊόδο, ρε παιδί μου. Αυτό τώρα πώς το ερμηνεύουμε. Βλέπετε τις πάπιες που είναι στο νερό και τις βλέπετε να κινούνται ήρεμα και λες, πω πω τι ώρα. Από κάτω όμως με τα ποδαράκια τους που έχουν και τα παιδιλάκια αυτά, έτσι, κοπηλατούν συνέχεια. Δηλαδή πηγαίνουν, σου λέει, πώς είναι αυτό το ζώο έτσι ακίνητο και μεταφέρεται, γιατί κάνει δουλίτσα από κάτω. Δηλαδή ουσιαστικά κοπηλατεί και δίνει όλο το βάρος της δυναμικής στο σώμα από την κάτω πλευρά. Φαίνεται κατ' επέκταση λοιπόν ότι είναι κάποιος ο οποίος παρουσιάζεται από πάνω αμέτωχος, αδιάφορος κλπ. Αλλά ουσιαστικά κάνει δουλίτσα. Η παροιμία πάντως σημαίνει ότι κάνεις τον κουτό, κάνεις τον χαζό, κάνεις τον ανήξερο. Πάμε όμως στην Βυζαντινή εποχή. Γιατί αυτός που κρατούσε τα κλειδιά του παλατιού, μεγάλος και έμπιστος του παλατιού, ονομαζόταν Παπίας. Αυτή είναι η δουλειά του, έτσι λεγόταν. Ο Παπίας ήταν ο κλειδοκράτορας. Θεωρήθηκε πολύ τιμητικός τίτλος με το πέρασμα των χρόνων, γιατί έπαιρνε τα κλειδιά ένας πολύ έμπιστος αυλικός. Κάποια στιγμή αναλαμβάνει η παπίας του παλατιού ο Ιωάννης Χανδρινός, ο οποίος ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος, ύπουλος, ψεύτης, ρουφιάνευε από εδώ και από εκεί, και άρχισε να διαβάλει τους πάντες στον αυτοκράτορα. Έτσι έγινε ο φόβος και ο τρόμος όλων. Όταν κάποιος πήγαινε και τον έπιανε, του έλεγε ο Παπίας Χανδρινός, «Μα τι λες τώρα, εσύ είσαι ο καλύτερος μου φίλος, εγώ εσένα σ' αγαπάω, πώς μπορώ εγώ να πω άσχημα πράγματα για σένα στον αυτοκράτορα», την ίδια στιγμή που έκανε δουλίτσα και δημιουργούσε προβλήματα σε όλους. Έμεινε κλασική λοιπόν αυτή η διπροσωπεία του ανθρώπου που από κοντά παρουσιαζόταν σαν ο καλός και άγιος και από πίσω ήταν ένας πραγματικός σατανάς. Δεν πιανόταν λοιπόν, και σιγά σιγά βγήκε μεταξύ των γνωστών εκεί η έκφραση «ποιείς τον παπίαν», δηλαδή κάνεις τον πάπια όταν έπιαναν κάποιον να λέει ψέματα και να κατηγορεί άλλους. Με μια μικρή παραλλαγή λοιπόν και με την εικόνα της πάπιας όπως σας την παρουσίασα σήμερα, βγήκε αυτή η παροιμία, και τώρα ο Δημήτρης Μεσημέρης μας ερμηνεύει το τραγούδι «Οι παροιμίες του λαού».

0: Δημήτρη. Άλλου παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Είναι κεφαλονίτικη.
1: Μπράβο, Δημήτρη.
0: Άλλου παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ακούστε τώρα.

καταστήσει, πάει στο χωριό και επειδή είχε αρρωστήσει ο άλλος παπάς για πολύ μεγάλο διάστημα, θα έπρεπε να είναι παρόν εκεί για αρκετό καιρό. Την πρώτη φορά λοιπόν που πηγαίνει αυτός ο αγράμματος παπάς στο χωριό, αρχίζει και διαβάζει. Ο κόσμος από κάτω δυσανασχετεί, η πιστή. Τον πιάνει λοιπόν ένας και του λέει: «Τι είναι αυτά που λες εδώ σήμερα? Είναι άλλα πράγματα». Και αυτός λέει το Ευαγγέλιο που λέγεται την Κυριακή του Ασώτου. Τι μας λέει? Τότε κάποιος από το εκκλησίασμα άρχισε να φωνάζει και αυτός: «Τι λες δε παπά, τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτό δεν είναι το σημερινό Ευαγγέλιο». Και απαντάει ο παπάς: «Τι να κάνω, αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο». Και έτσι έμεινε η ιστορία. Λοιπόν, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Πάμε στην Κρήτη, όπου εκεί υπήρχε ο παντελής Αστραπογιαννάκης. Όταν έφτασαν οι ενετοί λοιπόν στην Κρήτη, ο Αστραπογιαννάκης πήρε τα βουνά μαζί με άλλους τολμηρούς αντάρτες της εποχής και θέλησαν να σηκώσουν σημαία αντίστασης. Κατέβαιναν λοιπόν τις νύχτες, χτυπούσαν τον εχθρό μπαίνοντας μέσα στα κάστρα και έπαιρνε έτσι δύναμη ο ντόπιος πληθυσμός, γιατί υπήρχε υπόσχεση από τον παντελή τον Αστραπογιαννάκη ότι σύντομα θα απελευθερώσουμε την Κρήτη. Το σήμερα όμως έγινε αύριο, καιρνούς περνούσε, ο κόσμος περίμενε από τον Αστραπογιαννάκη να καλυτερεύσει την κατάσταση ενώ εκείνη χειροτέρευε, οι κριτικοί άρχισαν να απελπίζονται, ο Αστραπογιαννάκης παρέμενε δυνατός, δεν έχανε το θάρρος του και συνέχιζε ακόμα να τους λέει: «Περιμένετε, έρχεται σύντομα η απελευθέρωση». Κάποια στιγμή οι κριτικοί έπαψαν να τον πιστεύουν και όταν λοιπόν πήγε να τους μιλήσει, να τους πει για ακόμα μια φορά ότι ετοιμασόμαστε για την τελική αντεπίθεση, γυρνάνε από κάτω οι κριτικοί συμπολίτες του και του λένε: «Ξέρουμε τι θα πεις. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου». Στο Βυζάντιο τώρα πάμε. Ήταν η εποχή που οι νηστείες ήταν εντελώς ιερή κατάσταση και τηρούνταν αυστηρότατα μέσα στα μοναστήρια. Υπήρχαν όμως κάποιοι καλόγεροι που δεν μπορούσαν να αντέξουν, στομαχικός προφανώς, και έπεφταν σε κάποιες αμαρτίες. Σε εισαγωγικά τις βάζει ο καθένας όπως θέλει το ερμηνεύει τώρα, εγώ απλά σας λέω την ιστορία. Έτρωγαν λοιπόν αυγά και έπιναν γάλα που απαγορευόταν στην νηστεία φυσικά, έτσι. Κάποιοι άλλοι μοναχοί το είχαν πάρει χαμπάρι ότι γινόταν αυτό και άρχισαν να γίνονται διάφορες καταγγελίες στον πιο πάνω, στον ηγούμενο, και αυτοί που έπεφταν στα παραπτώματα έτρωγαν φοβερές και τρομερές καταδίκες και ποινές. Έρχεται λοιπόν ένας καλόγερος ο Μεθόδιος, ο οποίος πιάστηκε μέσα στην νηστεία να τηγανίζει ψάρια. Είχε κρυφτεί σε μια σπηλιά κοντά στο μοναστήρι, αλλά βγήκε η τσίκνα, η κάπνα, πλακώσαν όλα να δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Να σου, ο Μεθόδιος έψινε τα ψαράκια του. Καταδικάζεται λοιπόν από το Συμβούλιο των Ηγουμένων στην ακόλουθη τιμωρία. Του γέμισαν το στόμα με αναμένα κάρβουνα. Προσέξτε, είναι τραγικό αυτό, έτσι. Και εκεί πάνω έβαλαν ένα ομό ψάρι για να ψηθεί. Όπως ήταν φυσικό, όλη αυτή η διαμαρτυρία ουσιαστικά τον θάνατο τον ηγούμενο, τον παπά, ο οποίος ξεψύχησε με φοβερούς πόνους και αφήνοντας έτσι ως παρακαταθήκη τη φράση αυτή: «Μου ψήσε το ψάρι στα χείλη». Αυτό το λέμε τώρα, ξέρεις, όταν είσαι εδώ, ξέρω εγώ, με τη σύζυγό σου ή αντίστροφα με τον σύζυγό σου και σου ψήνει το ψάρι στα χείλη. Δηλαδή σε τρελαίνει, μπύρι, μπύρι, μπύρι, μπύρι, λες αμάν πια, μου ψήσε το ψάρι στα χείλη.

Έγινε του Κουντρούλη ο γάμος. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ένα ιστορικό πρόσωπο, πραγματικό, αληθινό. Είμαστε στη Σύφνο στο 14ο αιώνα και ο Κουντρούλης είναι καβαλάριος, δηλαδή υπότης. Ιωάννης ο Κουντρούλης λέγεται. Τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος? Κάποια στιγμή ερωτεύτηκε μια γυναίκα. Έλα μου ντε που αυτή η γυναίκα ήταν ψηλό λίγο πολυπαντρεμένη. Και με το που το παίρνει χαμπάρι ο σύζυγός της, φυσικά άρχισε να αντιδρά. Η γυναίκα όμως ήταν ερωτευμένη με τον Κουντρούλη και την κοπάνισε, που λέμε κοινώς, έφυγε και έζησε με τον Κουντρούλη 17 χρόνια πραγματικό συζυγικό βίο, χωρίς όμως να είναι παντρεμένη. Γιατί? Γιατί η εκκλησία δεν έβγαζε τότε διαζύγια, έτσι. Οπότε μόνο από ιδιαίτερους λόγους θα μπορούσε να βγει ένα διαζύγιο. Το ότι η γυναίκα ερωτεύτηκε κάποιον άλλον άντρα και ήθελε να παρατήσει τον πρώτο της δεν ήταν σωστός και σοβαρός λόγος, και καταλαβαίνετε και την κατακραυγή της τοπικής κοινωνίας στη Σύφνο του 14ου αιώνα. Ο σύζυγος ο πρώτος αντιδρούσε συνέχεια, έκανε τα πάντα, έβαζε εμπόδια στον Κουντρούλη. Αλλά έρχεται ο Μάιος του 1394, όταν ο Πατριάρχης Αντώνιος ο Τέταρτος παίρνει στα χέρια του τα χαρτιά για να δει τι γίνεται με αυτή την ιστορία, την οποία είχε απορρίψει ο επίσκοπος Μεθώνης Καλογέννητος. Ο γάμος θεωρείται διαλυμένος μετά από 17 χρόνια, αλλά το χαρτί του έγγαμου βίου υπήρχε μεταξύ του πρώτου συζύγου και της κυρίας. Μελετάει ο Αντώνιος ο Τέταρτος τα χαρτιά και αποφασίζει με τη βοήθεια του Μητροπολίτη Μονεμβασίας και του Επισκόπου Μεθώνης να επιτρέψει την ακύρωση του πρώτου γάμου και την τέλεση του γάμου του Ιωάννη Κουντρούλη με τον έρωτα της ζωής του. Τελικά ήταν ένας γάμος ο οποίος ξεσήκωσε όλη την τοπική κοινωνία, γιατί ήταν και όλη αυτή η ιστορία που ακολουθούσε αυτό τον έρωτα. Και καταλαβαίνετε ότι πλέον έγινε συζήτηση. Έγινε του Κουντρούλη ο γάμος. Ότι πλέον, εντάξει, ο Κουντρούλης που περίμενε 17 χρόνια να πάρει τη γυναίκα της ζωής του, τα κατάφερε. Έγινε του Κουντρούλη ο γάμος. Και έτσι μας έμεινε αυτή η έκφραση, η οποία ουσιαστικά όμως, επειδή έγινε μεγάλο νταμπαντούρι, καταλαβαίνετε, στο γάμο και μεγάλη φασαρία και πριν και μετά, έχει μείνει ως κάτι εντυπωσιακό. Δηλαδή, τι έγινε, έγινε το, έλα να δεις εδώ πέρα. Έγινε του Κουντρούλη ο γάμος.

Αυτός χρωστάει τις Μιχαλούς. Πάμε στα χρόνια του Όθωνα και πάμε στο Ναύπλιο. Υπήρχε μια ταβερνιάρισα η οποία με το που έχασε το σύζυγό της, που ήταν καλός άνθρωπος και φιλόξενος και δούλευε ρε φενέ όλους τους πελάτες, αυτή ήταν πολύ σκληρή και τους άφηνε να τρώνε, αλλά δεν τους επέτρεπε να χρωστάνε και για πολύ. Δηλαδή όταν πέρναγε ένα συγκεκριμένο μικρό χρονικό διάστημα έπρεπε να την εξοφλήσουν, αλλιώς έπεφτε ράβδος, αλίμονος όποιον δεν ήταν συνεπής. Λεγόταν Μιχαλού η κυρία και όποιος έπεφτε στο δρόμο της και δεν ήταν συνεπής τον εξεφτέλιζε με διάφορους τρόπους. Κάποια στιγμή ήταν ένας που χρώσταγε, δεν είχε λεφτά, είχε χάσει τη δουλειά του, δεν είχε που να πάει και πήγαινε στο ταβερνάκι εκεί να φάει. Κάποια στιγμή δεν μπόρεσε να εξοφλήσει τα χρήματα στη Μιχαλού, οπότε τον έβλεπε ο κόσμος να περπατάει στους δρόμους του Ναυπλίου σκυφτός και να παραμιλάει. Και λέγανε μεταξύ τους οι γείτονες και οι συνοδοιπόροι εκεί, «Α, αυτός χρωστάει τις Μιχαλούς» και παραμιλάει. Βέβαια υπάρχει μια άλλη εξήγηση, την οποία μεταφέρει ο Νίκος Σαραντάκος. Στην κωμωδία Κορακίστικα του Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού, η έκφραση «χρωστάει τις Μιχαλούς» μας πάει πίσω στο 1812. Και στην θεατρική παράσταση υπάρχει η εξής φράση: «Φρόνημα το λέσει στον τόπο μου, στοιχείο, το πως η γραμματισμένη χρωστούσε τις Μιχαλούς». Έτσι, ήταν παροιμία της Χίου λοιπόν από το 1812 το «χρωστάει τις Μιχαλούς», όπως γράφει μετά από μεγάλη έρευνα ο Νίκος Σαραντάκος, που σημαίνει αυτό με λίγα λόγια ότι χρωστάει πολλά. Όμως στην ίδια έρευνα υπάρχει και η άποψη ότι η ίδια έκφραση, ολόιδια με την ακριβώς ίδια έννοια, υπάρχει και στα βουλγάρικα. Τώρα, αν βγήκε πρώτα εδώ ή στα βουλγάρικα, η έννοια είναι ακριβώς η ίδια. Που λέει ότι κάπου χάνω τα μυαλά μου, κάπου μου έχει λασκάρει μία βίδα, κάπου δεν είμαι και τελείως καλά. Οπότε υπάρχει μια αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου ενός ανθρώπου. Χρωστάει στο Μιχάλη, δηλαδή είναι ελαφρόμυαλος, του έχει φύγει, του έχει σαλέψει, το έχει χάσει, κάπως έτσι. Αυτή είναι η άλλη εκδοχή πέραν από αυτή της ταβερνιάρισσας στο Αναπλή, στο Ναύπλιο. Έμεινε στο ράφι, είμαστε στη Βυζαντινή περίοδο, απαγορεύεται να έχεις κοιμήλια στην οικογένεια και να μην τα εκθέτεις. Δηλαδή θεωρείται δεδομένο ότι οτιδήποτε έχεις ως οικογενειακό κοιμήλιο μεγάλης ή μικρής αξίας ή συναισθηματικής αξίας πρέπει να το βγάζεις έξω. Να το βλέπουν στα ράφια όλοι όσοι σε επισκέπτονται. Οπότε όταν κάτι μένει στο ράφι πολύ καιρό, μας έμεινε η έκφραση «έμεινε στο ράφι», «ξέμεινε». Και αυτό το χρησιμοποιούμε για διάφορες περιπτώσεις σε προσωπικό συναισθηματικό επίπεδο, όταν ένας κύριος ή μια κυρία δεν μπόρεσε να βρει το λεγόμενο έτερον ίμιση, λέμε «έμεινε στο ράφι, τελείωσε εκεί». Ή στην οικονομία και στο εμπόριο, όταν έχεις κάποιο προϊόν το οποίο προχωράει και μένει απόλυτο, λες «πάει αυτό, έμεινε στο ράφι». Ή στον αθλητισμό, όταν κάποιος αθλητής περνάει η μπογιά του, δεν μπορεί να κάνει μια μεταγραφή, δεν πολύ ασχολείται ο κόσμος μαζί του, πάει αυτός τώρα πια, έμεινε στο ράφι.

Έβγαλα την Μπέμπελη. Ποια είναι αυτή η Μπέμπελη? Όταν λέμε, όταν έχει σκάσει κάποιο παιδί, μου λένε έβγαλα την Μπέμπελη. Έχει 40 βαθμούς έξω. Βγάλαμε την Μπέμπελη. Η ιστορία ξεκινάει από τη σλαβική λέξη πέπελη που σημαίνει στάχτη, η οποία προέρχεται από το κάψιμο του ξύλου, δηλαδή από την πολύ υψηλή θερμοκρασία. Ήταν η εποχή που υπήρχε μεγάλο κρούσμα ηλαράς στη χώρα και για να την ξεφορτωθούν την ηλαρά τότε τι έκαναν? Έβαζαν πολλά πολλά ρούχα πάνω τους για να δημιουργηθεί μεγάλη θερμοκρασία και να υδρώσει, γιατί το αντίδοτο της ηλαράς έλεγαν τότε ιατρικά ότι ήταν ο υδρότας. Όταν ίδρωνε ο άλλος από τα πολλά ρούχα που φορούσε, τα έβγαζε και είχε υποχωρήσει και η ηλαρά. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα χρόνια του Όθωνα και υπάρχει ένας ο οποίος λέγεται Μανώλης Μπατινός, τον ήξεραν όλοι και τον αγαπούσαν, δεν είχε χρήματα, δεν είχε ρούχα και πήγαινε σε διάφορες πλατείες και μιλούσε με τις ώρες και από κάτω ήταν κοινό και τον παρακολουθούσε. Έλεγε ό,τι του κατέβαινε στο νου. Μια μέρα στο κοινό βρίσκεται και ο Ιωάννης Κολέτης, ο ιδρυτής του κόμματος της Φουστανέλλας, πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1834 μέχρι το 1835 και από το 1844 μέχρι το 1847. Είναι από τους πρώτους που δημιούργησαν το πελατειακό σύστημα, έτσι. Το ρώτησε κάποιος λοιπόν αν θα επιτρεπόταν στο Μανώλη να βγει και να μιλήσει στη Βουλή, γιατί εδώ μιλάει στην πλατεία και γίνεται χαμός, γιατί να μην έρθει και στη Βουλή. Και βέβαια ο Ιωάννης Κολέτης, που ήταν πολυπράγμων και πολύ έξυπνος σε αυτά, λέει ναι βεβαίως να έρθει, να έρθει. Την άλλη μέρα λοιπόν εμφανίζεται ο Μανώλης, πηγαίνει στην πλατεία και τον βλέπουν όλοι με τα ρούχα του ανάποδα. Λέει τι έγινε ρε παιδί μου εδώ? Το ρώτησαν και απαντάει με ύφος: άλλαξε η Αθήνα όψη σαν μαχαίρι δίχως κόψη. Πήρε κάτι από την Ευρώπη και ξεφούσκωσε σαν τόπι. Άλλαξαν χαζί και κούφι και μας κάναν κλωτσοσκούφι. Άλλαξε και ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.

Λοιπόν, πάμε στην Αθήνα του 1688. Είναι η εποχή που έχει καταλάβει την Αθήνα ο Μοροζίνης με τα στρατεύματά του. Έχει πέσει μεγάλη επιδημία πανόλης. Όλος ο κόσμος είναι ανάστατος και πολλοί έχουν αρχίσει και φεύγουν και πηγαίνουν στα διάφορα νησιά για να σωθούν. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Ιωάννης Ντερζίνης ή Ντερτσίνης, όπως αναφέρεται από τον ιστορικό Αλέξανδρο Υψηλάντη. Αυτός έκανε εμπόριο αυγών. Πήρε λοιπόν τα αυγά του και τις κότες του και πήγε να μην πάει μόνος του βέβαια στα νησιά, να συνεχίσει και το εμπόριο. Εκεί το πλοίο όμως έπεσε σε επιδρομή κουρσάρων από την Αλγερία, τον έπιασαν, τον έδιραν, τους πιάσαν όλους, με λίγα λόγια τους νέους τους πήραν εχμαλώτους και τους μετέφεραν στο Αλγέρι. Αυτός επειδή ήταν μεγάλος ηλικία τον άφησαν, τον παράτησαν και γύρισε ελεύθερος στην Αθήνα που τον συναντούν κάποιοι γνωστοί και του λένε «Τι έγινε κύριε Ντερσίνη?» Λέει «Τίποτα, πήραν όλο τον κόσμο». Πάει μια γυναίκα και λέει «Πού είναι ο άντρας μου?» Της λέει «Δεν ξέρω». Και άρχισε να κλαίει αυτή, έχασα τον άντρα μου. Της λέει «Εσύ κλαις?» «Εγώ να δεις τι έπαθα. Έχασα τα αυγά, έχασα και τα καλάθια». Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίν. Τελείας.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Μαναξέδες και Ζουμπούλια και μία πραγματικά μοναδική εκτέλεση από την Ερίνη. Η Ερίνη είναι μία νέα ερμηνεύτρια, ήδη όμως καταξιωμένη, μία γυναίκα που προβάλλει την ελληνική μουσική, την παραδοσιακή ελληνική μουσική και πολλές φορές με σύγχρονες τζαζ πινελιές. Προβάλλει λοιπόν την ελληνική παραδοσιακή μουσική κατά βάση στο εξωτερικό. Η έδρα της είναι η Νέα Υόρκη. Πηγαίνει όμως σε διάφορες περιοχές. Και όταν λέμε σε διάφορες περιοχές, σκεφτείτε ότι διδάσκει ως καθηγήτρια στο Berklee College of Music στη Βοστόνη, όπου βεβαίως υπήρξε και φοιτήτρια, και πήγε και στην Αγγλία και εκεί σπούδασε, και η φήμη της έχει φτάσει μέχρι το Carnegie Hall, μέχρι το TD Garden, μεγάλα jazz festival στο Λονδίνο, στον Παναμά, μέχρι και στη μακρινή Κίνα. Θα είναι η σημερινή καλεσμένη της εκπομπής. Καλώς ορίσατε λοιπόν για άλλη μία μέρα στις κουβέντες μακριτές. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και είστε συντονισμένοι πού αλλού στη Φωνή της Ελλάδας, στο ξεχωριστό ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης, εντός και θα λέγαμε κυρίως εκτός της ελληνικής επικράτειας. Λοιπόν, πριν συναντήσουμε την Ερίνη, να κάνουμε μία μικρή διαδικτυακή βόλτα έτσι στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες. Είναι πάρα πολλά τα νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Δεν ξέρω δηλαδή τι θα πρωτοπρολάβουμε να πούμε. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται νέοι της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Ουσιαστικά μιλάμε για το θερινό πρόγραμμα. Ανακαλύπτουν τη Βόρεια Ελλάδα μέσα από την ιστορία, τις παραδόσεις και τον ελληνικό πολιτισμό. Είναι το θερινό πρόγραμμα της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης στη Θεσσαλονίκη. 35 νέοι και νέες από κάθε γωνιά της Αυστραλίας. Ουσιαστικά μιλάμε για μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με την Ελλάδα. Είναι μια σημαντική γέφυρα επικοινωνίας, θα λέγαμε, γιατί το έχουμε πει επανειλημμένα ότι αυτά τα ταξίδια είναι βιωματικά και πραγματικά μεγαλώνουν την αγάπη για τη μητέρα πατρίδα στη νέα γενιά της Διασποράς. Ενισχύουν τη γνώση της ιστορίας, της γλώσσας. Είναι βιωματικές εμπειρίες αξέχαστες. Λοιπόν, ήδη έχουν επισκεφθεί μερικούς από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς προορισμούς Μακεδονίας. Έχουν γνωρίσει, ας πούμε, από κοντά πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, τη σύγχρονη ζωή, αν θέλετε, της Βόρειας Ελλάδας. Και θα συνεχίσουν με ακόμα περισσότερες δράσεις και νομίζω θα δημιουργήσουν αναμνήσεις που θα τους συνοδεύουν για πάντα. Αυτά διαβάζουμε στο Facebook της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Νομίζω νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά μπήκαν σε μια διαδικασία η Οργανωτική Επιτροπή της Δράσης Αλληλεγγύης Συλλόγων και Φορέων Μονάχου να αποφασίσουν από τώρα ποιους φορείς, ποια ιδρύματα για παιδιά θα βοηθήσουν. Μιλάμε για μια δράση αλληλεγγύης που θα πραγματοποιηθεί για 12η χρονιά. Αρχίζει συνήθως τον Οκτώβριο και τελειώνει κάποια στιγμή μέσα στο Δεκέμβριο. Κορυφώνεται την πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου με μια μεγάλη γιορτή που ανταμώνουν όλοι οι Έλληνες της Βαβαρίας. Ο Κώστας Τάτσης βρίσκεται ο επικεφαλής
της ομογενειακής ιστοσελίδας Δορυφόρος Μονάχου. Βρίσκεται πίσω από αυτή τη δράση είναι ο άνθρωπος που είναι στο τιμόνι και συντονίζει όλους τους ομογενειακούς φορείς, αλλά και τον καθένα ξεχωριστά, τον κάθε ένα Έλληνα της Βαυαρίας, να συμμετέχει σε αυτή τη δράση αλληλεγγύης, που ουσιαστικά τι κάνουν, συγκεντρώνουν χρήματα και τα δίνουν σε 3 ιδρύματα, σε 3 μη κερδοσκοπικούς φορείς, 2 στην Ελλάδα και έναν στη Γερμανία, ουσιαστικά ισόποσα ενισχύονται αυτά τα ιδρύματα, έτσι, 33% ας πούμε, των συνολικών εσόδων το κάθε ίδρυμα. Λοιπόν, μαζί, κανένας μόνος, στήριξη χωρίς σύνορα, αυτό είναι το μότο και το λογότυπο της φετινής δράσης, και έχουν αποφασίσει ήδη ότι θα δώσουν τα χρήματα στο φορέα γονέων, φίλων και κηδεμόνων ατόμων με αυτισμό, στις Σέρες. Ο φορέας αυτός έχει την ονομασία Ηλιαχτίδα. Στην Τεμένη Αιγίου, στην Αχαΐα, το σπίτι, σε αυτόν το φορέα επίσης, και στο Kinderhaus Attenreich στο Μόναχο. Λοιπόν, Σεπτέμβριο αρχίζει επίσημα η συγκέντρωση των δωρεών, έχουν ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, και στις 6 Δεκεμβρίου, όπως σας είπα, στην πρώτη Κυριακή του Δεκέμβρη, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική τους εκδήλωση, με την οποία ουσιαστικά κορυφώνεται η φετινή προσπάθεια. Αυτά διαβάζω λοιπόν στον Δορυφόρο Μονάχου.

Λοιπόν, κλείχαμε και στο Τορόντο. Το 17ο Παμποντιακό Συναπάντημα Νεολαίας. Μιλάμε για περισσότερους από 200 χορευτές και μουσικούς, νέους από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά. Οικοδεσπότης ήταν ο Σύλλογος Ποντίων Τορόντο Παναγία Σουμελά. Οι φωτογραφίες που βλέπω στο Facebook στην αδελφότητα των Ποντίων Τορόντο Παναγία Σουμελά είναι απίστευτες. Μιλάμε πραγματικά, η ποντιακή ψυχή χτύπησε δυνατά στο Τορόντο, συναντήθηκαν για να γιορτάσουν την κοινή τους καταγωγή, να τιμήσουν την ιστορία των προγόνων τους, να αποδείξουν ότι ο πόντος παραμένει ζωντανός στις νεότερες γενιές της διασποράς. Ένας θεσμός λοιπόν, το ετήσιο Παμποντιακό Συναπάντημα Νεολαίας Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και Καναδά, πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά, είναι η 17η χρονιά και θα λέγουμε ότι αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για τον οργανωμένο ελληνισμό της Βόρειας Αμερικής. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η παρουσίαση των Μωμόγερων. Είναι ένα από τα σημαντικότερα βεβαίως και αρχαιότερα έθιμα του Πόντου. Ενθουσιάστηκε το κοινό. Ξεχωριστή ήταν και η μουσική βραδιά, επίτιμος προσκεκλημένος με την ορχήστρα του από την Ελλάδα, ο Αναστάσιος Καζατζίδης. Και είχαν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για την ποντιακή διάλογο, για την ποντιακή διάλεκτο, συγγνώμη, και συζητήσεις αφιερωμένες στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολύ σημαντικές δράσεις που ανέδειξαν ουσιαστικά τον, θα λέγαμε, τον στόχο του συναπαντήματος. Δεν περιορίζεται μόνο στην ψυχαγωγία αυτό το συναπάντημα, λειτουργεί ως χώρος διαλόγου και μια ευκαιρία για τη νέα γενιά της ομογένειας και να εξακολουθεί να αποτελεί ζωντανό στοιχείο της καθημερινότητας, αλλά και να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες. Λοιπόν, πάμε. Ένα ακόμη τραγούδι με την μοναδική Ερίνη και αν όλα πάνε καλά, αμέσως μετά θα τη φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά στη συντροφιά μας.

0: Ακούσαμε λοιπόν στην αρχή της εκπομπής το Μενεξέδες και Ζουμπούλια με την υπέροχη Ειρήνη, και τώρα τις Εμέλειες Ένανε, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παραδοσιακά τραγούδια της Σμύρνης, σε μια ιδιαίτερη μουσική προσέγγιση από την Ειρήνη. Η ίδια μάλιστα, διαβάζω, θα μας τα πει, παίζει λάφτα. Παίζει αυτό το ιδιαίτερο έτσι πολίτικο λαούτο, το παραδοσιακό έγχορδο μουσικό όργανο που έχει βεβαίως βαθιές ρίζες και στην Κωνσταντινούπολη και στην Μικρά Ασία. Μικρά Ασία, Κρήτη, Berklee College of Music, Carnegie Hall, Κίνα, μέχρι και τη σκηνή του Cirque du Soleil. Θα λέγαμε ότι η Ειρήνη είναι πραγματικά καθηλωτική και προβάλλει την ελληνική παραδοσιακή μουσική με έδρα τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, ας την καλωσορίσουμε στη συντροφιά μας. Καλημέρα, Ειρήνη μου.
1: Καλημέρα, Νατάσα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ χαίρομαι που τα λέμε και εδώ.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουν τη δυνατότητα οι ακροατές και οι ακροάτριες Φωνής της Ελλάδας να σε γνωρίσουν καλύτερα. Είσαι ένας άνθρωπος...
1: πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ θερμά που δέχτηκες την πρόσκληση, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που ανοίγει την καρδιά σου και αγαπάς πάρα πολύ τη μουσική. Η μουσική ούτως ή άλλως δεν γνωρίζει σύνορα, και μέσα από τη δική σου φωνή και τον τρόπο που προσεγγίζεις την παράδοση, νομίζω ότι το παρελθόν ακούγεται τόσο σημερινό, μη σου πω και μελλοντικό. Και πραγματικά η φωνή σου είσαι ένα ειδόνι, το λέγαμε και νωρίτερα
1: πάρα
0: με τον ηχολήπτη. Αλλά θέλω έτσι πραγματικά να σε γνωρίσουν οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Μεγάλωσε στην Κρήτη, με μικρασιάτικες ρίζες όμως από την πλευρά της μητέρας σου.
1: Ναι, σωστά. Και μου κάνει και εντύπωση που επέλεξε το τις Εμέλειες Ένανε, γιατί η συγκεκριμένη ηχογράφηση είναι ηχογράφηση της οικογένειάς μου. Δηλαδή δεν παίζει κάποιος επαγγελματίας μουσικός σε αυτή την ηχογράφηση. Παίζουμε όλα τα όργανα, η μητέρα μου, οι αδερφές μου, εγώ και ακόμα δηλαδή και τα κρουστάκια, ό,τι ακούς στην ηχογράφηση, ακούγονται και οι φωνές της οικογένειάς μου, δηλαδή σε κάποιες στροφές, ο πατέρας μου.
0: Άρα μιλάμε για έντονα μουσικά ακούσματα και μία πολύ ταλαντούχα οικογένεια. Ένα ταλαντούχο σόι, έτσι.
1: Είναι ιδιαίτερο δηλαδή το ότι διάλεξες και το συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι, γιατί ήταν μια δική μας απλή εκτέλεση του τραγουδιού που έτσι το αγαπάμε πολύ. Και ήθελα να κάνω κάτι μαζί με την οικογένειά μου, γιατί ήταν σημαντικό μέρος δηλαδή της διαδικασίας.
0: Ναι. Και πόσο σε επηρέασε η οικογένειά σου στο πώς αντιλαμβάνεσαι το τραγούδι, πώς αντιλαμβάνεσαι τη μουσική?
1: Εντάξει, πάρα πολύ, γιατί στην ουσία μεγάλωσα μέσα στη μουσική, και ενώ η μητέρα μου ήταν καθηγήτρια, δεν μας είπε ποτέ «Α, θέλετε να μάθετε μουσική, να μάθετε κάτι, να μας διδάξει κάτι». Απλά μας το προσέφερε στην καθημερινότητά της. Δηλαδή είχαμε πολλά όργανα στο σπίτι, ακούγαμε όλη μέρα μουσική. Ακούγαμε κλασική μουσική, ακούγαμε πολύ χατζηδάκι, έντεχνα τραγούδια και μικρασιάτικα. Πηγαίναμε και στη χοροδία του Συλλόγου Αλαθαθιανών. Και ο πατέρας μου έχει πολύ ωραία φωνή και τραγουδούσε και αυτός στην ταβέρνα που είχε. Και έτσι ήμασταν όλη μέρα με τη μουσική. Οπότε είχαμε την ανάγκη να μάθουμε, να συμμετέχουμε.
0: Το εξωτερικό πώς προέκυψε? Ξεκίνησες για σπουδές και ήταν κατευθείαν στη Βοστόνη ή προηγήθηκε και κάτι άλλο?
1: Πήγα στο εξωτερικό για σπουδές, αλλά πήγα αρχικά στην Αγγλία. Γιατί ήθελα να σπουδάσω μοντέρνο τραγούδι, δηλαδή την σύγχρονη τεχνική της φωνής. Και τότε είχα ένα δάσκαλο, τον Σόρεν Χάνσεν, στο βιολοντσέλο, ο οποίος γνώριζε ότι μπορούσα να σπουδάσω σύγχρονο τραγούδι στην Αγγλία. Και μάλιστα τότε ήταν και η Ελλάδα, συγγνώμη, και η Αγγλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ εύκολο, δηλαδή με βοήθησε και πήρα και το δάνειο, το φοιτητικό που έδιναν τότε. Και έτσι από τα 18 Πήγα για σπουδές στην Αγγλία, στο Brighton.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί μετά έτσι, δηλαδή εκεί ξεκίνησα τα πιο σοβαρά μου επαγγελματικά βήματα στο τραπέζι. Ήδη δηλαδή από την ηλικία των 19 στο σπουδό είχα ήδη ξεκινήσει να εργάζομαι.
0: Μάλιστα. Και ποιες ήταν αυτές οι πρώτες δουλειές και, πώς συνεχίστηκε η πορεία μετά?
1: Ναι, οι πρώτες δουλειές. Λοιπόν, καταρχήν ό,τι ακρόαση έβλεπα πήγαινα, δηλαδή ήθελα έτσι και να εξασκηθώ στο να κάνω ακροάσεις και να γνωρίσω κόσμο. Μπήκα σε κάποιες μπάντες αρχικά, έτσι αρκετά καλές μπάντες που έκαναν events, φεστιβάλ, ακόμα και γάμους, δηλαδή αγγλικούς γάμους.
0: Οπότε γέμισες με εμπειρίες ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, και νομίζω ότι εκεί, πώς να το πω, σκληραγωγήθηκα κιόλας, δηλαδή έτσι ναι. Με εκπαίδευσαν οι άνθρωποι που με έβαλαν σε αυτή τη δουλειά. Γνώρισα κάποιες φοβερές τραγουδίστριες οι οποίες με εκπαίδευσαν στο να, πώς να στέκομαι στη σκηνή, πώς να κινούμαι, πώς να τραγουδάω. Έμαθε ένα ρεπερτόριο πάρα πολύ, ειδικά στη soul, jazz, pop, μουσική. Και έκανα και είχα αρχίσει ήδη να κάνω συνεργασίες με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Δηλαδή τραγουδούσα στα ισπανικά, στα πορτογαλικά, συμμετείχα σε ηχογραφήσεις, mm-hmm. ακόμα και σε διαφημίσεις, σε διαφημιστικά σποτάκια ραδιοφώνου. Έκανα πραγματικά ό,τι δουλειά μπορούσα να κάνω σαν τραγουδίστρια. Το είχα και ανάγκη δηλαδή και οικονομικά. Και έψαχνα τρόπους να εξελιχθώ πάνω σε αυτό.
0: Ναι. Εάν στην πράξη, ό,τι και να μάθεις ουσιαστικά από μια σχολή, από έναν καθηγητή, εάν δεν αρχίσεις να το βιώνεις και στην πράξη και επανειλημμένα, το κομμάτι της σκηνής είναι πραγματικά δύσκολο. Θέλει επανάληψη, θέλει υπομονή, θέλει επιμονή, ναι. Για να καταφέρεις, ας πούμε, να έχεις το αποτέλεσμα που θες. Και βεβαίως δεν σταματάς ποτέ να εργάζεσαι, έτσι. Υπάρχει κάποια στιγμή που λες «Α, έφτασα»?
1: Όχι, φυσικά. Και όσο μαθαίνεις, τόσο περισσότερο νομίζω ότι δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνεις μάλλον, συνειδητοποιείς ότι δεν ξέρεις. Και mm-hmm. Ειδικά στο κομμάτι της ερμηνείας και ακόμα και στη σκηνική παρουσία, μπορεί να το δουλεύεις για όλη τη ζωή αυτό το πράγμα. Είναι και δύσκολο κομμάτι, δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να κάνει και με την ψυχολογία, έχει πάρα πολλά.
0: Είναι μέσα. Η έκθεση, ανεβαίνεις σε μια σκηνή, δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω και το εξής. Τι ακολούθησε μετά, δηλαδή το Berklee College of Music που πήγες και σπούδασες στη Βοστόνη, ήταν πριν το Cirque du Soleil ή το Cirque du Soleil νωρίτερα? Γιατί...
1: Ήταν πρώτο το Cirque du Soleil.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ναι,
0: προέκυψε δηλαδή από την Αγγλία, από τη ζωή σου εκεί.
1: Σωστά, σωστά, ναι. Είχα κάνει την ακρόαση στο Λονδίνο όταν ήμουν 21, δηλαδή λίγο πριν αποφοιτήσω από τη σχολή τραγουδιού, και μετά από ένα χρόνο ξεκίνησε η δουλειά μου με το Cirque du Soleil. Δηλαδή 22 χρονών πήγα στην Βόρεια Αμερική, πήγα στον Καναδά στην ουσία αρχικά, εκεί που έχουν την έδρα τους. Mm-hmm. Και συμμετείχα και στην δημιουργία της παράστασης, δηλαδή. Υπάρχει μια περίοδος όπου δημιουργούν την παράσταση, γράφεται η μουσική και φτιάχνουν τις σκηνές, και βρέθηκα και σε αυτή τη διαδικασία και μετά ξεκινήσαμε την περιοδία στη Βόρεια Αμερική.
0: Μια περιοδία η οποία διήρκησε 3 χρόνια, περισσότερες, ναι. από 1000 παραστάσεις, και εσύ ήσουν η βασική ερμηνεύτρια, μια νεαρή Ελληνίδα, η μοναδική φωνή αυτού του. Γιατί μιλάμε για έναν παγκόσμιο κολοσσό. Το Cirque du Soleil δεν είναι απλώς ένα τσίρκο. Είναι, δεν ξέρω, είναι ο προσδιορισμός της απίστευτης συγκλονιστικής παράστασης εμπειρίας που μπορεί να ζήσει ένας θεατής.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Εγώ όταν ξεκίνησα να δουλεύω με το Cirque du Soleil δεν το γνώριζα. Γιατί επειδή μεγάλωσα και στην Κρήτη, δεν έτυχε να το δω κάπου. Απλά μπορεί να το είχα δει λίγο στην τηλεόραση. Όμως δεν είχα καταλάβει την... πώς να το πω, ότι...
0: Πόσο σημαντικό είναι, βέβαια.
1: Και σημαντικό, αλλά και πόσο εντυπωσιακό είναι το θέαμα αυτό και τι επιπέδου είναι. Και όταν πήγα εκεί και είδα και την έδρα τους εκεί, εντάξει, εντυπωσιάστηκα. Λέω, Μακάρι να. Δηλαδή, πήγα για την τελευταία ακρόαση εκεί στο Μοντρεάλ. Mm-hmm. Και λέω, okay, νομίζω τη θέλω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, είχα τότε συνειδητοποιήσει που ήμουν και τι
0: ακρόαση
1: έκανα. Και
0: πόσο πολύ το θες.
1: Ναι, και το ήθελα, ναι.
0: Είναι όμως φοβερό, αν το σκεφτεί κανείς. Πραγματικά μιλάμε τελικώς ότι για να μπορέσεις να πετύχεις πρέπει όχι μόνο να έχεις επιμονή και υπομονή, όχι μόνο να έχεις θέληση για μάθηση, αλλά να μπαίνεις και σε μια διαδικασία. Δηλαδή έφυγες από την Αγγλία και πήγες στο Μοντρεάλ για την ακρόαση, έτσι.
1: Αυτό έγινε γιατί με κάλεσαν για την τελευταία ακρόαση,
0: ναι,
1: εκείνη,
0: ναι, ναι.
1: Και μου λένε θέλουμε να έρθεις στο Μοντρεάλ για 2 μέρες για να κάνεις την τελευταία ακρόαση, γιατί υπήρχαν πολλές φάσεις των ακροάσεων. Ήταν 85 υποψήφιες για το ρόλο αυτό.
0: Πω, πω.
1: Και μας είχαν ναι. κάθε λίγο και λιγάκι να στέλνουμε και άλλα βίντεο και τα λοιπά. Και στο τέλος έγινε η τελευταία στο Μοντρεάλ, οπότε με κάλεσαν, με πήγαν τέλος πάντων εκείνη.
0: Μάλιστα.
1: Στο Μοντρεάλ και έκανα την τελευταία ακρόαση.
0: Εντάξει, φανταστική εμπειρία. Επαφή με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Δηλαδή φαντάζομαι ναι. ότι οι συντελεστές του Cirque du Soleil είναι από όλο τον κόσμο.
1: Είναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και στη σκηνή σε περισσότερες από 1000 παραστάσεις. Η μοναδική ναι. ερμηνεύτρια, η μοναδική φωνή αυτού του παγκόσμιου κολοσσού. Έχουμε δει και βίντεο και φωτογραφίες σου και είσαι ανεβασμένη κάπου ψηλά. Εγώ σκεφτόμουν πολλές ναι. φορές ακόμη και το ύψος. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα εκεί. Αλλά τα κατάφερες τέλεια πραγματικά και φαντάζομαι απέκτησες πάρα πολλές εμπειρίες μέσα από όλο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στο Cirque du Soleil εκεί νιώθω ότι έτσι ολοκληρώθηκα και εγώ σαν τραγουδίστρια, σαν ερμηνεύτρια. Δηλαδή ένιωσα ότι είμαι έτοιμη, ας πούμε,
0: ναι.
1: για τη σκηνή. Αυτό δηλαδή, ότι τώρα είμαι έτοιμη, δούλευα κάθε μέρα και με καθηγήτρια φωνητικής, coach εκεί πέρα. Έμαθα πώς να διατηρώ και μια καλή φωνητική υγεία.
0: Βέβαια.
1: Και σωματική υγεία για να μπορώ να αντέχω τις,
0: ναι.
1: τις 9 με 10 παραστάσεις τη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή δεν υπήρχε και άλλη τραγουδίστρια, υπήρχε αυτή έτσι προσδοκία, το ότι ξέρεις, είναι πάνω σου, πρέπει να είσαι καλά, πρέπει να είναι καλά η φωνή σου, πρέπει όλες οι παραστάσεις να είναι της ίδιας ποιότητας, που βέβαια δεν γίνεται από το πρακτικά.
0: Όχι,
1: αλλά,
0: ναι.
1: ναι. Αλλά μαθαίνεις μετά σιγά σιγά και πώς να κάπως να διανέμεις και την ενέργειά σου. Γιατί
0: βέβαια.
1: Δεν μπορείς να τα δώσεις όλα στις 2 πρώτες παραστάσεις. Αλλά και πάλι πρέπει να σκέφτεσαι ότι ο θεατής έρχεται και τη βλέπει πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τον εντυπωσιάσεις και να δώσεις μια πολύ καλή ερμηνεία.
0: Και μετά από όλα αυτά θέλησες να πας και στο Berklee Music College στη Βοστόνη.
1: Ναι.
0: Βεβαίως είναι ένα φημισμένο κολέγιο, δηλαδή φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το πτυχίο από αυτό το κολέγιο αντιμετωπίζονται τελείως διαφορετικά στις συνεργασίες και στις μουσικές σκηνές σε όλο τον κόσμο και κατάφερες μετά από το πτυχίο να διδάσκεις πλέον εκεί, έτσι.
1: Ναι, ήταν όνειρό μου πολλά χρόνια να πάω στο Berklee και δηλαδή και πριν ενηλικιωθώ γνώριζα

0: Παλτζάς, το οποίο ηγείται, ο Ντανίλο Πέρες. Και το πρόγραμμα αυτό στην ουσία είναι δωρεάν. Σου δίνουν πλήρη υποτροφή για να πας. Επιλέγουν δηλαδή 20 άτομα από όλο τον κόσμο, τα οποία δεν πληρώνουν δίδακτρα. Οπότε έκανα και αυτή την ακρόαση και μπήκα σε αυτό το μεταπτυχιακό, το οποίο ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει σίγουρα. Από εμπειρία, μου άνοιξε το μυαλό, έμαθα, εξελίχθηκα δηλαδή σαν μουσικός, έψαξα και πώς να συνδυάσω και την παραδοσιακή μουσική με την jazz, έκανα διάφορα πειράματα μουσικά.
1: Ναι. Εκεί. Και είχες και αυτή τη συνεργασία, δηλαδή εκτός από καθηγητή σου, από ό,τι κατάλαβα, ο Ντανίλο Πέρες, συμμετείχες μετά και σε δίσκο δικό του και ήταν και η συνεργασία σας που σε έφερε μέχρι και τις υποψηφιότητες στον βραβείο Grammy, έτσι.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Ήταν ο άνθρωπος αυτός, ναι, γενικά μου έχει ανοίξει πολλές πόρτες, τον έχω σαν μέντορα και ήταν για μένα μια εμπειρία, την αποαπίστευτη, το ότι συμμετείχα και σε αυτό το δίσκο, καταπληκτικός δίσκος, λέγεται Χρυσάλιντα, όπου συμμετέχουν και άλλοι μουσικοί από άλλες χώρες του κόσμου. Υπήρχε και άλλον ένας Έλληνας μέσα στο δίσκο αυτό, ο Βασίλης Κώστας.
1: Ναι.
0: Και άλλοι από Ιορδανία, Παλαιστίνη και Αμερική. Και ναι, ο δίσκος αυτός πήρε υποψηφιότητα στα Grammy εκείνη τη χρονιά, το 22 νομίζω. Ναι, αλλά ναι, αυτός ο άνθρωπος είναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης και μας εμπνέει.
1: Τώρα που είσαι καθηγήτρια στο Berklee College of Music, τι μεταδίδεις στους φοιτητές σου στην Αμερική σχετικά με την ελληνική μουσική και πώς όλα αυτοί οι πειραματισμοί που έκανες και στο Berklee College of Music με την jazz, με την pop, αλλά και με τα δικά σου ακούσματα που έφεραν και αυτό το δίσκο, το φως, που είναι καθαρά παραδοσιακή μουσική αλλά πάντα με το δικό σου ύφος και στυλ. Μίλησε μας λίγο για όλο αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, στο Berklee δεν διδάσκω κάποιο μάθημα ελληνικού τραγουδιού. Φυσικά σε κάποια ιδιαίτερα μαθήματα που κάνω στους φοιτητές για φωνητική, κάποιοι θέλουν να μάθουν και ελληνικό τραγούδι, αλλά κυρίως αυτό που έκανα στα μουσικά σύνολα που δίδασκα. Τώρα πλέον δεν διδάσκω μουσικά σύνολα και φωνητική, γιατί διδάσκω μόνο διαδικτυακά.
1: Ωραία.
0: Και διδάσκω μόνο ένα μάθημα, το music business, θα σας πω και γι' αυτό. Αλλά στα σύνολα, στην ουσία, ενθάρρυνα τους φοιτητές να φέρνουν τραγούδια από τις χώρες τους, που μπορεί να μην τα φανταζόταν, παραδοσιακά, να μην τα φανταζόταν εγμένα με ένα σύγχρονο μουσικό σύνολο, και βρίσκαμε τον τρόπο να τα ενορχιστρώσουμε για τους φοιτητές, για τα όργανα που είχαμε μέσα στο μουσικό σύνολο. Επίσης να αυτοσχεδιάζουν, να μαθαίνουν και τη μουσική των άλλων χωρών, δηλαδή των συμφοιτητών τους. Οπότε υπήρχε πολλή διάδραση μέσα στα μουσικά σύνολα. Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Και το music business ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι, αλλά θέλω να μου πεις περισσότερα.
0: Μέσα από το μάθημα του music business, στην ουσία διδάσκω τους φοιτητές, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, βασικά πράγματα που θα τους χρησιμεύσουν στην καριέρα τους. Δηλαδή, πώς ένας καλλιτέχνης μπορεί από το να γνωρίζει πώς να προστατεύει τα πνευματικά του δικαιώματα και να αμείβεται για τη δουλειά του, από το πώς να οργανώσει μια περιοδία, να αναζητήσει επιχορηγήσεις, να φτιάξει έναν δίσκο και να ολοκληρώσει μια κυκλοφορία, δηλαδή μόνος του ανεξάρτητα, ακόμα και πώς να ξεκινήσει εταιρεία δική του. Έχει διάφορα θέματα και ενδυναμώνονται οι φοιτητές και κάνουν πρακτικές εργασίες, οι οποίες τους χρησιμεύουν αμέσως

0: στην καριέρα του. Μόλις αποφυτούν δηλαδή, έχουν υλικό έτοιμο και γνώσεις για να επιβιώσουν αρχικά, αλλά και να εξελιχθούν στην καριέρα του.
1: Ακούγεται πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και είναι ενδιαφέρον, είναι και γνώσεις αν θες που λείπουν και από τους καλλιτέχνες εδώ στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και έχω καταλάβει ότι πλέον ακόμη και μάνατζερ αν έχεις, πρέπει αυτά τα κομμάτια να τα γνωρίζεις όταν είσαι καλλιτέχνης για να μπορέσεις ναι. ουσιαστικά να ζεις από το επάγγελμά σου, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι σημαντικό.
0: Πλέον αυτό που λες δηλαδή, ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις τα βασικά από όλα αυτά τα θέματα που ανέφερα, για να μπορείς να έχεις και τον έλεγχο, να μπορείς να είσαι δημιουργικός μέσα σε ένα πλαίσιο που το ορίζεις εσύ. Πολύ σημαντικό.
1: Θυμίζω στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες εδώ της Φωνής Ελλάδας ότι είναι κοντά μας η Ερίνη. Η Ερίνη έχει λοιπόν έδρα της κατά βάση τη Νέα Υόρκη, προσπαθεί να περνά αρκετό χρόνο και εδώ στην Ελλάδα. Είναι μια γυναίκα που έχει ταξιδέψει σε πολλά σημεία στο εξωτερικό και ως ερμηνεύτρια του Cirque du Soleil που λέγαμε και διδάσκει διαδικτυακά αυτή τη στιγμή στο Berklee College of Music. Έχει εμφανιστεί, Ερίνη μου, και στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, εμβληματικός χώρος, μέχρι και στο Hunan TV της Κίνας. Έχεις ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια προβάλλεις την ελληνική παραδοσιακή μουσική και συστήνεις τα παραδοσιακά σμυρναϊκά σε δεκάδες, εκατοντάδες θεατές, είτε είναι σε μουσικές σκηνές, είτε είναι εκατομμύρια τηλεθεατές από την τηλεόραση της Κίνας. Και θέλω να σε ρωτήσω έτσι πώς γεννήθηκε όλο αυτό, δηλαδή πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς 100% εντός εισαγωγικών με τις ρίζες σου, πάντα με τη δική σου ματιά. Υπάρχουν και σύγχρονα ακούσματα στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεις, αλλά και στην σύνθεση, στην εκτέλεση των κομματιών αυτών, γιατί ξέρεις μου θύμισες πολύ έντονα πολλές φορές που στην άλλη εκπομπή που κάνω, που είναι εκπομπή γαστρονομίας, και συζητάμε επανειλημμένα ότι πρέπει να προβάλλουμε το δικό μας ξεχωριστό ελληνικό προϊόν. Αλλιώς το να βγούμε έξω, ας πούμε, και να τραγουδήσουμε ένα pop τραγούδι, εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε και σε ένα πολύ καλό σημείο, αλλά δεν προβάλλεται και η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο. Όταν είναι η δική μας, το συζητάμε αυτό, ας πούμε, πολύ έντονα στο κρασί, γιατί να προβάλλουμε ένα ελληνικό σαρντονέ, ένα ελληνικό αρσίρτικο, έχει μία άλλη ανταπόκριση πλέον.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον από ένα μη ελληνικό κοινό στο άκουσμα των μικρασιάτικων των μανέδων, των παραδοσιακών μας οργάνων.
0: Φυσικά, και μάλιστα σε πολλές χώρες του κόσμου υπάρχει αυτό το κοινό το οποίο ενδιαφέρεται για την world music, δηλαδή τη μουσική του κόσμου, τις μουσικές του κόσμου. Και εγώ θα έλεγα το κοινό μου στις συναυλίες είναι κατά 99% μη Έλληνες.
1: Ναι.
0: Σε όλες τις περιοδίες που κάνω, σε συναυλίες, ας πούμε, συναυλιακούς χώρους, performing arts centers, φεστιβάλ, και στην Κίνα που κάνω και τηλεόραση κτλ. Ναι, σπάνια συναντάς Έλληνα, γιατί υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και υπάρχει πλατφόρμα, ας πούμε, για να μπορείς να παρουσιάσεις τη μουσική σου. Και η ερώτηση για το πώς ξεκίνησε και πώς επέλεξα να κάνω αυτό, θα έλεγα ότι πέρασε η ίδια έτσι μια κρίση ταυτότητας, ζώντας στο εξωτερικό. Και πώς να το πω, όταν κάποιος μου ζητούσε να τραγουδήσω κάτι δικό μου, κάτι από τη χώρα μου, έτσι αναρωτιόμουν, εγώ ποια είμαι και τι πρεσβεύω, τι φέρνω από την Ελλάδα. Δηλαδή πλέον δεν μπορούσα να εκφραστώ και με τις άλλες μουσικές μόνο. Δηλαδή ένιωθα ότι κάπως θέλω να τα παντρέψω. Για να φέρω κι εγώ τη δική μου αυτό, τις ρίζες, τα βιώματια μέσα στη μουσική.
1: Ναι. Άρα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η απόσταση, έτσι.
0: Και το νομίζω, ναι.
1: Να μην χάσω την ταυτότητά μου. Πάρα πολύ ωραίες οι εμπειρίες στο εξωτερικό, σε διάφορες μουσικές σκηνές, οι συνεργασίες με τόσους διαφορετικούς, έτσι, γιατί πραγματικά είναι διαφορετικοί, με τόσους διαφορετικούς μουσικούς από διάφορες γωνιές της γης, αλλά είμαι μακριά από την πατρίδα, να μην χάσω την ταυτότητά μου. Έτσι προέκυψε και το προσωπικό σου άλμπουμ, το Φως.
0: Νομίζω ότι πιο πολύ από τον... Δηλαδή δεν υπήρχε η αγωνία ότι μπορεί να χάσω την ταυτότητά μου, αλλά πιο πολύ...
1: Αλλά να νιώσεις πιο κοντά.
0: Ναι, ας πούμε, εγώ τι έχω να προσφέρω στον κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο, τον μουσικό κόσμο. Γιατί είναι, πολλές φορές σκεφτόμαστε τοπικά και λέμε, μπορεί να ζω στην Αθήνα, στο Ηράκλειο και να τραγουδάω μουσικές από όλο τον κόσμο και τα λοιπά, και μπορεί να είναι εντυπωσιακό και, και ενδιαφέρον. Αλλά όταν πας στο εξωτερικό, όταν θα πας στην, ας πούμε, όταν πάω στην Κολομβία, δεν θα τραγουδήσω λατινοαμερικάνικη μουσική. Ναι. Τραγουδήσω ελληνική μουσική και δικές μου συνθέσεις και κριτική, δηλαδή, και μικρασιάτικη και κάτι που και εκείνοι θέλουν να ακούσουν. Ναι, οπότε ναι.
1: Και το Φως, το άλμπουμ
0: το
1: αυτό.
0: Το Φως ήταν το πρώτο μου άλμπουμ και το μόνο που έχω κάνει μέχρι τώρα, το οποίο επέλεξα να ηχογραφήσω, για το οποίο επέλεξα να ηχογραφήσω 13 μικρασιάτικα τραγούδια σε δικές μου ενισχυστρώσεις, έτσι όπως τις φαντάζομαι εγώ. Όταν το ακούει κάποιος, δεν ακούει απλά ένα παραδοσιακό δίσκο, ακούει τα παραδοσιακά αυτά τραγούδια με κάποια παραδοσιακά όργανα, αλλά και κάποιες ενισχυστρώσεις που στις οποίες συμμετέχουν κλασική μουσική, όπως ο Σίμος Παπάνας. Και έκανα τις ενισχυστρώσεις αυτές μαζί με έναν Βενεζολάνο από τη Βενεζουέλα.
1: Από τη Βενεζουέλα.
0: Ναι, ενορχιστρωτή, τον Γκονσάλο Γκράου. Και έτσι κάπως βρήκα ένα δικό μου τρόπο να εκφράσω αυτά τα τραγούδια.
1: Μάλιστα.
0: Και ο λόγος που επέλεξα το πρώτο μου πρότυπο είναι αυτό, είναι γιατί ήθελα να γνωρίσει το κοινό μου αυτή την μικρασιάτικη κληρονομιά, αυτά τα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσα, και να είναι μια αφετηρία αυτό για μένα. Και μετά, τώρα πειραματίζομαι περισσότερο και συνθέτω και θα κάνω άλλα πράγματα. Αλλά το ξεκίνημά μου ήθελα να είναι αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα. Η αρχή να είναι η μουσική που έχει να κάνει με την καταγωγή σου, με τη μικρασιάτικη καταγωγή σου.
0: Ναι.
1: Είχες κάνει όμως κάποια στιγμή, είχες επιλέξει και ένα ριζίτικο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Το «Σε ψηλό βουνό», και αν θυμάμαι καλά ή αν έχω διαβάσει σωστά, το είχες ερμηνεύσει φορώντας και μία ανδρική κριτική κάπα.
0: Ναι, σωστά. Ήταν συμβολικό φυσικά αυτό, δηλαδή...
1: Αυτό που έγινε την ακριβώς.
0: Στην Κρήτη έκανα αυτό, ναι. Πάνω στο Γιούχτα, το βουνό που είναι δίπλα στις Αρχάνες, που έχω καταγωγή, έχει από εκεί καταγωγή ο παππούς μου. Και φυσικά η κάπα, η ανδρική, είναι ένα πανέμορφο ένδυμα, το οποίο με εντυπωσιάζει δηλαδή και οπτικά. Αλλά έτσι, επειδή αυτό το τραγούδι το έχουμε συνηθίσει, και όπως και τα περισσότερα ριζίτικα, από ανδρικές φωνές, και στην αρχή, ενώ μου αρέσει τόσο πολύ, έλεγα τώρα σε ψηλό βουνό θα έχω γράφει, αυτό δεν είναι ανδρικό τραγούδι, δεν είναι πολύ... Δεν λέω, μα όχι, αυτό μου αρέσει. Και θα το βγάλω με το δικό μου τρόπο. Θα το τραγουδήσω με το δικό μου τρόπο. Και έτσι σκέφτηκα να βάλω και την κάπα. γιατί πλέον δεν υπάρχει αυτό. Για μένα δεν υπάρχει αυτό το στερεότυπο, το ότι τα τραγούδια αυτά είναι αντρικά, ή ότι δεν επιτρέπεται στις γυναίκες να τραγουδάνε. Γιατί υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι δεν επιτρέπεται στις γυναίκες να τραγουδάνε ρυθμικά.
1: Οπότε ήταν τελείως συμβολικό και να δείξεις ότι ναι, έχουμε μία γυναικεία ενδυνάμωση πλέον.
0: Ναι, και φορώντας και την κάπα, έτσι το ένιωσα αυτό, η αλήθεια είναι. Δηλαδή πήρα και έτσι. Ναι, έβαλα την κάπα που είναι έτσι και βαριά, έχει και βάρος δηλαδή. Και έτσι ένιωσα πολύ δύναμη τραγουδώντας αυτό το τραγούδι και βέβαια και συνδεόμενη με το στίχο τραγουδίου, που είναι πάρα πολύ δυνατός, που έχει να κάνει με την ελευθερία.
1: Βέβαια. Λοιπόν, Ερήνη μας, νομίζω ότι από ό,τι κατάλαβα ετοιμάζεις νέα πράγματα. Το φως έχει κυκλοφορήσει, είναι μικρασιάτικα τραγούδια με τη δική σου φωνή, είπαμε αηδώνει η Ερήνη, κυκλοφορεί και μπορείτε να ακούσετε πολλά κομμάτια. Και εμείς έχουμε τώρα βεβαίως επιλέξει ένα ακόμα για το κλείσιμο και της συνομιλίας μας αλλά και της εκπομπής. Τα σχέδιά σου έχουν να κάνουν με σύνθεση σε κάτι διαφορετικό πλέον. Έχει να κάνει πάλι και με την καταγωγή σου, με την ταυτότητά σου ή κάτι τελείως διαφορετικό?
0: Οι καινούργικες μου συνθέσεις έχουν έτσι, θα έλεγα, μία κριτική επιρροή.
1: Α,
0: και
1: ωραία.
0: Jazz. Κριτική, jazz, κλασική. Και βέβαια και το μικρασιάτικο ερέθισμα που νομίζω ότι είναι εκεί πάντα.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο. Οπότε
1: μάλιστα,
0: αυτό εξελίσσω τώρα. Γράφω και νέες συνθέσεις και ταυτόχρονα κάνω και τις συναυλίες στο εξωτερικό, στην Ελλάδα και κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα στην Αμερική.
1: Πολύ ωραία. Ελπίζουμε να σε βλέπουμε πιο συχνά στην Ελλάδα, αν και καταλαβαίνουμε η Νέα Υόρκη είναι μία μητρόπολη του κόσμου και για μία ερμηνεύτρια, για μία συνθέτρια, σαφώς το να ζεις εκεί και να εμπνέευσαι και να δημιουργείς, αν θες και η απόσταση σε εμπνέει και λίγο διαφορετικά, αλλά μακάρι να σε βλέπουμε συχνότερα εδώ στην πατρίδα μας και γενικώς να συνεχίσεις έτσι να προβάλλεις την Ελλάδα όπου και αν βρίσκεσαι, με όποιον τρόπο εσύ επιθυμείς. Να είσαι καλά, επιτυχίες πάντα ευχόμαστε.
0: Και σε σένα, Νατάσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ για αυτήν την όμορφη συζήτηση.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία η συνομιλία μας, τη χάρηκα και εγώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Όλα.
0: Γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν η Ερήνη, είπαμε η βάση της η Νέα Υόρκη, τώρα τελευταία προσπαθεί να περνά περισσότερο χρόνο εδώ, με ένα δικό της κομμάτι από ξένο τόπο. Σας αποχαιρετούμε, να είστε καλά φίλες και φίλοι, καλό

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακόμα το φως δεν έχει χαθεί, θα αργήσει λίγο, αλλά εμείς εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία να παίξουμε ένα τραγούδι που αγαπούμε πολύ. Και το ένα μας μάτι είναι στις φωτιές και το άλλο στην κανονική ειδησιογραφία, μα πάνω απ' όλα στην παρέα, την απογευματινή βραδινή παρέα που κάνουμε εδώ μαζί. Να σας εξομολογηθώ ότι σήμερα ήρθαμε λιγότερη φορά από χθες, αλλά με πολύ όρεξη να αναδυφίσουμε έτσι και να ξεδιπλώσουμε μαζί ιστορίες, φαινόμενα και τάσεις, γιατί άλλωστε αυτό είναι και ο κεντρικός έτσι στόχος, το περίγραμμα της εκπομπής, με την έννοια ότι θα το κάνουμε, αφαιρέσαμε και κάποια θέματα, αλλά θα το κάνουμε σε αυτήν εδώ την ώρα, αρκεί να μπορέσουμε, να μας αφήσουν οι συνθήκες. Βλέπω λοιπόν ότι οι ρεπόρτερ μας μεταδίδουν αυτή την ώρα ότι και στην Λαβρεωτική και στη Σαλαμίνα στον ΑΒ σταθμό η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, δεν υπάρχει κάτι πολύ ανησυχητικό. Το μεσημέρι είχαμε άλλη εικόνα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Προφανώς όταν το δούμε και μας μεταδώσουν και πάλι από την Γόρτινα της Κρήτης, να έχουμε και από εκεί καλή εικόνα, αυτό εύχομαι. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Τώρα λοιπόν Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, η Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.

25 του Αυγούστου λοιπόν σήμερα, προχωράμε ακάθεκτη σε αυτή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Τυπικά στις 31 τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί, ημερολογιακά δηλαδή, ο Αύγουστος. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας και λέτε ότι εξαμελίαση όχι, λέει ο Εμμανουήλ, θα πρέπει να δικάζονται κατά τη γνώμη μου σαν ενδυνάμει φωνιάδες ανθρώπων τε και ζώων, επειδή λέγαμε νωρίτερα για τον εμπρισμό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μίλησα για το δασικό πλούτο, δεν αναφέρθηκα στα ζώα που και αυτά είτε κάηκαν είτε εκδιώχθηκαν από τα μέρη τους και βρίσκονται τώρα σε αδέσποτη κατάσταση ή σε χώρους φυλασσόμενους, τα λεγόμενα τα πυρόπληκτα ζώα τελικά. Είναι όλα ανησυχητικά και κυρίως το γεγονός ότι είναι σαν να παγώνει μια κατάσταση και να μην μπορεί να υπάρχει ούτε, υπάρχει το έγκλημα και δεν υπάρχει τιμωρία.

0: λοιπόν να συναντήσουμε τώρα το Δήμαρχο Λιβαδιάς, τον κύριο Δημήτρη Καραμάνη, για να μας δώσει την εικόνα για αυτή την πυρκαγιά που είχαμε νωρίτερα έξω από τη Λιβαδιά. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι έχετε, έχετε...
1: Κοιτάξτε, είναι μια φωτιά η οποία εκδηλώνεται μετά από δύο χρόνια σε ένα σημείο ίδιο ανάμεσα στα χωριά Τσουκαλάδες και Άγιος Βλάσιος, έξω από τη Λιβαδιά, στα 10 χιλιόμετρα περίπου, 15.
0: Ναι.
1: Είναι σε δύσβατο σημείο. Έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις πυροσβεστικής, αλλά αυτή τη στιγμή καίει σε κάποιες ρούγες πολύ δύσκολα προσβάσιμες και η χαμηλή βλάστηση και πουρνάρια. Και περιμένουμε πολύ μεγαλύτερη βοήθεια σε εναέρια, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόσβαση.
0: Είναι δύσκολη η πρόσβαση.
1: Έχουν πετάξει δύο πετρετέλ και ένα ελικόπτερο και περιμένουμε πολύ περισσότερα μέσα. Mm-hmm. Γιατί σε μια ενδεχόμενη αλλαγή του αέρα μπορεί να απειληθεί μία από τις δύο κοινότητες, ανάλογα πώς θα γυρίσει ο αέρας, αν γυρίσει.
0: Έχετε αέρα, υπάρχει αέρα στην περιοχή τώρα?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας αέρας ο οποίος είναι χαμηλής έντασης, αλλά μέσα στο πεδίο που είναι μια ρούγα, έτσι, ένα σημείο που δημιουργεί μικροκύμα.
0: Ναι.
1: Εκεί μέσα δημιουργεί και η ίδια η φωτιά αέρα και αυτό είναι το δύσκολο.
0: Το κατάλαβα. Ναι, ναι, γιατί, ναι, γιατί ήδη είπατε ότι μπορεί να αλλάξει και να πάει προς το Ρένα ή τον άλλο οικισμό.
1: Σας προς το Ρένα ή τον άλλο οικισμό.
0: Σας τροβιλισμός
1: δηλαδή. Έχουμε κάνει προληπτική εκένωση στις Τσουκαλάδες, στο ένα από τα δύο χωριά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να υπάρχει άμεσος κίνδυνος τώρα, να μην τρομοκρατούνται οι πολίτες. Προληπτική είναι η εκένωση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά περιμένουμε ένα αέριο για να αντιμετωπιστεί πιο δραστικά.
0: Το ευχόμαστε να γίνει σύντομα, κύριε Καραμάνη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας δώσατε. Ο Δήμαρχος Λιβαδιάς, λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Καραμάνης, για αυτή την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα ανάμεσα στον Άγιο Βλάσιο και τους Τσουκαλάδες, έξω από τη Λιβαδιά. Αυτό που είναι λίγο ανησυχητικό, νομίζω όλοι το ακούσαμε, είναι το γεγονός ότι η φωτιά καίει σε ιδιαίτερα δασώδη περιοχή, πυκνού δάσους. Επομένως, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες κατάσβεσής της από την πυροσβεστική, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Γι' αυτό και παρόλο που επιχείρησαν 2-3 εναέρια, περιμένουν και άλλα για να μπορέσουν να την ελέγξουν και επομένως να έχουν ένα αποτέλεσμα, μας είπε ο Δήμαρχος. Αυτά. Συνεχίζουμε εμείς, Vivian.

0: Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Και δεν ακούω τις σκέψεις μου.
1: Αν, Άγχελ, τους στίχους που ακούσαμε νωρίτερα, φαντάζομαι εννοείς του Παύλου Παυλίδη, θα τους έγραφε ο Καριωτάκης αν ήταν στιχουργός σήμερα. Αυτούς εδώ ποιος θα τους έγραφε? Έχω δει όλα τα σχόλιά σου και σε ευχαριστώ πολύ. Νωρίτερα, μάλλον από χθες, είχαμε κανονίσει και πιστεύω πως θα τον έχουμε τώρα, να μιλήσουμε, δεν θα σας το αποκαλύψω αμέσως, θα το πει εκείνος, για κάτι που συμβαίνει εδώ στην πόλη, σε ένα ιστορικό προάστιο, σε ένα τοπόσιμο, και δεν μας έχει αρέσει καθόλου.

Πριν όμως από αυτό, βλέπω τώρα ότι ο συνάδελφος Κώστας Καντούρης μεταδίδει ότι έχουμε εισαγγελική παρέμβαση για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν από σύρματα του ΔΔΕ. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, μάλλον συνέχεια της παρέμβασης που έτσι κι αλλιώς είχαμε πριν από λίγο καιρό. Προφανώς δίνεται μια συνέχεια στο θέμα και καλώς δίνεται, γιατί υπάρχουν πλέον και τα φωτογραφικά και τα βιντεοληπτικά ντοκουμέντα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ούτε είναι κάτι το οποίο είναι μια εικασία. Δυστυχώς έχει συμβεί και αυτό. Η συντήρηση του δικτύου είναι ευθύνη συγκεκριμένου φορέα και από εκεί και πέρα δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει παρέμβαση του εισαγγελέα για κάτι που έχει βλάψει γενικότερα την περιουσία, τη δημόσια ζωή.

0: 6 και 17 η ώρα και σας έλεγα ότι υπάρχει μία περιοχή ή μάλλον υπήρχε, δεν είναι πια, ποτέ δεν θα είναι ίδια, εκεί στα σύνορα Δάφνης Ημιτού, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, για όσους περνούν από εκεί ή μένουν εκεί ή πολύ περισσότερο πήγαιναν εκεί με ένα συγκεκριμένο προορισμό, δηλαδή να παρακολουθήσουν ταινίες κινηματογράφο στον ιστορικό κινηματογράφο Ατλαντής. Αυτός ο κινηματογράφος λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει πια, γκρεμίστηκε πριν από πολύ λίγες μέρες και έχουμε στη γραμμή μας το Δήμαρχο Δάφνης Ημιτού, τον κύριο Νίκο Τσιλίφη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμα. Καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα θέμα που επειδή δεν υπάρχει και απόλυτη εξήγηση, δηλαδή δεν ξέρουμε γιατί συνέβη, δηλαδή γιατί τελικά ελήφθη αυτή η απόφαση και εκτελέστηκε και από ποιους. Καταλαβαίνω όμως ότι είναι κάτι που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ανταποκριθήκατε. Έγινε χαμός στα social media. Το μάθαμε και εμείς από εκεί, γιατί δεν έτυχε να περάσω από την περιοχή παρά μόνο όταν ήταν ακόμα στη θέση του κινηματογράφου, δηλαδή πριν από ένα μήνα. Και επειδή και εγώ πήγαινα εκεί και νομίζω πάρα πολλές γενιές ανθρώπων, έχουμε πραγματικά στενοχωρηθεί, τουλάχιστον κύριε Δήμαρχε.
1: Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα στενάχωρο γεγονός για όλους εμάς που το ζήσαμε τον κινηματογράφο. Ήταν ένας κινηματογράφος που βρισκόταν περίπου για 70 χρόνια από το 1956. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγαλώσει 2 με 3 γενιές. Έχουν εμπειρίες δηλαδή άνθρωποι που από εκείνη την ηλικία, την εφηβεία τους μέχρι και σήμερα έχουν περάσει από τους χώρους του κινηματογράφου. Όταν γκρεμίζεται ένας κινηματογράφος πάντα είναι κάτι ιδιαίτερα στενάχωρο, γιατί ο κινηματογράφος δεν είναι απλά ένας χώρος προβολής ταινιών, τουλάχιστον δεν ήταν μέχρι τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν ένας χώρος συνάθρησης, ένας χώρος ουσιαστικά κοινωνικής ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών.
0: Βεβαίως.
1: Και η Λεωφόρο, θέλετε να πείτε κάτι?
0: Όχι, σας ακούω, εγώ σας διέκοψα, σας ακούω με ενδιαφέρον.
1: Και πραγματικά η Λεωφόρος Βουλιαγμένης στο τμήμα της Δάφνης, που έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος, ουσιαστικά από τον Αγιάννη που λέμε στη στάση του μετρό Αγιάννη μέχρι και την Ατλαντίδα, ήταν μια περιοχή που είχε αρκετούς κινηματογράφους.
0: Να τους απαριθμίσουμε μαζί, να ξεκινήσουμε Αμπεσέ.
1: Αμπεσέ, από την πλευρά του Αγιάννη ξεκινάμε.
0: Ναι, μετά.
1: Γαρδένια,
0: Νανά, Ατλαντής και
1: Μετροπόλιτον. Πρώτα Μετροπόλιτον. Μετά Ατλαντής.
0: Ναι. Όσοι λοιπόν γνωρίζουν τις περιοχές αυτές, δεν υπάρχει νομίζω εκτός από την Νανά που έχει γίνει multiplex, είναι πολυκινηματογράφος, δεν υπάρχει κανένας άλλος από αυτούς τώρα.
1: Ναι, να προσθέσουμε και τον Ερμή που ήταν λίγο μέσα από τη Βουλιαγμένη.
0: Κοντά
1: 50
0: στο
1: μέτρα,
0: Δημαρχείο λέτε.
1: Στο Δημαρχείο απέναντι, που ουσιαστικά και αυτός έχει μετατραπεί σε σούπερ μάρκετ. Οπότε εκτός από τον Ανά που λειτουργεί σαν ένα πολυκινηματογράφος που έχει αλλάξει τελείως η μορφή, όλοι οι άλλοι πια έχουν περάσει στην ιστορία και σχεδόν δεν υπάρχει και κανένα κτίσμα ακόμα. Ήταν η συνηθισμένη διασκέδαση που είχαμε εκείνη την εποχή, όταν εγώ είμαι γεννηθής το 70, που σημαίνει τη δεκαετία του 80, συνηθίζαμε να ξεκινάμε ή από το ένα άκρο ή από το άλλο και να κάνουμε τη βόλτα μας και να καταλήγουμε σε ένα κινηματογράφο που ήταν η μεγάλη διασκέδαση, γιατί καλά καλά ούτε έγχρωμη τηλεόραση δεν είχαμε στα σπίτια μας περισσότεροι, και αν είχαμε μόνο τα κρατικά κανάλια, που ουσιαστικά το πρόγραμμα απευθυνόταν σε μικρούς και μεγάλους. Άρα οι μικρότεροι πολλές φορές νιώθαμε ότι
0: ήταν
1: ρηγμένοι.
0: Παρά ήταν σοβαρό. Μέχρι που ήρθε και λίγο η εκπαιδευτική τηλεόραση και λίγο τα κινούμενα σχέδια και όλα αυτά. Τέλος πάντων, έχετε μάθει, Δήμαρχε, από ό,τι μου είπε η Μαρία Σφυρόρα, δεν έχετε κι εσείς κάποια πληροφόρηση επίσημη τουλάχιστον για το γιατί γκρεμίστηκε? Άλλωστε, να συμπληρώσω και τους ακροατές μας που δεν είναι απαραίτητα κάτοικοι Λεκανοπεδίου, ότι ο συγκεκριμένος κινηματογράφος συνέχισε να λειτουργεί και με τις καινούργιες προδιαγραφές. Δηλαδή είχε 2-3 αίθουσες, είχε γίνει πιο σύγχρονος, δεν ήταν μόνο μία, που θα έλεγε κανείς ότι οικονομικά τουλάχιστον για τους ιδιοκτήτες ή τους δικαιούχους απέδιδε τα κέρδη.
1: Κοιτάξτε, πράγματι, ουσιαστικά, επειδή αρχικά ήταν ένας κινηματογράφος που, όπως ανέφερα, το 1956 ξεκίνησε ως θερινός, μετά τη δεκαετία του 60 έγινε χειμερινός θερινός και λειτουργούσε από το 2000 και μετά, λειτουργούσε σε δύο αίθουσες, ήταν 700 θέσεις περίπου και σιγά σιγά έγιναν δύο οι αίθουσες και μοιράστηκε. Mm-hmm. Είχε, να το πω έτσι, προσπαθήσει να προσαρμοστεί στην εποχή μας. Mm-hmm. Προφανώς δεν άντεξε την πίεση του ανταγωνισμού, ενδεχομένως της ζήτησης, γιατί αλλάξανε πολλά σε αυτές τις δεκαετίες, από την εποχή της βιντεοκασέτας, του DVD και όλων αυτών που βλέπουμε τώρα, τις πλατφόρμες της τηλεόρασης. Δεν ξέρουμε επίσημα τι πρόκειται να γίνει από αυτούς που θα επενδύσουν στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σημείο που είναι αρκετά κομβικό βεβαίως. Mm. Είναι ένα τοπόσημο. Όλοι μπορεί να μην είχε πάει κάποιος στον κινηματογράφο, αλλά έλεγε στην Ατλαντίδα.
0: Ναι, ραντεβού στην Ατλαντίδα. Ναι, ακριβώς. Μεταξύ Ηλιουπόλεως και Βουλιαγμένης.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Είναι βέβαια η περιοχή μας μια έντονα αναπτυσσόμενα περιοχή. Οπότε γίνονται συνεχώς, δημιουργούνται νέα κτίρια, είτε για στέγαση φοιτητών, είτε ουσιαστικά για άλλες χρήσεις. Γίνεται έντονη ανοικοδόμηση. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι υπάρχει στο μυαλό αυτών που απέκτησαν ή που ενδεχομένως θα επενδύσουν στον χώρο αυτό.
0: Γενικά οι δημότες συζητάνε μαζί σας. Φαντάζομαι ότι σας ρωτάνε τι έγινε, δήμαρχε, γιατί γκρεμίσαμε την Ατλαντίδα. Εκφράζουν παράπονα όχι στο πρόσωπό σας. Δεν ευθύνεστε εσείς, ναι. Αλλά έτσι το συζητάτε πώς
1: ναι,
0: το έχετε.
1: Ναι, ναι, από το Σάββατο το πρωί που και εγώ περνούσα απ' έξω και είδα ουσιαστικά το να γίνεται το γκρέμισμα, είναι μεγάλη συναισθηματική φόρτιση για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν. Και υπάρχει ένας προβληματισμός και για το τι θα γίνει, κυρίως όμως ότι χάνονται αυτά τα τοπόσημα που είχαμε και μαζί τους παίρνουν και τις αναμνήσεις μας. Πιο πολύ είναι η νοσταλγία, είναι η στεναχώρια ότι σιγά σιγά από τη γειτονιά και την ανθρώπινη σχέση περνάμε σε κάτι πιο απρόσωπο και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά υπάρχει ο προβληματισμός. Mm-hmm. Βεβαίως, πάντα επειδή υπάρχει σκέψη του αν θα γίνει κάποιο μεγαθύριο, κάποιο χώρος που θα επιβαρύνει την περιοχή, πάντα υπάρχει και ο προβληματισμός για το τι ενδεχομένως έχουν στο μυαλό τους να κάνουν οι επενδυτές.
0: Ναι, μάλιστα. Και να σας εξομολογηθώ, αν και τέλος πάντων ποιος με ρώτησε, απλώς εγώ προσωπικά δεν είμαι, ξέρετε, να κραδένω έτσι ένα πανό, ένα λάβαρο και να λέω όχι στην ανάπτυξη, όχι στα σούπερ μάρκετ, όχι. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος χώρος μακάρι να δώσει τη θέση του σε κάτι ανάλογο. Δηλαδή, έστω ας είναι με πιο σύγχρονα κριτήρια, να είναι ένας πολυπολιτισμικός χώρος. Αυτό νομίζω ότι θα βοηθούσε λίγο. Θα κρατούσαμε βέβαια μέσα μας τις αναμνήσεις μας για πάντα, όλοι όσοι τις έχουμε, αλλά τουλάχιστον θα λέγαμε ότι πάει χαλάλι, έχουμε μια διάδοχη κατάσταση. Αν όμως δούμε κάτι πολύ ακραίο, πραγματικά νομίζω ότι δεν θα μας αρέσει καθόλου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ουσιαστικά όλοι μέσα μας θέλουμε να μείνει κάτι ζωντανό ή έστω έμεσα να θυμίζει αυτό που υπήρχε παλιότερα. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει και σε κατασκευές όπως είναι τα γήπεδα, όπως είναι δηλαδή κινηματογράφοι, επειδή είναι αρχιτεκτονικά μεγάλοι χώροι.
0: Ναι.
1: Είναι πάντα σημεία αναφοράς. Δεν είναι ένα μικρό μαγαζί που αν γκρεμιστεί θα πούμε εδώ υπήρχε ένα παράδειγμα μικρό ζαχαροπλαστείο.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλοι χώροι που σηματοδοτούν κάτι στο σημείο αυτό. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνει κάτι το οποίο θα θυμίζει αλλά και θα αναβαθμίζει το συγκεκριμένο σημείο που κακά τα ψέματα η αγορά όπως και η φύση όταν κάτι ξεπερνιέται το ξεπερνάει και το αντικαθιστά με κάτι καλύτερο το οποίο ενδεχομένως οι συνθήκες θα το βοηθήσουν να επιβιώσει.
0: Ακριβώς. Και θα έλεγα Δήμαρχε, επειδή αναφερθήκατε στην περιοχή σας ότι όντως έχει τρομερή ανάπτυξη, με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει οικιστική ας πούμε άνοδος, ζήτηση μεγάλη, νομίζω ότι όλα αυτά σας συνέβησαν από το μετρό και μετά, από την κατασκευή του σταθμού μετρό.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, αυτό από την αρχή του 2000 που ήταν από τους πρώτους 5 σταθμούς που άνοιξε ο σταθμός Δάφνη, που ήταν και τερματικός σταθμός, άρχισε να μεταβάλλεται έντονα η περιοχή μας που από μια αγορά που ήταν η Λεωφόρος Βουλιαγμένης εκεί που ήταν οι κινηματογράφοι, σιγά σιγά άρχισε να ερημώνει. Δημιουργήθηκε και ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο λίγο πιο κάτω στον Άγιο Δημήτριο που σαφώς επηρέασε την κίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι, και αυτό. Και αυτά τα δύο έχετε δίκιο. Άλλαξαν πολύ τη φυσιογνωμία και σας το λέω εγώ που κατοικούσα στην ευρύτερη περιοχή για μεγάλο διάστημα και έχω φύγει τώρα. Είμαι πολύ πιο νότια. Περνώντας όμως από εκεί, αναμοχλεύονται μνήμες, νιώθω συγκίνηση, όχι μόνο για τον κινηματογράφο, αλλά και για πολλά άλλα τοπόσημα, όπως λέτε, για την πλατεία Καλογύρων, για τις τάσεις κίνηση των λεωφορείων, για την λεωφόρο Βουλιαγμένης, που δεν την αναγνωρίζω. Εμείς την περπατούσαμε, θυμάμαι, και ήταν έσφιζε από ζωή πάρα πολλά καταστήματα, μικρές επιχειρήσεις, μεγαλύτερες. Τώρα τα περισσότερα είναι, στα περισσότερα έχει μπει λουκέτο.
1: Ναι,
0: και μένουν και ανίκιαστα από ό,τι έχω δει.
1: Μένουν ανίκιαστα, κάποια με ένα νέο νομοθέτημα που υπάρχει μετατρέπονται σε κατοικίες παλιά καταστήματα, γιατί υπάρχει δυνατότητα να γίνουν κατοικίες ακόμα και στο ισόγειο.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, να πω ότι ο Ημιτός και η Δάφνη, που είμαστε ο ενιαίος Δήμος Δάφνη Ημιτού, διατηρούν πάρα πολλά από τα χαρακτηριστικά τους μέσα από τη Βουλιαγμένης, μη μέσα από την Ηλιουπόλεως,
0: mm-hmm.
1: γιατί ο Ημιτός έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό μοντέλο που τα σπίτια είναι χαμηλά,
0: ναι.
1: υπάρχουν διόρροφα κτίσματα.
0: Όντως, δεν βλέπεις πολλές κατοικίες, έχετε δίκιο.
1: Ναι. Mm-hmm. ναι, και η Δάφνη έχει επίσης ένα χαρακτηριστικό που πολλές φορές οι κάτοικοι μένουν σε οικογενειακά κτίσματα. Συνήθως έρχεται το παιδί και μένει μαζί με τους γονείς ενώ σε έναν άλλον όροφο. Δηλαδή, ακόμα mm-hmm. έχουμε το χαρακτήρα
0: ναι,
1: της γειτονιάς.
0: Mm-hmm.
1: που δεν γίνεται τόσο αντιληπτό στον πολίτη που θα περάσει από τη Βουλιαγμένη ή την Λεωπόλεως,
0: ναι.
1: αλλά για εμάς που είμαστε λίγο πιο μέσα, ακόμα έχουμε τη ζεστασιά και την γειτονιά που λέμε από παλιά.
0: Όντως. Και για να σας ευχαριστήσω, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι το έχετε εντοπίσει κι εσείς, υπάρχουν πολλά νέα παιδιά, ας πούμε τα παιδιά μου, που έρχονται σε περιοχές της Δάφνης και του Ημιτού σε διάφορα στέκια. Έχουν γίνει της μόδας τα στέκια της γειτονιάς, όπως λέτε. Πώς είναι, ας πούμε, κάποιες γειτονιές, όπως είναι τα Εξάρχεια, όπως είναι, ξέρω εγώ, το Μοναστηράκι, έχουν αναβιώσει ή έχουν φτιάξει στέκια που τα προτιμούν τα πολύ νέα παιδιά.
1: Ναι, είναι και οι τιμές που είναι σχετικά
0: ναι.
1: χαμηλές με άλλα μέρη που αντίστοιχα
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν στο κέντρο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και η αίσθηση ασφάλειας που, όπως ανέφερα, επειδή έχουμε ακόμα το άρωμα της γειτονιάς, δεν είναι απρόσωπα. Νιώθουμε ότι λίγο γνωριζόμαστε μεταξύ μας και νιώθει κανείς πιο οικία. Και τα καταστήματα έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι καινούργια μαγαζιά που προσέχουν το να ξαναέρθει ο πελάτης. Όλα αυτά συντελούν στο να έχει μεγάλη επισκεψιμότητα mm-hmm, η περιοχή mm-hmm. μας, και αυτό μας χαροποιεί και εμάς, γιατί δείχνουμε ότι υπάρχει αναβάθμιση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσιλίφη, Δήμαρχε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται με τις φωτιές, γιατί αυτό είναι πραγματικά το στενάχωρο της ημέρας και θα έλεγα των ημερών.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, γεια σας.
0: Ο Δήμαρχος Δάφνης Ημιτού, λοιπόν, για την Ατλαντίδα, τη χαμένη Ατλαντίδα, για να είμαι και πιο κοντά στο κινηματογραφικό. Κομμάτι, για το οποίο, αν προλάβω, θα σας μιλήσω μετά, δικές μου εμπειρίες δηλαδή, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Πάμε σε και μισή σε τίτλους ειδήσεων.
2: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα.

0: εδώ.
1: Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο τραγούδι, γιατί ανήκω εδώ, γιατί μένουμε εδώ, γιατί αυτό εδώ είναι το Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Με αυτά και με αυτά έχουμε περάσει στο τελευταίο ημίωρο αυτής της δίωρης εκτεταμένης διάρκειας της εκπομπής. Και επειδή νωρίτερα μιλήσαμε για την χαμένη Ατλαντίδα, για την γκρεμισμένη Ατλαντίδα, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου από την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Παιδιά, όποιος δεν την έχει δει, να πάει να τη δει. Όπως το λέω, να πάει να τη δει. Είναι μια ταινία έπος, είναι μια ταινία καθαρά αντιπολεμική, είναι μια ταινία που σέβεται τη μυθολογία, αλλά ταυτόχρονα κάνει και τη δική της μυθοπλασία με έναν εξαιρετικά ευφυή τρόπο και ευφυή τρόπο. Είναι υπέροχο το casting, δηλαδή οι ηθοποιοί καθοδηγούνται, έχουν επιλεγεί και καθοδηγούνται τέλεια από το σκηνοθέτη. Υπάρχουν σκηνές που θα μείνουν για πάντα στην ιστορία του κινηματογράφου. Ειλικρινά σας λέω, πήγα και εγώ επιφυλακτικά και όχι από τους πρώτους, γιατί δεν προλάβαινα. Τώρα στις διακοπές κατάφερα μέσα σε κάτι διαλύματα από τις δυσκολίες και τις περιπέτειες να δω την ταινία και πραγματικά έχω να σας πω, δείτε τι. Το πιο αστείο είναι, αστείο, τρόπος του λέγει, ότι σχεδόν ενοχικά και απολογητικά, ας πούμε, μιλούσα με ένα σκηνοθέτη και φίλο και του λέω, κάτι μου έλεγε για μια ταινία που θα σας πω τώρα, για δεύτερη ταινία, και του λέω, ναι, αλλά εγώ ξέρεις, εγώ είδα την Οδύσσια και μου άρεσε. Και μου λέει, και εμένα μου άρεσε, αφού ήταν ταινιάρα. Ταινιάρα λοιπόν, όπως και, ακούστε τώρα, χτες, αλλά δεν κατάφερα να τη δω, στην ΕΡΤ 1, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, παίχτηκε η ταινία «Η Επιστροφή». Είναι η ιστορία του Οδυσσέα, αλλά μόνο στο κομμάτι της επιστροφής του, του νόστου. Εμέναν Οδυσσέα υπέροχο, τον Ρέι Φάινς, και με μια Πινελόπη επίσης υπέροχη, τη Ζουλιέτ Μπινός, μια άλλη εκδοχή. Μου είχαν πει για αυτή την ταινία, ότι ναι, εντάξει, λέτε για την Οδύσσια του Νόλαν, δεν ξέρω τι, αλλά για δες και την επιστροφή. Δεν μπόρεσα να τη δω όλη, την έβλεπα με το μισό μάτι, γιατί ήμουν κάπου αλλού απασχολημένη, αλλά και αυτή είναι εξαιρετική ταινία. Και λοιπόν τώρα θα σας μιλήσω, και το κλείνω εδώ, για μια άλλη ταινία που παίζεται αυτές τις μέρες στους κινηματογράφους, και είναι το Φιόρδ. Το Φιόρδ του Κρίστιαν Μουνγκίου, είναι ταινία φυσικά ρουμανογαλλική. Πήρε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες, αν αυτό λέει κάτι, για μένα λέει κάτι. Αλλά πιο σημαντικό είναι ότι δεν την είδα την ταινία, θα προσπαθήσω να τη δω σήμερα ή αύριο. Όταν τη δω θα έρθω να σας πω. Αλλά άκουσα τα καλύτερα, επίσης από σκηνοθέτες και από φίλους που ξέρουν, μου είπανε μην τη χάσεις. Νικολέτα, καλησπέρα. Χαίρομαι που σε βλέπω, σε συναντώ πάλι. Λέει, καλησπέρα κύριε Καραγιάννη. Το πλοίο που χρησιμοποίησε ο Νόλαν δεν έχει σχέση με την εποχή του Ομήρου, αλλά η ταινία είναι γενικά καλή. Ναι, ναι, μπορεί το πλοίο. Μπορεί κάποιες αναντιστοιχίες, ακόμα και στα ενδύματα, ή να γίνονται, ας πούμε, κάποιες υπερβάσεις, κάποιοι αναχρονισμοί. Νικολέτα, έτσι δεν το λέγαμε στο σχολείο. Αλλά σε γενικές γραμμές, επειδή η ταινία, ξαναγυρνάω τώρα στην Οδύσσια του Νόλαν, επειδή η ταινία είναι αλληγορική, είναι μια ταινία βαθιά αλληγορική και υπαρξιακή, γιατί ουσιαστικά δεν περιμένει κανείς αλληγορική. Είναι μια ταινία βαθιά αλληγορική και υπαρξιακή, γιατί ουσιαστικά δεν

0: Μιλάμε για ανθρωποκτονία που έχει να κάνει με δολοφονία και αυτοχειρία ταυτόχρονα από το δράστη. Για την υπόθεση της Νέας Σμύρνης, στην υπόθεση της Νέας Σμύρνης αναφέρομαι και θέλω να την ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση, διότι όσο προχωράμε μέσα στο χρόνο και σε αυτό το χρόνο το συγκεκριμένο που διανύσαμε, είναι ο αριθμός και η ποσότητα και το είδος των εγκλημάτων πολύ μεγάλο, πολύ έντονο και ειδεχθές, ώστε να το αφήσουμε έτσι. Απευθυνθήκαμε στη δόκτωρα εγκληματολογία, στην κυρία Μαρία Αλβανού, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Καταλαβαίνω ότι κάθε φορά που συμβαίνει ένα παρόμοιο γεγονός, και δυστυχώς μιλάμε για μια πλειάδα τέτοιων γεγονότων, κύριε Αλβανού, είστε οι πρώτοι που κάνετε σκέψεις, ή λόγω του πεδίου σας του επιστημονικού, είτε και ως άνθρωπος, ως γυναίκα.
1: Σαφέστατα. Σαφέστατα, δυστυχώς είναι διτή η προσέγγιση και σαν άνθρωπος, όπως είπατε, σαν γυναίκα, αλλά και σαν επιστήμονας. Και αυτό που με απασχολεί ιδιαίτερα είναι, πέρα από τις πράξεις οι οποίες πολύ σωστά είπατε είναι ιδεχθείς και έχουν και κάποια ποιοτικά αρνητικά χαρακτηριστικά, όχι απλά, δηλαδή δεν αναφερόμαστε απλά στο έγκλημα σαν έγκλημα, αλλά και στον τρόπο τέλεσής του.
0: Ναι.
1: Με απασχολεί επίσης πάρα πολύ ο τρόπος που σχολιάζονται τέτοια εγκλήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα έλεγε κανείς η θέση κάποιων συμπολιτών μας απέναντι στο φαινόμενο της γυναικοκτονίας, το οποίο δεν το αποδέχονται. Αρκετές φορές δείχνουν σαν να δικαιολογούν τον δράστη ή τέλος πάντων να ρίχνουν ευθύνες στο θύμα, και αυτό είναι ένα δεύτερο επίπεδο που με απασχολεί ιδιαίτερα. Γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για εγκληματικά φαινόμενα, δεν μιλάμε μόνο για τη μεμονωμένη πράξη η οποία λαμβάνει χώρα, αλλά μιλάμε και για ένα πλαίσιο το οποίο επιτρέπει αυτές τις πράξεις, και τέλος πάντων είναι το πλαίσιο, ακριβώς όπως είπα, στο οποίο λαμβάνουν χώρα, και αυτό σημαίνει κάτι.
0: Πάν σωστά. Δηλαδή, ακριβώς μέσα στο μυαλό μου είστε. Είναι η συζήτηση, η κατεύθυνση της συζήτησης όπως ακριβώς τη σκεφτόμουν όταν σας καλέσαμε. Και αυτό που λέτε, ότι βεβαίως όχι ακριβώς σε δεύτερη ανάγνωση, αλλά παράλληλα όλη αυτή η φρικτή διατύπωση και η αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, που δεν είναι καθόλου αμεληταία, σχεδόν, κυρία Αλβανού, προηγείται σε, πώς να το πω τώρα, σε ένταση και σε φρίκη του ίδιου του εγκλήματος.
1: Αρχικά να πούμε ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα στην Ευρώπη και στον δυτικό κόσμο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα φαινόμενο μισογενισμού, το οποίο είναι αρκετά και καλυμμένο. Δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ευθέως θα βγουν και θα πούν με έναν τρόπο μισούμε τις γυναίκες, αλλά μέσα από το αφήγημά τους είτε τις θεωρούν πολίτες και ανθρώπους δεύτερης κατηγορίας, και τέλος πάντων θέλουν τη θέση της να είναι αρκετά διαφορετική από αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει στη Δύση, και ήταν και χαρακτηριστικό, αν θέλετε, της δημοκρατίας και του φιλελευθερισμού που είχαμε. Και θέλω να πιστεύω που εξακολουθούμε να έχουμε, αλλά γίνονται βήματα προς τα πίσω.
0: Ναι, αυτό ακριβώς είναι και εμένα που με προβληματίζει. Σαν να γίνονται βήματα προς τα πίσω μετά από τόση συζήτηση, εκπαίδευση, κριτική, αρνητική και τέλος πάντων τι άλλο να γίνει, αναρωτιέμαι.
1: Θερμικά βήματα, να το πούμε και αυτό, ότι οι περισσότερες πολιτείες συμπεριλαμβανομένες και της δικής μας χώρας έχουν κάνει σημαντικά βήματα.
0: Βέβαια,
1: για
0: στον τομέα, εννοείται,
1: για την προστασία της γυναίκας.
0: Ναι, και στον τομέα των ποινικών ευθυνών, της αυστηροποίησης κάποιων ποινών και, όπως είπατε, στην εμπέδωση αξιών που αφορούν την ισότητα και το σεβασμό του φύλου, ό,τι και αν είναι.
1: Την ασφάλεια του μισού πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι ότι, και πάρα πολύ σωστά, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έθεσε την ασφάλεια των γυναικών ως ζήτημα γενικότερης ασφάλειας στην ίδια βαθμίδα με την τρομοκρατία, και μίλησε ουσιαστικά για την ασφάλεια που πρέπει να έχει ο μισός πληθυσμός. Γι' αυτό μιλάμε, για τον μισό πληθυσμό μιας κοινωνίας. Αν δείτε δηλαδή το ρίσκο και το επίπεδο ρίσκου για ποιον πληθυσμό αφορά, μιλάμε για το μισό πληθυσμό. Και όμως υπάρχουν συμπολίτες μας που το φαινόμενο της γυναικοκτονίας, το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν είναι απλά η μεμονωμένη πράξη, είναι μία ακόμα, είναι το τελευταίο, αν θέλετε, βήμα ενός μοτίβου το

0: ξεκινάει από την περιφρόνηση της γυναίκας, τον εξευτελισμό της γυναίκας, την προσπάθεια χειραγώγησή της, την προσπάθεια αφαίρεσης της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας της, διάφορες βίαιες πράξεις. Όλο αυτό είτε σε μια συγκεκριμένη σχέση που μπορεί να είναι οικογενειακή σχέση, μπορεί να είναι συντροφική σχέση, είτε και γενικότερα στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Κρατώ από τη συζήτησή μας και τις τοποθετήσεις σας αυτό που λέτε ότι είναι σαν να γίνονται βήματα πίσω. Το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έλεγα ότι μπορεί και να δείχνει το δρόμο, άρα πρέπει να γίνουν πράγματα ακόμα, τουλάχιστον στο ελληνικό περιβάλλον. Έτσι δεν είναι, κυρία Αλβανού? Μάλλον χρειαζόμαστε, δηλαδή εκ του αποτελέσματος κρίνουμε ότι μάλλον έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας.
0: Όχι απλά έχουμε αρκετό δρόμο, δυστυχώς έχουμε να διανύσουμε απόσταση που θεωρούσαμε ότι είχαμε διανύσει. Δηλαδή πρέπει να γυρίσουμε πάλι σε σημεία του δρόμου πίσω και να ξανακάνουμε το δρόμο. Και αυτό είναι εμένα που ιδιαίτερα με απασχολεί. Γιατί έχουμε μια νέα γενιά που θα θεωρούσαμε ότι με βάση όσα έχουν λάβει η χώρα σε προηγούμενες δεκαετίες, αγώνες και κεκτημένα δεδομένα, θα είχαμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Και όμως θα δείτε ότι σήμερα και πάλι θα χρησιμοποιήσω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί είναι ένα βαρόμετρο. Είναι ένας τρόπος για να δούμε πώς σκέφτεται η κοινωνία. Για δείτε ιστοσελίδες οι οποίες συστηματικά βάλουν κατά των γυναικών.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε και στη χώρα μας.
1: Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα εγκλήματα πάθους, εγώ το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, γιατί ποια είμαι εγώ που θα το χαρακτηρίσω, είτε το συγκεκριμένο αυτό το έγκλημα και την αυτοχειρία. Θα λέγατε ότι εκεί κάπου βρίσκεται το κέντρο βάρους, δηλαδή επειδή αφορά θύματα κατά κύριο λόγο γυναίκες, συζύγους, συντρόφους. Είναι το έγκλημα του πάθους που πυροδοτεί αυτή την εκτέλεση στην ουσία της συντρόφου?
0: Εγκληματολογικά δεν δεχόμαστε αυτόν τον όρο και ευτυχώς και τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε αυτή τη φράση να λείπει.
1: Να λείπει.
0: Από
1: και εγώ γι' αυτό την είπαμε επιφύλαξη.
0: Δηλαδή εγώ θυμάμαι ακόμα και την έκφραση
1: εμβρασμό ψυχής.
0: Όχι. Ψυχικής ορμής είναι κάτι άλλο και είναι μια νομική αξιολόγηση που έχει να κάνει με την κατάσταση του δράστη εκείνη τη στιγμή. Αλλά εκφράσεις του τύπου εγκλήματα πάθους, από ζήλια, έρωτα και όλο αυτό το πλέγμα διάφορων αξιολογικών κρίσεων, που ουσιαστικά τι μας λένε, ότι είναι χαρακτηριστικό πάθος, χαρακτηριστικό έρωτα, χαρακτηριστικό ουσιαστικά δηλαδή της ερωτικής σχέσης η βία, και κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εγκληματεί για τις περιπτώσεις που αναφέρατε και έχουμε τα περιστατικά. Δεν εγκληματεί επειδή είναι παθιασμένος και ερωτευμένος. Εγκληματεί γιατί θεωρεί τη γυναίκα κτήμα του. Εντάσσεται ακριβώς όλη αυτή η νοοτροπία στην πατριαρχική που λέμε νοοτροπία, και σε κάποιους δεν αρέσει ο όρος. Όμως είναι ένας όρος ο οποίος πραγματικά αποδίδει ένα φαινόμενο, μια νοοτροπία, έναν τρόπο σκέψης που θεωρεί τη γυναίκα κτήμα του άντρα, κάτι κατώτερο, κάτι λιγότερο, ένα πλάσμα το οποίο πρέπει να εξαρτάται από τον άντρα οικονομικά, προσωπικά, οικογενειακά, και όταν χάσει τον έλεγχο ο δράστης, προβαίνει σε αυτές τις πράξεις βίας, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει τον έλεγχο. Είναι μια αντίδρασή του όταν χάνει τον έλεγχο το θύμα. Και θα δείτε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα έχουμε προηγούμενα βήματα, ακριβώς που έχουν αυτή την προσπάθεια να ελέγξει τη γυναίκα η οποία στο τέλος θυματοποιείται. Ακόμα και όταν η γυναίκα παίρνει διαδίκιο.
1: Ναι, όχι ακόμα. Κυρίως αυτό είναι αυτό που λέμε η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Δηλαδή
0: είναι το τελευταίο βήμα, ότι κόβεται αυτή η σχέση εξάρτησης που επιβάλλει ο δράστης και πλέον αντιδράει με αυτόν τον τρόπο. Όπως και στις περιπτώσεις που έχουμε αυτοκτονία μετά. Επιστημονικά, τουλάχιστον από την άποψη της εγκληματολογίας, δεν τις εξετάζουμε σαν περιπτώσεις, εκτός αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία μας δείχνουν κάποιο ψυχιατρικό υπόβαθρο, αλλά δεν τις αντιμετωπίζουμε σαν πράξεις που εντάσσονται στα πλαίσια πλέον της ψυχικής υγείας, αλλά σαν ένα ακόμα βήμα ακριβώς στην αντίδραση απώλειας του ελέγχου. Επαναλαμβάνω, εξαιρούνται πιθανόν να υπάρχουν περιπτώσεις που εκεί θα πρέπει να έρθει πλέον η ψυχιατρική επιστήμη και άλλοι χώροι επιστημονικοί να μας πούμε ότι ναι, εδώ έχουμε διαγνωσμένη μια άλλη κατάσταση. Αλλά σαν μοτίβο έχουμε αυτές τις πράξεις αυτοκτονίας να είναι απλά το βήμα, το τελικό, της αντίδρασης στην απώλεια ελέγχου.
1: Μάλιστα. Μας τα εξηγήσατε πάρα πολύ καλά. Πραγματικά νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα κενό, καμία αμφισβήτηση. Τώρα από εκεί και πέρα το πώς και το τι, επειδή συνεχίζεται μια κατάσταση, ένα γαϊτανάκι, αν μου επιτρέπετε, τέτοιων ενεργειών. Ελπίζω
0: πώς να μην συνεχίζεται, ναι. Όταν η ασφάλεια της γυναίκας προβάλλεται από κάποιους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ζήτημα γουόκ ατζέντας. Δηλαδή είναι να γελάς και να κλαις. Είναι να γελάς γνώσης, αλλά και να κλαις από την κατάντια συνανθρώπων μας που δεν βλέπουν τη θυματοποίηση, επαναλαμβάνω, το ρίσκο θυματοποίησης του μισού πληθυσμού, το γεγονός ότι θύμα αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι η κόρη τους, η αδερφή τους. Και πραγματικά η γυναίκα τους, για την οποία δεν ξέρω και κατά πόσο ενδιαφέρονται όταν έχουν συγκεκριμένες τέτοιες αντιλήψεις, είναι να γελάς και να κλαις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν διαφωτιστική, όσο και αν είναι επώδυνη, αλλά πρέπει να την κάνουμε πάλι και πάλι και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αλβανού.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Πολ κάνει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Λέει, έχετε αναρωτηθεί μήπως αυτό το πίσω γύρισμα οφείλεται στην προβολή των γυναικών ως το αδύναμο φύλο. Ο χαρακτηρισμός μιας ανθρωποκτονίας ως γυναικοκτονίας προβάλλει τις γυναίκες ως αδύναμες, στερώντας τους την ισότητα που με τόσο κόπο είχαν αποκτήσει. Είναι ενδιαφέρον το επιχείρημά σας στο πρώτο του σκέλος, αλλά ο ορισμός γυναικοκτονία έχει επισημοποιηθεί, πώς να το πω, έχει οριστεί και από τον ΟΗΕ, οπότε είναι κάτι διαφορετικό, χωρίς να αναιρεί όλο αυτό που λέτε, Πολ. Ο Άγχελ αναρωτιέται ποιος και ποιοι όρισαν την αποτυχία ως μη αποδεκτή. Ναι, γνωρίζουμε από πού προέρχεται αυτή η ιδέα. Δεν το πιάνω, Άγχελ, το συλλογισμό σου, από πού σου γεννήθηκε αυτή η σκέψη. Γιατί λέει νωρίτερα, το μετρό φέρνει πετό, κανένα έγκλημα, κανένα κακό και άδικο δεν θα γινόταν αν ήταν αποδεκτή αποτυχία σε προσωπικό και κοινωνικό. Μάλιστα. Δολοφόνοι και αυτόχειρες και κοινωνία που δεν δέχτηκαν ποτέ το αυτονόητο της αποτυχίας. Τώρα το κατάλαβα, συγγνώμη, δεν το είχα διαβάσει όλο, γιατί δεν ανοίγει αρκετά γρήγορα η ταμπλέτα εδώ. Ο Πέτρος λέει, καλησπέρα, δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου να ευχηθώ να τελειώσει ο Αύγουστος όσο πιο γρήγορα γίνεται, ποτέ δεν περίμενα, όχι άλλο καλοκαίρι, έλεος και λυπάμαι τόσο πολύ. Αναφέρεσαι στις φωτιές, φαντάζομαι. Και η Κατερίνα, η οποία λέει, είναι δυνατόν να ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες εν μέσω φωτιάς? Εμένα ο Πρωθυπουργός, όταν λήξαν στην αντιπολίτευση, με εκπαίδευσε ότι για το μάτι έφταιγε η τότε Περιφερειάρχης και ο τότε Πρωθυπουργός. Τώρα γιατί ο Πρωθυπουργός και ο Περιφερειάρχης δεν φταίνε? Ναι, έχει πολλές φορές επαναληφθεί αυτός ο προβληματισμός και δεν έχω απάντηση να σου δώσω, Κατερίνα. Σίγουρα πάντως για τις αντιπυρικές δεν είναι τώρα η ώρα τους, παρά μόνο την ώρα που συμβαίνει η πυρκαγιά και από αυτούς που το γνωρίζουν το πώς να το κάνουν.

Και η Νικολέτα επανέρχεται για να μας δώσει μια ωραία ιδέα για το Κέντρο Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης, στο οποίο υπάρχει το πειραματικό κεντρικό τμήμα της Μυκηναϊκής Οικοσόρου, του πλοίου δηλαδή που κυβέρνησε ο Τηλέμαχος και ο Οδυσσέας στα ομηρικά έπη, αξίζει να κάνουμε, λέει, ένα αφιέρωμα. Και γενικότερα πόσα ωραία πράγματα, ιστορικά, αρχαιολογικά, πολιτιστικά, υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, αν κανείς σταθεί και τα ψάξει ένα προς ένα. Σχετικά με τη φωτιά στη Σαλαμίνα δεν τα πολύ βλέπω καλά τα πράγματα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, στην περιοχή σπέβδει και πλωτό μέσο.

Και υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι ακούγονται εκρήξεις στην περιοχή. Θα ακούσετε περισσότερα τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 7, σε πολύ λίγο, οπότε θα έχετε την εικόνα. Εγώ νομίζω ότι θα σας αποχαιρετήσω. Η Vivian θα αναλάβει να αποτελειώσει μουσικά την ώρα, όπως τόση ώρα κάνουμε με τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει, για να σας αποχαιρετήσουμε. Πέτρο, Μιχάλη και Σταύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τους χαιρετισμούς.

Η Ευρυδίκη Χάντζιου βλέπω ότι είναι για την παρουσίαση και την αρχισυνταξία του μαγαζίνο και ο Βαγγέλης Αρής, όλοι οι συνάδελφοι που έχουν εργαστεί. 7 με 8 λοιπόν για να μάθετε τα νέα. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Ευχαριστώ πολύ, φιλιά σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αλέξη Κώστα.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τη μία, στο ραντεβού μας εδώ πιστή στη Φωνή της Ελλάδας, με μια εκπομπή διαφορετική που την έχετε αγκαλιάσει, την έχετε αγαπήσει, και όσοι από σας έχετε περάσει ως προσκεκλημένοι της εκπομπής, είτε εδώ στο στούντιο είτε οι περισσότεροι μέσω τηλεφώνου, επίσης σας έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια και μας παρακολουθείτε, το αντιλαμβάνουμε και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και σήμερα με την εκπομπή «Στο χωριό» ανεβαίνουμε στα 1140 μέτρα υψόμετρο. Πάμε στα νότιο-ανατολικά εκεί της Πίνδου, στο χωριό Κρανιά. Η Κρανιά Ασπροποτάμου στα Τρίκαλα είναι ένα βλάχικο χωριό, σε απόσταση 72 χιλιομέτρων από την πόλη των Τρικάλων. Είναι ένα χωριό χτισμένο πραγματικά μέσα στο δάσος, στο πολύ πυκνό δάσος, ένα εκπληκτικό τοπίο γύρω από το χωριό, αλλά και το ίδιο το χωριό έτσι έχει μια ιδιαίτερη γραφικότητα. Με τους ανθρώπους του χωριού Κρανιά ή Κρανέα θα κάνουμε σήμερα έτσι την περιήγησή μας, τη γνωριμία μας, την ξενάγησή μας σε αυτό το χωριό, το οποίο είναι πατρίδα του Κώστα Βίρβου, πατρίδα του Νίκου Καρακώστα, του οργανωπαίκτη της παραδοσιακής μας μουσικής, και είναι βέβαια και ένα χωριό που έχει χτυπήσει η αστιφιλία από τη μία πλευρά, η μετανάστευση στο εξωτερικό, είναι πολύς ο κόσμος που έχει φύγει. Ένα χωριό που το χειμώνα υπάρχουν φορές που είναι πραγματικά έρημο, δεν μένει ούτε ένας μόνιμος κάτοικος. Ο πληθυσμός στην απογραφή του 2021 ήταν 22 άτομα. Το καλοκαίρι βεβαίως, που όσοι έχουν αφήσει το χωριό και μένουν είτε σε κάποιες μεγάλες πόλεις, είτε πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς στα Τρίκαλα ή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, και βέβαια πάρα πολλοί από την Κρανιά έχουν πάει στο εξωτερικό, είναι στην Αμερική, είναι στον Καναδά, είναι στην Αυστραλία, σε μέρη όπου υπάρχει ελληνισμός, επιστρέφουν το καλοκαίρι, συναντιούνται στο χωριό, και τότε πραγματικά το χωριό ξαναζεί έτσι στιγμές που ζούσε μόνο πάρα πολύ παλιά. Την ιστορία του χωριού θα την μάθουμε σε πολύ λίγο, μαζί βέβαια με τους ανθρώπους που κατάγονται από το χωριό, με την ιστορία της μετανάστευσης που χτύπησε, όπως είπαμε, και την Κρανιά στα Τρίκαλα. Θα πούμε και κάποια πράγματα και για την Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού ή Αγίας Ζώνης, που είναι ένα από τα θρησκευτικά μνημεία της περιοχής, το οποίο δυστυχώς καταστράφηκε το 1943 από τους Γερμανούς, αλλά έχει σωθεί ο ναός του Τιμίου Σταυρού περίπου 1500 μέτρα έξω από το χωριό. Θα μάθουμε και πολλά πολλά άλλα για τα αξιοθέατα της περιοχής, και βεβαίως και για τη σημερινή πραγματικότητα, η οποία εκτός όλων των άλλων έχει και να αναμετρηθεί και με φυσικές καταστροφές, οι οποίες έχουν πληγώσει και την περιοχή αυτή. Θα μας πει περισσότερα γι' αυτό και ο πρόεδρος της κοινότητας στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα. Πώς θα ήταν δυνατόν να μην ξεκινούσαμε με τον Νίκο Καρακώστα.

0: Λοιπόν, Νίκος Καρακώστας γεννήθηκε στην Κρανιά. Στην περιοχή του Ασπροποτάμου 1881-1885 βλέπω εδώ, πέθανε το 1955. Ήταν τσαρουχοποιός, διαβάζω εδώ, και θα μας πει περισσότερα βέβαια ο καλεσμένος μας, για να μην τα λέω εγώ, γιατί εγώ μόνο από την έρευνα των τελευταίων ημερών μπήκα στο νόημα για το ποια είναι η Κρανιά, ποια είναι η ιστορία της και ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από το χωριό αυτό, το ορεινό χωριό του νομού Τρικάλων. Όμως νομίζω ότι ο καλεσμένος μας, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντινίδης, που είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας, θα μας πει περισσότερα. Βεβαίως κατάγεται από την Κρανιά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα κύριε κύριε Αγγελόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της και θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία του χωριού σας. Είπαμε ότι είναι ένα χωριό που εκτός των άλλων είναι πατρίδα του Κώστα του Βίρβου, του Νίκου του Καρακώστα. Και σήμερα ακόμα είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος, όμορφος. Το τοπίο γύρω από το χωριό είναι εκπληκτικό.
1: Ναι.
0: Βέβαια ο πρόεδρος του χωριού μου έλεγε για κάποια ζητήματα που υπάρχουν. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Σωτηρίου.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Βεβαίως κύριε Αγγελόπουλε.
0: Η ιστορία του χωριού λοιπόν.
1: Ναι. Να σας πω ότι στη συλλογική συνείδηση όχι μόνο της Κρανιάς αλλά γενικότερα του Ασπροποτάμου υπήρχε η άποψη ότι τα χωριά εκεί δημιουργήθηκαν γύρω στο 17ο-18ο αιώνα με το άνοιγμα των πανεπιστημίων της Τουρκίας. Ήρθαν στην επιφάνεια ιστορικά στοιχεία πάρα πολύ εκπληκτικά και αποκαλυπτικά, με τα οποία η ιστορία του χωριού καταγράφεται τουλάχιστον από το 1454, όταν έγινε η πρώτη επίσημη Οθωμανική απογραφή. Η Κρανιά λοιπόν και τα άλλα χωριά υπάρχουν τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα. Υπάρχουν και χρυσόβουλα, τα οποία κάποια άλλα χωριά του Ασπροποτάμου, η δημιουργία τους χρονολογείται και τον περασμένο αιώνα, τον 13ο αιώνα.
0: Είναι χωριό βλάχικο, έτσι δεν είναι?
2: Μιλάω στο τηλέφωνο, χαμήλωσε.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Ναι, είναι χωριό βλάχικο.
1: Ναι, να σας πω ότι ο Ασπροπότομος έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα βλάχικων οικισμών σε όλη την Ελλάδα. Υπήρχαν 32 βλαχοχώρια στην περιοχή με πολύ πυκνό βλάχικο στοιχείο. Και τώρα βέβαια έχουν μείνει λιγότερα. Και είναι κατεξοχήν η περιοχή των βλάχων. Και εγώ δηλώνω περήφανος βλάχος, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Μάλιστα. Προφανώς, άλλωστε, όταν εμείς φέρουμε στο μυαλό μας το βλάχικο πληθυσμό, έρχεται κατευθείαν στις εικόνες από ανθρώπους πρώτα απ' όλα που ασχολούνταν με την κτηνοτροφία προφανώς, αλλά ήταν ικανοί και στο εμπόριο.
1: Σωστά. Ναι, το εμπόριο αναπτύχθηκε κυρίως μετά το άνοιγμα των οδών, τις οποίες επέτρεψε η τουρκική νομοθεσία στα τέλη του 18ου αιώνα. Οπότε με την παραγωγή κυρίως κτηνοτροφικών προϊόντων, κασέρια, υφάσματα κτλ., οι Κρανιώτες και οι άλλοι Ασπροποταμίτες ανοίχθηκαν στις τότε γνωστές αγορές της Ευρώπης. Φτάσανε μέχρι την Οδυσσό, την Κύπρο, Κωνσταντινούπολη. Και αποδείχθηκαν καλοί έμποροι, κύριε Αγγελόπουλε, και συγκεντρώθηκε πλούτος αρκετός στο χωριό. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στα άλλα τα χωριά, δεν θέλω να το ξεχωρίσω. Ήταν δηλαδή ικανοί έμποροι και μεταπράτες, αποδείχθηκαν. Και θεωρώ ότι το χωριό με το πέρασμα των δεκαετιών αναπτύχθηκε. Βεβαίως υπήρχε τρομακτική ανάσχεση από την καταστροφή την οποία υπέστησαν στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Γερμανοί κατέκαψαν όλα τα χωριά του Ασπροποτάμου, σχεδόν όλα.
0: Μάλιστα. Τώρα φαντάζομαι ότι κι εσείς μεγαλώνοντας είχατε στο σπίτι καλό τυρί, γάλα, έτσι, γιαούρτι, αυτά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης της βλάχικης και των χωριών εκεί στην περιοχή.
1: Σωστά.
0: Οπότε σήμερα, αυτό έχω έτσι την ανάγκη να ρωτήσω, σήμερα η Κρανιά για ποια προϊόντα είναι έτσι ονομαστή?
1: κύριε Αγγελόπουλε, το χωριό μας, όπως και τα άλλα χωριά, πλέον έχει μετατραπεί σε καθαρά τουριστικό θέατρο. Δεν υπάρχει παραγωγή ντόπια. Δυστυχώς χρόνο με το χρόνο τα κοπάδια έχουν ελαχιστοποιηθεί. Φέτος μάλιστα με την πανδημία των προβάτων δεν έχουν ανέβει καθόλου κτηνοτρόφοι. Επομένως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για παραγωγή ξεχωριστού προϊόντος, όχι μόνο στην Κρανιά, γενικά στον Ασπροπόταμο. Είναι καθαρά τουριστικό θέατρο πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Που προσελκύει και πολύ κόσμο.
0: Και έχω και μια εντύπωση, γιατί κάποια στιγμή μου το ανέφεραν αυτό και στη Βόρεια Ελλάδα, ότι ένας από τους λόγους προφανώς που η βλάστηση στις περιοχές αυτές αναπτύχθηκε με τέτοιους ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες και έχουμε τόσο πυκνά δάση, είναι γιατί ουσιαστικά χάθηκαν, εξαφανίστηκαν τα κοπάδια των ζώων.
1: Εξαφανίστηκαν τα κατσίκια, τα κοπάδια των κατσικιών.
0: Ναι.
1: Οι κατσίκες ήταν οι κατεξοχήν υπεύθυνες για την καταστροφή της νέας βλάστησης. Ναι. Επομένως δεν αναπαρήκαγαν το δάσος. Και αν θα δείτε φωτογραφίες προπολεμικές, το τοπίο είναι εντελώς διαφορετικό όσον αφορά τη βλάστηση σε σχέση με αυτή που υπάρχει σήμερα, που πολεμάμε για να την καταπολεμήσουμε. Τα σπίτια έχουν κρυφτεί από τη βλάστηση.
0: Α, υπάρχει και τέτοιο ζήτημα δηλαδή.
1: Ναι. Σας λέω, οφείλεται στο μεγαλύτερο ποσοστό σε ότι έχουν εκλείψει πλέον τα κοπάδια των κατσικιών.
0: Και προφανώς υποθέτω παίζει σε αυτό ρόλο και η μετανάστευση. Σας έχει χτυπήσει εδώ και χρόνια.
1: Μετανάστευση παρατηρήθηκε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60. Έκτοτε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μεταναστευτικές ροές σε άλλες χώρες, κυρίως όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ήταν ο κύριος προορισμός των πρώτων μεταναστών από το χωριό. Αν θέλετε να σας πω και τα αίτια.
0: Υπάρχει βέβαια και η εσωτερική μετανάστευση, η αστιφιλία που τη ζήσαμε όλοι τις δεκαετίες του 60-70.
1: Σωστά.
0: Και συνεχίστηκε στη δεκαετία του 80 και του 90. Οπότε το χωριό ερήμωσε ουσιαστικά. Από ό,τι ξέρω, το χειμώνα υπάρχει περίπτωση να περάσει κάποιος από το χωριό και να το βρει έρημο.
1: Ναι, κοιτάξτε, τηρουμένων των αναλογιών, όταν το χωριό έχει 500 σπίτια και δεν θα βρείτε πάνω από 10-15 ανθρώπους, μπορεί να συνομολογήσω σε αυτό που λέτε, ότι είναι ερημικό. Σωστά.
0: Οπότε εκ των πραγμάτων πρέπει κάποιοι να ζουν στα σπίτια, πρέπει να φροντίζουν τους κήπους τους, τη γύρω περιοχή, να περιορίζουν με κάποιο τρόπο τη βλάστηση. Βεβαίως αυτή τη δουλειά που κάνουν τα κατσίκια, όπως λέτε, δεν μπορεί να την κάνουν οι άνθρωποι με την ίδια αποτελεσματικότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανάγκη να ξαναπάρει ζωή το χωριό σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Το θεωρώ λίγο ανέφικτο, ναι. Να σας πω την αλήθεια. Το θεωρώ λίγο ανέφικτο. Δηλαδή, και ίσως θα πρέπει να διατηρήσει και αυτόν τον χαρακτήρα του πλέον, το τουριστικό, χωρίς όμως να έχουμε την ανάπτυξη όπως την οραματίζονται κάποιοι, που να έχουμε ξενοδοχεία και τουρίστες και τα λοιπά.
0: Ναι. Είναι δύσκολη η πρόσβαση στο χωριό σήμερα, ο δρόμος είναι δύσκολος.
1: Κοιτάξτε, είχαμε πάρα πολύ καλή πρόσβαση οδική. Το οδικό δίκτυο δυστυχώς καταστράφηκε με τον Ντάνιελ το 2024 και έκτοτε δεν έχει επιδιορθωθεί, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποιες δυσκολίες. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά σε κάποια σημεία του δρόμου είναι κάποιες δυσκολίες στο να πηγαίνουμε. Από τα Τρίκαλα να σας πω ότι θέλουμε γύρω στη μία μισή ώρα περίπου.
0: Να πάει 72 χιλιόμετρα.
1: 71 χιλιόμετρα. Ναι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Καλό θα ήταν να τα πούμε στο χωριό σας, γιατί εντάξει, όπως είπατε και εσείς, τουριστικό σήμερα και δεν είναι αδικαιολόγητο αυτό, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο χωριό και ένα καταπληκτικό τοπίο γύρω από το χωριό. Από αυτά που τα ζηλεύει κανείς.
1: Το έχετε επισκεφτεί, κύριε Αγγελόπουλε?
0: Το έχω επισκεφτεί περαστικώς, δεν έμεινα στο χωριό.
1: Θα χαρούμε να σας ξαναδούμε μετά.
0: Ναι, καλό θα ήταν.
1: Υπάρχει και πλούσια ιστορία. Κάποια στιγμή, αν μας δοθεί η ευκαιρία, μπορεί να την πούμε και από κοντά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετώ και τους ακροατές σας.
0: Γεια σας.

0: Να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε από τον πρώτο μας καλεσμένο, από τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντινίδη, και θα το δώσουμε στον επόμενο, τον κύριο Νικόλαο Σωτηρίου. Είναι πρόεδρος της Κρανιάς Ασπροποτάμου, το χωριό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα μέσα από την εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές, σε όσους απανταχού μας ακούνε στο ραδιόφωνο.
0: Κύριε Σωτηρίου,
1: από το όμορφο χωριό μας, από την Κρανιά Ασπροποτάμου.
0: Πραγματικά πολύ όμορφο, το καταλάβαμε και από την πρώτη κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Κωνσταντινίδη, αλλά κλείσαμε τη συζήτηση με τον κύριο Κωνσταντινίδη με κάτι έτσι αρνητικό, με μια πληγή, κάτι που σας έχει πληγώσει και ακόμα δεν έχει θεραπευτεί. Και μιλάμε τώρα για τις καταστροφές που έζησε το χωριό με τον Ντάνιελ, και που από όσο γνωρίζω μου είπατε κι εσείς πριν βγούμε στον αέρα ότι ακόμα υπάρχει ζήτημα, δεν έχει επανέλθει το χωριό σε κανονικούς ρυθμούς.
1: Κοιτάξτε να δείτε, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε σαν δημοτική αρχή μας έτυχε αυτό το φαινόμενο το Ντάνιελ, και πρέπει πλέον να μιλάμε για την προ Ντάνιελ εποχή και την μετά Ντάνιελ εποχή. Έτσι σηματοδοτείται πλέον το χωριό μας. Ήταν ένα φαινόμενο, πραγματικά φαινόμενο. Δηλαδή να φανταστείτε τώρα, στην πιο τρελά όνειρα του καθενός δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς ότι θα εγκλωβίζαμε άτομα με ελικόπτερο από το χωριό. Αυτό ήταν πρωτάκουστο, κανένας δεν μπορούσε να το σκεφτεί αυτό. Στα 1200 υψόμετρο μας κατέστρεψε ένα σπίτι από έναν, έχουμε και έναν πληγέντα, έτσι, του κατέστρεψε το σπίτι.
0: Πλημμυροπαθή, μάλιστα.
1: Ναι, πλημμυροπαθή, τον έχουμε πάνω, έχουμε και έναν πληγέντα που στα 1200 υψόμετρο. Εντάξει, αυτό ήταν πρωτοφανή. Σηματοδοτήθηκαν όμως όλες οι ζημιές, έτρεξε το πρόγραμμα, τρέχει το πρόγραμμα να γίνουν οι μελέτες, προχωρήσαν όλα κανονικά. Τώρα περιμένουμε για την οριστική αποκατάσταση από το Υπουργείο Υποδομών. Τα ανέλαβε όλα το Υπουργείο Υποδομών, αλλά εντάξει, υπάρχει αυτή το όχι γρήγορο, ας το πούμε, σημείο του κράτους. Το καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι δεν είναι γρήγορο. Υπομονή χρειάζεται και θα γίνουν όλα, πιστεύω.
0: Κατέβασε πολύ νερό ο ποταμός εκεί που έρχεται το Γκρανιώτικο εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε,
0: παραπόταμος στο Σπροποτάμου.
1: Όταν σας λέω νερό, αυτά ήταν πρωτοφανή πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιρνα τηλέφωνο ένα τσοπάνο που είχαμε πάνω και από ένα βοσκό που είχε πρόβατα στην κορυφή. Προσέξτε, στην κορυφή του βουνού. Πάνω στο 2000 υψόμετρο, ο Καραμπούζος Σωτής, και μου έλεγε το εξής. Νίκο, μου έλεγε, έχουν ανοίξει ουρανοί και με πνιγήκαν, λέει, τρία πρόβατα. Πρόσεξε, στην κορυφή.
0: Στην κορυφή του βουνού.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε παρακάτω. Όχι, μιλάμε τώρα για πρωτοφανή πράγματα.
0: Είναι κάτι προφανώς που δεν είχε ξανασυμβεί, τουλάχιστον όσο θυμάστε εσείς, έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω προηγούμενες γενιές, αν είχαν ζήσει κάτι τέτοιο.
1: Ζει και η μητέρα μου 95 χρονών που κατοικούσε στο χωριό για χρόνια. Λοιπόν, και τέτοιο πράγμα δεν το θυμάται. Τέτοια πράγματα δεν θυμάται με τίποτα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Έχω διαβάσει ότι εκεί στο Γκρανιώτικο, το ποταμό, ζει και η Πέστροφα, που αποτελεί έτσι και ένα σημείο κατά τεθένικη. Ναι, σωστά. Έχει επηρεάσει τους πληθυσμούς η Πέστροφα σε αυτό που συνέβη?
1: Έχει έρθει επάνω η κρατική εταιρεία ΕΛΓΕΘΑ, αν δεν κάνω λάθος πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Έχουν κάνει μετρήσεις, έχουν κάποια στοιχεία, συνεχίζουν να έρχονται. Έχουμε και ένα αρνητικό, ότι έχει κλείσει ο ιχθυγεννητικός σταθμός του δασαρχείου Καλαμπάκας, έχει κλείσει αυτός. Γιατί είχαμε εξωγενετικό σταθμό. Τώρα κάνουμε κάποιες προτάσεις αν μπορέσουμε να το ξαναλειτουργήσουμε για να γίνεται ο εμπλωτισμός της Πέστροφας. Δεν το έχουν αφήσει έτσι το κράτος, το μετράνε την, τώρα αυτές μετρήσεις και τα αποτελέσματα είναι καθαρά κρατικά θέματα. Ακόμα βλέπω ψαρεύει ο κόσμος για να ψαρεύει και να βγάζει κάποιες πέστροφες. Ακόμα δεν, εντάξει, μάλιστα, επηρεάσει και σίγουρα θα επηρεάσει και ο πληθυσμός, σωστά, αλλά, ναι, ναι, αλλά δεν εξαφανίστηκε που λένε.
0: Πείτε μου κάτι, χτύπησε ο Ντάνιελ και κάποια μνημεία εκεί της περιοχής, κάπου διάβαζα για ένα πέτρινο γεφύρι που έχετε εκεί κοντά.
1: Έχουμε ένα πέτρινο γεφύρι, το γεφύρι του Γκίκα. Ναι. Αυτό ήταν το μήλο του Γκίκα. Ήταν νερόμυλος εκεί. Η Κρανιά είχε 7-8 νερόμυλους παλιά, ναι, από τα πρώτα χρόνια. Και σε αυτό το σημείο περνάει η Βλαχόστρατα που λένε. Ήταν ο παλιός ο δρόμος που ένωνε τον κάμπο με την Κρανιά. Ο Κερατζίδικος ο δρόμος, έτσι, ναι, με φωτιστικό τρόπο. Είναι μια τοξωτή γέφυρα, ένα γεφύρι από το 1860, το οποίο μας το χτύπησε τα θεμέλια του, δεν έπεσε ολόκληρο, αλλά έφυγαν τα θεμέλια του, το οποίο το ανέλαβε αυτό η αρχαιολογική υπηρεσία και ήδη τώρα που μιλάμε έχει ήδη εγκαταστήσει εργολάβο και ξεκινάνε η τελική αποκατάστασή του να γίνει οριστική και σύγχρονη με τα μέτρα και με τα σταθμά της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Καταλαβαίνετε, ναι, πιστεύω να γίνει αυτό το, θα γίνει, έγινε κατάσταση του γεφυριού αυτού. Αυτό ήταν πλήγμα μεγάλο, έτσι, είναι μείζωνος σημασίας αυτά τα πολιτιστικά μνημεία. Είναι μνημείο αυτό το εξωτή γέφυρα. Μάλιστα. Έχουμε άλλη μία γέφυρα.
0: Άλλο ένα που είναι στην είσοδο του χωριού.
1: Άλλο ένα είναι στην είσοδο του χωριού, αυτό δεν μας το πείραξε. Μας πείραξε τα θεμέλια από της κεντρικής γέφυρας που περνάνε, τη γέφυρα που περνάνε τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα όλα. Μας την πείραξε και αυτή είναι υποκατάρρευση. Ναι. Έχουμε και μία γέφυρα ακόμα που έχει καταρρεύσει, η γέφυρα στην Πέζα, που έχει κοπεί το χωριό στη μέση, έτσι. Είναι δύο μαγαλάδες στο χωριό, δύο συνοικίες, ναι, θα το πούμε, στο χωριό.
0: Που τις χωρίζει ο Κρανιώτικος ο ποταμός.
1: Μπράβο, ο Κρανιώτικος ο ποταμός. Μία γέφυρα που ένωνε αυτά τα χωριά έχει πέσει, πάει τελείως. Έχει καταστραφεί και ο δρόμος αυτό το σημείο. Μάλιστα. Και αυτό το σημείο το έχει σηματοδοτήσει, το σηματοδοτήσαμε και θα ξεκινήσουν, το έχει αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών, να το φτιάξει η εταιρεία που θα εγκαταστήσει το Υπουργείο Υποδομών. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι αυτά αργούν και κάπου και ο κόσμος και εμείς είμαστε αγανακτισμένοι σε αυτό, ότι θέλουμε να προχωρήσει, να γίνουν τα έργα, γιατί πρέπει να γίνουν, δεν πρέπει να αφηθεί το χωριό. Έχετε στο έλεος του, γιατί προσέξτε τώρα, δεν μας φτάνει ο Ντάνιελ. Είχαμε και το φετινό, μάλλον το 11ο μήνα, το Νοέμβριο το 25, είχαμε μία καταστροφή περίπου Ντάνιελ. Δηλαδή κατά 80% είχα μία καταστροφή όπως ο Ντάνιελ. Ξανά πάλι υποδομές στο νερά μας τα χάλασε. Μας χάλασε πάλι τους δρόμους, την πρόσβαση. Πάλι είχαμε σε λίγο πιο μικρή μορφή, αλλά είχαμε πάλι τα ίδια αποτελέσματα, τα ίδια τρικάματα. Και ξέρετε τώρα, κάθε φορά που γίνεται αυτό, σε ποια είναι απελπισία. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε, που λένε. Ναι.
0: Και μετά πάντα να μιλήσεις για ξαναζωντάνεμα του χωριού, να μπορέσουν, ναι, κάποιοι να επιδιώξουν, να επιστρέψουν, έστω και λίγος κόσμος, να κρατήσει ζωντανό το χωριό. Πόσο εύκολο είναι αυτό όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, ναι.
1: Πάντως, όπως επειδή όλοι οι Κρανιώτες το αγαπάνε το χωριό, το βλέπω αυτό κάθε καλοκαίρι, έχουμε επιστροφή του κόσμου. Έστω και με τις δυσκολίες που έρχεται ο κόσμος, έρχεται.
0: Και έχετε και τουρίστες.
1: Έχουμε και τουρίστες, έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Οι οποίοι τουρίστες για ποιο λόγο κυρίως έρχονται στο χωριό, τι είναι αυτό περισσότερο που ψάχνουν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι η πανέμορφη διαδρομή που περνάει μέσα από το ποτάμι. Όχι τόσο πολύ με τα αυτοκίνητα, όσο αυτοί με το μηχανοκίνητο, με τις μηχανές.
0: Έχει και μονοπάτια και μέσα στο ποτάμι και γύρω από το χωριό ανεβαίνει κόσμος, περπατάει.
1: Έχουμε πάρα πολλά μονοπάτια, αλλά είναι και το πέρασμα που φέγει για το ξακουστό, για το πέρασμα του Μπάρου. που πάει επάνω για τους Καλαρίτες, από εκεί, από την Κρανιά περνάνε όλοι.
0: Μάλιστα. Αυτοί. Που πάνε, από που εκεί. Συνεχίζει ο δρόμος μετά για το Τζουμέρκα.
1: Μπράβο, και συνεχίζει για το Τζουμέρκα. Είναι και η πανέμορφη διαδρομή που είναι πίσω από το Περτούλι Νεραϊδοχώρι, επάνω στο Κουλέμι που λέμε εμείς είναι. Mm. Και εκεί μια ωραία διαδρομή που βγαίνει στο Παλαιοχώρι και βγαίνει. Έχουμε καταπληκτικές διαδρομές.
0: Εκπληκτικά μέρη αυτά, πραγματικά.
1: Ναι, εκπληκτικά μέρη. Έχουμε απέναντι το Στεφάνι, η Σκληνιάσα, παλιά Στεφάνι. Και αυτό πάρα πολύ ωραίες διαδρομές για αυτούς, για τους μηχανοκίνητους και για τους ποδηλάτες. Έχουμε και, μάλιστα, έχουμε και έναν αγώνα τώρα σε εξέλιξη απάνω.
0: Okay.
1: Ορεινές διαδρομές με ποδήλατο.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, παρόλα αυτά, βλέπω ότι τουριστική ανάπτυξη στο χωριό δεν υπάρχει. Δηλαδή, να έχετε φτιάξει ξενοδοχείο, να έχετε νοικιαζόμενα δωμάτια. Λίγα πράγματα, τώρα... δεν ξέρω. Ίσως μόνο βραχυχρόνια μίσθωση κάποια σπίτια.
1: Είναι μόνο ένα ξενοδοχείο που έχουμε, ένα ξενώνα, ας το πούμε έτσι, στο χωριό. Το παλιό το ξενοδοχείο που είχαμε στο χωριό. Έχει 8 δωματιάκια. Εντάξει, καταλάβατε τώρα τα μικρά αυτά τα δωμάτια που έχουν τα χωριά. Το παραδοσιακό δηλαδή ξενώνα. Κατά τα άλλα τα δυο μεγάλα τουριστικά καταλήματα που ήταν τα Μαντάνια και στην Καλλιρόη οι Αχελοίδες. Και τα δυο είχαν κλείσει προβλήματα με τράπεζες, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορεί να λειτουργήσουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις όλο το χρόνο αν δεν δουλεύουν όλο το χρόνο.
0: Ναι,
1: δηλαδή να δουλεύουν μόνο 3-4-5 μήνες, 6 είναι λίγο δύσκολο για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τώρα με το άνοιγμα του δρόμου που θα έρθει η εταιρεία αυτή, η μεγάλη Τέρνα, ανοίγουν, μιλούσα προχθές με τον υπεύθυνο εκεί από τα Μαντάνια, θα το ανοίξει αυτό στα Μαντάνια το ξενοδοχείο. Οπότε ανοίγει μια πτέρυγα.
0: Ό,τι είναι να γίνει, να γίνεται βέβαια με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι.
1: Εννοείται. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει με σεβασμό στο περιβάλλον. Και είμαστε κατά, έτσι να μην ξεχνάμε αυτό το πράγμα, ότι σαν Δήμος και σαν Περιφέρεια έχουμε υπογράψει έχουμε υπογράψει ότι δεν θέλουμε ούτε ανεμοκινήτρες, ούτε τέτοια υδροηλεκτρικά φράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς, είπαμε, με σεβασμό πάντα, αν γίνουν, να γίνουν με σεβασμό στο περιβάλλον.
0: Προφανώς.
1: Πόσο σεβασμό μπορεί να γίνει από τέτοια έργα. Αλλά είμαστε στην ήπια εξέλιξη το τουριστικού, ας το πούμε,
0: έτσι κομμάτι. Όπως πρέπει. Κύριε Σωτηρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε στο χωριό σας, στο όμορφο.
1: Και στο όμορφο, στο καταπράσινο αυτό το καιρό που περιμένει όλους τους επισκέπτες και τους ντόπιους, αλλά και τους περιμένει με χαρά, τους περιμένουμε να τους υποδεχτούμε στα ωραία και στα πολλά για το χωριό. Μαγαζιά. Έχουμε 4-5 μαγαζιά τώρα.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι, μπορούν να διαβουστούν τον κόσμο.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Έγινε.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: με μουσικές και τραγούδια εκεί από τα χωριά του Ασπροποτάμου. Αυτό που ακούμε είναι ένα τέτοιο τραγούδι παραδοσιακό. Και βέβαια κάποια τραγούδια του Κώστα Βίρβου που κατάγεται από το χωριό, και του Νίκου του Καρακώστα ορχιστρικά με το κλαρίνο του. Έτσι υποδεχόμαστε την κυρία Φανή Σμιξιώτη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γρανιάς Ασπροποτάμου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας από τα ψηλά βουνά.
0: Πάρα πολύ ψηλά και όμορφα τα βουνά. Το έχουμε καταλάβει από την αρχή της εκπομπής.
1: Η Γρανιά Ασπροποτάμου, να πούμε και στους ακροατές που μας ακούνε, βρίσκεται στη Νότια Πίνδο. Διοικητικά ανήκει στο Δήμο Μετεώρων, όμως πολιτιστικά ανήκει στα βλαχοχώρια της Πίνδου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ο πολιτιστικός σας σύλλογος, πείτε μου τώρα, γιατί έχουμε ήδη κάνει έτσι ένα γύρο με κουβέντα με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, τον εκπαιδευτικό, τον Νικό τον Σωτηρίο, τον πρόεδρο εκεί της Κρανιάς. Εσείς έτσι. Είστε πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Πότε ξεκινάει λοιπόν ιστορικά ο Πολιτιστικός Σύλλογος και ποιες ακριβώς είναι οι δυνατότητες που έχετε να φέρετε κοντά τον κόσμο για να μείνει και κοντά στην παράδοση του τόπου όλος ο πληθυσμός που κατάγεται από την Κρανιά.
1: Έτσι, έχει μακριά πορεία ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ιδρύεται λίγο μετά, έχουμε πάνω από ένα αιώνα πορεία ο Σύλλογος. Αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού και παράδοσης και κοινωνικής συνοχής όχι μόνο για την Κρανιά, αλλά γενικότερα για τον Ασπροπόταμο. Έχουμε όραμα, έχουμε θέσεις στρατηγικές και προτεραιότητες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν και όλα τα χωριά στην Ελλάδα, η ορεινή δήμη, δημογραφική συρρίκνωση, το πιο σημαντικό πρόβλημα, εγκατάλειψη και σταδιακή ερήμωση του χωριού, ειδικά μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ, το χωριό επλήγει χωρίς να έχει επανορθωθεί τίποτα από τις καταστροφές. Ήταν το χωριό που δέχθηκε την περισσότερη ορμή του Ντάνιελ, και απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις ο Πολιτιστικός Σύλλογος προσπαθεί να λειτουργήσει ως φορέας και πολιτισμού, εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής προστασίας επίσης, διότι είναι ένας παρθένος τόπος και δυστυχώς είναι ένα φιλέτο για μεγάλες εταιρείες να στήσουν αιωλικά πάρκα και υδροηλεκτρικά φράγματα. Πράγμα που μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί τις περισσότερες φορές όλα αυτά γίνονται με πολύ ελλιπείς μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες.
0: Μάλιστα. Τώρα ξέρω ότι στο χωριό υπάρχει και πολύ έντονο ενδιαφέρον θρησκευτικό. Έχετε και θρησκευτικό τουρισμό, έχετε κάποια μνημεία θρησκευτικά τα οποία καταστράφηκαν από τους Γερμανούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ωστόσο έχουν γίνει σε διάφορες φάσεις της ιστορίας προσπάθειες αναστήλωσης και αποκατάστασης.
1: Έτσι, όπως το λέτε είναι, υπάρχει ο ναός του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος αποτελούσε ναό από ένα καθολικό μοναστήρι που υπήρχε εκεί, της Τιμίας Ζώνης. Τα υπόλοιπα κτίσματα δεν υπάρχουν, ωστόσο ο ναός του Τιμίου Σταυρού, το μοναστήρι το λέμε εμείς, αποτελεί μοναδικό μεταβυζαντινό κτίσμα με 13 στρούλους.
0: Είναι εντυπωσιακό το κτίσμα και εγώ σε φωτογραφίες πολύ... το βλέπω και αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει. Φαντάζομαι αυτοί που θα το δουν και από κοντά, επισκεπτόμενοι εκεί την περιοχή.
1: Και μέσα στην παρθένα φύση να ξεπροβάλλει ένα πέτρινο μνημείο είναι μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία για τους επισκέπτες.
0: Πραγματικά. Και επίσης ο ναός της Αγίας Παρασκευής που είναι στο χωριό με την προτομή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στο περίβολο.
1: Έτσι,

0: λεφτά.
1: Ο οποίος σώζεται το πουκάμισο του πατέρα Κοσμάτου Ετωλού, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ο οποίος πέρασε την περίοδο της αναγέννησης στην Ελλάδα τότε, πριν από την Ελληνική Επανάσταση, και ξεσήκωνε τους κατοίκους να επενδύσουν στα γράμματα και στην παιδεία των παιδιών τους. Ο Άγιος Δημήτριος που βρίσκεται από την απέναντι μεριά, ο προφήτης Ηλίας, όπως υπάρχουν σε όλα τα χωριά.
0: Μάλιστα.
1: Στην κορυφή του χωριού.
0: Η Αγία Παρασκευή είναι και αφορμή για να κάνετε το πανηγύρι σας κάθε χρόνο. Φέτος θα γίνει.
1: Έτσι, είναι, όπως όλα τα βλαχοχώρια, ξέρετε, όλα τα βλαχοχώρια έχουν το πανηγύρι τους της Αγίας Παρασκευής, ή σχεδόν όλα, να μην πω όλα τα βλαχοχώρια. Βεβαίως και κάνουμε ετοιμασίες και προσπαθούμε να αναβιώσουμε, γιατί όπως γνωρίζουμε έχουν αλλάξει και οι ρυθμοί ζωής. Οι άνθρωποι, οι μητέρες εργάζονται πλέον, δεν μπορούν να πάνε να μείνουν στο χωριό για όλο το καλοκαίρι. Και όταν η Αγία Παρασκευή πέφτει μια κανονικά εργάσιμη μέρα, έχει και πιο μικρή προσέλευση. Βέβαια εμείς το πιο μεγάλο γεγονός το έχουμε την Πρωταυγουστιά, όπου διατηρούμε ένα έθιμο με αφορμή την έναρξη της μικρής νηστείας της Παναγιάς και έναρξη εργασιών προετοιμασίας για τον επερχόμενο χειμώνα.
0: Αυτό εκεί είναι κάτι που κρατάει φαντάζομαι χρόνια. Είναι,
1: έτσι. Έχει καταγραφεί
0: παράδοση παλιά στο χωριό.
1: Έτσι, ένα πολύ παλιό έθιμο, όπου παλιά το κάναν οικογένειες, αλλά οικογένειες δηλαδή κάναν αυτές τις εκδρομές. Ο πολιτιστικός σύλλογος συνένωσε τις οικογένειες όλες και τα χωριά και το κάνουμε όλοι μαζί από κοινού. Μοιραζόμαστε φαγητά, ο σύλλογος βάζει καζάνια και βράζουμε φασολάδες, προσφέρουμε ελιές, διάφορα νηστίσιμα εδόδημα τα οποία προσφέρουμε. Συνοδεία φυσικά παραδοσιακής μουσικής.
0: Μάλιστα. Για το Λαογραφικό Μουσείο πείτε μου, γιατί ξέρω ότι έχετε στο χωριό το Λαογραφικό Μουσείο και μάλιστα ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει έτσι την ευθύνη για τη λειτουργία.
1: Έτσι. Είναι μέσα στους στόχους μας για τη διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διάσωση και η προβολή της υλικής και άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μέσα στους στόχους του Συλλόγου. Συστηματικά συντηρούμε τα εκθέματα του Μουσείου και να πω τώρα ότι όλα τα εκθέματα του Μουσείου αποτελούνται από παραδοσιακά υφαντά κρανιώτικα, δηλαδή δεν έχουμε δανειστεί από γύρω, είναι αμιγώς κρανιώτικα όλα και θα σας πω σε λίγο τι αξία έχει το κρανιώτικο υφαντό. Σκεύη, παλιά σκεύη από οικοτεχνίες, από αργαλιούς που προσέφεραν όλοι οι κρανιώτες, συνέβαλαν όλοι οι κρανιώτες για να στηθεί το Μουσείο της Κρανιάς.
0: Και σε ένα πολύ όμορφο και ιστορικό κτίριο του χωριού.
1: Ναι, στεγάζεται στο παλιό σχολείο του χωριού, στο οποίο σχολείο έχουμε και μία πτέρυγα αφιερωμένη στο Κώστα Βίρβο, όπου η οικογένεια του Βίρβου μας έχει προσφέρει προσωπικό υλικό και έχουμε και μία αίθουσα Κώστα Βίρβου στο μουσείο. Προσπαθούμε πέρα από τα υφαντά και όλα τα σκεύη τα οποία έχουν δοθεί να ψηφιοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε το υλικό με φωτογραφίες, με έγγραφα, ιστορικά τεκμήρια. Προσπαθούμε να καταγράψουμε προφορικές μαρτυρίες ηλικιωμένων κατοίκων. Επίσης, κάνουμε και μία προσπάθεια να καταγράψουμε και να μάθουμε τη βλάχικη γλώσσα, από την οποία έχουμε απομακρυνθεί. Εγώ που σας μιλάω τώρα, με μαθήματα μαθαίνω τη βλάχικη γλώσσα. Αλλά πέρα από τη βλάχικη γλώσσα, να καταγράψουμε τα τραγούδια, χορούς, έθιμα, παραδοσιακά επαγγέλματα.
0: Πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια λοιπόν που κάνετε και εύχομαι να πετύχετε και να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια και στα επόμενα χρόνια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να σας πω έτσι επιγραμματικά ότι προσπαθούμε να αναδείξουμε και τον παραδοσιακό οικισμό του χωριού, να αναδείξουμε τα μονοπάτια. Ήδη έχουμε κάνει ένα καλντερίμι. Κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για να καθιερωθεί το χωριό ως σημείο πολιτιστικής αναφοράς. Έχουμε τα τελευταία 6-7 χρόνια έχουμε καθιερώσει τα βύρδια. Κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, εκεί θέλω να σταθώ λίγο, για τα νέα παιδιά, να τα απασχολούμε και να τα μαθαίνουμε για το χωριό, την παράδοση, να συνδυάζουμε το χθες με το σήμερα, να δημιουργήσουμε μνήμες στα νέα παιδιά, ώστε να αγαπήσουν το χωριό και να το έχουν προορισμό, να θέλουν να έρθουν με αγάπη στο χωριό.
0: Καλή επιτυχία και λοιπόν να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα τα πούμε από κοντά στο χωριό σας λοιπόν.
1: Το καλύτερο μέρος για να περάσουμε ένα δροσερό καλοκαίρι είναι τα ορεινά των Τρικάλων
0: και
1: η Κρανιά Προποτάμου.
0: Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Εκεί λοιπόν στα ορεινά των Τρικάλων, στην Πίνδο, στο πέρασμα για συγγνώμη, για τα Τζουμέρκα, εκεί σε αυτές τις υπέροχες τοποθεσίες συναντήσαμε σήμερα την Κρανιά Ασπροποτάμου. Και κλείνουμε την γνωριμία μας με τον τόπο αυτόν, γνωρίζοντας και έναν από τους ανθρώπους που αποτελούν το κομμάτι, το στοιχείο του απόδημου ελληνισμού, γιατί είναι πολλοί οι Κρανιώτες που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια. Η κυρία Άσπα Παπαζαχαρία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι αρχιτέκτονας και έχει μεταναστεύσει στη Νέα Υόρκη αρκετά χρόνια πριν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κυρία Παπαζαχαρία, μεγαλώσατε στο χωριό, το αφήσατε ποια χρονιά?
1: Ναι, βέβαια, μεγάλωσα εκεί, πήγαινα εκεί όλα μου τα καλοκαίρια, όσο θυμάμαι, από μικρό παιδάκι. Και έφυγα για σπουδές όταν πήγα στην Αμερική, λείπω στην Αμερική 33 χρόνια. Άρχισα να πηγαίνω ξανά, έκανα ένα διάλειμμα μετά από το χωριό, γιατί έφυγαν και οι γονείς μου, και ξανά πήγα στο χωριό, άνοιξα το σπίτι μου, το φρόντισα όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου, γιατί αποφάσισα ότι αυτό που έκανα εγώ όταν ήμουν μικρή θα ήθελα να το ζήσουν και τα παιδιά μου που πλέον μεγαλώνουν στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν θα ήθελα με τίποτα να χάσουν αυτή την εμπειρία του χωριού, του ορεινού χωριού το καλοκαίρι.
0: Ναι. Τι θυμάστε εσείς λοιπόν από τα παιδικά και εφηβικά σου χρόνια και στο χωριό?
1: Τι θυμάμαι? Το παιχνίδι όταν έφτανα, ότι ήθελα αμέσως να τρέξω στην πλατεία, στις Κούνιες και στην Τζουλίθρα για να βρω τους φίλους μου. Και ήξερα ότι για τους επόμενους 2,5 μήνες, γιατί τότε μέναμε, ζούσαμε στο χωριό, δηλαδή πηγαίναμε πάρα πολύ λίγο θάλασσα, ο πατέρας μου λάτρευε την Κρανιά και δεν ήθελε με τίποτα να χάσει ούτε μία μέρα. 2,5 μήνες μέναμε και ήξερα ότι...
0: Θα κάνατε και μπάνιο στο ποτάμι, φαντάζομαι.
1: Ναι, περισσότερο κάνουν μπάνιο στο ποτάμι τα παιδιά μου τώρα παρά εγώ. Τώρα τα παιδιά δεν φοβούνται τίποτα. Και έπαιζα συνεχώς. Ήταν μια ζωή γεμάτη ελευθερία. Είναι απόλυτη ελευθερία και είναι και αυτό που αρέσει και στα παιδιά μου. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Είναι το ακριβώς αντίθετο από το να ζεις σε μια πολύ μεγάλη πόλη.
0: Ναι. Μου είχατε πει πριν βγούμε στον αέρα, στην επικοινωνία που κάναμε για να κλείσουμε τη συνέντευξη, ότι προλάβατε την Κρανιά χωρίς ρεύμα.
1: Ναι, ήμουν πάρα πολύ μικρή. Και θυμάμαι τις λάμπες. Θυμάμαι τον πατέρα μου να λάβει τη λάμπα το βράδυ και να είμαστε στο σπίτι με τις λάμπες. Αυτό θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι το σπίτι χωρίς ψυγείο. Σαν όνειρο βέβαια, ήμουν μικρούλα, αλλά το θυμάμαι και ήταν μια εντελώς διαφορετική ζωή τότε. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που πρόλαβα αυτό.
0: Ήτανε τότε σπίτι... μεγαλύτερη και ανάγκη να συναντηθούν οι κάτοικοι του χωριού, να βρεθούν μεταξύ τους, να γλεντήσουν, να χορέψουν.
1: Ακριβώς. Τα πανηγύρια, περιμένουμε πώς και πώς τα πανηγύρια, στις Αγίες Παρασκευής και μετά στο 15 Αύγουστο, τη βόλτα μέσα στο δάσος για να φτάσουμε στο μοναστήρι του Τίμιου Σταυρού το 15 Αύγουστο που πηγαίναμε τότε. Και το θυμάμαι σαν τώρα, να είμαι μικρή και να περνάω αυτή που είναι πολύ χαμηλή πόρτα του μοναστηριού. Και μετά πάλι, όπως σας είπα, γυρισμό στην πλατεία και παιχνίδι ατελείωτο.
0: Τα παιδιά σας σήμερα είναι δεύτερης γενιάς Ελληνόπουλα και μου είπατε ότι τα παίρνετε μαζί σας, επισκέπτεστε το χωριό συχνά. Πόσο εύκολο είναι τώρα να κρατήσουν αυτές τις παραδόσεις, να διατηρήσουν τη γλώσσα ζωντανή, την ελληνική γλώσσα, γιατί να πω ότι ξέρω δεν είστε αμιγός ελληνική οικογένεια, ο σύζυγος είναι Αμερικανός, σωστά?
1: Ναι, σωστά, ο πατέρας τους είναι Αμερικανός, μιλάμε αγγλικά στο σπίτι με τον πατέρα τους, εγώ μιλάω στα παιδιά μόνο ελληνικά και ανέλαβα από τότε που ήταν 3-4 χρονών να τους διδάξω και ελληνικά μόνη μου. Έπαιρνα δηλαδή τα ελληνικά βιβλία του ελληνικού δημοτικού από εδώ και τους έκανα μαθήματα κανονικά, ιστορία. Και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για μένα η γλώσσα. Είναι τα αγγλικά η πρώτη τους γλώσσα, παρόλα αυτά Μιλάνε τη γλώσσα, εννοείται ότι καταλαβαίνουν, διαβάζουν στα ελληνικά, λογοτεχνικά βιβλία.
0: Και θέλουν να πηγαίνουν στο χωριό.
1: Δεν λένε για το χωριό, αφού τώρα που είναι πολύ άσχολα, γιατί ετοιμάζονται για τις εισαγωγές στα πανεπιστήμια τώρα στην Αμερική, είναι 2 χρόνια η προετοιμασία, που λένε ότι δεν θέλουν να πάνε πουθενά αλλού φέτος στην Ελλάδα, που δεν έχουν τόσο χρόνο, αλλά σίγουρα θέλουν να πάνε στην Κρανιά.
0: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν, άρα πρέπει να συναντηθούμε όλοι στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, 26 Ιουλίου.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι, νομίζω θα ήταν ευλογία για όλους και για μας που δεν το γνωρίζουμε το χωριό, παρά μόνο έτσι σαν εικόνα περαστική.
1: Ναι. Πρέπει να έρθετε, είναι καταπληκτικά.
0: Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε από κοντά στην Κρανιά.
1: Ωραία, πολύ ωραία, χάρηκα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Κρανιά ασπροποτάμου τρικάλων, λοιπόν. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να μείνετε στα ραδιόφωνά σας, στα τάμπλετ, στις τηλεοράσεις σας, από όπου τέλος πάντων και να μας ακούτε για αυτή τη μία ώρα. Το χωριό που γνωρίσαμε είναι από τα πολύ όμορφα χωριά της Θεσσαλίας, σε ένα τοπίο εκπληκτικό. Όποιος έχει κάνει τη διαδρομή αυτή νομίζω αντιλαμβάνεται γιατί μιλάμε, τη διαδρομή δηλαδή να περάσει από τη μία πλευρά του Θεσσαλικού κάπου και να βγει στο Ιόνιο μέσα από τα Τζουμέρκα και περνάει εκεί και από τα Κρανιά. Τοποθεσίες, οι εικόνες είναι καταπληκτικές. Εμείς κλείνουμε με ένα τραγούδι του Κώστα Βίρβου που κατάγεται, όπως ακούσατε και από τους καλεσμένους μας, από την Κρανιά ασπροποτάμου τρικάλων. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα. Να ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στα ισπανικά. Είναι εδώ η Φούλη Ζαβιτσάνου. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Να τα πούμε εμείς πάλι ραδιοφωνικά την άλλη εβδομάδα στην εκπομπή στο χωριό. Γιατί όπως γνωρίζετε ίσως αυτές τις ημέρες θα ταξιδέψουμε, θα είμαστε στο Καστελόριζο για να σας μεταδώσουμε τις συναυλίες του φεστιβάλ Near and Far, του παγκόσμιου φεστιβάλ του Καστελόριζου. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά γενικώς, για χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, που καίει χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από ολονύχτια επιχείρηση αντιμετωπίζουν τις μικρές εστίες φωτιάς που έχουν απομείνει. Καλύτερη εικόνα και στη Στεφάνη Βιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθεται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους, με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5% και να φτάνουν στο 20%. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρία τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Επίθεση με μολότοφ σε έναν λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιές, πετώντας σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Σε διαπραγματεύσεις για μια νέα, αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου βρίσκονται Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τη Ρωσίδα Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ, υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 γκράμμι, 3 έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της. Με σύστιες θα κυματίζουν οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
1: Ο καιρός.
2: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Και το ταξίδι συνεχίζεται, φίλες και φίλοι, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Είναι το σύνθημά μας εδώ από τις καλές θάλασσες και τη φωνή της Ελλάδας. Πάμε να φύγουμε από εδώ τον κόσμο, να βγούμε έξω στο πέλαγος. Ήταν το τραγούδι «Φύσηξε ο Βαρδάρης», τραγούδι του 1986 με τον μεγάλο Νίκο Παπαζόγλου, ο οποίος έγραψε τη μουσική και τους στίχους, τίτλος τραγουδιού «Φύσηξε Βαρδάρης». Και αυτός ο αέρας, αυτός ο άνεμος, ο ισχυρός βορειοδυτικός άνεμος φυσά κατά μήκος της κοιλάδας του Αξιού ποταμού και επηρεάζει κυρίως τις περιοχές γύρω από αυτόν και κάτω από αυτόν, και είναι ένα κλιματολογικό φαινόμενο το οποίο το συναντάμε στην Νότια Βαλκανική και στην περιοχή του Βόρειου Αιγαίου, και καταλήγει αυτός ο αέρας, αυτός ο άνεμος στον Θερμαϊκό και την επηρεάζει την όμορφη Θεσσαλονίκη κατά καιρούς, αυτός ο Βαρδάρης ή αλλιώς Αξιώτης. Ένας ξηρός και ψυχρός άνεμος με μεγάλες ταχύτητες και φυσά αρκετές ημέρες του χρόνου, ιδιαίτερα όμως τον χειμώνα. Και εδώ είμαστε, να είμαστε πάλι εδώ στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού για το ιδιαίτερο και ξεχωριστό μας ταξίδι στις καλές θάλασσες, φυσικά. Ένα ταξίδι που κάνουμε κάθε μέρα με έναν άνθρωπο, με έναν εκλεκτό καλεσμένο άνθρωπο της θάλασσας, της ναυτιλίας, είτε είναι εν ενεργεία είτε όχι, είτε είναι παλιός είτε νέος, είτε είναι στα γραφεία είτε στα βαπόρια. Και αυτός ο άνθρωπος μας εξιστορεί, μας ταξιδεύει με τον δικό του τρόπο, μας εξιστορεί τη ζωή του και τα βιώματά του, καθώς έφαγε ή τρώει ακόμα τη θάλασσα με τι άλλο, με το κουτάλι. Είμαστε εδώ για ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με έναν άνθρωπο της θάλασσας, όπως είπαμε και πριν, από την παγκόσμια και φιλόξενη συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη Φωνή της Ελλάδας. Εάν έχετε γνωστούς, φίλους, συγγενείς, οτιδήποτε που έχουν σχέση με τη θάλασσα και την ναυτιλία, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλούμε, μην διστάζετε, μπείτε στον κόπο, να μας στείλετε στοιχεία, ή και εσείς οι ίδιοι που ακούτε και θέλετε να λάβετε μέρος, είσαστε more than welcome, που λένε και στο χωριό μου, να μας στείλετε ένα mail, να έρθετε σε επαφή μαζί μας για να μπορέσουμε να αναδείξουμε και τις δικές σας απόψεις και τις ιστορίες σας γύρω από αυτό το μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας μας, τη θάλασσα και την ναυτιλία. The Voice of Greece, μία λέξη, papakiert.gr είναι το email μας, thevoiceofgreece@papakiert.gr, ή στο τηλέφωνο 210-6066-815 έως και 16. 210-6066-815 έως και 16. Είμαστε λοιπόν εδώ έτοιμοι για το σημερινό μας ταξίδι. Ο καιρός είναι σχετικά καλός, όλοι είμαστε απίκο, stand by για να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Κώστας Γεωργακόπουλος, το είπα σωστά, ο ανθυμοπλοίαρχος μας είναι εδώ στην κονσόλα του ήχου για την καλή ποιότητά του, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Σφύριξε η Μπουρού, καλό μας ταξίδι.

Το 1997 ο Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε το τραγούδι «Καράβια στη στεριά» σε στίχους του Μιχάλη Γκανά και μουσική του Μίνου Μάτσα. Ποιος είδε φάρο στον Ψιλωρίτη, στην Ελασσόνα λευκό πανί και ένα καράβι από την Κρήτη να πιάνει Ξάνθη Κομωτινή. Για χαρά στην Κομωτινή, στο Ψιλωρίτη, στην Ελασσόνα, σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες. Ταξιδεύουμε και πάμε.

Και από την Ελασσόνα και τον Ψιλορίτη πάμε μέχρι τα στενά του Ορμούς. Πού αλλού? Εκεί καταλήγουν οι δρόμοι τελευταία, τους τελευταίους μήνες. Πρωτοβουλία για την διευκόλυνση της θαλάσσιας μεταφοράς λιπασμάτων τώρα. Και τα λιπάσματα μέσω του στενού του Ορμούς αναλαμβάνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, καθώς η παράλυση της ναυσιπλοείας σε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά περάσματα του πλανήτη προκαλεί όλον και μεγαλύτερη ανησυχία για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντιέρες, παρουσίασε πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και επαλήθευσης πλοίων με πρώτο στόχο να διευκολυνθεί η μεταφορά λιπασμάτων και συναφών προϊόντων που είναι απαραίτητα και αυτά για όλη την Ιφίλιο. Ο σκοπός είναι απλός: να μειωθούν οι άμεσοι κίνδυνοι, να υποστηριχθεί μια πιο συντεταγμένη και προβλέψιμη μεταφορά και να συμβάλλουμε στην ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης που απαιτείται για τη διπλωματία και την αποκλιμάτωση, δήλωσε ο Αντώνιο Κουντιέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Νέα Υόρκη. Οι σχετικές διεργασίες έχουν αρχίσει από τον Μάρτιο και σύμφωνα με την πρόταση στο μηχανισμό του ΟΗΕ θα προσθεθεί σύστημα πρόληψης συμβάντων υπό το συντονισμό του ΟΜΑΝ. Ο Γενικός Γραμματέας διευκρίνησε ότι ο μηχανισμός δεν θα έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς και δεν θα μεταβάλει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των κρατών βάσει του διεθνούς δικαίου. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι και να τον θέσουμε σε λειτουργία, ανέφερε, αναγνωρίζοντας πάντως ότι δεν έχουν αποδεχθεί την πρωτοβουλία όλες οι χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση αυτή. Ο ΟΗΕ πρόσθεσε επιδιώκει να λειτουργήσει ως ουδέτερος παράγοντας διευκόλυνσης. Τώρα, για τα στενά του Ορμούς, το Ιράν έκλεισε τη στρατηγική σημασία στενό ως αντίπεινα για τους Αμερικανο-Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο έδαφος στις 28 Φεβρουαρίου που αποτέλεσαν το ένασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πριν από την ένοπλη σύραξη από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινούνταν περίπου το 1/5 των υδρογοναθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως. Η Τεχεράνη έχει επίσης ανακοινώσει ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που παρέχονται στα διερχόμενα πλοία, σχέδιο που απορρίπτουν κατηγορηματικά οι ΗΠΑ και ορισμένες χώρες της περιοχής. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο του στενού του Ορμούς, φτάνοντας μάλιστα να δηλώνει ότι μετά τον πόλεμο το πέρασμα θα γίνει αμερικανικό έδαφος.

Θαλασσάκι μου, ο τίτλος του τραγουδιού. Σταυρούλα Σαμπαλίδη, παραδοσιακό της Δωδεκανήσου, το έχουμε ακούσει και από την Ελιζέτα Καλημέρη και από άλλους καλλιτέχνες μας. Εδώ ταξιδεύουμε στις καλές θάλασσες και είπαμε ότι επιλέγουμε τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Θαλασσάκι μου, με τα καράβια, καράβι βγήκε και στη στεριά και λοιπά και λοιπά, και με τους ναυτικούς μας. Θα ρίξουμε μια ματιά σε κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία συλλέγουμε κατά καιρούς και μοιραζόμαστε μαζί σας, που αφορούν την ναυτιλία και τα βαπόρια και τους ναυτικούς μας. 10,1 δισεκατομμύρια δολάρια δαπάνησαν για παραγγελίες νεότευτων πλοίων οι Έλληνες πλειοκτήτες το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς που διανύουμε. 94% των παραγγελθέντων vehicle carriers είναι διπλού καυσίμου, ενώ 39 πλοία κατά μέσο όρο πέρασαν κατά ημερεσίους, να το πούμε έτσι, από τη διόρυγα του Παναμά τον περασμένο Απρίλιο. 39 πλοία κατά μέσο όρο από τη διόρυγα του Παναμά. 29 ναυτικά μίλια είναι το πλάτος των στενών του ορμούς στο στενότερο σημείο τους, 29 ναυτικά μίλια, και 222 λιμάνια παγκοσμίως διαθέτουν υποδομές τροφοδοσίας πλοίων με LNG.

Αχ βρε καρδιά περήφανη και αγέροχη συνάμα, με ένα τραγούδι πολεμάς με της ψυχής το κλάμα. Ο μεγάλος Βασίλης Σκουλάς μας τραγούδισε από βροχάρι ουρανέ, ένα τραγούδι του Μιχάλη Τερζή και στίχους του Θανάση Πασπαλάκη. Βασίλης Σκουλάς, τον τιμούμε ιδιαιτέρως εδώ με πολλά τραγούδια γύρω από τη θάλασσα και, και τους καπετάνιους και τους ναυτικούς. Είμαστε εδώ και να το υπενθυμίσουμε ξανά τους τρόπους επικοινωνίας και τους τρόπους ακρόασης, φίλες και φίλοι. Η ελληνική ραδιοφωνία είναι δίπλα στους απανταχού Έλληνες εντός και εκτός των τυχών και φυσικά στους Έλληνες ναυτικούς. Η Φωνή της Ελλάδας τόσα χρόνια είναι η γέφυρα που ενώνει όλους αυτούς τους Έλληνες και προβάλλει την Ελλάδα του σήμερα, του αύριο και εντός αλλά και εκτός συνόρων. Σήμερα μέσω δορυφόρου και διαδικτύου μπορεί να είναι κοντά και στη νεολαία, στη δεύτερη και τη τρίτη γενιά του απόδημου ελληνισμού, που σίγουρα τους ενδιαφέρουν τα θέματα της πατρίδας μας και σίγουρα μεγαλουργούν εκεί στα πέρατα του κόσμου. Και οι ναυτικοί μας είναι κοντά μας, όπως και εμείς δίπλα τους. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο site της Φωνής, στο vo.air.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στην λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Μας ακούτε και από το Airflix και φυσικά από την εφαρμογή της Φωνής στα κινητά σας τηλέφωνα, 210-60-66-815-16 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, και στο 210-60-66-238. The Voice of Greece, μια λέξη παπάκι, έρθει, είναι το email μας. Η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, είναι, μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στο Φουμπού. Και φυσικά έχουμε την εκπομπή μας και έχει και σελίδα εκπομπή μας Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Χαιρετίζουμε τον Γιώργο Τσαβλίρη, τον διευθυντή της Τσαβλίρη Salvage Group, εκεί κάτω στον Πειραιά. Τον καπετά Σπύρο Στρατηγό στην Κέρκυρα. Τον καπετά Δημήτρη Καραπιπέρη, πρόεδρος των συνταξιούχων πλοιάρχων εμπορικού ναυτικού εκεί στον Πειραιά. Επίσης στην Τίνο στέλνουμε χαιρετίσματα στον καπετά Γιώργο Παρασκευά, στη Σκύρο στον καπετά Μιχάλη Χριστοδούλου που είχαμε και χθες, στον Γιώργο Δημακάκο ασηματιστή και στον αδερφό του Πουλίκο Δημακάκο. Στη Χίο θα πάμε να δώσουμε χαιρετίσματα στον Δημήτρη Αγγελούδη τον ηλεκτρολόγο και στον καπετά Μιχάλη Ατσίπαπα. Τέλος χαιρετίζουμε στην Κάσο τον καπετά Μανώλη Βιντιάδη, τον καπετά Γιάννη Μαστρανδρέα, το αδέρφια Γιώργο και Ανδρέα Βρετό, τους μηχανικούς Γιώργο και Ανδρέα Βρετό, και τέλος τον Ηλία Βοναπάρτη που ήταν και αυτός κάτω στη μηχανή για πολλά χρόνια.

0: Το 1992 ο μεγάλος Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε το τραγούδι «Θάλασσες» σε μουσική του Μάριου Τόκα και στίχους του Σαράντι Αλεβιζάτου. «Θάλασσες μέσα στα μάτια σου, θάλασσες και μεταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ» κλπ. Πάμε όμως τώρα που Κρήτη, Βιάνο, Ηρακλείο, στο όμορφο χωριό να συναντήσουμε μια παλιά καραβάνα της ελληνικής ναυτιλίας και της ακτοπλοείας, της εμπορικής ναυτιλίας και της ακτοπλοείας, που έχει γράψει και αρκετά βιβλία, έχει γράψει πολλά για τη ζωή του. Θα μοιραστούμε κάποιες από αυτές τις ιστορίες εδώ σήμερα στις Καλές Θάλασσες με τον καπετάν Μιχάλη Καρπαθάκη, τον οποίον και καλημερίζουμε. Καπετάνιε, καλημέρα και ευχαριστώ που είσαι εδώ στην παρέα μας, καπετάν Μιχάλη Καρπαθάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους χιλιάδες ακροατές σας ανά τον κόσμο, που ιδιαίτερα στους ταξιδιώτες, στους ναυτικούς, που ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, άλλοι με φουρτούνες, άλλοι με μπονάτσες. Καλή μέρα να έχουν και ο Άγιος Νικόλαος στην πλώρη τους.
0: Έτσι, έτσι όπως τα λες, καπετάνιε, και που λες, ξέρεις ότι ταξιδεύουν, τους φαντάζεσαι. Εσύ μετά από τόσα χρόνια νοσταλγείς ένα ταξίδι, θα ήθελες ας πούμε να κάνεις ένα μπάρκο?
1: Είμαι μέσα στο πλοίο.
0: Έτσι,
1: είμαι μέσα στο πλοίο. Ευτυχώς που έχω και αυτή την ανάμνηση, αλλιώς δεν ξέρω τι θα γινόταν. Βρίσκομαι στην παραλία του Κερατοκάβου, στην νότια μεριά της Κρήτης.
0: Νότιο
1: κρητικό πέλαγος.
0: Ναι, δεν είσαι Βιάνο, είσαι Κερατόκαμπο λοιπόν.
1: Βέβαια, Κερατόκαμπο είναι μια φανταστική παραλία. Έχει 5-6 χιλιόμετρα μήκος, όλο αμμουδιά, καθαρή. Και ευτυχώς δεν έχουμε ακόμα αλωθεί από τον τουρισμό. Είναι παρθένα παραλία.
0: Πού είναι αυτό, νότια Κρήτη, στην
1: μεταξύ Άρμης και Τσούτσουρου.
0: Α, Άρμης, κάτι πιο γνωστό.
1: Δυτικά από την Ιεράπετρα 30 χιλιόμετρα.
0: Α, προς τα εκεί, μάλιστα.
1: Δυτικά από την Ιεράπετρα και ανατολικά από τα Μάταλα, ας πούμε, άλλα 30, κάπου στη μέση.
0: Δηλαδή μεταξύ Ηρακλείου και Λασιθίου, κάπου εκεί.
1: Ναι, Ηράκλειο είμαστε.
0: Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Νότια μεριά του.
0: Και Κερατόκαμπος λοιπόν, έτσι. Και γιατί τον. Γιατί λέει, άραγε το ονομάσανε Κερατόκαμπο.
1: Και έχω γράψει και ένα ποίημα για τον Κερατόκαμπο.
0: Α,
1: το
0: ναι.
1: Οποίο έχει μελοποιηθεί και μπορούμε να τα ακούσουμε.
0: Και βέβαια. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τα κάλαντα, εκουζουλάθια. Εδώ έχουμε ένα.
1: Το εκουζουλάθιο μωρέ είναι αυτό.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ωραία. Πες μας δύο λόγια για το Κερατόκαμπο. Καταρχήν, πώς είναι ο καιρός σήμερα εκεί, τι
1: βλέπεις? Ο καιρός είναι θαυμάσιος, έχει μία άβρα θαλασσινή, διότι έχουμε ζέστη βέβαια αρκετή, αλλά ευτυχώς αυτή η άβρα η θαλασσινή διορθώνει την κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υδρώνεις, δεν είσαι υδρωμένος, η θάλασσα είναι ήρεμη, χωρίς κύμα. Εμείς όταν φυσάει και λίγο βοριαδάκι είναι ακόμα καλύτερα, γιατί η θάλασσα την κάνει τζάμι. Δεν χάνεις μπάνιο δηλαδή.
0: Μας κάνεις και ζηλεύουμε τώρα, καπετάνιε, τώρα είπαμε. Εμείς είμαστε εδώ στην Αθήνα. Έχουμε τον πόνο μας και παίζεις μαζί μας. Το ξέρω, δεν πειράζει.
1: Μάλιστα, τι να κάνουμε. Κάποια στιγμή θα έρθει και στις τρέσεις.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Κερατόκαμπο που μας λες κιόλας και θα μας πεις εκουζουλάθι λοιπόν, πώς λέγεται ο τίτλος αυτός.
1: Ναι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό, για κάποιο λόγο, εντάξει.
2: Λοιπόν, του Τζόβεν στον ωκεάνο.

Βάλιστο για να μας βρήκανε κατάμεση στο κεαλού. Οι αναμνήσεις της πατρίδας μας και οι θύμησες γυρίευσαν τον νου.

0: αλήθεια τα παιδιά μας. Πιστεύω γεννηθήκες για μας την Άγια νύχτα ετού και εμείς ποτέ μας δεν ζητήσαμε όλα της θάλασσας τα πλούτη. Γεννηθήκες για μας την Άγια νύχτα ετούτη εμείς ποτέ μας δεν ζητήσαμε όλα της θάλασσας τα πλούτη. Κάναν τα λοιπόν του Τσόβεν στον ωκεάνο.
1: Πάμε να ακούσουμε τα κάλατα του Ζόβενου, γιατί τώρα αυτό θα ακούσουμε. Α, είναι το ίδιο. Το ίδιο μου στείλατε. Τέλος πάντων, ας θα το ακούσουμε αυτό και μετά θα συζητήσουμε.
0: Ένα σπιτάκι στο νησί, παράθυρο να βλέπει στο γυαλό. Μικρό κλεισάκι κατασπρό, με όμορφο καμπανάκιο. Μικρό λαβάρκα, αγκουρόμπανι, αρμάτωσια με δίχτυα παραγάθια. Της πρώτης μου αγάπη δικιάς της θάλασσας, να γεύω με τα χάρια. Πιστεύω που γεννήθηκες για εμάς την Άγια νύχτα, ετούτη εμείς ποτέ μας δεν ζητήσαμε όλα της θάλασσας τα πλούτη. Τα κάλαντα λοιπόν του Τσόβεν στον ωκεάνο. Βρήκανε κατάμεση στο ωκεανό. Τα του και εμείς ποτέ μας δεν ζητήσαμε όλα της θάλασσας τα πλούτη.
1: Αυτά ήταν τα κάλαντα της θάλασσας, φαντάζομαι, καπετά Μιχάλη, δυστυχώς.
2: Ναι, είναι αυτά, τα κάλαντα για τα Χριστούγεννα.
1: Αυτά που μου στείλατε, δυστυχώς, είναι εκουζουλάθηκες, μωρέ.
2: Αυτό θέλω, αυτό το εκουζουλάθηκες, είναι κάτι άλλο.
1: Α, τότε γιατί είπαμε τα κάλαντα, δεν πειράζει.
2: Θα το... δεν πειράζει, την άλλη φορά.
1: Όχι, θα το βάλουμε τώρα, θα το βάλουμε σε λιγάκι, ας πούμε δύο κουβέντες.
2: Ναι, να κλείσουμε με το εκουζουλάθηκες.
1: Εντάξει,
2: ναι.
1: Πες μας λοιπόν τώρα, καπετάν Μιχάλη, αυτό τα κάλαντα του... της θάλασσας που ακούσαμε τώρα, τι ήταν αυτό που γράψατε και γιατί ήταν νοσταλγικό τραγούδι, θυμόσουνα πολλά πράγματα γύρω από τη ζωή της στεριάς.
2: Είχαμε κάνει πολλές φορές Χριστούγεννα στον ωκεανό χωρίς να σημαίνει τώρα τίποτα, αυτό ήταν κάτι το συνηθισμένο, και εγώ το έγραψα αυτό και το μιλοποίησε ένας διάσημος κιθαρίστας, ο Γιώργος ο Περβολαράκης, και αρέσει πάρα πολύ, αρέσει πάρα πολύ σε όσους το έχουν ακούσει.
1: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι της θάλασσας, αυτοί που θα ακολουθήσουν το επάγγελμα του ναυτικού, πρέπει να ξεχάσουν ή πρέπει να το πάρουν απόφαση ότι πρέπει να ξεχάσουν κάποια πράγματα της στεριάς, κάποιες, όχι τελείως να τα ξεχάσουν, αλλά... σίγουρα θα τους λείψουν.
2: Σωστά, σωστά. Εμείς όμως προσπαθούμε να δώσουμε μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο πλοίο εκείνη την ημέρα τουλάχιστον.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Και μαζευόμαστε. Δηλαδή, το περιγράφω αυτό στο βιβλίο μου, στις ιστορίες της Αλμύρας, στο πρώτο βιβλίο μου. Περιγράφω πώς κάναμε τα Χριστούγεννα, πώς κάναμε το Πάσχα και όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Την ώρα που είπες για βιβλία, έχω μπροστά μου το Θαλασσόλικι του Αιγαίου και το Δόκιμο Καταστρώματος. Το Θαλασσόλικι Αιγαίου το διάβασα όταν ήμουνα στο νοσοκομείο το Μάρτιο και το διάβασα μονορούφι. Και το καλοκαίρι άρχισα να διαβάζω το Δόκιμο Καταστρώματος. Οπότε να είσαι καλά. Έχεις κάτι να μας διηγηθείς από κάποιο Χριστό?
2: Ναι, θέλω να σας πω με λίγα λόγια. Αυτό βέβαια αναφέρεται στο πρώτο βιβλίο της ιστορίας της Αλμύρας. Και με δύο λόγια προσπαθήσω να περιγράψω μια ιστορία που συνέβη πραγματικά. Το Ουμπένα ήταν ένα πανέμορφο γερμανικό τζενερελάδικο 10.000 τόνους.
1: Πώς το είπες, Ουμπένα?
2: Ουμπένα, γερμανικό όνομα, γερμανικό πλοίο.
1: Ναι.
2: Ταξίδευε μεταξύ Βόρεια Θάλασσα, Αμβούργο, Βρέμι, Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, φόρτωνε και πήγαινε κεντροδυτική Αφρική, κεντροδυτική Αφρική, άρχισε από τον Ντακάρ και κατέβαινε μέχρι τη Λουάντα, το Λομπίτο. Mm-hmm. Κάποια ήταν γερμανικό πλοίο, γερμανικά, όλα γερμανοί μέσα. Κάποια στιγμή τα βρήκε η εταιρεία του, η East Africa Lines, νομίζω, Deutsche Africa Lines λεγότανε, mm-hmm. Με μια ελληνική εταιρεία, νομίζω πως ήταν η Bubulina Shipping. Φύγανε λοιπόν όλοι οι Γερμανοί από το πλοίο, μπήκαν Έλληνες, κατέβηκε η γερμανική σημαία, μπήκε η ελληνική, και δεν άλλαξε όμως απολύτως τίποτα άλλο, ούτε το όνομα ούτε τα δρομολόγια. Απλώς φύγανε οι Γερμανοί και μπήκαν Έλληνες. Οι Γερμανοί όμως άφησαν ένα μέσα μόνο, τον πρώην πλοίαρχο, ο οποίος με την ιδιότητα του σούπερ κάργο έκανε ουσιαστικά αυτός κουμάντο σε όλα τα οικονομικά θέματα, που θα μπει το πλοίο, που θα, τι θα φορτώσει, που θα πάει, τι θα κάνει.
1: Μάλιστα.
2: Μας υπέγραφε και τις υπερορίες και τα έξτρα, αλλιώς δεν τα πληρωνόμαστε. Αυτός λοιπόν που άφησαν.
1: Εσύ τι ήσουν ένα μέσα τότε? Τι ήσουν μέσα στο καράβι?
2: Θα σας πω.
1: Χρονολογία. Λοιπόν, χρονολογία.
2: Το 73, εγώ υποπλοίαρχος ήμουν.
1: Μάλιστα, υποπλοίαρχος.
2: Αλλά δεν πήγαμε τους πρώτους. Άφησαν λοιπόν ένα Γερμανό, ο οποίος ήταν μισέλληνας. Δεν ήθελα συνεργαστεί, δεν μπορούσα να φανταστεί ότι πια δεν ήταν πλοίαρχος, δεν το δεχότανε. Έλεγε ότι οι Γερμανοί έπρεπε να νικήσουν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και με το Χίτλερ ο κόσμος θα ήταν καλύτερος και τόνα και τ' άλλο. Δεν συνεργαζότανε, δεν υπέγραφε, δεν τρώγε μόνος του, δεν μιλούσε σε κανένα. Και σε κάποια στιγμή δημιούργησε προβλήματα και έπρεπε να αντικατασταθεί, το σκεφτότανε. Αλλά πώς να ζητήσουν τώρα να διώξουν το Γερμανό από το πλοίο, αφού περιμένανε άλλα δύο πλοία να αλλάξουν πληρώματα και όλα αυτά. Δεν θέλανε οι Έλληνες να επέμβουν να τον αντικαταστήσουν. Δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα, μέχρι που κάποια στιγμή ο υποπλοίαρχος δεν άντεξε και δήλωσε παρέτηση και έφυγε. Εκεί εκκλήθηκα εγώ να πάω να τον αντικαταστήσω. Όταν παρουσιάστηκα λοιπόν στο ναυτιλιακό γραφείο στο Πειραιά, μου λένε θα πας έτσι και έτσι. Με ενημερώσανε, πήγαινα κάθε μέρα, ενημερωνόμουν. Σε κάποια στιγμή μου λέει ο πλοίαρχος εκεί πέρα, ξέρεις, μου λέει, εσύ θα μας σώσεις. Λέω πώς? Λέει, περίμενε και θα ακούσεις. Ζητάει λοιπόν να βγεις το τηλέφωνο το πλοίο, η Ιουμπένα. Μετά από κάνα μισάρο βγήκε το πλοίο.
1: Ναι.
2: Και βγήκε ο πλοίαρχος, του λέει λοιπόν ο αρχιπλοίαρχος ο Έλληνας, εγώ ήμουν παρόν εκεί στον Πειραιά τώρα, λέει, κοίταξε να δεις, δεν βρήκα άλλο να σου στείλω υποπλοίαρχο, βρήκα κάποιον, αλλά είναι καλός, είναι χρυσός, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο ελάττωμα και πρέπει να τον προσέξουμε, διότι κατάγεται από ένα χωριό που το λένε Βιάνος, που το κάψαν οι Γερμανοί, σκοτώσαν όλους τους ανθρώπους και τους σκοτώσαν και τη μάνα του και τον πατέρα του. Λοιπόν, πρόσεξε εκεί πέρα, εγώ θα τα πω εδώ, λέει, απροσέχει, να μην δημιουργήσει κανένα επεισόδιο, αλλά πες του τα και εσύ και πρόσεχε τον Νικόλας, μην δημιουργήσει κανένα επεισόδιο με τον Γερμανό.
1: Μιλάγε με τον Μαρκόνη ή με τον, με ποιον μίλαγε?
2: Όχι, ο πλοίαρχος με τον αρχιπλοίαρχο.
1: Με τον αρχιπλοίαρχο, μάλιστα, ναι, ναι.
2: Ο πλοίαρχος, ο Τιουμπένα, ο Έλληνας με τον αρχιπλοίαρχο. Και σου στέλνω τον υποπλοίαρχο. Αλλά προσεχέτωνε. Εγώ τότε είχε πεθάνει ο πατέρας μου και φορούσε και μαύρο ποκάμισο, είχα ένα μουστάκι μεγάλο, γένεια σγουρά μαύρα, ένας αγριάνθρωπος δηλαδή. Έχω φωτογραφίες και τα παιδιά μου ακόμα μου λένε ήσουν τέτοιος, μου λένε. Όταν λοιπόν την άλλη μέρα πήγα στο Αμβούργο, μόλις φτάσαμε στο λιμάνι με το ταξί, έβρεχε με το τουλούμι.
1: Ναι.
2: Αλλά με πήρε χαμπάρι ολοστρόμος και έτρεξε και με βοήθησε, πήρε τη βαλίτσα, ανεβήκαμε πάνω στο πλοίο. Ήταν η ώρα του καφέ.
1: Coffee time.
2: Ναι, 10 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
2: Με πάει λοιπόν στο σαλόνι, με αφήνει απ' έξω, αυτός διακριτικά έφυγε. Μπαίνω μέσα εγώ βρεγμένος, έτσι όπως ήμουνα με τα γένια τώρα μαύρο που κάμψε, ξέρω εγώ. Μπαίνω μέσα, βλέπω τον πλοίαρχο, δεν τον γνωρίζα, πάω όμως τον χαιρετάω, κατάλαβα ότι ήταν αυτός ο πλοίαρχος, ο πρώτος μηχανικός, και αντιλαμβάνομαι τον Γερμανό, ο οποίος καθάνε μόνος στο άλλο το... σε ένα τραπέζι μόνος.
1: Ναι.
2: Πάω λοιπόν να τον χαιρετήσω και δεν μου δίνει το χέρι του. Αυτός είχε μάθει τώρα εντωμεταξύ, αστραπιαία διαδόθηκε στο πλοίο ότι... Μετά το τηλεφώνημα ότι έρχεται ένας από την Κρήτη που του σκοτώσαν οι Γερμανοί, τη μάνα, τον πατέρα, αυτά Είχαν διαδοθεί τώρα στο πλοίο αυτά.
1: Ναι.
2: Επίτηδες θα είπανε. Ο πλοίαρχος με τον αρχιπλοίαρχο.
1: Κατάλαβα.
2: Για να διαδοθούν.
1: Για να διαδοθεί το αυτό,
2: ναι,
1: και να υπάρξει, να υπάρξει κλίμα.
2: Ναι, να το μάθω ο Γερμανός. Και μάλιστα ο πλοίαρχος, όπως μου είπε μετά, του το είχε πει: θα έρθει ένας από την Κρήτη, το και το, αλλά θα το κοιτάξω. Θα τον βάλω στη θέση του, ας πούμε, να είσαι να φοβηθείς τίποτα. Όταν λοιπόν πλησιάζω τον Γερμανό και του ζητάω το χέρι του, αυτός δεν μου το έδινε. Αλλά κάνω εγώ μια κίνηση και το παίρνω. Και τον έσφιξα τόσο δυνατά που τον πόνεσα. Πάει αυτό να πάρει το χέρι του, εγώ δεν το άφηνα. Του έλεγα how are you και ξέρω εγώ.
1: Οπα.
2: Και τελικά όταν το άφησα το χέρι του, κάθισα τώρα πιο και εγώ τον καφέ μου εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Και μετά από 2-3 λεπτά σηκώνεται ο Γερμανός, πάει στην καμπίνα του, μάζεψε τα πράγματα του και έφυγε. Αμέσως έφυγε. Δεν άντεξε.
1: Μόλις...
2: Δηλαδή σε ένα τέταρτο είχε φύγει.
1: Στο Αμβούργο λοιπόν αυτά, ε.
2: Ναι, στο Αμβούργο. Την άλλη μέρα μας στείλανε ένα άλλο Γερμανό, ένα θαυμάσιο άνθρωπο, με τον οποίο γίναμε φίλοι, δουλέψαμε μαζί 2 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα. Τον είχα φέρει μετά στην Ελλάδα, τον είχα φέρει και στον Κερατόκαμπο.
1: Στον Κερατόκαμπο, ε.
2: Δηλαδή ακόμα είμαστε φίλοι και ακόμα λογαφούμε και μιλάμε στο τηλέφωνο και...
1: Άκου να δεις.
2: Και δεν ξέρω, μετά από τόσα χρόνια. Δούλεψα μαζί 2 χρόνια σε αυτό το ωραίο πλοίο.
1: Ουμπένα λοιπόν λεγόταν το πλοίο.
2: Αυτή την ιστορία είναι πέρα για πέρα βέβαια πραγματική. Την είχα πει σε ένα χωριανό μου τότε που είχαμε τα προβλήματα με το Σόιμπλε.
1: Α.
2: Πριν από καμιά δεκαετία. Εσύ του λέω, Σόιμπλε, ήθελα αυτό το πράγμα που έκανα εγώ κάποτε. Σε ένα χωριανό μου δημοσιογράφο, το Μανώλη το Σπανάκη.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτός με έβαλε και το έγραψα εδώ που τα λέμε. Αλλιώς δεν την είχα γράψει αυτή την
1: ιστορία. Αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι και ανθρωπάκια, υπάρχουν, δεν είναι όλοι το ίδιο.
2: Αλλά αυτός τώρα ήταν μισέλληνας. Έλεγε ότι ο Χίτλερ έπρεπε να έχει νικήσει, ότι οι κριτικοί έπρεπε να δικαστούν διότι πυροβολούσαν τους Γερμανούς στον αέρα τους αλεξιπτωτιστές.
1: Ναι.
2: Τέτοια πράγματα έλεγε στο πλοίο.
1: Και ευτυχώς βρέθηκε ο τρόπος να απομακρυνθεί και να συνεχίσει.
2: Ναι, μα αυτό ήταν η ιδέα του αρχιπλοίαρχου από τον Πειραιά. Μόλις με είδε έτσι άγριο και τα λοιπά, πήρε τηλέφωνο.
1: Καπετά Μιχάλη, ετοιμάζεις τίποτα, γράφεις τίποτα τώρα τον Ελεύθερο Ζωτών?
2: Ναι, γράφω ένα τέταρτο βιβλίο, αλλά δυστυχώς κάτι οι οικογενειακές μου έτσι θλίψεις δεν μου επιτρέπουν να... Αλλά κάποια στιγμή θα το τελειώσω. Πιστεύω του χρόνου να το έχουμε έτοιμο. Το τέταρτο βιβλίο.
1: Το τέταρτο, βέβαια.
2: Και τα βιβλία μου βέβαια υπάρχουν στις εκδόσεις Ραδάμανθης στα Χανιά. Και σημειωτώνω ότι εγώ ό,τι κέρδος, ό,τι δικαιούμαι από κάθε βιβλίο το έχω δωρή σε ένα ίδρυμα.
1: Πολύ ωραία, μπράβο σας. Να είστε καλά.
2: Δεν έχω εισπράξει ούτε μία δεκάρα ποτέ από κανένα βιβλίο.
1: Μπράβο, μπράβο. Είναι ωραία αυτά να καταγράφονται και γι' αυτό κάνουμε και εμείς την εκπομπή αυτή, γιατί καταγράφουμε τις φωνές όλων των ναυτικών να υπάρχουν στο αρχείο, να υπάρχουν όπως και τα βιβλία. Ας πούμε, βλέπω εδώ Δόκιμος Καταστρώματος και η Θαλασσόλικη του Αιγαίου είναι 2 από τα 3 που έχετε γράψει εδώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι και η ιστορία της Αλμύρας είναι το πρώτο. Mm-hmm. Που γράφω και την ιστορία με τον Γερμανό.
1: Α, εσύ πρώτο το γράψατε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Καπετά Μιχάλη, τι σου έχει μείνει μετά από πόσα χρόνια ήσουν στα βαπόρια, πόσα χρόνια θάλασσια υπηρεσία?
2: Άμα πω την αλήθεια θα τρομάξετε. 36 χρόνια και 7 μήνες είναι θαλάσσια υπηρεσία με ελληνική σημαία.
1: Με ελληνική σημαία.
2: Όλα αυτά.
1: Μπράβο.
2: Όλα αυτά. Μα δεν ξεμπαρκάρισα και ποτέ μου. Δεν ξεμπαρκάρισα.
1: Γιατί ήσουν μετά και ακτοπλοεία, πόσα χρόνια έκανε ακτοπλοεία?
2: Έκανα στην ακτοπλοεία 5-6 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Ποιο ήταν πιο καλό, ποντοπόρος ή ακτοπλοεία?
2: Κοιτάξτε να δείτε, όχι τα φορτηγά, εκείνη την περίοδο. Η ακτοπλοεία είναι λύσε δέσε, δεν είναι τίποτα άλλο.
1: Συνέχεια στα μπάι σου να.
2: Ναι, λύσε δέσε.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ το φορτηγό έχει άλλη χάρη. Εμείς πηγαίναμε τότε, καθόμαστε στα λιμάνια ένα μήνα, ας πούμε. Δεν το συζητάω.
1: Και το καλύτερο λιμάνι ποιο ήταν?
2: Δεν υπάρχει καλύτερο λιμάνι. Όλα τα λιμάνια έχουν τις χαρές τους. Όλα τα λιμάνια.
1: Κάθε λιμάνι έχει τη δική του ταυτότητα, ναι.
2: Ναι, ναι, κάθε λιμάνι έχει τη δική του ταυτότητα. Εγώ τώρα τι να πω για τη Βραζιλία, τι να πω για την Αργεντίνα, για την Αυστραλία, για την Ιαπωνία με τις Ιαπωνέζες εκεί με τις... τα γράφω στο βιβλίο.
1: Τα γράφεις. Αλλά είσαι τυχερός τώρα γιατί τελειώνει ο χρόνος. Αλλιώς έπρεπε να μας έλεγες καμιά ιστορία με τίποτα με τις Ιαπωνέζες που λες κιόλας. Αλλά είσαι τυχερός. Ίσως σε κάποια άλλη σύνδεσή μας να τα ξαναπούμε πάλι. Καπετά Μιχάλη, σε ευχαριστούμε.
2: Πάμε. Ζουλάθηκες, μωρέ, να
1: αυτό θα βάλουμε τώρα. Πες μας δύο λόγια, γιατί το έγραψες αυτό, τι λέει αυτό το τραγούδι, πολύ γρήγορα για να το ακούσουμε.
2: Κάποιος φίλος μου είχε στείλει ένα ποίημα και έλεγε ότι στον κερατόκαμπο θέλει να είναι νύχτα αυτός για να βλέπει τη σκοτεινιά της θάλασσας και ξέρω εγώ. Και το απήντησα εγώ, του λέω. Με ποίημα το απήντησα. Εγώ στον κερατόκαμπο θέλω να είμαι μέρα. Για να γλαντεύω θάλασσα μέχρι το στάχι πέρα.
1: Πολύ ωραία.
2: Και να τις κάνω πείσματα σαν είναι θυμωμένη. Και εκείνη να με προκαλεί όταν γαλινεμένη με κράζει πίσω.
1: Μάλιστα.
2: Μου γελά για να με ξεγελάσει.
1: Πάμε να την ακούσουμε.
2: Και λέω εκουζουλάθηκες μωρέ. Φύγε θα σου περάσει. Στη πιάνο τον απλάτανο πήγαινε να ξεχάσεις. Να πιεις 3-4 ρακές και 10 να κεράσεις. Αυτό εκεί τελειώνει, ναι.
1: Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δυστυχώς, δυστυχώς αυτά.
2: Αυτό είναι, μπράβο.
1: Α, ωραία.
2: Όχι, όχι, πάλι το ίδιο.
1: Αυτά που μου στείλατε, την επόμενη φορά τα βάλουμε σωστά γιατί αυτά που μου στείλατε ήταν όλα λάθος. Δεν πειράζει.
2: Θα το βάλω εγώ.
1: Όχι, βάλω να δούμε.
2: Έχουμε χρόνο να το βάλω εγώ.
1: Όχι, καπετάνια, δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Γεια χαρά και χαιρετίσματα στο κερατόκαμπο και στο Βιάνο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Να είστε καλά. Και θα ξαναλέμε.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
3: Κοιτάζω τη βροχή και κλαίω.
1: Ήταν ο καπετάν Μιχάλης Καρπαθάκης από το Κερατόκαμπο. Μπλέξαμε με τα τραγούδια, λάθος τίτλους. Τα στείλανε δύο φορές, δεν πειράζει, θα τα ακούσουμε μια άλλη φορά. Τον ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και εσάς και τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν εδώ στον ήχο. Μιλάμε αύριο, καλές θάλασσες, για χαρά. Η βροχή με τη γλυκερία, πάμε.
3: Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου.
1: Και το Μανώλη Λιδάκι να μην το

0: UTC 6.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση άδειας στις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε ερώτηση σχετικά με τα κενά που αναφέρει η Διδασκαλική Ομοσπονδία πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Υφυπουργός Παιδείας μίλησε για τον προγραμματισμό, υπενθυμίζοντας τους 5.500 διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φέτος, σε σύνολο 55.000, ενώ 30.000 αναπληρωτές αναμένονται στις θέσεις τους με το πρώτο κουδούνι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον χώρο εντός του Νταμαριού που υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, ενώ εκτός αυτού, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Αντιμέτωποι με πρόστιμα θα βρεθούν όσοι φορολογούμενοι είναι υπόχρεοι υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Επίθεση με μολότοφ σε λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιά πετώντας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών στο Ισλαμαμπάντ.
1: Ο καιρός.
2: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι ανέμοι θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρ στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

Πάμε. Παροιμίες νούμερο 2. Συνεχίζεται η εκπομπή που ξεκινήσαμε χθες με τις ελληνικές παροιμίες, την έννοιά τους και την ιστορία τους, έτσι, γιατί κάθε μία ξεχωριστά κρύβει και μία ιστορία. Θα συνεχιστεί και αύριο η εκπομπή, γιατί είναι πάνω από 40 οι παροιμίες που έχουμε επιλέξει. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και ξεκινάμε γρήγορα, γιατί χθες το τρέξαμε λίγο στο τέλος, ιδιαίτερα εκεί δεν προλάβαμε να βάλουμε και το τελευταίο τραγούδι. Και ξέρετε, όπως τη σχεδιάζουμε την εκπομπή, νομίζω ότι είναι πιο εύυχη αν έχει και τα τραγουδάκια της, έτσι, για να δένει καλά. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε με παροιμίες που έχουν να κάνουν με γιάννηδες. Είναι πάρα πολλές οι παροιμίες και θα τις πιάσουμε μία-μία. 45 γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση. Μα τι, πώς μπορεί να έχει βγει αυτό τώρα η ιστορία? Πάμε λοιπόν σε ένα μύθο κεφαλονίτικο, έτσι. Ήταν, λέει, σε ένα χωριό εκεί στην Κεφαλονιά, 45 σπίτια και 45 νοικοκυρέοι. Νοικοκυρέοι, έτσι λέγονταν τότε οι άντρες του σπιτιού. Και οι 45 λέγονταν Γιάννης. 45 γιάννηδες. Το κοινό που είχαν αυτοί όλοι οι άνθρωποι στο χωριό ήταν ότι συμφωνούσαν πάντα μεταξύ τους. Κάποια στιγμή όμως πέφτει μια τεράστια νεροποντή, καταιγίδα, και ξεχυλίζει το ποτάμι του χωριού. Καταστρέφονται όλες οι περιουσίες και συναντιούνται όλοι οι γιάννηδες τώρα για να δουν τι θα κάνουν και τι θα πράξουν. Εκεί λοιπόν πλέον τα είχαν χαμένα. Γιατί είχαν χαθεί περιουσίες τους, είχαν κινδυνεύσει οι οικογένειές τους και είχαν χάσει όλο αυτό τον ιρμό της σκέψης και άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους και να μην συμφωνούν. Ακούνε λοιπόν μια φωνή από το βάθος και λέει: «Σταματήστε, ντροπή σας να μαλώνετε για τέτοια πράγματα, είναι ασήμαντα. Εγώ θα σας υποδείξω τον τρόπο να νικήσετε το ποτάμι, να το τυθασέψετε και να πάνε όλα καλά». Γυρνάνε οι 45 γιάννηδες να δουν ποιος μιλάει και βλέπουν έναν κόκορα. Ο ομιλητής ήταν ένας κόκορας λοιπόν, ο οποίος τους λέει: «Ακούστε τώρα τι θα γίνει για να κοντρολάρετε την κατάσταση και να ερεμήσει το ποτάμι. Πάρτε από ένα ρόπαλο καθένας, ριχτείτε στο ποτάμι και αρχίστε να του τραβάτε ροπαλιές. Όπου βλέπετε ότι φουσκώνει και έχει κύμα, ροπαλιά εσείς». Μπαίνουν όλοι λοιπόν οι χωριανοί, μπουλούκι ο ένας πίσω από τον άλλο, κάτι και τους κοιτάει ο κόκορας. Με αποτέλεσμα τελικά το ποτάμι φούσκωσε, παρέσυρε και τους 45 και πνίγηκαν, υπακούοντας όχι ο ένας τον άλλον και στην ομάδα που είχαν δημιουργήσει, αλλά στο νέο τους αρχηγό, τον κόκορα. Στην πορεία λοιπόν, όταν μαθεύτηκε το γεγονός ότι αφανίστηκε ένα ολόκληρο χωριό με τους 45 γιάννηδες του στην Κεφαλονιά, άρχισε να γίνεται όλο και πιο γνωστή αυτή η ιστορία και δημιουργήθηκε έτσι η παροιμιώδης φράση 45 γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση. Μιας και λέμε για γιάννηδες, πάμε να ακούσουμε τώρα το Γιάννη Καλατζή στο πρώτο τραγούδι. «Η σούστα πήγαινε μπροστά».

Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Λοιπόν, πάμε στο 1829. Είναι μια φράση η οποία χρησιμοποιήθηκε πολύ στην Εθνοσυνέλευση, γιατί ήταν τότε η αντικαποδιστριακή, οι οποίοι διαμαρτύρονταν γιατί ό,τι έστελνε ο Καποδίστριας αμέσως γινόταν νόμος. Το ψήφιζαν δηλαδή όλοι και έλεγαν τι έγινε, παιδιά, εδώ πέρα Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, Ιωάννης δηλαδή Καποδίστριας κερνάει, Ιωάννης Καποδίστριας πίνει. Η ιστορία όμως πάει ακόμα πιο πίσω. Και μάλιστα υπάρχει μια έρευνα που αναδεικνύει την παροιμία αυτή και με βουλγάρικες ρίζες, αντικαθιστώντας το όνομα Γιάννης με το όνομα Γκάνη. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε πολλά πρωτοπαλίκαρα. Ένας από αυτούς ήταν από την Τριπολιτσά, ο Γιάννης Θυμνιούλας. Ήταν ένα θηρίο πραγματικό, έτσι, 2 μέτρα ψηλός, παχής, πολύ δυνατός. Λέει η ιστορία ότι σήκωνε με το ένα χέρι ένα ολόκληρο άλογο. Και ήταν και φαγανός, στην καθισιά του ήθελε ένα αρνί να φάει για να γίνει καλά. Φανταστείτε χοληστερίνη που θα είχε, παιδιά, δεν τα ξέραν αυτά τότε. Αλλά με το που σηκωνόταν από το τραπέζι πάλι πεινασμένος ήταν, έπινε και πολύ και οπότε ήταν ένα ολόκληρο σκηνικό στημένο γύρω από τον Γιάννη Θυμνιούλα. Κάποια στιγμή λοιπόν κάνουν μια επιχείρηση μαζί με τον Κολοκοτρώνη και μπαίνει μαζί με 5 συντρόφους του στο βουνό σε μια σπηλιά. Εκεί πολιορκούνται από τους εχθρούς και μένουν στη σπηλιά 3 μέρες. Έχουν τελειώσει τα τρόφιμα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και σκέφτεται ο Θυμνιούλας ότι εδώ είναι το τέλος μου, θα κάνω τουλάχιστον μια ηρωική έξοδο και όποιον πάρω μαζί μου. Βγαίνει λοιπόν με τη χατζάρα του ο Θυμνιούλας από τη σπηλιά με ταχύτητα όποιον έβρισκε μπροστά του από τους πολιορκητές, τους τυπούς σε δεξιά αριστερά. Τρελάθηκε ο εχθρός, δεν ήξερε πώς να τον αντιμετωπίσει. Πίστευε προφανώς ότι από πίσω του κρύβεται ένας ολόκληρος στρατός και υποχώρησαν μπροστά στη θέα του Θυμνιούλα, ο οποίος βγήκε με τη χατζάρα και έτρωγε όποιον έβρισκε μπροστά του. Μόλις τελείωσε αυτή η ιστορία, κατέβηκε στο χωριό ο Θυμνιούλας, έσφαξε για να γιορτάσει 3 αρνιά, τα σούβλησε και τα έφαγε και παρέγγελνε και το βαρελίσιο κρασί του. Έπεσε με τα μούτρα λοιπόν στο φαγοπότη και στο πιώμα. Όποιος περνούσε από εκεί έλεγε, ρε, κοιτάξτε να δείτε, ρε, ο Θυμνιούλας, τι γίνεται εδώ. Και τον φόραζε ο Θυμνιούλας για να τον κεράσει. Και πάνω στην ώρα εμφανίστηκε ο Κολοκοτρώνης και μάθει τα νέα. Πήγε να συγχαρεί τον πρωτοπαλίκαρό του και ρωτάει, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει. Α, του λέει, Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει. Αυτό είπε ο προεστός του χωριού και έτσι έμεινε η έκφραση.

Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον ευγάλαμε. Λοιπόν, Τριπολιτσά πάλι. Ο Αγγελάκης Νικηταράς παραγγέλνει στον Κολοκοντρώνη, που ήταν επιστήθιος φίλος του, να έρθει στο χωριό για να βαφτίσει το μωρό του. Περιμένει ο Νικηταράς, ξαναπεριμένει, έχει διαμηνήσει στον Κολοκοντρώνη ότι θα το βγάλουν το παιδί Γιάννη, αλλά για να το τιμήσουν αποφάσισαν τελικά να του δώσουν το όνομα του Κολοκοντρώνη. Δηλαδή από εκεί θα το λέγανε Γιάννη το παιδί, τελικά θα το λέγανε Θεόδωρο. Ο γέρος του Μωριά όμως είχε δουλειές πολλές, δεν τα κατάφερνε, έδινε πολλές μάχες, δεν κατέβαινε. Περνάει ένας μήνας, ο Νικηταράς του ξαναστέλνει μήνυμα, του λέει: τι θα γίνει γέρο μου, δεν θα κατέβεις να βαφτίσουμε το παιδί? Η δεύτερη παραγγελία, και αυτή περνάει καιρός, κάποια στιγμή το παίρνει απόφαση. Ο Κολοκοντρώνης παίρνει δύο παλικάρια και κατεβαίνει στο χωριό. Μόλις μπαίνει στο σπίτι του Νικηταρά, ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, πουθενά μωρό. Δεν υπήρχε. Η γυναίκα του Νικηταρά τη βλέπει και ήταν ακόμα έγκυος. Ήταν στις μέρες της για να γεννήσει. Αλλά επειδή τώρα ο Νικηταράς ήξερε πώς λειτουργεί ο Κολοκοντρώνης, ότι αργούσε πάντα, γιατί δεν είχε χρόνο για να κάνει κάτι παραπάνω, τον είχε ειδοποιήσει από την εγκυμοσύνη κιόλας, έλα να βαφτίσει το παιδί, για να έχει τη σιγουριά ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. Οπότε εμφανίζεται ο Κολοκοντρώνης, αλλά το παιδί ακόμα ήταν αγέννητο. Οπότε έμεινε η παροιμία: ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον ευγάλαμε. Λοιπόν, ακούστε και άλλες παροιμίες τώρα με Γιάννηδες, γιατί είναι πολλές. Όχι Γιάννης, Γιαννάκης. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, τι γινόταν? Σε πολλές ελληνικές οικογένειες της εποχής, στη Μάνη κυρίως, έτσι, ήταν τα παιδιά, και επειδή υπήρχε το όνομα Γιάννης, δεν θέλαν να τα αλλάξουν. Βγαίνει το πρώτο παιδί αγόρι, Γιάννης. Βγαίνει το δεύτερο παιδί αγόρι, θέλαν πάλι να το ονομάσουν Γιάννη, αλλά τελικά για να ξεχωρίζει από το πρώτο το βγάλανε Γιαννάκη. Έτσι, όταν πήγαινε το ένα από τα αδέρφια στο στρατό και του λέγανε επώνυμο Γιάννης, ξέρω εγώ, Παπουτσάκης, λέμε ένα κριτικό όνομα, είπα τώρα για Μάνη, Παπουτσάκος, για να είμαι μέσα. Λέγανε, όχι, δεν είμαι εγώ Γιάννης, εγώ είμαι ο Γιαννάκης, είναι ο επόμενος Γιάννης της οικογένειας. Και έτσι έμεινε, παιδιά, το όχι Γιάννης, Γιαννάκης. Άλλο τώρα, από την εποχή του 17ου αιώνα, υπάρχει στο Βάρνερ αυτό το κομμάτι της παροιμίας. Τι κάνεις Γιάννη, κουκιά σπέρνω. Έτσι δηλαδή, με λίγα λόγια, αλλάζω τη συζήτηση, το πάω αλλού και κουκιά σπέρνω, αλλά ντάλα κάνω για να σας αποπροσανατολίσω. Ή τι είχα Γιάννη μου, τι είχα πάντα, είναι για κάποιον ο οποίος μένει σε μια ίδια κατάσταση, δεν αλλάζει, έτσι, έχει μια ρουτίνα, μια μέτρια κατάσταση και δεν αλλάζει και τον τρόπο και τη λογική σκέψης, έτσι. Και αυτό υπάρχει στο Βάρνερ, δηλαδή τι έχεις Γιάννη μου, τι είχα πάντα, δεν αλλάζει τίποτα, εκεί το ίδιο βιολί πάντα. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε το λέμε αυτό τώρα, ο κόλος του πονεί. Αυτό έχει να κάνει με τους φιλάστενους, παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι το κιχ, έτσι τσιχ, να τους ακουμπήσεις λίγο πάνω στο χέρι, αρχίζουν έτσι, έχουν μια φοβερή φοβία με τις ασθένειες, είναι φιλάστενοι, οπότε με το που ξυπνάει από το πρωί, αχ και βαχ η ιστορία, ο Γιάννης που πονεί ο ποπός του. Λοιπόν, να σε κάψω Γιάννη μου, να σε αλείψω μέλη. Τώρα εδώ είναι μια ιστορία που έρχεται από παλιά, όπου έχει βασανιστεί ένας επωνόματι Γιάννης και μετά τον έχει πασαλείψει με λάδι και όλες για να τον ευχαριστήσει. Οπότε μιας που έχει πάρει φωτιά και τον έχει κάψει και μετά τον αλείφει με το μέλι ή και το λάδι ανάλογα, όπου είναι, ας πούμε, για να Γιάννη πληγεί το λάδι, το μέλι για να είναι γλυκός. Ακούει και στα δύο η παροιμία, να σε κάψω Γιάννη μου να σαλείψω μέλι, να σε κάψω Γιάννη μου να σαλείψω λάδι. Λοιπόν, φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Ποιος είναι αυτός ο Γιάννης και ποιο είναι το θεριό? Υπάρχει μια αντιπαράθεση που πάει βαθιά στην ιστορία, που υπήρχε ένα θηρίο το οποίο το φοβόταν ο Γιάννης, αλλά και το θηρίο φοβόταν το Γιάννη, γιατί ήταν και αυτός θηριώδης. Και έχει μείνει αυτό, συνήθως το χρησιμοποιούμε για ποδοσφαιρικούς αγώνες, έτσι, για αγώνες, ξέρω εγώ, μπάσκετ ή αγώνες πάλης, ότι είναι όλοι διστακτικοί και προσέχουν λίγο την άμυνά τους, γιατί φοβάται ο ένας τον άλλον και δεν ξέρει πώς να τον αντιμετωπίσει. Φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Και τελευταίο σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Αυτό τώρα έχει να κάνει με τα εκατομμύρια των Ιωάννιδων που υπάρχουν ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οπότε συμπληρώνονται όλες αυτές οι φιλογιαννικές παροιμίες, θέλοντας να πει κάποιος ότι, παιδιά, δεν υπάρχει ούτε ένα σπίτι ελληνικό που να μην έχει κάποιον
που να λέγεται Γιάννης. Το πιο διαδεδομένο ενδεχομένως όνομα, εντάξει, υπάρχει και μία τώρα κόντρα και για τους Κωστίδες, ότι είναι πιο πολλοί Κωστίδες και οι Νικολάδες, αλλά νομίζω ότι το Γιάννης υπερτερεί λίγο παραπάνω, έτσι. Σωτηρία Μπέλου, τα ρεμπέτικά μας μες στη στράτα.

Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Τώρα δεν είναι κάποιο αχλάδι που έχει το κοτσάνι από πίσω, δεν σημαίνει αυτό. Είναι παροιμία όμως που είναι σχετική με το αχλάδι και θα σας πω τι και πού και γιατί. Είμαστε την εποχή της ενετοκρατίας. Τα καράβια των ενετών, που ήταν τότε η μεγάλη κυρίαρχη στη θάλασσα, είχαν σχήμα αχλαδιού. Και από πίσω από το αχλάδι αυτό σέρνονταν άλλα μικρότερα καράβια και αυτά ήταν σαν αχλάδια, μόνο που το πρώτο ήταν ας πούμε αναγνωριστικό σκάφος και τα υπόλοιπα τα μικρότερα που ακολουθούσαν το αχλάδι και αυτά τα μικρά αχλαδάκια ας το πούμε ήταν γεμάτα οπλισμό και τρόφιμα, ήταν η ουρά του όλου στόλου. Έβλεπαν λοιπόν οι νησιώτες την αχλάδα και ήξεραν ότι τα πράγματα γίνονταν δύσκολα, ότι θα υπήρχε μάχη και έτσι βγήκε η παροιμία πίσω έχει την αχλάδα την ουρά, γιατί έτρεχαν με λίγα λόγια οι νησιώτες να καθοδηγήσουν και να ενημερώσουν τους άλλους συμπολίτες τους ότι έρχεται ένα στόλος που έχει πίσω και συνέχεια. Σε αντιπερισπασμό βέβαια υπήρχαν ετοιμασίες, προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, αλλά το νέο το μάθαιναν τότε οι ντόπιοι ακούγοντας πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. Αυτό γινόταν περίπου στις αρχές του 18ου αιώνα και πιο πίσω στο 17ο αιώνα και έχει να κάνει κυρίως με την πολεμική των Βενετών απέναντι στους Τούρκους που είχαν καταλάβει τα νησιά του Αιγαίου αλλά και στις ακτές της υπηρετικής Ελλάδας, έτσι. Πολλές φορές πήγαιναν μόνα τους κάποια ιστιοφόρα τα οποία περνούσαν και δεν προκαλούσαν κάποια ανησυχία, αλλά όταν προπορευόταν η αχλάδα και από πίσω τα μικρότερα σκάφη τότε υπήρχε πανικός. Στουκασίδι το κεφάλι. Η λέξη κασίδα έχει να κάνει, προέρχεται από τη λέξη κασίδιν, το οποίο σχετίζεται με το κάσις που σημαίνει κράνος. Είναι η πάθηση του τριχωτού της κεφαλής, να χάνει τα μαλλιά, η τριχόπτωση. Και αρχικά τη φράση τη χρησιμοποιήσε ο Κολοκοτρώνης. Γιατί μέσα στην όλη ιστορία εκεί, έτσι, οι πολεμιστές εκείνη της εποχής έπρεπε κάποια στιγμή να μαζεύουν και λίγο τα μαλλιά τους, να κουρεύονται. Οπότε όσοι είχαν έτσι τριχόπτωση και λίγα μαλλιά, ήταν λίγο δύσκολο για τους, ιδιαίτερα για τους νέους μπαρμπέριδες, να ασχοληθούν με αυτό το κεφάλι. Και έλεγε τότε ο Κολοκοτρώνης, ήλθαν μερικοί και θέλησαν να γεννούν μπαρμπέριδες εις του κασίδι το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά τους. Μα τι να κάνουμε. Είχαμε και αυτουνών την ανάγκη. Ο ίδιος δηλαδή από προσωπικές εμπειρίες. Οπότε με λίγα λόγια η έκφραση μαθαίνω στου κασίδι το κεφάλι έχει να κάνει με πρωτοβγαλμένους επαγγελματίες γενικότερα. Έτσι, όταν μπαίνει κάποιος στη δουλειά και προσπαθεί να μάθει, λέει, εντάξει, προσπαθεί να μάθει στο κεφάλι του κασίδι δηλαδή και θα έχει προβλήματα η όλη ιστορία. Δημήτρης Μπάσης, ψήθυρη καρδιάς.

Ρίξε λίγο νερό στο κρασί σου. Λοιπόν, αρχαία Ελλάδα, από εκεί προέρχεται η ιστορία. Ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα δεν έπιναν το κρασί χωρίς νερό. Ήτανε οι βάρβαροι μόνο αυτοί που έπιναν ανέρωτο το κρασί. Υπήρχε ένα μείγμα το οποίο φτιαχνόταν από το νερό, το οποίο πόσιμο νερό της εποχής δεν ήταν και ιδιαίτερα καθαρό, έτσι. Οπότε έριχναν κρασί ουσιαστικά μέσα στο νερό τους για να πάρει λίγο άρωμα, να πάρει λίγο γεύση. Έριχναν και μπαχάρια, έριχναν θαλασσινό νερό, έριχναν λεμόνι για να αλλάξει λίγο η γεύση, γιατί το νερό τότε ούτε επεξεργασμένο ήταν, ούτε κατεργασμένο. Μύριζε, τι να σας πω τώρα, σαν τη γη, έτσι, χωματίλα. Λοιπόν, στην αρχαία Ελλάδα λοιπόν νέρωναν το κρασί τους. Οι ευγενείς αρχαίοι δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να πιούνε ανέρωτο κρασί. Ο μόνος που επιτρεπόταν και που τον θεωρούσαν ότι μπορούσε να πιει ανέρωτο κρασί χωρίς να διατρέχει κανένα κίνδυνο από τη γεύση του, να μεθύσει δηλαδή και να παρεκτραπεί, ήταν ο Διόνυσος. Για να μην χάσουν τα λογικά τους μέσα σε όλα. Λοιπόν, χρησιμοποιούσαν το νερό και φρόντιζαν να προέρχεται, όπως λένε τώρα, από σκιαράν παγάν, από πηγή, δηλαδή να είναι και δροσερό. Από κρίνιν αέναον και απόρριτον ή από ψυχρόν φρέαρ. Δηλαδή, μέσα σε όλα και το νερό που έμπαινε έπρεπε να ήταν δροσερό για να είναι δροσερή και η γεύση του νερωμένου κρασιού ή του κρασωμένου νερού. Αφούσεις, γκιντίκι.

Τραγουδάρα, έτσι. Σούπερ. Και βέβαια κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Ο Τέτζερης, ξέρετε, είναι ένα μεγάλο μαγειρικό σκεύος και έχει, πρέπει να το καπακώσεις. Έχει καπάκι το οποίο εφάπτεται απόλυτα. Το δικό του, ρε παιδί μου, το ταιριαστό του καπάκι. Εδώ τώρα η παροιμία προφανώς αναφέρεται σε δύο ανθρώπους οι οποίοι ταιριάζουν απόλυτα μαζί τους. Μπορεί να δεις ένα ζευγάρι και να είναι και λίγο περίεργο και να λες, καλά, εδώ κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Βρήκε ο περίεργος την περίεργη. Αλλά ουσιαστικά ο Τέτζερης, που είναι, προέρχεται από την τουρκική λέξη τεντζερέ, ουσιαστικά έχουμε κλέψει σε εισαγωγικά την έκφραση από την τουρκική τεντζερέ γιουβαρλαντή καπαγκινή μπουλντού, το οποίο σημαίνει κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι, κούποσε δηλαδή το κατάλληλο καπάκι στον κατάλληλο τέντζερη. Έχει ειρωνική διάθεση πάντως, όσο το συζητάμε και το λέμε αυτό, για δύο ανθρώπους που ταιριάζουν μεταξύ τους, αλλά που μάλλον δεν ταιριάζουν στο υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας, σε εμάς που το παρακολουθούμε και το βλέπουμε, ας το πούμε. Ακούστε όμως τώρα πώς τη λένε την παροιμία στη Βέρεια, στο Πολυδένδρη. Λέγοντας κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι, λένε αγγίλσι η Τσέντζερς και βρήκε του καπάκι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι, όπου τώρα ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με τον Δημήτρη Φαντή και τη Λιζέτα Καλημέρη ερμηνεύουν ένα ιστορικό τραγούδι, Μαλαματένια Λόγια.

Γλέντι τρικούβερτο. Κι όμως δεν έχει τρεις κουβέρτες, ξέρετε, από αυτές που λέμε εμείς κουβέρτες, αλλά έχει άλλου είδους κουβέρτες. Και ποιες είναι αυτές οι κουβέρτες? Στα παλιά σκάφη, παλιά εποχή, έτσι, είχαν το κάθε κατάστρωμα λεγόταν κουβέρτα. Έτσι ήταν κάποια ξύλινα σκάφη τα οποία ήταν μεγάλα και επιβλητικά, που είχαν τρεις κουβέρτες, τρία επίπεδα. Όταν λοιπόν η ναυτική της παλιάς εποχής πέτυχε ένα κάποια μεγάλη επιτυχία, είτε εμπορική είτε κάποια μάχη απέναντι σε κάποιο άλλο σκάφος, στηνόταν ένα γλέντι. Και για να γιορτάσουν αυτό το πολύ μεγάλο γλέντι, το έστειναν και στα τρία πατώματα του σκάφους και στις τρεις κουβέρτες, και έτσι γινόταν ένα γλέντι τρικούβερτο. Πάμε στο 19ο αιώνα. Οι φόροι έχουν διαλύσει τον κόσμο, όπως και τώρα, παιδιά. Έτσι. Και οι Έλληνες πολύ δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Είναι φοβερή η φορολογία. Και όπως σημειώνει ο ιστορικός Χριστόφορος Άγγελος, οι επιβληθέντες φόροι ήσαν αναρρύθμιτοι, αλλά και άνηση. Εκτός της δέκατης του εγγύου και της διακατοχής των ιδιοκτησιών, έκαστη οικογένεια, η διακατοχή των ιδιοκτησιών είναι ο έμφυα τώρα, από εκεί τον έχουν ξεσηκώσει. Έκαστη οικογένεια κατέβαλε χωριστά φόρων καπνού, εστίας δηλαδή, δασμών γάμου, δούλου και δούλης καταλυμάτων, επαρχιακών εξόδων καφτανίων, καρφοπετάλων και άλλων εκτάκτων. Δηλαδή τίποτα, βάζεις πέταλα στα λογάκια, πληρώνεις φόρο. Είχες τότε, ήταν εποχή της δουλείας, έτσι, κάποιον υπηρέτη στο σπίτι, πληρώνες φόρο. Παντρευόσουνα, πλήρωνες φορό. Αυτό έπρεπε να το γλιτώσουν, ρε παιδιά, τουλάχιστον. Και κάπνιζες, πλήρωνες και εκεί φόρο. Λοιπόν, συνεχίζει ο Χριστόφορος Άγγελος. Ενώ δε ούτω βαρύς καθεαυτούς ήταν οι επιβληθέντες φόροι, επτι βαρυτέρους και αφορήτους καθιστά ο τρόπος της εισπράξεως και η δυναστεία των αποσταλωμένων προς τούτο υπαλλήλων ή εκμισθωτών. Φόρος ως αυτός επίθετο από τυραγιάδων, εκείνων ήτινες έτρεφων μακράν κόμιν. Δηλαδή, αυτοί που πήγαιναν για να εισπράξουν ήταν ραγιάδες, οι οποίοι είχαν και μακριά μαλλιά. Έτσι βγήκε λοιπόν, πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του για τον εισπράκτορα που είχε μακριά ακόμη. Και τώρα ο Γιώργος Δαλάρας ερμηνεύει παραπονεμένα λόγια, ταιριάζει νομίζω πολύ καλά με όλο αυτό το κομμάτι της φορολόγησης που είπαμε.

Λοιπόν, τα βρήκε μπαστούνια και δεν είναι τα μπαστούνια που νομίζετε ότι βρίσκουμε στα τραπουλόχαρτα. Πάμε στην περίοδο της φαρακοκρατίας και την περίοδο εκείνη γίνονταν πολλές μονομαχίες, έτσι. Κάποια στιγμή, για να γιορτάσουν τη νίκη στο φρούριο της Ακροκορίνθου από το Λέοντα το Σγούρο, οι Φράγκοι γιορτάζουν στην Κόρινθο μια μεγάλη τελετή για να πούνε ότι συμπληρώθηκε ένας αιώνας από τότε που πήραμε το φρούριο. Σε αυτές τις γιορτές έκαναν επικούς αγώνες και παρακολουθούσαν οι ωραίες γυναίκες. Νικητές ξεχώρισαν δύο, ο Ελληνογάλος Δούκας των Αθηνών Γουίδος, που ήταν μόλις 20 ετών, και ο Νορμανδός Μπουσάρ, φημισμένος καβαλάρης και οπλομάχος. Εκείνη την ημέρα, ο μπαΐλος του Μορέα, Νικόλαος Ντε Σαντομέρ, κάλεσε τον παλατίνο της Κεφαλονιάς Ιωάννη για να μονομαχήσουν. Ο δεύτερος φοβήθηκε, γιατί ήταν πολύ δυνατός και πολύ καλός μεταξύφιο αντίπαλός του, και αρνήθηκε λέγοντας ότι το άλογο μου είναι αγύμναστο και δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω. Ο Μπουσάρ τι έκανε για τον εξευτελίσει? Ανέβηκε ο ίδιος στο άλογο του Κεφαλονίτη Ιωάννη, άρχισε να καλπάζει με το άλογο και γύρισε στον κόσμο και λέει: κοιτάξτε το άλογο που παρέστησαν, μας έλεγαν ότι είναι αγύμναστο, κοιτάξτε πώς πηγαίνει. Αυτό βέβαια έκανε μεγάλη ντροπή, δημιούργησε και προκάλεσε στον Ιωάννη τον Κεφαλονίτη, ο οποίος έβαλε στόχο και σκοπό με άλλους τρόπους να ξεκάνει τον αντίπαλό του. Έστειλε λοιπόν έναν υπηρέτη του να αλλάξει τα σπαθιά και να βάλει δύο ίδια σπαθιά, τα οποία όμως ήταν ξύλινα, σπαθιά τα οποία χρησιμοποιούσαν οι αρχάροι τότε για να μάθουν την ξυφομαχία. Δεν ήταν επικίνδυνα, δηλαδή δεν μπορούσαν να σε τρυπήσουν. Άλλαξε ο υπηρέτης τα σπαθιά και ο Ιωάννης κάλεσε τον Μπουσάρ σε μονομαχία, ο οποίος αποδέχτηκε αμέσως, έλεγε ήταν πολύ εύκολη η λία. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η μάχη, βγάζει το πρώτο σπαθί ο Μπουσάρ, ήταν ξύλινο. Βγάζει και το δεύτερο σπαθί, ήταν και αυτό ξύλινο. Και έτσι, ενώ νικήθηκε θανάσιμα από τον αντίπαλό του, όλοι όσοι παρακολούθησαν τη μονομαχία είπαν: τα βρήκε μπαστούνια. Λοιπόν, α, δούμε, είναι και 53, θα προλάβουμε, μάλλον πάμε με ένα τραγούδι, έχω άλλες δύο παροιμίες εδώ να σας πω. Καταφωνεί και ο Γάιδαρος. Είμαστε στην εποχή της Αιγύπτου, στην εποχή των Φαραώ, και είχαν γαϊγαδάρους τώρα, τέλος πάντων, οι οποίοι ήταν εξημερωμένοι. Τους χρησιμοποιούσαν ακριβώς όπως φορτώνει το γαϊδούρι και το μουλάρι σήμερα, για τον ίδιο τρόπο. Έκαναν όλες τις δουλειές μέχρι να άντεχαν, δηλαδή. Στην αρχαία περίοδο τα γαϊδούρια θεωρούνταν σύμβολο πολλών αρετών και ήταν κάπως ιερά ζώα, όπως οι αγελάδες, έτσι. Και μάλιστα όταν ξεκίναγε μία μάχη, ήταν πολύ καλή περίπτωση ή καλός ιονός αν ένα γαϊδούρι εκεί στη γειτονιά πέριξ της μάχης γκάριζε, έτσι, και οι θεοί θεωρούσαν ότι είναι το μήνυμα που στέλνουν στο λαό για τη νίκη του. Ήταν δηλαδή ένας πολύ καλός ιονός. Κάποτε ο Φωκίωνας ετοιμαζόταν να επιτεθεί στους Μακεδόνες του Φιλίππου. Είχε ανησυχία μεγάλη όμως για την έκβαση της μάχης, γιατί δεν είχε και έτοιμο πόλεμο στρατιώτες και πολλούς σε αριθμό. Αποφάσισε λοιπόν να πάει πίσω λίγο τη μάχη μερικές ημέρες για να του στείλουν βοήθεια από την Αθήνα. Όταν ήταν έτοιμος να διατάξει υποχώρηση πάνω στη μάχη λοιπόν, δεν πήγε καλά η ιστορία, ακούει ξαφνικά το γκάρισμα ενός γαϊδάρου από το στρατόπεδό του. Και βγήκε εκεί, το καταφωνεί και ο γάιδαρος, έτσι αναφώνησε ενθουσιασμένος ο Φωκίωνας, διέταξε να αρχίσει εκ νέου η επίθεση, με την οποία και τελικά νίκησε τους Μακεδόνες. Και έτσι έμεινε καταφωνεί και ο γάιδαρος. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Ήφη, γιατί κάποιος στο τέλος πάντα πληρώνει την Ήφη. Άλλος πλήρωσε την Ήφη, είναι η τελευταία παροιμία για σήμερα, και είμαστε στην Αθήνα το 1843. Ήταν δύο αρχοντικές οικογένειες, η οικογένεια του Γιώργη Φλαμή και η οικογένεια του Σωτήρη Ταλιάνη. Ο Φλαμής είχε το κορίτσι και ο Ταλιάνης το αγόρι, και αποφάσισαν να συγγενέψουν αυτές οι δύο αρχοντικές οικογένειες. Θα γινόταν το μυστήριο λοιπόν, είχε κανονιστεί στην Αγία Ειρήνη της Πλάκας. Η ώρα του γάμου πλησιάζει, στην εκκλησία έρχεται ο γαμπρός, έρχονται οι συγγενείς και οι φίλοι, αλλά λείπει η νύφη. Τι είχε συμβεί? Η κοπέλα δεν αγαπούσε τον νεαρό Ταλιάνη και αγαπούσε έναν άλλον, και αντί να πάει να παντρευτεί τον Ταλιάνη, κλέφτηκε με τον αγαπημένο της.
Ο γαμπρός όταν έμαθε τα νέα, περιμένοντας την εκκλησία, μπουκάλα, τρελάθηκε από την προσβολή τη μεγάλη και κυνήγησε την άπιστη, άπιστη τέλος πάντων τώρα τα της εποχής είναι αυτά, για να την σκοτώσει. Αλλά την έψαχνε, την έψαχνε, την έψαχνε και δεν μπορούσε με τίποτα να τη βρει, να την ανακαλύψει. Γυρίζει λοιπόν στο σπίτι του, βρίσκει τον πατέρα της κοπέλας και του λέει, έλα εδώ, φέρε τα δώρα που σου έχουν κάνει στην κόρη και φέρε και τα δώρα που έχω κάνει εγώ στην κόρη σου πίσω. Υπήρχε όμως ένας όρος στο πρικοσύμφωνο που έλεγε ότι ό,τι και να γινόταν πριν αλλά και μετά το γάμο, είδατε τώρα 1843 και κάνουν τα αυτά του γάμου, πώς τα λένε, συμφωνίες. Ό,τι και να συνέβαινε ανάμεσα στο γαμπρό και την ύφη, δεν θα ξαναρχού το τσικαντοχή ουδενός οι πλούσιες πραμάτιες και τα τζόβερα όπου αντάλλαξαν οι αρεβωνιασμένοι. Με λίγα λόγια δεν παίρνει τίποτα πίσω μας τώρα. Ο παππούς, δηλαδή ο πατέρας της κοπέλας, ο Γεροφλαμής, είχε κάποιες υποψίες ότι η κόρη του τσιλιμπούρδιζε κάπου αλλού και σου λέει, κάτσε να είμαστε τώρα εδώ λίγο διασφαλισμένοι για την ιστορία, μη συμβεί κανένα περίεργο. Και έτσι πλήρωσε ο φουκαράς ο Ταλιάνης τα δώρα του άλλου. Από τότε λοιπόν οι παλιοί Αθηναίοι, άμα γινόταν καμιά βαριά αδικία, ρε παιδί μου, και την έβλεπαν, έλεγαν άλλος πλήρωσε την ύφη, και έτσι έμεινε αυτή η ιστορία. Κλείνουμε λοιπόν με ένα καταπληκτικό τραγούδι που ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς, ερωτικό, και ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Ραντεβού με το τρίτο μέρος των παρεμιών αύριο στις 9 ώρα Ελλάδας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγνωτητές μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330 210 60 66 815 και 0330 210 60 66 816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@gr. Υπάρχει και το Facebook και εκεί δεχόμαστε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Κώστας Γεωργακόπουλος, τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Τετάρτη 26 Αυγούστου γράφει το μερολόγιο για τη σημερινή και εμείς θα στείλουμε τα χαιρετήματά μας σε όλους σας. Πολλές καλημέρες σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητές μας. Όπως λέμε κάθε φορά, όπως κάνουμε πάντα, ιδιαίτερους χαιρετισμούς στην ελληνική ομογένεια, στη διασπορά μας, στις μεγάλες και μικρές ελληνικές κοινότητες διασκοπισμένες στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Κοινότητες οι οποίες διατηρούν τα ήθη, τα έθιμα, τα ιδανικά και τις αξίες του ελληνισμού. Τα διατηρούν και τα διαφημίζουν, θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα από τις πολλές εκδηλώσεις που κάνουν, μέσα από τον τρόπο ζωής τους, θα λέγαμε, κατ' επέκταση. Οι Έλληνες εξάλλου όπου έχουν πάει, έχουν προσφέρει, έχουν ενσωματωθεί πλήρως στις κοινωνίες και ταυτόχρονα δεν ξεχνούν ποτέ τη μητέρα πατρίδα. Το βλέπουμε αυτό και τα καλοκαίρια που έρχεστε πάρα πολύ από εσάς και επισκέπτεστε την Ελλάδα και τις ιδιαίτερες πατρίδες σας, αλλά ταυτόχρονα και κάθε φορά που χρειάζεται, ιδιαίτερα στα εθνικά μας θέματα, βρίσκεστε πάντα στην πρώτη γραμμή. Πολλές καλημέρες και στους ναυτικούς μας. Καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες. Να φύγετε καλή επιστροφή στα σπίτια σας. Με προσοχή να ακολουθείτε τους κανόνες, μιας και τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα σε πολυσύγναστους ναυτιλιακούς δρόμους, όπως είναι ο Περσικός Κόλπος, τα στενά του Ορμούζ, όπως είναι η Ερυθρά Θάλασσα, όπως είναι ο Εύξεινος Πόντος. Περιοχές όπου υπάρχουν συγκρούσεις, περιοχές όπου υπάρχουν πόλεμοι και μάλιστα περιοχές όπου έχουν στοχοποιηθεί τα πλοία του εμπορικού ναυτικού. Κάμποσοι ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους. Ακόμα περισσότερα πλοία έχουν χτυπηθεί. Να έχετε το νου σας, να προσέχετε, μετράει η ασφαλειά σας, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Το ίδιο να πούμε και στους μεταφορείς μας, όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους, και η δική σας η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική. Διαφορετικοί οι κίνδυνοι, όμως δεν πάβουν να υπάρχουν στους δρόμους εξαιτίας και του καλοκαιριού. Η κίνηση είναι αυξημένη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πολλές οι ώρες στον δρόμο για όλους εσάς που μεταφέρετε προϊόντα στους δρόμους της Ευρώπης από και προς την Ελλάδα. Να προσέχετε, να παίρνετε το χρόνο σας, να ράζετε πάντα δεξιά, να τηρείτε τους κανόνες, διότι η επιστροφή στο σπίτι σας είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι υπάρχουν άνθρωποι που σας περιμένουν, συγγενείς, φίλοι, οικογένειες. Να έχετε το νου σας. Καλή ακρόαση σε όλους και να περάσουμε να δώσουμε το στίγμα για τη σημερινή επικαιρότητα. Εξαιρετικά πλούσια. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα. Θα πούμε και περισσότερα στην συνέχεια. Ένα θέμα που αφορά την άμυνα της χώρας, πολύ σημαντικό, καθώς
Μόλις πριν από μία ώρα υπήρχε ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι το πολεμικό ναυτικό της χώρας αποκτά δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Frame Classes Bergamini μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Περισσότερο από ένα χρόνο κράτησε σχετική διαπραγμάτευση, περίπου στα 700 εκατομμύρια μαζί με τα όπλα τους και τις ανάλογες μετασκευές που θα πρέπει να γίνουν στους φρεγάτες προκειμένου να μπορέσουν να συνεργαστούν ακόμα καλύτερα με τις σύγχρονες φρεγάτες Μπελαρά που έχει αποκτήσει η χώρα μας από τη Γαλλία. Οι φρεγάτες πρέπει να σημειώσει ότι είναι μια συμπαραγωγή της Γαλλίας και της Ιταλίας. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Ρώμη την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Μια συμφωνία που, όπως προβλέπει, οι δύο φρεγάτες θα μεταβιβαστούν στην χώρα μας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2028 η πρώτη και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2029 η δεύτερη. Συμφωνία προβλέπει την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και την υποστήριξη της επιχειρησιακής διαστησιμότητας των νέων μονάδων. Ένα σημαντικό γεγονός, και το λέμε αυτό διότι είμαστε και εμείς σε μια περιοχή όπου έχουμε δίπλα μας έναν αναθεωρητή γείτονα, έχουν αυξηθεί οι τόνοι της αντιπαράθεσης, ευτυχώς λεκτικά τουλάχιστον, από την πλευρά της Τουρκίας, αν και κάνει κάποιες κινήσεις και επί του πεδίου. Εν τούτης όμως φαίνεται ότι τα πράγματα το φθινόπωρο, έτσι τουλάχιστον λένε εκτιμήσεις, θα γίνουν λίγο πιο δύσκολα. Η χώρα μας, η οποία βεβαίως ενδυναμώνει συνεχώς το πολεμικό της ναυτικό, ενδεικτικά να σημειώσουμε ότι μαζί με τις δύο φρεγάτες Φρέμ υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσουμε δύο ακόμα. Μαζί με, τις τέσσερις φρεγάτες τύπου Μπελαρά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών τύπου Μέκο, τέσσερις φρεγάτες οι αυτές, σύνολο 12 φρεγατών μεγάλων μονάδων επιφανείας θέλει να δημιουργήσει η χώρα μας, μπορούμε να πούμε ότι δημιουργούνται υψηλές δυνατότητες που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και γιατί όχι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, τόσο όχι μόνο στο Αιγαίο Πέλαγος αλλά και γενικότερα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Από εκεί και πέρα έχουμε μπροστά μας τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός στις αναφορές που θα κάνει θα θεωρείται ότι θα κάνει ευρεία αναφορά στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μην ξεχνάμε ότι πέρα από το πολεμικό ναυτικό υπάρχει η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα. Μέχρι τέλος του μήνα, μέσα σε επόμενες μέρες, 3-4 μέρες, θα υπογραφούν στο σύνολό τους σχετικές συμφωνίες 3 δισεκατομμύρια ευρώ για την θωράκιση της χώρας, αντιβαλιστική και αντιεροπορική άμυνα, στον κορμό της οποίας βρίσκονται Ισραηλινά συστήματα. Τώρα από εκεί πέρα, ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί, το έχουμε πει και άλλες φορές, στις παροχές ή αν θέλετε στη στήριξη των επαγγελματιών της μεσαίας τάξης, των οικογενειών με παιδιά, των αγροτών και των επιχειρήσεων. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται, ένα πακέτο μέτρο περίπου 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πλησιάζουν οι μέρες και θα έχει ενδιαφέρον βεβαίως να δούμε τι θα υποθεί. Από εκεί και πέρα, και σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, και εκεί υπάρχει μια μάχη. Στις 2 Σεπτέμβρη θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας να επικοινωνήσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα, 3 μέρες πριν από τον Πρωθυπουργό. Στις 5 θα ανέβει ο Πρωθυπουργός και βεβαίως στις 3 του Σεπτέμβρη έχουμε και την μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, η διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται. Στο Ηράκλειο θα είναι η κεντρική ομιλία και η παρουσίαση των σχετικών αναφορών από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος προγραμματίζει μάλιστα να δώσει και συνέντευξη τύπου, και αυτός λίγες μέρες πριν από τον Πρωθυπουργό. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει μια κόντρα ούτως ή άλλως και στον χώρο της κεντροαριστεράς, ιδιαίτερα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Όμως όλα αυτά θα τα δούμε και θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Θα βάλουμε και τους καλεσμένους μας στην παρέα να πούμε περισσότερα και να σχολιάσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. 22 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πούμε και στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Εξαιρετικά πλούσια βεβαίως. Βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση και το γεγονός ότι σε λίγες ημέρες έχουμε την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ανέβει το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, ως ήθιστε, προκειμένου να παρουσιάσει βεβαίως το πρόγραμμά του, το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Από τη μία πλευρά, μιας και η συγκεκριμένη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία πριν τις εκλογές, και από την άλλη πλευρά το σημαντικό είναι να ανακοινώσει ένα πακέτο παροχών το οποίο περιμένει ένα σημαντικό τμήμα, θα λέγαμε, του ελληνικού πληθυσμού. Από εκεί πέρα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Πάνω κάτω επιβεβαιώνουν την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας από τη μία πλευρά, και από την άλλη φαίνεται ότι το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι σημειώνει μια σχετική υποχώρηση, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, παραμένει δεύτερο κόμμα στις προτιμήσεις των πολιτών. Αυτά προκύπτουν και από μια δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε χθες από την ηλεκτρονική εφημερίδα politic.gr. Θα πούμε περισσότερα για αυτή την δημοσκόπηση, αλλά και γενικότερα για την τρέχουσα επικαιρότητα, εφόσον προηγουμένως βάλουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο τον Νίκο Χιδίρογλου, δημοσιογράφο και πολιτικό συντάκτη της politica.gr. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν. Τώρα έχουν επιστρέψει και περισσότεροι.
0: Έτσι είναι.
1: Μας.
0: Όχι όλοι βεβαίως, γιατί ακόμα η κίνηση στους δρόμους είναι χαλαρή.
1: Είναι, αλλά έχουν αρχίσει οι επιστροφές πια.
0: Έτσι
1: και,
0: είναι.
1: Όπως, και είναι λογικό ότι αρχίζουμε και μπαίνουμε σε άλλους ρυθμούς πια, γιατί είναι η ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός πάει αύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα δει τους πάντες περίπου. Δηλαδή,
0: μια περιοδία να σημειώσουμε πριν την έκθεση.
1: Ναι, είναι ουσιαστικά θα δει αυτοδιοικητικούς, πολύ σημαντικό, θα δει τους προέδρους των επιμελητηρίων, των επαγγελματικών φορέων, περίπου τους πάντες, γιατί θέλει να ακούσει κατηδίαν τι έχουν να του πούν, ώστε στις 5 Σεπτεμβρίου που είναι η ομιλία του, Σάββατο νομίζω είναι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου που είναι η ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, να έχει περιλάβει τα πάντα τα οποία πρέπει και θέλουν εκείνοι να ακούσουν. Γιατί δεν είναι μόνο το πρέπει, είναι και το τι θέλουν εκείνοι. Και εφόσον τα αιτήματα είναι δίκαια, τα αιτήματα αυτά να ικανοποιηθούν. Αυτή είναι η πρόθεση εκ μέρους της κυβέρνησης. Τώρα έχει προκύψει βέβαια ένα θέμα με τον, και ξέσπασε και καυγάς προχθές. Με συγχωρείτε, με το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να πάει δύο-τρεις μέρες πριν να ουσιαστικά να ανακοινώσει το πρόγραμμα του κόμματός του. Αυτό δημιουργούσε και κάποιους συνειρμούς με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που ανακοινώθηκε το 2014. Αλλά αυτό θεωρήθηκε από την κυβέρνηση απρέπεια, με την έννοια ότι ήθιστε εθνικό δικαίωμα ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει πρώτος να μιλάει στην έκθεση. Αλλά τέλος πάντων θα πάει και μετά τον Πρωθυπουργό, βέβαια, όπως και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θα δώσει και εκείνος την καθιερωμένη συνέντευξη. Γιώργο.
0: Μάλιστα, βεβαίως από εκεί και πέρα να σημειώσουμε, Νίκο, ότι μια ψιλοκόντρα, να το πω έτσι, έχει ξεσπάσει και με την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Διότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 3η Σεπτέμβρη, διακήρυξη της 3 Σεπτεμβρίου από τον Ανδρέα Παπανδρέου, την ίδρυση δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, θα κατέβει στο Ηράκλειο, θα κάνει ομιλία και παράλληλα θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου εκεί.
1: Εντάξει, αυτό τέλος πάντων είναι στο Ηράκλειο, με την έννοια ότι ενοχλεί λιγότερο την κυβέρνηση από ότι αυτό που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά να πούμε εδώ ότι αυτή η εκλογή που έχουμε μπροστά μας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή κάποιοι λένε, ίσως και εύστοχα, ότι αυτές είναι εκλογές Μητσοτάκης εναντίον Σαμαρά και Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη. Έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως αποτυπώνονται και στην πρώτη δημοσκόπηση. Δηλαδή, ο κ. Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή είναι τρίτος. Χάνει την τρίτη θέση και μάλιστα πιέζεται από τον Κυριάκο Βελόπουλο στην τρίτη θέση. Δηλαδή, η διαφορά μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Βελόπουλου στις δημοσκόπησεις είναι πολύ μικρή. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αυτή θα είναι και μια εκλογή η οποία θα δημιουργήσει και αποτελέσματα άλλου τύπου. Δηλαδή θα δημιουργήσει και σε κάποια κόμματα και εσωκομματικές διαδικασίες. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα αυτή τη στιγμή. δεν είναι ευχάριστα. Οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν κάποια κινηματική κατάσταση. Και οι δημοσκοπήσεις το μόνο που αποτυπώνουν είναι συμπίεση προς τα κάτω.
0: Θέλω να σημειώσουμε, Νίκο, και σε ό,τι αφορά τη δημοσκόπηση παρουσιάστηκε χθες. Νομίζω ότι είναι η πρώτη του Αυγούστου.
1: Ήταν η πρώτη, ναι.
0: Θα παρουσιαστούν και άλλες τις επόμενες ημέρες.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις, Γιώργο, δεν γίνονται τον Αύγουστο για προφανείς λόγους. Γιατί ο κόσμος λείπει, οι ερευνητές δεν μπορούν να βρουν τον κόσμο και βέβαια οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα ήταν εξαιρετικά αναξιόπιστο.
0: Έτσι είναι. Πάντως για να δώσουμε έτσι ένα στίγμα, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, Νίκο. Είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία με 26,5% στην πρόθεση ψήφου. Οι εκτιμήσεις δίνουν άλλα ποσοστά βεβαίως. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα υποχώρησε σε σχέση με την αντίστοιχη δημοσκόπηση που είχε γίνει τον Ιούλιο από 15,8% στο 14,5%. Διευρύνεται δηλαδή η απόσταση με τη Νέα Δημοκρατία, μειώνεται όμως η απόσταση με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει τρίτο με 10%. Και βεβαίως, όπως σωστά προανέφερε, σε αυτή την πτώση που καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, στο περίπου στο 3,6% καταγράφει ποσοστό η κυρία Μαρία Καριστιανού, από 5,3% που ήταν το προηγούμενο μήνα. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να πείσει τους πολίτες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και από εκεί και πέρα, Νίκο, το ένα ερώτημα είναι με βάση έτσι όπως διαμορφώνεται το σύστημα, διότι κακά τα ψέματα, εκλογές έχουμε μπροστά μας σε μερικούς μήνες. Υπάρχουν, πιστεύεις, περιθώρια συνεργασίας ανάμεσα στα κόμματα, αν όχι στον πρώτο γύρο, μιας και δύσκολα θα υπάρχει αυτοδυναμία, τουλάχιστον μετά το δεύτερο γύρο?
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο δεν ευνοεί πολύ την Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση. Αν η Βουλή είναι 9-κομματική ή 10-κομματική, δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδυναμίας. Έτσι. Αυτό έχει να κάνει με το πώς είναι δομημένο και το εκλογικό μας σύστημα. Άρα, εδώ υπάρχει ένα τρίκ. Ίσως το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, εφόσον ανακηρυχθεί και εφόσον κατέλθει, να δημιουργήσει και μια κατάσταση η οποία δεν είναι αρνητική για την κυβέρνηση. Ενώ το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα πάρει και από τον Κυριάκο Βελόπουλο, δεν απειλεί βέβαια την είσοδό του, αλλά απειλεί όμως την είσοδο της φωνής λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου και απειλεί και την είσοδο της Μαρίας Καριστιανού. Δηλαδή, ένα κόμμα θα κόψει δύο για να μπει στη Βουλή. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί, χωρίς να το θέλει ο κ. Σαμαράς, να διευκολύνει και λίγο τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα τώρα, μένει να δούμε και θα κάνουν και τα άλλα κόμματα τα οποία είναι στο όριο της εισόδου. Παραδείγματος χάρη το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Έτσι. Ναι. Μένει να το δούμε. Από εκεί και πέρα, τώρα, το μεγάλο στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι να βάλει το 3 μπροστά για αρχή και δεύτερον να προσεγγίσει την αυτοδυναμία. Γιατί αυτή τη στιγμή ένα 26,5 δεν εξασφαλίζει απολύτως τίποτα. Εξασφαλίζει την πρωτιά, αλλά δείχνει τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή να βρίσκεται ακόμα μακριά από το στόχο της. Τι θέλει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή? Με τα μέτρα τα οποία θα λάβει, Γιώργο, είναι ουσιαστικά να δημιουργήσει ένα ρεύμα υπέρ της, όπως και το 2023, στη μεσαία τάξη. Και όταν λέμε στη μεσαία τάξη, μιλάμε κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν κάποια παράπονα, έτσι, και η στόχευση των μέτρων είναι πολύ για εκείνους, αλλά και άλλες τάξεις συμπολιτών μας, όπως είναι οι συνταξιούχοι και όπως είναι και οι αγρότες. Όσον αφορά τους συνταξιούχους, να πούμε ότι εδώ με τις συντάξεις χερίας ευνοούνται αρκετοί συμπολίτες μας. Αρχίζει η καταβολή τους, οι αυξημένες συντάξεις χερίας. Αυτή είναι μια αδικία που αποκαθίσταται και βέβαια έχει ακόμα να γίνει πάρα πολύ δουλειά όσον αφορά τους αγρότες. Γιατί μία οι φυσικές καταστροφές, μία οι καθυστερήσεις στην καταβολή των πληρωμών και των αποζημιώσεων και βέβαια η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα και ένα παράδοξο. Εκεί που στο παρελθόν η Νέα Δημοκρατία ήταν παντοδύναμη στις αγροτικές και μιαστικές περιοχές και δεν τα πήγαινε τόσο καλά στα αστικά κέντρα, συμβαίνει πλέον το αντίθετο. Η Νέα Δημοκρατία είναι αρκετά ισχυρή, είναι ισχυρή θα λέει κανείς στα αστικά κέντρα και μετράει απώλειες στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Άρα λοιπόν έχει πολλή δουλειά να γίνει. Τώρα ο Πρωθυπουργός, παραδείγματος χάρη, θα δει προέδρους ομοσπονδιών, επαγγελματίες, πρόεδρους επιμελητηρίων και αυτοδιοικητικούς από τη Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν δύσκολες περιοχές αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είναι η Δυτική Μακεδονία. Η Δυτική Μακεδονία έχει πολλές ιδιαιτερότητες, Γιώργο.
0: Θα δούμε, βέβαια.
1: Υπάρχει έχει μετάβαση και η ενεργειακή.
0: Και επίσης αντιμετωπίζει και σημαντικό πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία. Μεγάλες διαρροές ψηφοφόρων. Νίκο, όλα αυτά θα τα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός, πώς θα κινηθεί σε αυτή την περιοδία του πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. 35 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα παραμείνουμε βεβαίως σε πολιτικό πλαίσιο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε αυτή τη φορά τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του Β3 Νοτιού Τομέα της Αθήνας, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ βεβαίως. Κύριε Χριστίδη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Κύριε Χριστίδη, βρισκόμαστε βεβαίως λίγες ημέρες πριν από την διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά από ό,τι φαίνεται η προθέρμανση εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη έχει ήδη ξεκινήσει και αναφέρομαι στην εκδήλωση βεβαίως που έχετε προγραμματίσει για αύριο για το ιδιωτικό χρέος. Παράλληλα, σε λίγες μέρες στις 3 του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο, με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου, μια μεγάλη σημαντική εκδήλωση με συνέντευξη τύπου και ούτω καθεξής. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την Πέμπτη, από αύριο. Ιδιωτικό χρέος. Ακούσαμε την κυβέρνηση να λέει ότι δόθηκαν βεβαίως 13 δισεκατομμύρια για το δημόσιο χρέος. Για το ιδιωτικό χρέος όμως δεν έχει γίνει κάτι μέχρι ώρας.
1: Κοιτάξτε, γνωρίζετε και εσείς και δυστυχώς γνωρίζουν πολύ καλά και όλοι οι ακροατές μας ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στο κομμάτι του ιδιωτικού χρέους, με τα χρέη των Ελλήνων πολιτών να αυξάνονται κάθε χρόνο και περισσότερο. Και αυτό έχει να κάνει με την ακρίβεια και τις προτεραιότητες. Δηλαδή, όταν κάποιος πρέπει να πληρώσει το γάλα, το ψωμί και το ενίκιο του και το ρεύμα, το καταλαβαίνετε ότι αφήνει πολύ πιο πίσω άλλου τύπου ζητήματα. Αυτό έχει δημιουργήσει μία κρεμάλα για τον Έλληνα πολιτή και επομένως το ΠΑΣΟΚ έρχεται ως το κόμμα το οποίο, αν θέλετε, έχει δημιουργήσει μία κρεμάλα για τον Έλληνα πολιτή και επομένως το ΠΑΣΟΚ έρχεται ως το κόμμα το οποίο, αν θέλετε,

0: Κοιτάξτε, αυτό θα το αξιολογήσουν οι πολίτες στις κάλπες. Εγώ πιστεύω τις δημοσκοπήσεις, τις διαβάζω, τις μελετώ. Απλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν και πολλές φορές οι οποίες δείχνουν ότι έχουν μετρήσει λάθος τα πράγματα ή εν πάση περιπτώσει αλλάζουν οι συνθήκες. Σας θυμίζω ότι έχουν περάσει λίγοι μήνες από τότε που κάποιοι εμφάνιζαν το κόμμα της κυρίας Καϊστιανού να περνάει το Πασόκ. Του έδιναν 11, 11,5 και 12%. Και σήμερα το κόμμα αυτό είναι στο περίπου 3,5 με 4%. Άρα, τι θέλω να πω, οι πολίτες στο τέλος θα ψηφίσουν. Ναι. Εμείς μέχρι τότε θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και πιστεύω ειλικρινά, αυτό είναι το οποίο αντιλαμβάνομαι στην επαφή την οποία έχω στην καθημερινότητα, ότι χρειάζεται ένας άλλος δρόμος, μια άλλη πολιτική επιλογή και με αξιοπιστία και με κοινωνικό πρόσημο και με φιλολαϊκά μέτρα. Και θέλω να πω πράγματα τα οποία να μείνουν και στους πολίτες. Κοιτάξτε, είδα την ανάρτηση πριν από λίγη ώρα του κυρίου Μητσοτάκη για τη συντάξη κυρίας.
1: Ναι.
0: Πράγματι, μιλάμε για μια πολύ σημαντική ρύθμιση, η οποία αφορά πάνω από 120.000 συμπολίτες μας που το είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη και που η αιτία του προβλήματος ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου την περίοδο Τσίπρα-Καμένου. Αυτό γιατί το λέω? Το λέω διότι ένα χρόνο πριν το ΠΑΣΟΚ διεκδίκησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτή τη ρύθμιση για την οποία σήμερα ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει και τότε μας έλεγαν ότι ψάχνουμε να βρούμε λεφτόδεντρα. Σήμερα λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης έρχεται πίσω από την επιλογή που είχε κάνει τότε το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το λέω και αυτό? Γιατί και σε αυτή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει μια δέσμη προτάσεων που αφορούν την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι πολίτες να δώσουν έμφαση και σημασία σε αυτά τα οποία θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Πού ακριβώς, επειδή η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι κατά βάση ένα οικονομικό γεγονός, να το πω έτσι, κύριε Χρυσίδη, έχει και πολιτικές προεκτάσεις βεβαίως. Εκεί θα παρουσιαστεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη το οικονομικό μοντέλο του ΠΑΣΟΚ. Σε τι διαφέρει το οικονομικό μοντέλο του ΠΑΣΟΚ σε σχέση, ας πούμε, με το οικονομικό μοντέλο της Νέας Δημοκρατίας? Και πολλές φορές έχετε δεχτεί κριτική από την κυβέρνηση για το πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά τα οποία υποστηρίζετε.
0: Ναι, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο η Νέα Δημοκρατία 8 χρόνια τώρα κινείται. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης ανεβαίνει για 7η φορά ως πρωθυπουργός, έχει πει πολλά πράγματα, στο τέλος της μέρας η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας χάσει κιόλας θέσεις στην κατάταξη. Άρα υπάρχει αποτέλεσμα, υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης το οποίο όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε. Δεύτερον, υπάρχει ανάγκη μιας κουβέντας για το παραγωγικό μοντέλο. Ο κ. Μητσοτάκης είχε τη δυνατότητα του Ταμείου Ανάκαμψης, στο οποίο δυστυχώς δεν δόθηκε η απαραίτητη σημασία και γι' αυτό παρουσιάσαμε χθες τουλάχιστον 100 έργα, 100 και περισσότερα μάλλον είναι τα έργα τα οποία έχουν μείνει έξω από την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Το τρίτο το οποίο θέλω να σας πω αφορά την ενίσχυση του εισοδήματος των Ελλήνων. Ψήφο στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει 13η σύνταξη. Ψήφο στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει 13ο μισθός στο δημόσιο τομέα. Αυτές οι δύο επιλογές είναι επιλογές οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την έμεση φορολογία, την οποία κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα συλλέγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και σήμερα υπάρχουν πρωτοσέλιδα ρεπορτάζ τα οποία επιβεβαιώνουν ότι το 59% είναι μέσα από την έμεση φορολογία των εισόδων που έχει ο προϋπολογισμός. Άρα όλο αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, μπορεί να το δώσουμε ως επιστροφή στους πολίτες. Το χρειάζεται ο πολίτης, πρέπει να το στηρίξουμε, είναι κάτι απαραίτητο.
1: Κύριε Χρυσίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στις προσπάθειες που κάνετε. Και βεβαίως, μιας και ο χρόνος των εκλογών είναι κοντά σε κάθε περίπτωση, μάλλον για την άνοιξη. Εσείς συμφωνείτε?
0: Κοιτάξτε, θα δούμε. Τώρα η Διεθνή Θεσσαλονίκη θα είναι τροχιοδεικτική. Εκτιμώ και εγώ πάντως ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα πηγαίνουμε προς την άνοιξη.
1: Σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: I want the world to stop από τον Μπέλκε Σεμπάστιαν, σε ένα ωραίο τραγούδι βεβαίως που μας έρχεται νομίζω από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. 47 λεπτά μετά τις 10, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο και όχι μόνο, θα πάμε και σε ένα χρηστικό επίπεδο, όπως λέγαμε και παλιά στις εφημερίδες. Βεβαίως, ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Παύλο Χρυσίδη, τον βουλευτή του Νοτιού Ταμέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, να μας σχολιάζει την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Όμως, εμείς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αυτή τη φορά τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, υφυπουργό Παιδείας, καθώς υπάρχει ένα ζήτημα, αφού ό,τι φαίνεται, με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ένα νέο κεφάλαιο που ανοίγει αυτή την υπόθεση λίγες ημέρες μετά και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσαν τις άδειες λειτουργίας τριών από τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Κύριε Παπαϊωάννου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι αλλάζει με βάση αυτές τις δικαστικές αποφάσεις, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Στο ερώτημά σας θα ξεκινήσω να πω ότι η μεγάλη αλλαγή έγινε με τον νόμο περί άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων. Αυτή ήταν η μεγάλη αλλαγή που πέρασε με τον νόμο Πιερακάκη, η μεγάλη αλλαγή που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πριν από το 19, ακόμα εξαιτίας της μη αναθεώρηση του άρθρου 16, είχε μιλήσει για την πρόθεση, όταν γίνουμε κυβέρνηση, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τα νέα παιδιά, για τα παιδιά μας, για τους επιστήμονες του εξωτερικού να γυρίσουν. Τώρα λοιπόν τι έχουμε? Τώρα έχουμε κάποιες παρατηρήσεις του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, η αλλαγή έγινε, ήταν η πιο ρηξικέλευτη μεταρρύθμιση. Τώρα λοιπόν έχουμε κάποιες, είχαμε, γιατί δεν έχουμε, είχαμε, γιατί η απόφαση βγήκε στις 13 Αυγούστου, κάποιες παρατηρήσεις του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες παρατηρήσεις οδήγησαν σε μία άρση της άδειας ακύρωση, όπως θέλετε πείτε το, της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών των πανεπιστημίων και των παρελκόμενων προγραμμάτων σπουδών. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, όπως ήταν και η πρώτη ανακοίνωση του Υπουργείου, ότι πρόκειται για πλημέλειες, για διαδικασίες διοικητικής φύσης. Και να το πω με απλά λόγια, για να μην θεωρηθεί ότι θέλω να υπεκφύγω και χρησιμοποιώ βαρύγδουπες εκφράσεις, την πλημέλεια. Στο ένα από τα τρία πανεπιστήμια είχε συσταθεί, ως ο νόμος ορίζει, μία επιτροπή στην οποία, ας πούμε, συμμετείχε ο κύριος Διονυσόπουλος. Ναι. Βρήκε το ΣΤΕ ότι ο κύριος Διονυσόπουλος για κάποιους λόγους έπρεπε να μην συμμετέχει, αν και ο κύριος Διονυσόπουλος είχε δηλώσει εγγράφως ότι δεν έχω καμία σχέση με το υπό εξέταση ΝΟΠΟΠΟΕ ίδρυμα. Όμως θεώρησε το ΣΤΕ ότι ο κύριος Διονυσόπουλος δεν έπρεπε να είναι. Άρα λοιπόν τι πρέπει να γίνει τώρα? Πρέπει η ΕΘΑΕ να συστήσει μια νέα επιτροπή χωρίς τον Διονυσόπουλο μέσα και να προβεί εκ νέου στην όλη διαδικασία, η οποία προφανώς, αφού πέρυσι είχε πληρούσε το γράμμα του νόμου, θα επανέλθει. Δεν προδικάζω, σκέφτομαι λογικά. Τα άλλα δύο πανεπιστήμια, τα οποία πάλι το τρίτο τμήμα του ΣΤΕ, και σεβόμαστε τις αποφάσεις του ΣΤΕ γιατί μας κάνουν ακόμα καλύτερους και ακόμα πιο δυνατούς, τι είπε για τα άλλα δύο? Είπε ότι, ξέρετε, στον αρχικό φάκελο υπήρχαν κάποιες παρατηρήσεις από τον ΕΟΠΕΠ. Ο νόμος ορίζει ότι όταν ο ΕΟΠΕΠ δίνει την πρώτη θετική γνώμη, μελετά τον φάκελο, την πληρότητα του φακέλου. Και εντός τριών μηνών έπρεπε τα ιδρύματα αυτά και ο ΕΟΠΕΠ να δουν αν έχουν αποκατασταθεί, αν είναι σύνομα όλα ή οτιδήποτε. Όντως αυτό έγινε μετά το τρίμηνο, η πετιότητα ενδεχομένως των ιδρυμάτων, αλλά έγινε, υπάρχουν οι διαδικασίες, αλλά μετά το τρίμηνο. Έρχεται λοιπόν το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας και λέει, ξέρετε κύριοι, ο νόμος όρισε τρίμηνο. Εσείς πήγατε μετά το τρίμηνο. Άρα για αυτήν τη διοικητική πράξη ανακαλώ την άδεια. Επομένως πρόκειται για μια διοικητική διαδικασία, η οποία αυτή τη στιγμή, όσο η ΕΘΑΕ όσο και ο ΟΠΕ, προσπαθούν και θα τις θεραπεύσει. Το άλλο έχει να κάνει με τα προγράμματα σπουδών. Και κλείνω με αυτό για να δώσω μια συνολική εικόνα. Ναι. Τι λέει το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας? Ότι ξέρεις, υπάρχουν κάποια πρότυπα πάνω στα οποία στηρίζεται η ΕΦΑΕ για την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, όμως εκτιμούμε, λέει το τρίτο τμήμα, ότι πρέπει να υπάρχει και μια ποσοτική αντιστοίχηση στα ποιοτικά κριτήρια. Η οποία ποσοτική αντιστοίχηση μπορεί να εκφράζεται με κάποιον αριθμό ή με κάποιον τρόπο. Να πω εδώ ότι τα πρότυπα ελέγχου των ΝΟΠΟΠΟΕ είναι ίδια με τα πρότυπα και των δημοσίων πανεπιστημίων. Και φυσικά τα πρότυπα αυτά είναι εναρμονισμένα με τον Ευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό Χάρτη. Θα προσαρμοστεί η ΕΘΑΕ, εμείς ως Υπουργείο, γιατί ο νόμος δεν μας επιτρέπει να παρέμβουμε καθόλου στις διαδικασίες της ΕΘΑΕ. Θα προσαρμοστεί, ναι. Θα επαναεκτιμήσει.
0: Υπουργέ, οι φοιτητές θα χάσουν τη...
1: Οι φοιτητές, ξεκάθαρα και τελικά. Καμία φοιτήτρια, κανένας φοιτητής. Οι οικογένειες πρέπει να είναι ήρεμες, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι οι οικογένειες έχουν προβεί και σε κάποια οικονομική αιμορραγία. Δεν πρόκειται να χάσουν το ακαδημαϊκό έτος. Τελεία και παύλα.
0: Τώρα, τα ακούσατε κι εσείς, το ξέρετε, νομίζω ότι ο καθηγητής διοικητικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κ. Πάνος Λαζαράτος, που ήταν και αυτός ο οποίος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει υποβάλει νέες αιτήσεις ακύρωσης και των υπολείπων αδειών. Τι θα συμβεί?
1: Ναι. Τον
0: Ιπτά. Τι θα συμβεί αν.
1: Κύριε Διονυσόπουλε, σε μια ευνομούμενη πολιτεία που σεβόμαστε τις δικαστικές αποφάσεις και δί των ανωτάτων δικαστηρίων, ναι, και εσείς και οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να προσφύγει κατά κάποιες διοικητικές πράξεις. Ο κύριος Λαζαράτος λοιπόν θεώρησε ότι μπορεί να προσφύγει και για τις νέες άδειες.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε μια απλή προσφυγή. Ούτε απόφαση του Συμβουλίου Επικρατεία. Όπως και πέρυσι τέτοια εποχή, ή μάλλον λίγο αργότερα, είχαμε πάλι κάποια προσφυγή. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να συζητάμε επί υποθετικών
0: αποτελεσμάτων. Δεν είναι υποθετικό, Υπουργέ, γιατί αν παραδείγματος χάρη βγει το Συμβούλιο της Επικρατείας το Φεβρουάριο και πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Τι κάνουμε τότε?
1: Μισό λεπτάκι. Αυτό είναι πολύ επιφανειακό, διότι δεν γνωρίζει, ενδεχομένως εκτός αν το έχετε ψάξει, τους λόγους ακύρωσης. Αν λοιπόν κάποιος ήξερε ποιοι είναι οι λόγοι ακύρωσης για τα νέα πανεπιστήμια, θα μπορούσε να έχει μια άλλη προσέγγιση. Σε κάθε περίπτωση η τελική προσέγγιση είναι της δικαιοσύνης. Εμείς εκείνο που λέμε είναι ότι τα 7 νέα ιδρύματα πήραν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ως ορίζει ο νόμος και αναμένουμε την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα έχουμε και νέες άδειες για ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, κύριε Παπαϊωάννου? Υπάρχει εικόνα?
1: Να μην χρησιμοποιούμε τον όρο ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν είναι ιδιωτικά. Είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Ένα. Δεύτερον, γι' αυτό το ακαδημαϊκό.
0: Ναι, για λόγους να καταλαβαίνει ο κόσμος τώρα, εντάξει. Έτσι, στη δημοσιογραφία έτσι τα λέμε.
1: Έχετε δίκιο. Αλλά όμως, αν δεν χρησιμοποιούμε και τους σωστούς όρους, έτσι αρχίζουν οι συγχύσεις, οι νοητικές, σε αυτά που λέμε. Τέλος πάντων, εγώ χρησιμοποιώ τον όρο που χρησιμοποιώ.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, δεν υπάρχει άλλη αίτηση, ή τουλάχιστον είχαν γίνει και άλλες αιτήσεις, οι οποίες δεν αδειοδοτήθηκαν.
0: Το λέω αυτό.
1: Άρα,
0: ναι,
1: έχουμε τα 4, από τα οποία τα 3 προσδοκούμε ότι όταν ολοκληρωθεί αυτή η θεραπεία των αιτιάσεων του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας και είναι όλα ok, θα επανακτήσουν την άδειά τους. Άρα 3 και 1, 4 από πέρυσι και 7 από φέτος, αλλά δεν ξέρουμε ποια προγράμματα σπουδών, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η πιστοποίηση.
0: Το λέω αυτό γιατί λίγο νωρίτερα φιλοξενούσαμε τον κύριο Χρυσίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, εδώ στις ραδιοσυνότητές μας, και είπε ότι αναφέρθηκε, έκανε αναφορά και στο θέμα που προέκυψε με τη Συμβούλια της Επικρατείας και είπε επίσης συμπληρωματικά ότι και η κυβέρνηση το διαφήμιζε και διατυμπάνιζε ότι θα έρθουν μεγάλα πανεπιστήμια όπως είναι το Harvard, το MIT.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο για τον κύριο, η άποψή του. Έχει δικαίωμα να την πει και όντως υπάρχει αυτή, χρησιμοποιεί το ΠΑΣΟΚ αυτή την έννοια, τη θέση. Εγώ θα πω το εξής, ότι συλλήφθηνε η αντιπολίτευση, μείζωνα και ελάσσωνα και ελάσσωνα αντιπολίτευση. Τι μας έλεγαν μέχρι τώρα? Ο ότι τα ιδρύματα αυτά, θα φτάσω και στο Χάρβαρντ, έτσι δεν υπεκφεύγω. Τα ιδρύματα
0: έχουμε δύο λεπτά απλά να ξέρετε για το χρόνο, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, ναι. Τα ιδρύματα αυτά δίνουν πτυχία έτσι στον αέρα. Ελάτε κόσμο και πάρει πτυχία, να το πω απλά. Παράλληλα λένε ότι τα ιδρύματα αυτά μπορεί και να χτυπήσουν τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια που βρίσκονται ψηλά. Άρα από τη μία σου λέει ότι δεν αξίζουν και από την άλλη άρα ας αποφασίσουν ποια είναι η στρατηγική. Μέχρι πέρυσι μας λέγανε ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Βγήκε συνταγματικός ο νόμος, τώρα βρήκανε άλλη όχι καραμέλα, άλλη άποψη επί αυτών. Τώρα όσον αφορά το Harvard και τις ιστορίες αυτές, η απάντηση είναι ότι τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν έρθει ας ψάξουν να δουν στις διεθνείς κατατάξεις σε ποιο σημείο είναι, να μιλήσουμε για το Georgetown των Ηνωμένων Πολιτειών, να μιλήσουμε για το Iowa State University και μετά συζητάμε. Όσον αφορά το Harvard, όσον αφορά το Princeton ή τέτοιου είδους πανεπιστήμια, ας δούμε ότι με τις διαδικασίες της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας που αυτή η κυβέρνηση έχει προχωρήσει, όλα αυτά τα πανεπιστήμια συνεργάζονται με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών προς όφελος της φοιτητιώσας νεολαίας στην πατρίδα μας.
0: Κύριε Παπαγιώνη, ήσασταν ξεκάθαρος. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία μας και για τις διευκρινήσεις που δώσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Εμείς στο σημείο αυτό βρισκόμαστε περίπου ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει 11 ακριβώς. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί σύνδεση με το Earth News Radio για το δελτίο ειδήσεων, με το έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο βεβαίως μέχρι αυτή την ώρα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: δεν μετανιώνω.
1: Ωραία, Ελλάδος 11. UTC 8. Με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χηρίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων σε 8.500 δικαιούχους. Σε ανάρτησή του, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις. Επισημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών κλάσης Μπεργκάμινη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το μνημόνιο συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News, αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τον Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός.
2: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γιώργος Δαλάρας, Νίκο Χρήστος Μάστορας βεβαίως στο τραγούδι, Σταύρος Κουγιουμτζής στους στίχους και στη μουσική και Μάνος Ελευθερίου στους στίχους. Ζωντανά από το Ηρώδιο του 2019 το τραγούδια που ακούσατε λίγο νωρίτερα, ένα ωραίο έτσι ποτπουρί. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας 9 λεπτά μετά τις 11. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας, να μας μιλάει για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στην ακύρωση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων. Δόθηκαν απαραίτητες εξηγήσεις. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το Υπουργείο είπε και ανακοίνωσε την πρώτη στιγμή ότι οι ελλείψεις αυτές θεραπεύονται, και από ό,τι ακούσαμε λίγο νωρίτερα συνεχίζεται η επαναξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων και των κριτηρίων, ώστε τα ιδρύματα αυτά να επανακτήσουν γρήγορα τις νόμιμες άδειες λειτουργίας τους για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Όπως είπε ο κ. Παπαϊωάννου, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για τους φοιτητές. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Να καλωσορίσουμε βεβαίως όλους όσοι από εσάς είστε συντονισμένοι για μία ακόμη φορά στις ραδιοσυγκροτητές μας. Έχουμε άλλωστε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα θα κινηθούμε σε οικονομικό πλαίσιο. Συμβαίνουν πολλά πράγματα στη γειτονιά μας αλλά και εντός της χώρας, και όταν λέμε γειτονιά μας με την ευρύτερη έννοια βεβαίως του όρου, δεδομένου ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με οικονομικό πόλεμο D-Day. Οικονομική D-Day χαρακτήρισε, παραπέμποντας βεβαίως την απόβαση της Νορμανδίας εκεί από τους συμμάχους, την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών σε οικονομικό επίπεδο μπρος στο Ιράν. Μέχρι ώρας τουλάχιστον δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε συγκεκριμένα μέτρα, δεν έχει ανακοινωθεί ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για αυτά τα μέτρα και δεν έχει ανακοινωθεί ούτε καν ποιους αφορά. Πάντα από την πλευρά των ΗΠΑ. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Μανίκα, οικονομολόγο. Κύριε Μανίκα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Γεννητόπουλε. Καλημέρα.
0: Κύριε Μανίκα, βεβαίως όλα αυτά τα μέτρα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, το έχουμε πει και άλλες φορές και σε προηγούμενες συνομιλίες μας, δεν αφορούν αυτή καθ' αυτή τη Μέση Ανατολή. Κάθε άλλο, θα έλεγα, αφορούν ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων λιγότερο ίσως, για σχετικό οικονομικό αποτύπωμα του Ιρανικού πετρελαίου ή άλλων υδρογονανθράκων από την περιοχή αυτή, δεν είναι ιδιαίτερα έντονο στη χώρα μας. Εν τούτης όμως και η Ελλάδα φαίνεται να επηρεάζεται, αν κρίνουμε και από το γεγονός ότι όσοι πάμε στην Αντλία και πάμε όλοι, βλέπουμε τις τιμές να παραμένουν αυξημένες.
1: Κοιτάξτε, σας άκουγα πριν που λέγατε για τη γειτονιά μας με την ευρύτερη έννοια, και θα έλεγα ότι αν και γεωγραφικά μπορεί να μην πρόκειται για γειτονιά, πλέον έτσι όπως είναι διασυνδεδεμένη η παγκόσμια οικονομία, παντού, κάθε σημείο του πλανήτη, κατά κάποιο τρόπο, είναι και μια οικονομική γειτονιά μας. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβαίνει εκεί και αφορά γενικότερα το εμπόριο, την ενέργεια, τις μεταφορές, γενικά επηρεάζει τους πάντες με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Τώρα, τα μέτρα του Τραμπ, τα οποία, όπως είπατε και εσείς, δεν έχουν ανακοινωθεί έτσι κι αλλιώς πλήρως, για να δούμε και ποιο είναι και το χρονοδιάγραμμα και αν θα εξελιχθούν σε κάτι πιο σκληρό και πιο έντονο. Αυτό που ακούγεται στην αρχή αφορά πολύ περιορισμένα πράγματα, δηλαδή ουσιαστικά συγκεκριμένες εταιρείες. Που και οι ιδιώτες οι οποίοι συνεργάζονται και έχουν συναλλαγές με το Ιράν. Δεν αγγίζει ιδιαίτερα όλο αυτό την Ευρώπη, όντως, γιατί έτσι κι αλλιώς οι εμπορικές συναλλαγές είναι πολύ συγκεκριμένες, και μάλιστα ψάχνοντας το λίγο, είδα ότι σε μεγάλο βαθμό αφορά Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία και τομείς οι οποίοι συνήθως εξαιρούνται από κυρώσεις, δηλαδή ιατροφαρμακευτικά θέματα κτλ. Οπότε, άμεσα, πέρα από αυτό το κομμάτι που λέτε, τη γενική εικόνα που αφορά την ενέργεια και τις μεταφορές, δεν έχει να αγγίξει κάτι. Αυτό που συζητάμε, που ίσως μπορεί να δημιουργήσει γενικότερο πρόβλημα στο μέλλον, είναι αν αυτό επεκταθεί και όντως αγγίξει και την Κίνα, που είδαμε ότι αντέδρασε άμεσα πριν καν υπάρξουν μέτρα, στη λογική του ότι αν προκύψει οτιδήποτε, εμείς θα έχουμε αντίπεινα. Είναι το ότι κάτι που έχει συμβεί και το 2014, δεν το θυμούνται πολύ, η προσπάθεια να υπάρξει ένα τείχος, αν θέλετε, στις συναλλαγές που αφορούσαν το Ιράν, έμπλεξε και τις ευρωπαϊκές τράπεζες μέσα σε αυτό, και για παράδειγμα η BNP Paribas το 2014 έχει πληρώσει 8 δις σε πρόστιμο επειδή συνέχισε να κάνει κάποιες συναλλαγές με ανθρώπους που είχαν εμπορικές συμφωνίες με το Ιράν. Και το πρόβλημα με την Ευρώπη είναι ότι επειδή ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει δικές της αποφάσεις που να επιβάλλει κάτι στο τραπεζικό σύστημα, για παράδειγμα, δεν μπορεί να έρθει με ευκολία ο Αμερικανικός παράγοντας και να πει μια δική μου απόφαση στερείται δυνατότητα από μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα να κάνει μια συναλλαγή. Οπότε αρχίζει και περιπλέκεται το όλο θέμα. Αλλά όπως είπατε, θα το δούμε στην πορεία, γιατί ακόμη έχουμε μείνει κυρίως στη λογική του ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα, δεν ξέρουμε πώς θα το δημιουργήσουμε και κυρίως υποθέτω και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες μετράνε και το αντίκτυπο που θα έχει έτσι και αλλιώς και στη δικιά τους οικονομία που ήδη υπάρχει. Δηλαδή μια οικονομία των τρισεκατομμυρίων δολαρίων χρέους με επιτόκια τα οποία πλέον αγγίζουν το 5%, με ένα δημοσιονομικό έλλειμμα σημαντικό, με εσωτερικά ζητήματα όσον αφορά και την ενέργεια αλλά και τη γεωργική παραγωγή και πάρα πολλά άλλα, και τις πρώτες ύλες κυρίως που προμηθεύεται από την Κίνα για παράδειγμα, αν ξαναπούμε σε μια λογική πάλι σύγκρουση. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι τόσο πολλοί παράμετροι που πρέπει να συνυπολογιστούν, που δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο μια πρόθεση να δημιουργήσει πρόβλημα στο Ιράν με τις παράπλευρες απώλειες που δημιουργεί ακόμη και στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλήξει να σχεδιαστεί και να εκτελεστεί στην έκταση που μπορεί να νομίζουμε στο μυαλό μας. Θα το δούμε. Θα το δούμε σταδιακά πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
0: Πάντως, για μένα, καμία συνεφερθήκατε στο αμερικανικό δημόσιο χρέος. Να πιαστώ από αυτή την πάσα έτσι που μου δίνεται. Είναι δυσθεώρητα τα ύψη.
1: Ναι, μιλούμε πλέον για πολλά τρισεκατομμύρια και κυρίως και για μεγάλη δυσκολία. Είναι ένα ωραίο θέμα γιατί ξέρετε, ετοιμαζόμουν να γράψω και ένα άνθρωπο το οποίο συνδυάζεται και με αυτά που λέγαμε για το ψηφιακό ευρώ την προηγούμενη φορά και για τα stablecoins και όλα αυτά. Είναι ένα θέμα που αν το ανοίξουμε θα πούμε πολλά. Γίνεται μια προσπάθεια από πλευράς των ΗΠΑ να συμμαζέψει κάπως το θέμα του χρέους, επαναγοράζοντας ομόλογα από την κεντρική της τράπεζα. Δεν είναι εύκολο, δεν λειτουργεί στην αγορά τόσο πολύ, γιατί ξέρετε, είναι αυτό που λέμε το μυρίζεται προκαταβολικά η αγορά το τι θες να κάνεις. Και προσπαθούν μέσα των stable coins που λέγαμε πριν, δηλαδή των ψηφιακών νομισμάτων μεγάλων εταιριών, να τους βάλουν σε μια λογική ότι θα πρέπει τα χρήματα τα οποία θα επενδύσουν κάποια στιγμή και θα βγουν στην αγορά ως ψηφιακά νομίσματα να έχουν από πίσω μια στήριξη σε αμερικανικά ομόλογα σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Και πιστεύουν με αυτό ότι θα αγοραστούν έτσι αρκετοί τίτλοι αμερικανικοί και θα στηρίξει αυτό το επίπεδο του επιτοκίου το οποίο πλέον ξεφύγει και πραγματικά γίνεται απαγορευτικό. Δηλαδή, φανταστείτε, εμείς με το 5,25 που είχαμε το τέλος του 2009. Αγγίζαμε τα όρια να μπούμε στο μνημόνιο. Από εκεί άρχισε να ξεφεύγει. Και πλέον βλέπεις τις ΗΠΑ να έχουν ένα 30-ετές ομόλογο που αγγίζει και ξεπερνά το 5 και ένα 10-ετές το οποίο το πλησιάζει πλέον στο 4,7 περίπου. Δηλαδή, δύσκολες καταστάσεις δημοσιονομικές.
0: Εγώ γιατί διάβαζα έτσι και κάποια στοιχεία τα οποία θα αναφέρω 2-3 πράγματα και θα ήθελα το σχολείο σας γιατί είναι ενδεικτικά θεωρώ. Πρώτον, για πρώτη φορά να σημειώσουμε ξεπέρασε τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια το ομοσπονδιακό χρέος των ΗΠΑ. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι κάθε μέρα αυξάνεται 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια αυτό το χρέος.
1: Φανταστείτε για πόσα δισεκατομμύρια ανατακτά διαστήματα μιλάμε σε επαναεκδόσεις και επαναχρηματοδότηση του χρέους χρέας. Δηλαδή, δημοσιονομικά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πλήγη, δεν το συζητώ.
0: Και για να δώσουμε έτσι και μια ακόμα τάξη μεγέθους που είναι χαρακτηριστική, θεωρώ ότι για να φτάσει το εξωτερικό χρέος των ΗΠΑ το 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, 40 αν επαναλάβω είναι σήμερα, χρειάστηκαν σχεδόν 2 αιώνες. Έφτασε το πρώτο τρισεκατομμύριο το 1981.
1: Σωστά, ισχύει. Εντάξει, ήταν και άλλες εποχές, είναι άλλη η παραγωγή συνολικότερα, άλλη κίνηση του πληθωρισμού, άλλο ο τρόπο λειτουργία τη οικονομία. Εντάξει, αλλά είναι και όμως και η τάση αυτή όταν θα δημιουργούμε υπέρογκα ελλείμματα γενικότερα, παρόλο που νομίζουμε ότι περιγράφουμε μια φιλελεύθερη οικονομία.
0: Αυτό δεν τρομάζει ή τους επενδυτές ή τις αγορές όλη αυτή η κατάσταση.
1: Μα γι' αυτό και μένουν τα επιτόκια. Συνήθως λέγαμε στην αρχή κάποιου είδους κρίση, τέλος πάντων, όπως είναι και αυτή που συμβαίνει και τώρα με το Ιράν, ότι όλοι στρέφονται στο χρυσό και στα αμερικανικά ομόλογα, στο δολάριο κατά μία έννοια, να το πούμε έτσι. Πλέον αυτό δεν συμβαίνει, γιατί υπάρχει ένας φόβος από τις κινήσεις, αν θέλετε με τους δαθμούς που λέγαμε και πριν και τις παράπλευρες σκέψεις που δημιουργούν στις αγορές, από τον τρόπο που αντιμετωπίζει συνολικότερα κάποια πράγματα η τωρινή αμερικανική κυβέρνηση. Υπάρχει ένας φόβος και μια αγωνία στις αγορές που μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό και σε πιο αδιέξοδο τέλος πάντων μπορεί να φέρει συνολικά τα πράγματα. Οπότε δεν υπάρχει η άνεση της εμπιστοσύνης που υπήρχε παλιότερα σε περιόδους κρίσης να επενδυθούν άμεσα τεράστια ποσά, είτε από μεγάλες πολιτικά ταμεία, αν θέλετε, είτε από ιδιώτες επενδυτές, από φαντ διάφορα κτλ. Απευθείας στα αμερικανικά ομόλογα. Γι' αυτό και τα επιτόκια τους να είναι πάρα, πάρα πολύ ψηλά. Και σας είπα, προσπαθούν να βρουν αυτόν τον τρόπο, από τη μία επαναγορά ομολόγων και από την άλλη πείθουμε τα stable coins να πρέπει να έχουν αποθεματικό σε αμερικανικά ομόλογα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι μόνιμη λύση και σταθερή λύση και για το μέλλον. Δηλαδή, η ελπίδα του είναι, να το πω τώρα, ότι αυτά τα ψηφιακά νομίσματα, τα σταθερά, όπως τα λένε, που αυτή τη στιγμή κινούνται γύρω στα 300 δις, μπορεί να φτάσουν τα επόμενα χρόνια στα 4 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι μια πρόβλεψη όμως. Δηλαδή, τι μπορεί να στηρίξει μια ολόκληρη οικονομία όπως η αμερικανική, στην πρόβλεψη ότι θα δεκαπλασιαστεί, ας πούμε, η χρήση των stablecoin. Είναι λίγο επισφαλή. Και αυτό στην αγορά διαβάζεται. Οπότε, τα επιτόκια συνεχίζουν να παραμένουν υψηλά. Είναι φαύλος κύκλος.
0: Έχω την εντύπωση ότι ζούμε σε μια εποχή, κύριε Μανίκα, εσείς τα παρακολουθείτε, τα ξέρετε πολύ καλύτερα, που έχει δημιουργήσει τεράστιες αποτιμήσεις, οι οποίες κατά καιρούς μπορεί να καταρρεύσουν κιόλας. Έχουμε δει διάφορες φούσκες και, και τεράστιες προσδοκίες.
1: Το λένε από νωρίς και δεν θέλω να γίνω χωμάτης κακών, ότι η αγορά γενικότερα περνάει μια φάση χρηματοοικονομική μιας. Ας μην το πούμε φούσκα, γιατί είναι βαριά κουβέντα και το έχουμε συνδυάσει με πολύ δύσκολους καιρούς. Αλλά τέλος πάντων, υπερεπένδυση σε αυτό που λέμε σε συγκεκριμένες τομείς που ακόμα δεν έχουν αποδώσει. Δηλαδή, έχουμε πει πολλές φορές ότι η τεχνητή νοημοσύνη όντως είναι το μέλλον που θα αλλάξει και εργασιακά και παραγωγικά πάρα πολλά πράγματα στον πλανήτη. Αλλά ακόμη τεράστιες επενδύσεις που έχουν πέσει και κυρίως τα πολλά χρήματα που δίνονται στο χρηματιστήριο γύρω από αυτές τις εταιρείες και οι αποτιμήσεις που γίνονται για την αξία των εταιρεών είναι τόσο πολύ μεγάλη που προφανώς δεν ανταποκρίνονται σε θεμελιώδη μεγέθη. Έχει να κάνει μια πρόβλεψη και πάλι για το μέλλον, η οποία δεν ξέρουμε πόσο θα είναι ορατή και πραγματοποιήσει μια άμεσα.
0: Και έγινε και με τη φούσκα του διαδικτύου.
1: Και αυτό δημιουργεί μια αίσθηση, ξέρετε, φούσκα, ότι σε μια κρίσιμη στιγμή όπως είναι τώρα, να συμβεί κάτι, ας πούμε, και παραταθεί μια κρίση, ένα πόλεμο, οτιδήποτε. Ναι, εκεί μπορεί να σκάσει κάτι. Και να.
0: Είχε συμβεί στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, να το πω έτσι, τέλη της δεκαετίας του 90, νομίζω, με το διαδίκτυο, με τη φούσκα του διαδικτύου, με τις εταιρείες.
1: Ακριβώς. Βέβαια. Μα η τεχνολογία έχει αυτό το καλό και το κακό μαζί, ότι ενώ ταυτόχρονα αλλάζει τον κόσμο, να το πούμε έτσι, ουσιαστικά αλλάζει την παραγωγή, αλλάζει την εργασία, φέρνει νέες τεχνολογίες, νέους τρόπους οργάνωσης της εργασίας, αν θέλετε. Η διαδικασία για να φτάσει ως εκεί είναι αρκετά μεγάλη και πολλές φορές και επίπονη και κοστοβόρα. Στο ενδιάμεσο, όταν εσύ οι προβλέψεις είναι ότι αυτό θα εκτιναχθεί άμεσα, δημιουργείς μια αίσθηση φούσκας, η οποία αν δεν συντηρηθεί σωστά από νέες ανακαλύψεις και νέα καινούργια πράγματα στην αγορά, δεν θέλει και πολύ να σπάσει κάποια στιγμή με την πρώτη δυσκολία.
0: Από την άλλη πλευρά, κύριε Μανίκα, θα θέλαμε και ένα σχόλιο. Η χώρα μας έκανε μια αποπληρωμή σημαντική του εξωτερικού χρέους, 13 δισεκατομμύρια κατά το τρέχον έτος. Τι σημαίνει αυτό, γιατί η κυβέρνηση δέχτηκε και κριτική, γιατί δίνεται αυτά τα λεφτά στους δανειστές και δεν τα δίνεται στον κόσμο?
1: Κοιτάξτε, έχει τύχει το συγκεκριμένο θέμα. Ακριβώς την περίοδο που ήταν να γίνει πέρσι η πρώτη αποπληρωμή, να γράψει έτσι ένα εκτενές άρθρο αναλύοντας αυτό το θέμα. Κατά τη γνώμη μου, να το ξεκινήσουμε απλά, ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που αισθάνεται αδυσαρεστημένος όταν η χώρα μειώνει το δημόσιο χρέος. Γενικά, δεν κρίνουμε το πώς και το αν είναι σωστή η κίνηση και η στιγμή. Αλλά νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε κάπως καλύτερα όταν μειώνεται το χρέος μας, τη στιγμή που φτάσαμε κάποια στιγμή να μετράμε ένα χρέος γύρω στο 200% του ΑΕΠ. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει μια διπλή ανάγνωση, η οποία θέλει πολύ προσοχή πώς την κάνουμε. Υπάρχει θεωρητική ανάγνωση, που είναι καλή για εμάς που τη συζητάμε, ας πούμε, ως πιο θεωρητική συζήτηση γενικότερη, του πώς μπορείς να αξιοποιήσεις αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, αυτό που παρουσιάζεται από πλευράς κυβέρνησης, που σε έναν βαθμό δεν είναι παράλογο, είναι ότι έχουμε ένα αποθεματικό, το οποίο να θυμίσουμε όμως ότι δόθηκε στην Ελλάδα, στη λογική του ότι επειδή υπήρχε ο φόβος ότι μετά το 20-20 κάτι δεν θα μπορούσε ίσως να βγει στις αγορές, αν έβρισκε δύσκολες συνθήκες και δεν θα μπορούσε να δανειστεί με καλούς όρους, ότι θα μπορούσε να το αξιοποιήσει ως ένα είδος δανεισμού φτηνού, να το πούμε έτσι. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή για να αποπληρώσουμε παλιά δάνεια. Η λογική ήταν αυτή, ότι δεν βγαίνουμε στις αγορές και αποπληρώνουμε από εκεί, μάλλον αναχρηματοδοτούμε από εκεί ένα κομμάτι του χρέους. Το υπόλοιπο που λέμε σε σχέση με το πλεώνασμα, γιατί ακούγεται και αυτό ότι έχουμε ένα πλεώνασμα, αλλά δεν μπορούμε λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το δώσουμε σε παροχές, άρα θα το δώσουμε στην αποπληρωμή τόκων. Αυτό το άρα, αυτή η συνάθεια, ας πούμε, το ότι το ένα οδηγεί στο άλλο, είναι λίγο φταίρετη. Δηλαδή, προφανώς και μπορεί στα πλαίσια, ως θεωρητική ανάλυση το λέω, μια οικονομία, ένα κράτος να θεωρήσει ότι τα αξιοποιεί επενδυτικά αυτά τα χρήματα σε έργα ή σε πράγματα που θεωρεί ότι θα βοηθήσουν την αγορά ή θα δώσουν ένοπλα στην αγορά, αλλά θα αυξηθεί περισσότερο το ΑΕΠ, αλλά θα μειωθεί και περισσότερο ακόμη το χρέος από ότι αγοράζοντας κάποια λίγα ομόλογα. Γιατί ακόμα και το όφελος που περιγράφουμε ότι υπάρχει, που υπάρχει, γίνεται λίγο, ξέρετε, και με μια σχετική αυθαιρεσία στη λογική του ότι υπολογίζουμε το όφελος με βάση το επιτόκιο που υπάρχει τώρα, με ένα 3,7-3,8 που έχει το δεκαετές ομόλογο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο αφαίρετο να θυμίσει ένα ομόλογο που να ανοίξει 2-3 χρόνια σε όλη και καλά
0: κομμάτια. Δεν σας ακούμε.
1: Μπορεί να είναι χειρότερα, δεν διαφωνώ. Καλώς κάναμε, μπορεί να είναι και καλύτερα όμως.
0: Και Μανίκα, δεν σας ακούμε καλά, αν έχετε ακουστικά ή αν μπορείτε να τα... Να μείνετε σταθερός κάπου, γιατί είχαμε θέμα στην επικοινωνία.
1: Λοιπόν, τι είναι από αυτό που είναι το θετικό κομμάτι, του αν μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει τα χρήματα επενδυτικά για να αυξήσει το ΑΕΠ, άρα να μειώσει και το χρέος. Υπάρχει και το πρακτικό που νομίζω ότι αυτό σχέδιζε η κυβέρνηση. Ότι σε αυτό που περιγράψαμε πριν, λόγω Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή μια παγκόσμια κρίση χρέους και κρατικά ομόλογα τα οποία ξεφεύγουν σε επίπεδο επιτοκίων, η χώρα βιάζεται και καλά κάνει ως έναν βαθμό να θέλει να έχει καλές αξιολογήσεις από τους 20 αξιολόγησης. Δηλαδή το θέλει το τριπλό Α που λέμε, το τριπλέ A, για να αποδείξει ότι πλέον μπορεί να απευθύνεται σε σοβαρούς θεσμικούς επενδυτές, σε μεγάλα φαντ κτλ. Όσο πιο γρήγορα το πετύχει, τόσο πιο πολύ θα πέσουν και τα επιτόκια, άρα θα αρχίσει να ελαφρύνει ακόμη περισσότερο και το χρέος. Νομίζω αυτός είναι ο στόχος και δεν ξέρω γιατί δεν προβάλλουμε αυτό κυρίως. Παρά το ότι θα γλιτώσουμε 500-800 εκατομμύρια με μια αυθαίρετη ανάλυση, ας πούμε, από το ετήσιο αποπληρωμής τόκων.
0: Και Μανίκα, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση και για όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Καλημέρα και καλή δύναμη. Yeah.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις δύο συχνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 26 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Φτάσαμε ως εδώ, βεβαίως ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Κώστα Μανίκα, οικονομολόγο, να μας εξηγεί, να μας δίνει τα νεότερα αναφορικά με την αποπληρωμή του ενός σημαντικού ποσού, 13 δισεκατομμύρια του ελληνικού εξωτερικού χρέους, και ταυτόχρονα να μας δίνει και το στίγμα των συνοπειών ή των εξελίξεων που θα υπάρχουν σε οικονομικό επίπεδο. Στο ενδεχόμενο που ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως κάνει πράξη τις αναφορές του, τις απειλές του για ενίσχυση του οικονομικού εμπάργκο στο Ιράν. Λοιπόν, εμείς θα παραμείνουμε σε οικονομικό πλαίσιο τροποντινά, θα επεκταθούμε όμως ταυτόχρονα και στο χώρο της αυτοδιοίκησης αλλά και στο χώρο του τουρισμού, μιας και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ιωάννη Μαλαφή, δήμαρχο Χίου. Κύριε Μαλαφή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι για εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Και αν κρίνουμε από το γεγονός ότι η τουριστική σεζόν έχει επεκταθεί αρκετά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Ματαφή, θεωρώ ότι τα καλύτερα ίσως να είναι και μπροστά μας, διότι ο μήνας Σεπτέμβριος που έρχεται είναι καλύτερος και σε υπηρεσίες, μιας και φεύγει ο συνωστισμός, να το πω έτσι, του Αυγούστου. Ανασένει λίγο και ο κόσμος έτσι περισσότερο, οπότε και οι πληρότητες θα συνεχίσουν να είναι υψηλά, πόσο μάλλον ναι, σε ένα νησί το οποίο είναι μεγάλο, είναι όμορφο, έχει έντονη παράδοση και ταυτόχρονα ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα, το οποίο αυξάνει χρόνο με το χρόνο, κύριε Ματαφή, όπως είναι η Χίος βεβαίως.
1: Αυτό διαφαίνεται και αυτό είχαμε και το Μάιο. Είχαμε μια πολύ καλή τουριστική σεζόν το Μάιο και νομίζω ότι και το Σεπτέμβριο, από ό,τι φαίνεται από τις κρατήσεις που υπάρχουν και από τις διάφορες εκδηλώσεις που υπάρχουν, τις υποστηρικτικές, ότι θα πάει πολύ καλά και ο Σεπτέμβριος. Συγχρόνως έχουμε και τη σύνοδο των Ευρωπαίων πρεσβευτών στη Χίο και στις Συνούσες στα μέσα περίπου του Σεπτεμβρίου, που και αυτό είναι κάτι σημαντικό για το νησί, για τα νησιά μας εδώ. Πιστεύω ότι όλα δείχνουν ότι θα πάει πάρα πολύ καλά ο Σεπτέμβρης και μακάρι και
0: εκεί οι επιχειρήσεις είναι ευχαριστημένες μέχρι τώρα κίνηση στο νησί, για να μεταφύγει και εσείς βέβαια κατ' επέκταση ως δήμαρχος.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ευχαριστημένοι και οι επαγγελματίες και εμείς. Εντάξει, να φύγει λίγο ο πανικός του Ιουλίου-Αυγούστου, που είναι κατάσταση δύσκολη να διαχειριστείς τριπλάσιο πληθυσμό. Αλλά από Σεπτέμβρη νομίζω ότι όλα θα πάνε πολύ καλά και θα μπορούμε να τους εξυπηρετούμε και σαφώς καλύτερα σε όλα τα επίπεδα και με άνεση θα βλέπουν και τις ομορφιές του νησιού, που όπως είπατε είναι μεγάλο το νησί και έχει ποικιλομορφίες διάφορες και πολλές επιλογές.
0: Δήμαρχε, σε ό,τι αφορά τώρα γενικότερα την εικόνα στο νησί, οι περισσότεροι θεωρώ ότι ή αρκετός κόσμος έρχεται και από τις τουρίστες, να το πω έτσι, επισκέπτες έρχονται και από τα απέναντι παράλια, από την Τουρκία.
1: Ναι, έρχονται οι Τούρκοι ως κοντινό ποιοτικό προορισμό, και που φέτος από ό,τι φαίνεται θα είναι πάνω από 140.000. Πέρσι ήταν 130, τώρα μπορεί να υπερούν και τους 150 όλο το χρόνο. Και βεβαίως έχουμε και Λατίνους που έρχονται μέσω Τουρκίας και διαμένουν δύο μέρες, που και εκείνο είναι ένα σημαντικό νούμερο, γύρω στις 50-60.000.
0: Ένα άλλο θέμα, Δήμαρχε, μια σας έχουμε, που έχει προκύψει στις τελευταίες μέρες, έχει να κάνει με τους μετανάστες, δεν είναι τουρίστες βεβαίως, αλλά υπάρχουν πληροφορίες ότι, όχι πληροφορίες, το έχουν πει, ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει σε μετακινήσεις εκατοντάδων μεταναστών που έχουν φτάσει στην Κρήτη, προσαρμοσμένες δομές σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αφορά και τη Χίο.
1: Ακούστε, δεν είναι μέσα στην εικόνα Χίος αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι δεν θα είναι, διότι καταρχήν υπολείπεται κάποιων υποδομών και μετά αυτό θα είναι κάποια καταγραφή και ταυτοποίηση από ό,τι διαφαίνεται για ολιγοήμερη, γύρω στις 15 μέρες, έτσι ώστε να μπορούν να πάνε στην υπηρετική χώρα. Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο για τη Χίο, γιατί σας λέω υπολείπονται κάποιων δομών που θα διευκολύνει την καταγραφή και ταυτοποίηση.
0: Γιατί έχουμε ακούσει για Λέσβο και για Σάμο.
1: Ναι, είναι πιο τελειοποιημένα τα συστήματά τους και είναι πιο εύκολο να γίνει καταγραφή και ταυτοποίηση προς το παρόν εκεί.
0: Σε ό,τι αφορά το Βόρειο Αιγαίο, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μηδενιστεί, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε...
1: Έχουν μειωθεί σαφώς. Καμία σχέση.
0: Τώρα, από εκεί πέρα, Δήμαρχε, και σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, μαθαίνουμε συνεχώς για την μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων, να το πω έτσι, από την κεντρική κυβέρνηση, χωρίς όμως να υπάρχουν και ανάλογες οικονομικές βοήθειες. Ισχύει κάτι?
1: Αυτός είναι ένας αγώνας συνεχόμενος μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Όντως έχουν μεταφερθεί πολλές αρμοδιότητες και καλό θα είναι για να μπορέσει να λειτουργήσει, να μεταφερθούν και οι αντίστοιχοι πόροι. Αλλιώς μια ζωή θα είναι η πολυματική δήμη στους προϋπολογισμούς τους και δεν θα μπορούν να παρέχουν και τις υπηρεσίες τις ποιοτικές που θα πρέπει να παρέχουν στον κάθε πολίτη.
0: Δηλαδή, που σας αφήσουμε, ξέρουμε ότι η Χίος είναι μεν τουριστικός νομός, εντούτοις όμως είναι και ένας νομός που έχει και πρωτογενή παραγωγή. Και δεν είναι μόνο η μαστίχα, είναι και άλλα προϊόντα τα οποία παράγεται εκεί στο νησί. Πώς πάει, τι λένε οι παραγωγές?
1: Βασικά το νησί στηρίζεται στη ναυτιλία και στη μαστίχα. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε και με τη μεταποίηση να έχουμε κάποιες προσθετικές αξίες σε ό,τι παράγεται στο νησί και μακάρι να έχουμε και μία τάση στροφής προς τον πρωτογενή τομέα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Να υπάρχει μία σχετική αυτονομία του νησιού.
0: Πριν σας αφήσουμε, Δήμαρχε, θα θέλαμε, γιατί έκανες μία αναφορά για τη Σύνοδο των Πρέσβεων, στο στοιχείο και στις συνούσες. Τι ακριβώς θα συζητήσουν εκεί, με τι έχει να κάνει?
1: Έχει να κάνει με την όλη κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη και κάποιες πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν. Είναι σημαντικό για μας που είναι σε μια διασυνοριακή νησιωτική περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι πολύ καλό για Χίο, Ινούσες και Ψαρά, διότι δίνεται έμφαση ότι, ότι τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και φωνάζει κιόλας.
0: Βεβαίως δεν είναι μόνιμος θεσμός. Φέτος δεν έχουν ξαναβρεθεί, νομίζω. Για πρώτη φορά θα γίνει αυτή η συνάντηση στη Χίο.
1: Η σύνοδος βεβαίως γίνεται για πρώτη φορά.
0: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να για μία ακόμη φορά το νησί να ακουστεί, γιατί σε κάθε περίπτωση το να μαζεύονται διπλωματικοί εκπρόσωποι χωρών θα είναι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα είναι και από άλλες χώρες?
1: Είναι από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Εξάλλου, οι Χίος, οι Ινούσες έχουν ισχυρό αποτύπωμα σε μια βασική δραστηριότητα που δεν είναι άλλη από την ναυτιλία. Τη θίξατε κι εσείς λίγο νωρίτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχέ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ.

0: Φιλενάδα, έχεις θέμα.
1: Έχεις θέμα.
2: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 37 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε αυτή τη φορά τη συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς για ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από το Διεθνές Δελτίο. Ιβάνα, καλημέρα.
3: Λοιπόν, καλημέρα. Λοιπόν, ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, επισκέφτηκε τη Ρωσία, τη Μόσχα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί προηγουμένως η επίσκεψη, και η Μόσχα μέχρι τελευταία στιγμή δεν είπε τίποτα και μάλιστα την επιβεβαίωσε την επίσκεψη όταν είχε φύγει ήδη ο κύριος Ratcliffe από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπρόσωπου Κρεμλίνου, του κυρίου Πεσκόβ, για τη Washington Post, η επίσκεψη ήταν συνδεδεμένη με επαφές ανάμεσα σε υπηρεσίες ασφαλείας των δύο χωρών. Αρνήθηκε ο κύριος Πεσκόβ να πει περισσότερες λεπτομέρειες για την επίσκεψη. Η Washington Post, επικαλούμενη τις πηγές του που γνωρίζουν για την επίσκεψη, αναφέρει ότι δεν είναι γνωστός ο σκοπός της επίσκεψης, ούτε εάν εκτός από τον κύριο Ratcliffe υπήρχαν και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι στην Αμερικανική αντιπροσωπεία. Ο κύριος Πεσκόβ επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε συνάντηση με τον κύριο Πούτιν. Επίσης δεν γνωρίζουμε εάν ο κύριος Ratcliffe κόμιζε κάποιο μήνυμα του Αμερικανού πρόεδρου Τραμπ στο Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Η τελευταία γνωστή επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα ήταν το Νοέμβριο του 2021, όταν ο τότε διευθυντής της υπηρεσίας William Burns προειδοποίησε το Ρώσο πρόεδρο Πούτιν και τους συνεργάτες του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιδράσουν εάν η Ρωσία επιτεθεί στην Ουκρανία. Η Ρωσία μερικές εβδομάδες αργότερα, το Φλεβάρι του 2022, ξεκίνησε την επίθεσή της στην Ουκρανία. Η επίσκεψη Ratcliffe στη Μόσχα γίνεται την ώρα που έχουμε εντατικά ουκρανικά χτυπήματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, με αξιοσημείωτες ζημιές στις βιομηχανικές υποδομές και ενεργειακές της Ρωσίας, ενώ η Ρωσία ταυτόχρονα αυξάνει τις πυραυλικές της επιθέσεις και χτυπήματα με μία επανδρομένα στο Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Περνώντας σε άλλες ειδήσεις, UNICEF, 1 εκατομμύριο παιδιά κινδυνεύουν να πεθάνουν από υποσιτισμό στο Αφγανιστάν. Ο Καναδάς θα επιβάλει δασμούς από 15 έως 50% σε αμερικανικά προϊόντα από τις 8 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, περιγράφοντας λεπτομέρειες της απάντησης της Όταβας στους τελευταίους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δύο χώρες διέκοψαν διαπραγματεύσεις για το εμπόριο που είχαν, δεν μπορώντας να έρθουν σε συμφωνία. Πυρκαγιές στην Κολομβία. Ο πρόεδρος καταγγέλει εμπρισμούς. Αναπτύχθηκε και ο στρατός στο δυτικό τμήμα της χώρας. Η Κολομβία βρέθηκε αντιμέτωπη με τις πυρκαγιές.

0: Ο Ισραήλ δεσμεύεται ότι τα στρατεύματά του τα παραμένουν στη Συρία και ισχυρίζεται ότι αυτό είναι για την ασφάλειά του. Περνώντας στην Ευρώπη, Γερμανία, ο Γερμανός καγκελάριος Μέλτ προειδοποίησε τους υπεύθυνους για τις επιτέσεις με ντρόνς, οι οποίες μάλλον ήταν τρεις, στο αεροδρόμιο της Λειψίας, επισημένοντας ότι η Γερμανία δέχεται πλέον χειροπιαστές απειλές και βρίσκεται στο στόχαστρο των υβριδικών επιτέσεων. Τώρα στο Ουκρανικό, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι τυχόν ανάπτυξη νατοϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα θεωρηθεί, είναι απαράδεκτη για την Μόσχα. Ο κύριος Πεσκόβ είπε ότι επαναλημμένα το έχει δηλώσει αυτό η Μόσχα και σχολίασε επίσης ο κύριος Πεσκόβ πως ο Φινλανδός πρόεδρος Στόου μαζί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπέρναμ ανήκουν στους φιλοπολέμους. Ο Πεσκόβ κατηγόρησε επίσης τον Στόου και άλλους δυτικούς ηγέτες ότι παραπλανούν τους δικούς τους ψηφοφόρους, ισχυριζόμενοι ότι είναι δυνατό η Ρωσία να ιτηθεί στρατηγικά. Επίσης το Κρεμλίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ετοιμάζεται να κάνει νέα επιστράτευση 300.000 ατόμων στη Ρωσία το φθινόπωρο, ως ψεύτικους ισχυρισμούς. Πρόκειται για ισχυρισμούς του κύριου Ζελένσκι πριν από λίγες ημέρες. Ο ίδιος ο κύριος Ζελένσκι έδωσε ένα περιθώριο ως το καλοκαίρι του 27 για την αμερικανική μεσολάβηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Από ό,τι φαίνεται ο πόλεμος δεν θα σταματήσει σύντομα δυστυΕκτός αν αυτή η επίσκεψη του αρχηγού της CIA. Το ευχόμαστε, ακριβώς, το ευχόμαστε. Λοιπόν, να πω Ουκρανικό σε σχέση με τα Βαλκάνια. Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ράντεβ δήλωσε ότι οι τέσεις της λεγόμενης συμμαχίας των προθήμων δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως η κοινή πολιτική ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι στη συνάντηση στο Κίεβο έχουμε αναφερθεί με αφορμή και τα 35 χρόνια της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, προσωπικά ήταν μικρός αριθμός των Ευρωπαίων ηγετών. Δεν πρόκειται για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε απαντώντας τη ερώτηση του βουλγαρικού εθνικού ραδιοφώνου.
1: Επάνω, να πάμε σε μια μουσική. Ναι.
0: Ναι, επίσης γύρω από το θέμα αυτό έβαλε πολλά ερωτηματικά σε σχέση με το project Freya του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος άμυνας από τους βαλιστικούς πυράβλους, το οποίο μόλις το Ιούλιο μήνα έγινε η πρωτοβουλία αυτή, και είπε ότι στρατιωτική βοήθεια δεν επρόκειται να δώσει η Βουλγαρία, γιατί θεωρεί ότι δεν χρειάζεται συνέχιση του πολέμου, ότι χρειάζονται διπλωματικές και ειρηνευτικές πρωτοβουλίες.
1: Ωραία, θα πάμε σε μια μουσική ανάσα να συνεχίσουμε με τα Βαλκάνια. Ούτως άλλως έκανες ένα ωραίο πάτρεμα εκεί με τη Βουλγαρία και την Ουκρανία.
0: Βεβαίως.

0: συνεχίζουμε με τη συνάδελφο τη Ιβάνα Τζοτζεβή στην αλληλεία τη τηλεφωνική μα γραμμή. Αυτή τη φορά με ειδήσει νέα και εξελίξει από την γειτονιά μα, τα Βαλκάνια. Ιβάνα.
1: Λοιπόν, από τα Βαλκάνια μας μια καλή είδηση και σε σχέση με την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, ο κύριος Μιτσκόσκι, δήλωσε ότι η Βόρεια Μακεδονία σχεδιάζει μέχρι τις αρχές του 28 να συνδεθεί με το τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη στην Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα να συνδεθεί και με το δίκτυο της Σερβίας και της Κεντρικής Ευρώπης και είπε ότι παράλληλα θα προχωρήσουν αυτά τα μεγάλα έργα στη Βόρεια Μακεδονία. Βλέπουμε ότι βρίσκεται κάπως, παρόλο που είναι από το αντίθετο κόμμα, από το ΒΜΡΟ, το δεξιό κόμμα, αλλά βρίσκεται κάπως στα βήματα και του κύριου Ζάεβα, ο οποίος ήταν από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, δηλαδή προσπαθεί να έχει μια καλή πολιτική και οικονομική πολιτική συνεργασίας με την Ελλάδα και με την Σερβία. Από άλλες ειδήσεις στην περιοχή, έχουμε πάνω από 100 φωτιές στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων από τη Βόρεια Μακεδονία μέχρι και την Αδριατική. Δεκάδες φωτιές, δύσκολη κατάσταση πολύ στη Βόρεια Μακεδονία. Επίσης φωτιές στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Κροατία και Αλβανία. Λίγο βελτιωμένη κατάσταση στη Σερβία σε μια μεγάλη πυρκαγιά σε ένα οικολογικό τόπο που είχε, αλλά παρόλο αυτό εξακολουθούν να υπάρχουν 35 φωτιές στη Σερβία. Όμως το ενδιαφέρον το δημοσιογραφικό κεντράρεται γύρω από τη μία προσπάθεια πρόκλησης φωτιάς η οποία ήρθε από το έδαφος του Κωσοβοπεδίου. Ο Σέρβος Πρόεδρος Βούτσης δήλωσε ότι γίνεται έρευνα αρμόδιων οργάνων για την συσκευή με αλεξίπτωτο τη λεγόμενη καυτή πυρώμενη μπάλα η οποία εκτοξεύτηκε από το έδαφος του Κωσοβοπεδίου και βρέθηκε στην κεντρική Σερβία. Ο κύριος Βούτσιτς είπε ότι είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος προσπάθησε να προκαλέσει φωτιά στη Σερβία. Ευτυχώς αυτό δεν συνέβη. Εμφανίστηκαν και αναλύσεις από τους ανθρώπους των υπηρεσίων ασφαλείας οι οποίοι εξηγούν ότι πρόκειται για μία συσκευή η οποία για ένα χρονικό διάστημα πετάει την φωτιά. Ότι ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να προκαλέσει τη φωτιά την ώρα που πέφτει στο έδαφος. Η εξήγηση είναι ότι δεν μπορεί να προκαλέσει μεγάλη φωτιά, αλλά δεδομένων των κλιματολογικών συνθήκων θα μπορούσε να γίνει αρκετά μεγάλη ζημιά. Εξηγούν οι ειδικοί ότι δεν πρόκειται για κάτι απλό, ότι χρειάζονται γνώσεις και προετοιμασία και ότι πρέπει να γίνει έρευνα και ότι πρέπει να εκτιμηθεί στο πλαίσιο ευρύτερης κατάστασης ασφάλειας και πληροφοριών στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε
0: Ιβάνα,
1: και
0: μια
1: άλλο
0: τελευταία
1: χρόνο.
0: Είδηση για να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, επειδή ασχοληθήκαμε με τους χτες με τους Σέρβους που προφυλακίστηκαν στην Ελλάδα από ό,τι φαίνεται μαφιόζους, να αναφέρω ότι τα λεγόμενα βαλκανικά καρτέλ αποτελούν τον εφιάλτη των ξένων αστυνομιών και οι εγκληματολόγοι τονίζουν ότι τα βαλκανικά καρτέλ δεν είναι μία ενιαία, είναι πρόκειται για άλλου είδους οργάνωσης, δεν είναι ενιαία όπως είχαμε μάθει από τη μαφία ότι είναι μία ενιαία οργάνωση σε μορφή πυραμίδας, αλλά είναι ευέλικτη και συνδέεται από πολλά δίκτυα. Σε σχεδόν όλες τις δράσεις της αστυνομίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη και στην Νότια Αμερική και Ντουμπάι και αλλού στον κόσμο βρίσκονται να συνδέονται υπήκοοι Σερβίας, Βοσνίας, Ερτσεγκοβίνης, Κροατίας και Μαυροβουνίου. Κυρίως ασχολούνται με την διακίνηση κοκαίνης από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη και έγιναν πολύ σημαντικοί παίχτες σε γενικό εμπόριο ναρκωτικών, ελέγχοντας τα λογιστικούς δρόμους από τη Νότια Αμερική μέχρι τα τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Επίσης έχουν εξέχοντα ρόλο στην διακίνηση των ανθρώπων, και επίσης ας πούμε από την Ελβετία η αστυνομία κρώει τον κόντονα του κινδύνου ότι υπάρχει πολύ ότι η χώρα είναι κατακλείζεται από την κοκαίνη και οι κύριοι διακινητές είναι η σερβική μαφία και ακολουθεί αμέσως μετά και η αλβανική μαφία στην διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων.
0: Να και κάπου που οι δύο χώρες συνεργάζονται, Ιβάνα. Ο υπόκοσμος.
1: Εκεί που οι πολιτικοί δυσκολεύονται, οι εγκληματίες δεν
0: τα βρίσκουν μια χαρά. Σε ευχαριστούμε.
1: Δεν δυσκολεύονται, τα πάνε μια χαρά.
0: Σε ευχαριστούμε, Ιβάνα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή ακρόαση.

0: Είσαι πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 5 λεπτά πριν το ρολόι δείξει το 10 ακριβώς. Θα περάσουμε βεβαίως την τελευταία σελίδα και τη σημερινή μας εκπομπής. Αντιγόνη Δρακάτου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αθλητική ενημέρωση από την Ερασπορ. Αντιγόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Θα ξεκινήσω βέβαια με την ΑΕΚ, γιατί θέλει την 20η νίκη της σε επίπεδο Champions League. Απόψε η ΑΕΚ την κρατάμε στη Allwyn Arena απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας, και μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα θέλει να επιστρέψει στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. 2 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν οι παίκτες της Λεύσκης στην περίπτωση που κάνουν το θαύμα τους στην Αγία Σοφιά. Ο σπουδαίος αγώνας θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Ερασπορ βέβαια, το ΜΕΚΑ και την Κοσμοτέ Σπορ 2. Στον ΠΑΟΚ τώρα ένα νέο αστέρι του σερβικού ποδοσφαίρου βρίσκεται πλέον στο ρόστερ του, ο 20χρονος μεσοπιθετικός Όγνιεν Ούγκρεσιτς, που αποκτήθηκε από την Παρτίζαν Βελιγραδίου με κόστος 8 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο μάλιστα της μεταγραφής συμφωνήθηκε και φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων στο γήπεδο της Τούμπας. Χωρίς τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς που θα εκτίσει και τη δεύτερη αγωνιστική της ποινή, στον αναχωρεί σήμερα η αποστολή του ΠΑΟΚ προς την Νορβηγία για τη ρεβάντς με την Μπραν στο Conference League. Όφη τώρα με απόντο τον Άρον Ισέ καταξιδεύει στη Βουλγαρία σήμερα για τη ρεβάντς του 3-0 που πέτυχε σε βάρος της Τσέσκα Σόφια στα play-off του Europa League. Στην Ευρωλίγκα ένα βήμα από τη συμμετοχή του μετά το καλοκαίρι του 2027 πλησίασε ο ΠΑΟΚ, καθώς επιλέχθηκε από το Συμβούλιο των Μετόχων στην ενδεκάδα των συλλόγων που διεκδικούν σταθερή παρουσία στη διευρυμένη διοργάνωση των 24 ομάδων και δίνει ένα μάλιστα πολύ μεγάλο ποσό, κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ προσφέρει η ΠΑΟΚ για να προσθεθεί στην παρέα των κορυφαίων ομάδων, ενώ ο Άρης ανακοίνωσε πως δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε ανάλογη κίνηση. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών νίκησε 3-1 την Αυστρία στην Τσεχία και οδηγείται πλέον στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Απόψε στις 8 ολοκληρώνει τη συμμετοχή της στον όμιλο του Μπρουνό με αντίπαλο την Σερβία, αγώνας που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport. Στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα είχαμε χρυσό μετάλλιο και ρεκόρ αγώνων 52-34 του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ήπιο και με αυτή τη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της κολυμβητικής ομάδας στους μεσογειακούς αγώνες. Χάλκινο για τον Ευάγγελο Μακρυγιάννη στο ίδιο αγώνισμα. Στα 200 μέτρα πεταλούδα η Γεωργία Δαμασιώτη πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ το χάλκινο κατέκτησε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μικτής ομαδικής. Τελικός απολογισμός 6 χρυσά, 7 ασημένια, 5 χάλκινα και η χώρα μας κατετάγει δεύτερη στον πίνακα της κολύμβησης πίσω μόνο από την Ιταλία. Στο άθλημα της πάλης, στους μεσογειακούς και πάλι αγώνες, η 18χρονη Μαρία Λουίζα Γκίκα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, ενώ στο μπάντμιντον το χάλκινο μετάλλιο κέρδισε η Ματίνα Σωτηρίου. Τον αγώνα των ανδρικών ομάδων βόλεϊ Ελλάδας-Αιγύπτου, στους μεσογειακούς πάντα, θα μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Sport σε λίγα λεπτά, στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένος αυτός ο αγώνας. Και κλείνω με τρεις κυρίαρχες ελληνικές συμμετοχές στην τρίτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπιλασίας που θα μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Sport από το Άμστερνταμ στις 2 και 4 το μεσημέρι. Είναι ο Στέφανος Ντούσκος στα προκριματικά του ΣΚΙΦ, ο Πέντρος Γαϊδατζής στα ημιτελικά του ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών και η Παπακοσταντίνου Μπούρκας στα ημιτελικά της Δικόπου. Χθες η Λιόλιου και Μουρατίδου προκρίθηκαν στον τελικό του διπλού ΣΚΙΦ, ενώ στα ημιτελικά με το τετραπλό ΣΚΙΦ Φίτσιου, Μπούρμπου, Λυκομέτρου και Διαβάτη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, να πούμε ότι έφτασε στο δεύτερο γύρο του Αμερικανικού τουρνουά τένις Winston Salem, κερδίζοντας 6-4-7-6 τον Αμερικανό Μπρούξμπι.
0: Αντίγονη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Με την αθλητική σας ενημέρωση, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες δύο ώρες, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή, η καταβολή των νέων συντάξεων χειρία σε 8.500 δικαιούχους. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Καντρούγκαλου. Κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επεσημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Εχμηρή η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, σημείωσε χαρακτηριστικά. Από τη Δευτέρα αρχίζει στα σούπερ μάρκετ η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών με μειώσεις από 5% έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα βασικά προϊόντα διατροφής και σε όλα τα είδη που έχει στο καθημερινό της τραπέζι η ελληνική οικογένεια. Κλείδωσε η συμφωνία για τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Στη Ρώμη υπογράφεται την τρίτη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμα από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Art News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος που είχε διακοπεί λόγω φωτιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Αύριο το πρωί εγκαινιάζεται παρουσία του Πρωθυπουργού η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με την αρμόδια εταιρεία, οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Δείγματα από τα ζώα έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου από ναρκοθέτηση, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός.
2: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρ στο Αιγαίο έως 39 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Μουσική εκτέλεση αυτού του πολύ αγαπημένου τραγουδιού. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που είναι στην κονσόλα του ήχου και είχε την ιδέα και για αυτό το μοναδικό έτσι τραγούδι, πραγματικά μοναδικό τραγούδι, σέρπικο βεβαίως, Δρόμοι Παλί, Μίκης Θοδωράκης, στίχη του Μανώλη Αναγνωστάκη και η Βάλια Τσιριγωτάκη. Έτσι έχει ουσιαστικά η Βάλια Τσιριγωτάκη, ναι. Μια ιδιαίτερη είναι μια σύγχρονη εκδοχή αυτού του κλασικού έργου. Έχει από πίσω και είναι λίγο διαφορετικό έναν γνωστό ισπανό παραγωγής ηλεκτρονικής μουσικής, γι' αυτό και είναι τελείως διαφορετική αυτή η ερμηνεία με την Βάλια Τσιριγιώτη, συγγνώμη, Βάλια Τσιριγιώτη. Διατηρεί όμως τη μελαγχολία που έχει άλλωστε και η ίδια, θα λέγαμε, και η ταινία αλλά και το μουσικό θέμα. Λέγεται ότι είναι μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες του παγκόσμιου κινηματογράφου η συνεργασία του Μίκη Θοδωράκη με τον Αμερικανό σκηνοθέτη, τον Σίντνεϊ Λιούμετ, για αυτή την ταινία, για το Σέρπικο, με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο, μια ταινία που κυκλοφόρησε, εάν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, το 1973. Ο Σίντνεϊ Λιούμετ γνώριζε το έργο και την πολιτική δράση του Θεοδωράκη. Βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για κάποια περιοδία ο παγκόσμιος Έλληνας συνθέτης και ο Λιούμετ μαζί με τον παραγωγό του επιδίωξαν να τον συναντήσουν. Έδειξε στο Θεοδωράκη ένα προσχέδιο της ταινίας, αρνήθηκε αυτός αρχικά θεωρώντας ότι είναι σκληρό το ύφος, ότι δεν άφηνε χώρο για μουσική επένδυση. Και εδώ που τα λέμε, το κομμάτι αυτό που έχει γίνει διάσημο σε όλο τον κόσμο, το ακούς ουσιαστικά μία φορά νομίζω, άντε δύο στην ταινία, όχι παραπάνω. Ο Λιούμετ όμως επέμεινε έντονα, εξήγησε στο συνθέτη ότι η παρουσία του θα έδινε τεράστιο κύρος στην παραγωγή και ο Θεοδωράκης πρώτο είναι μια ήδη δική του υπάρχουσα μελωδία. Ήταν η μουσική από το τραγούδι «Δρόμοι Παλί», ενθουσιάστηκε ο Λιούμετ. Η μουσική ενορχιστρώθηκε από τον Αμερικανό Bob James για να ταιριάζει έτσι στο αστικό περιβάλλον της Νέας Υόρκης και η συνεργασία τους χάρισε στο Μίκη Θοδωράκη υποψηφιότητα για βραβείο Grammy, καλύτερης πρωτότυπης μουσικής για ταινία, και υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA. Μάλιστα. Μέχρι και ο Αλ Πατσίνο έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τον τρόπο που η μουσική του Θοδωράκη αποτύπωσε την ψυχή του ήρωα σε αυτή την ταινία στο Σέρπικο. Καλημέρα φίλες και φίλοι από τη Φωνή της Ελλάδας, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, από την εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Όπως είπα, απέναντί μου είναι ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Αν όλα πάνε καλά θα ταξιδέψουμε κάπου μεταξύ Καρπάθου και Ριάντ, μπορεί και Νέα Υόρκη. Περίεργο ταξίδι. Θα τα μάθετε όλα αυτά στη συνέχεια, θα είναι η συνέντευξη που έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Και αφού είπα και για Νέα Υόρκη, ας πάμε μέχρι την Αστόρια. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει εκεί το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ δραστήριο και για αυτή την περίοδο έχει ανακοινώσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα προβολής θεάτρου και κινηματογράφου. Ένα πραγματικά ιδιαίτερο πρόγραμμα. Γιατί όλοι όσοι ομογενείς και ελληνικής καταγωγής βρίσκονται εκεί στην Αστόρια θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν αριστουργήματα του θεάτρου κάθε Τρίτη και της Έβδομης Τέχνης, ταινίες δηλαδή, κάθε Τετάρτη. Είναι οι δραστηριότητες του ΚΕΠ που δεν σταματούν καθόλου τελικώς.
έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάθε Τρίτη προβάλλεται κινηματογραφημένο ένα θεατρικό αριστούργημα από παραστάσεις που δόθηκαν στην Ελλάδα, και κάθε Τετάρτη μια ελληνική ταινία που προβάλλεται σε συνεργασία με την Ένωση Σκηνοθετών Δημιουργών και, όπως διαβάζω στην ανακοίνωση του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού της Αστόριας, και με την πολύτιμη βοήθεια του Γιάννη Κατομερή. Όλες οι προβολές θα γίνονται στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, η είσοδος είναι ελεύθερη. Τα θεατρικά έργα είναι στα ελληνικά, δεν έχουν αγγλικούς υπότιτλους. Οι ταινίες είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους. Και μιλάμε για πολύ ενδιαφέρουσες παραγωγές, είτε είναι θέατρο είτε είναι κινηματογράφος. Θέλω να σας δώσω έτσι μια εικόνα. Ο Γλάρος του Τσέχοφ, το θεατρικό, Η ζωή που σου έχω δώσει, του Λουίτζι Πιραντέλο, του Μίμη Φωτόπουλου, το θεατρικό έργο Πελοπίδας, Ο καλός πολίτης, Αυτός και το παντελόνι του, το περίφημο αυτό θεατρικό κείμενο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το υπόγειο του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, και αυτό έχει ανέβει στο θέατρο, και ταινίες. Το καταπληκτικό αυτό ντοκιμαντέρ το έχουμε παρουσιάσει και από τη Φωνή της Ελλάδας, του Νίκου Θεοδοσίου, Έλληνες στο Hollywood. Ακόμα είναι το Σάλτο του ημέρου του Κώστα Κολλημένου, για ένα κόκκινο πουκάμισο. Ο Δημήτρης Πύρου και ο Νίκος Θεοδοσίου έχουν επίσης γυρίσει αυτή την ταινία. Η πανίδα της Στρατούλας Θεοδωράτου, η πειθαρχική ημεραρχία 1999 του Κώστα Σταματόπουλου. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα. Μπορείτε να το δείτε και στη σελίδα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Και πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, και πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, ας πάμε και μέχρι το Buenos Aires. Εκεί υπάρχει μια ελληνική κοινότητα που συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής. 100 χρόνια ζωής, λοιπόν. Αναφέρομαι στην ελληνική κοινότητα του Buenos Aires, Πανελλήνιων. Εδώ και 100 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό της Αργεντινής, κρατά ζωντανά την παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας, την ελληνική γλώσσα. Και μοιράστηκε και ένα συγκινητικό μήνυμα με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή της η ελληνική κοινότητα Πανελλήνιων, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Ουσιαστικά προσπάθησε να αποτυπώσει το πραγματικό νόημα αυτής της διαδρομής. Γράφουν λοιπόν συγκεκριμένα στο Facebook της ελληνικής κοινότητας Αργεντινής: «Υπάρχουν τόποι που ξεπερνούν τον χρόνο. Έναν χώρο που έγινε δεύτερο σπίτι για χιλιάδες Έλληνες και απογόνους Ελλήνων. Αυτό είναι το Πανελλήνιον. Ένας τόπος όπου γεννήθηκαν φιλίες, δημιουργήθηκαν οικογένειες και διατηρήθηκαν αναλύωτοι δεσμοί με την Ελλάδα. Πανελλήνιον σημαίνει οικογένεια, σημαίνει ενότητα, σημαίνει φίλους». Αυτό γράφουν ουσιαστικά στο μήνυμά τους η ελληνική κοινότητα, τα μέλη της ελληνικής κοινότητας Πανελλήνιων που εδρεύει στο Buenos Aires της Αργεντινής. Και δίνεται και ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την ανακοίνωση, σε αυτό το μήνυμα, στο ρόλο που διαδραμάτισε η κοινότητα στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας. Αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Οι παλαιότεροι δίδαξαν στους νεότερους την αξία της καταγωγής τους και απέδειξαν ότι το να είσαι Έλληνας δεν είναι μόνο μια καταγωγή, αλλά ένας τρόπος να αισθάνεσαι». Σε αυτό το επαιτειακό μήνυμα αποδίδει φορό τιμή σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη διαδρομή που, όπως γράφουν, δεν ήταν εύκολη. Είχαν πολλές προκλήσεις, δυσκολίες, αλλαγές που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν.
η διατήρηση ενός τόσο ιστορικού θεσμού απαιτεί καθημερινό αγώνα, αφοσίωση, ανθρώπους πρόθυμους να προσφέρουν χρόνο και ψυχή, έτσι ώστε η ελληνική παρουσία στην Αργεντινή να παραμείνει ζωντανή. Και αυτή η συγκινητική ανάρτηση ολοκληρώνεται με μία ευχή. Ήθε η υπερηφάνεια για τις ρίζες μας να συνεχίσει να μας φέρνει πάντα κοντά κάτω από την ίδια αγκαλιά. Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουν οι νέες γενιές τον δρόμο των παλαιότερων γενών και να κρατήσουν έτσι την ελληνική ταυτότητα, να προσπαθήσουν να διατηρήσουν ήθη, έθιμα, τον ελληνισμό ουσιαστικά μακριά, τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, εκεί, στην Αργεντινή.

0: Λοιπόν, ταξίδι σας υποσχέθηκα προς τη Σαουδική Αραβία, προς το Ριάντ. Να σας πω ότι η μαζική παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή νομίζω ξεκίνησε εκεί οι δεκαετίες 1960-1970, όταν η Σαουδική Αραβία άρχισε να αξιοποιεί τον πετρελαϊκό της πλούτο και χρειαζόταν επιγόντως υποδομές. Ανέλαβαν τεράστια έργα υποδομής ελληνική κατασκευαστική κολοσσή. Μέχρι τη δεκαετία του 1980 και του 1990 χιλιάδες Έλληνες, κυρίως μηχανικοί τεχνικών ειδικοτήτων, ζούσαν οικογενειακώς στη χώρα, στη Σαουδική Αραβία, κατά βάση στη Τζέντα αλλά και στο Ριάντ, σε εκείνες τις δύο περιοχές περισσότερο. Και από εκεί και πέρα άρχισε έτσι η μεγάλη ιστορία των Ελλήνων στο Ριάντ, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εμείς θα μιλήσουμε με μία παγκόσμια ακαδημαϊκό και αφηγήτρια. Έχει καταγωγή από το Απέρι Καρπάθου. Έχει διδάξει σε Αμερική, Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή. Σήμερα υπηρετεί ως επίκουρη καθηγήτρια αγγλικής σε πανεπιστήμιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Γνωρίζει βεβαίως απτέστως αγγλικά, ελληνικά, αλλά είναι ριζωμένη στην κλασική παράδοση και δημιουργεί αφηγήσεις που θολώνουν τα όρια ανάμεσα στην ιστορία και τη φαντασία, προκαλώντας τον αναγνώστη. Και κάπως έτσι είναι ουσιαστικά και το βιβλίο της, θα λέγαμε, αυτό που κρατάμε εμείς στα χέρια μας και που έχει τον τίτλο «Η επιστροφή του κενού». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα και αναφέρομαι στην Ειρήνη Χιώτη, που την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Βρίσκεστε στην υπέροχη Κάρπαθο.
1: Ναι, σωστά, στο Απέρι της Καρπάθου, σωστά.
0: Τι ωραία, πραγματικά ζηλεύουμε εμείς εδώ που σας ακούμε από την πρωτεύουσα. Λοιπόν, έχετε ζήσει και έχετε διδάξει, κυρία Χιώτη, σε πολλές διαφορετικές ηπείρους. Θέλω να σας ρωτήσω πώς προέκυψε όλο αυτό το ταξίδι, αν ήταν ανάγκη, αν ήταν μια ευκαιρία να φύγετε από την Ελλάδα και πώς τελικώς από διάφορα σημεία, Αμερική, Ευρώπη, Ασία, καταλήξατε στο Ριάντ.
1: Μεγάλη ιστορία. Όταν τελείωσα το Λύκειο, το 15ο Λύκειο Κυψέλης, έφυγα για Αμερική για σπούδες. Συγχωρείτε. Και όταν τελείωσα τις σπούδες μου, γνώρισα τον σύζυγό μου εκεί. Αποφασίσαμε, δίδαξα εκεί στο Mammoth University για περίπου 6-7 χρόνια. Και μετά αποφασίσαμε να πάμε στη Σιγκαπούρη για μια ευκαιρία να ταξιδέψουμε, αλλά επίσης και να δουλέψουμε στο εξωτερικό. Πήραμε και το μικρό μας γιο, βέβαια, μαζί μας, 5 ετών τότε. Και μετά από τη Σιγκαπούρη, ενώ ο γιος μας μεγάλωνε, 6 ετών περίπου, 7, αποφασίσαμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα για να τον αναθρέψουμε με την ελληνική κουλτούρα. Και είχα βρει θέση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στην ΑΣΟΕ, όπου δίδαξα 9 χρόνια. Μετά, όταν ήρθε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, είπαμε, ούψ, για χάρη των παιδιών, είχαμε και το δεύτερο παιδί μας τότε, είπαμε, πρέπει να φύγουμε. Πήγαμε Πολωνία, όπου δούλεψα εκεί στην κυβέρνηση. Και μετά από Πολωνία πήγαμε Κίνα, όπου δίδαξα στο Zhang Tong Liverpool University για 3-4 χρόνια. Και από εκεί, από το Shanghai, πήγαμε απέναντι από το Hong Kong, στο Beijing Institute of Technology, όπου δίδαξα λίγο 3-4 χρόνια. Και μετά ήρθε το COVID.
0: Ήρθε, ναι, ο κορονοϊός.
1: Ναι, ακριβώς. Και μετά αποφασίσαμε να έρθουμε λίγο πιο κοντά στην Ελλάδα. Και είπαμε, αν βρούμε θέση στη Σαουδική Αραβία, καλή ιδέα είναι να μετακομίσουμε εκεί. Και πραγματικά, όταν βρήκαμε θέσεις, ήρθαμε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπου είμαστε τώρα περίπου 5-6 χρόνια και διδάσκω στο Al-Faisal University.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η διαδρομή.
0: Αυτή είναι η διαδρομή. Πώς είναι το ακαδημαϊκό περιβάλλον εκεί, πώς σας αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και κουβαλάτε, πώς να το πω, στοιχεία της ελληνικής σας ταυτότητας στην έδρα του καθηγητή?
1: Ναι, όπως είπα, αγαπάνε τους Έλληνες. Οι Σαουδάραβες αγαπάνε τους Έλληνες και βέβαια ως τη στιγμή που ένας φοιτητής έρχεται μέσα, με ρωτάνε το επίθετό σου από πού προέρχεται, λέω είμαι από την Ελλάδα, και αμέσως βέβαια ενθουσιάζονται. Το περιβάλλον είναι πολύ ωραίο στο πανεπιστήμιο, είναι και κορίτσια και αγόρια μαζί, είμαστε ένα από τα πρώτα πανεπιστήμια τα οποία έχουν δεχτεί και κορίτσια και αγόρια. Προοδευτικό πανεπιστήμιο είναι, δεν έχω κανένα παράπονο, δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο. Το περιβάλλον είναι πολύ καλό. Βέβαια υπάρχουν καθηγητές από όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο εγώ που είμαι από το εξωτερικό. Υπάρχουν καθηγητές από την Αγγλία, από την Αφρική, από το Σουδάν, από την Ευρώπη. Και το περιβάλλον είναι έτσι, πώς να σας το πω, international.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολυεθνικό και από ό,τι καταλάβαμε ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο, όπως μας το περιγράψατε. Βεβαίως η Σαουδική Αραβία έχει μια ιδιαίτερη κουλτούρα. Θα λέγαμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει και έντονες κοινωνικές αλλαγές. Αλλά είχατε έτσι κάποιες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε ως γυναίκα από τη μια, ως γυναίκα ακαδημαϊκός από την άλλη, φτάνοντας ας πούμε πριν από 5-6 χρόνια εκεί?
1: Δεν μπορώ να πω ότι είχα, δηλαδή αντιμετωπίζουν τις γυναίκες ακαδημαϊκούς βέβαια με ισότητα. Δεν μπορώ να πω ότι είδα κάποια διαφορά στην αντιμετώπιση διότι είναι γυναίκα ή όχι. Όλοι σέβονται ο ένας τον άλλον, δουλεύουμε καλά μαζί. Υπάρχει βέβαια, πρέπει να το πω αυτό, δηλαδή υπάρχει ακόμα κάποια νοοτροπία το ότι ο άντρας μπορεί να διοικήσει καλύτερα από τη γυναίκα. Αλλά και αυτή η νοοτροπία ακόμα αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάμε και στη συγγραφή. Λοιπόν, η συγγραφή προϋπήρχε μέσα σας? Δηλαδή γράφατε ας πούμε από μικρή και ανεξαρτήτως αν βρισκόσασταν στην Ελλάδα ή όχι, ή τελικά η απόσταση από την Ελλάδα, οι εμπειρίες που πήρατε από τη διαμονή σας σε διάφορες χώρες του κόσμου, όπως έτσι πολύ ωραία μας εξηγήσατε με λίγα λόγια συμπυκνωμένα, αλλά μας δείξατε την πορεία σας από τη μία χώρα στην άλλη. Δηλαδή τελικώς η συγγραφή ήταν κάτι που σας ενδιέφερε από μικρή και άλλαξε, έγινε ακόμη πιο έντονο το ενδιαφέρον επειδή ακριβώς υπήρχε η απόσταση από την πατρίδα?
1: Η επιθυμία να γράφω υπήρχε από τότε που ήμουν μικρή. Άρχιζα να γράφω ποίηματα από 5-6 ετών, άρχιζα να γράφω μικρά διηγήματα από μικρή και βέβαια όσο μεγάλωσα στο νησί, στην Κάρπαθο και μετά στην Αθήνα, όλες οι εμπειρίες ζώντας σε ένα νησί και μετά ζώντας στην πόλη είχαν εμπλουτίσει με στοιχεία που μπορούσα να βάλω μέσα στη γραφή μου. Και βέβαια όλα τα ταξίδια που έχω κάνει μου έχουν δώσει μια διαφορετική άποψη για το πώς είναι ο κόσμος, για τις επιθυμίες του κόσμου, για τα προβλήματα του κόσμου, αλλά η επιθυμία να γράφω ήταν πάντοτε μέσα μου από μικρό παιδί.
0: Μάλιστα. Το βιβλίο αυτό, το συγκεκριμένο, η επιστροφή του κενού, δίνεται ουσιαστικά μία ανθρώπινη διάσταση και φωνή σε μία καριάτιδα. Μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά και να φανταστούν οι ακροατές, χωρίς καν να διαβάσω απόσπασμα, ποια ήταν αυτή η καριάτιδα που δίνεται μορφή. Θα διαβάσω όμως ένα μικρό σημείο, μάλιστα στην έναρξη του βιβλίου, στον πρόλογο. «Δεν γεννήθηκα όπως γεννιούνται οι άνθρωποι. Δεν υπήρξε μητέρα να με πάρει στην αγκαλιά της, ούτε παιδικό κλάμα να δηλώσει πως έφτασα στον κόσμο. Ναι. Η αρχή μου ήταν σιωπηλή και παλιά, πολύ πριν αποκτήσω πρόσωπο, πριν αποκτήσω σώμα, πριν κάποιος με ονομάσει Καριάτιδα. Γεννήθηκα στο βουνό, στην καρδιά της Πεντέλης, εκεί όπου το μάρμαρο κοιμάται μέσα στη γη, σαν λευκό φως φυλακισμένο στον βράχο. Για αιώνες βρισκόμουν εκεί, βαθιά μέσα στην πέτρα, μέρος ενός κόσμου που δεν είχε ακόμα πάρει μορφή. Δεν υπήρχε χρόνος όπως τον αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι, δεν υπήρχαν μέρες και νύχτες, μόνο σιωπή και το απαλό πέρασμα του νερού μέσα από τις φλέβες του βουνού. Και ύστερα ήρθαν οι άνθρωποι. Στην αρχή τους ένιωσα σαν δονήσεις. Μετά ήρθαν ήχοι, χτυπήματα μετάλλου πάνω στο βράχο, ρυθμικά, επίμονα. Φωνές που αντιχούσαν μέσα στα λατομεία, τραγούδια που τραγουδούσαν οι εργάτες για να αντέξουν τη σκληρή δουλειά. Ήταν άντρες με χέρια δυνατά και πρόσωπα καμένα από τον ήλιο της Αττικής. Κάθε χτύπημα της μήλης τους ράγιζε λίγο από το σκοτάδι που με περιέβαλε. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, και συνεχίζει βεβαίως το βιβλίο, δεν θα πω περισσότερα στους ακροατές. Ήταν ουσιαστικά μία δική σας προσωπική ανάγκη, ζώντας μακριά από την πατρίδα και βλέποντας τον αγώνα που γίνεται για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, ήτανε κάτι ακόμα βαθύτερα ανθρώπινο?
1: Κάτι βαθύτερο ανθρώπινο. Δηλαδή όλοι μας έχουμε ρίζες. Είτε είναι από ένα ιδιαίτερο μέρος της Ελλάδος, είτε είναι διότι ορισμένες εμπειρίες έχουν γίνει γύρω από το άτομο και έχουν δημιουργήσει αυτές τις ρίζες. Αλλά στην πραγματικότητα ανήκουμε σε ένα μέρος και το μέρος που ανήκουμε μας δίνει στοιχεία τα οποία γεμίζουν την ψυχοσύνθεσή μας. Άρα δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς αυτά και αυτά δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς εμάς. Το ένα δίνει νόημα στο άλλο. Γι' αυτό η αρχή αυτή αρχίζει κάπως, όπως λέμε, από το μηδέν. Στην πραγματικότητα δεν είναι από το μηδέν. Προϋπήρχε η ιδέα το ότι ανήκεις κάπου, έστω και δεν είσαι διαμορφωμένος ακόμα ή διαμορφωμένη ακόμα με εμπειρίες, το να έχεις μεγαλώσει ακόμα, αλλά που κάπου αθηνάμε. Και το σημείο αυτό που αθηνάμε είναι ο τόπος μας. Από μικρά παιδιά, πρωτού ακόμα διαμορφώσουμε την προσωπικότητά μας, αποκτήσουμε τις εμπειρίες και μετά φύγουμε μακριά έξω από την Ελλάδα. Αυτό το σημείο έναρξης είναι αυτό το οποίο μας τραβάει πίσω.
0: Μάλιστα. Η ρίζα μας.
1: Η ρίζα μας. Σωστά. Ναι.
0: Στο Οπισθόφυλλο γράφεται «Ήμουν σώμα πριν γίνω σύμβολο. Ήμουν παρουσία πριν γίνω έκθεμα». Αυτή η φράση, εγώ τουλάχιστον νιώθω ότι κρύβει και μία δική σας αίσθηση αποχωρισμού λόγω της μετανάστευσης. Είναι η ιδέα μου?
1: Όχι, δεν είναι η ιδέα σας. Όταν φεύγεις από τη χώρα σου, νομίζεις ότι αλλού θα είναι καλύτερα. Και ότι δεν θα έχεις ανάγκη να γυρίσεις πίσω ή ανάγκη να θυμηθείς αυτά τα οποία άφησες πίσω. Και ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι άλλου είδους άτομο σε άλλη χώρα. Δηλαδή η χώρα η άλλη δεν σε βλέπει όπως η δική σου χώρα. Είναι και πλέον σαν έκθεμα για άλλους. Και εκεί είναι που αντιλαμβάνεσαι ότι εντάξει, δεν είμαι πραγματικά αυτή που ήμουν όταν ήμουν στη χώρα μου. Και εκεί αρχίζει να γεννιέται μέσα σου η νοσταλγία και το αίσθημα ότι πρέπει να γυρίσω, διότι αισθάνομαι καλύτερα εκεί όπου ανήκω.
0: Ναι. Γράφεται κάπου και για τη λέξη επιστροφή, ότι ανήκει μόνο σε αυτόν που ακόμα ταξιδεύει. Και ότι όταν κάποιος φτάσει αληθινά, η λέξη πάβει να χρειάζεται.
1: Πάβει να υπάρχει, σωστά. Σωστά. Γιατί είσαι στο χώρο όπου αισθάνεσαι άνετα, όπου ανήκεις και όπου δεν υπάρχει καμία άλλη σκέψη αλλού. Είσαι στο χώρο που ζεις στιγμή με στιγμή χωρίς να σκέφτεσαι άλλο χώρο που πρέπει να επιστρέψεις.
0: Ναι, αλλά η επιστροφή είναι και ένας γεωγραφικός προορισμός, έχει να κάνει με τη μνήμη και τη ρίζα. Είναι μια εσωτερική κατάσταση, δηλαδή η επιστροφή για σας μπορεί να είναι και το σπίτι σας στο Ριάντ, που είναι ο άνθρωπός σας, που είναι η ζωή σας τώρα. Και επιστροφή μπορεί να είναι και το σπίτι στο απέρι της Καρπάθου, έτσι.
1: Είναι όπου η καρδιά σου αισθάνεται ότι ανήκει πραγματικά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Γράφεται επίσης, μέσα στην πέτρα δεν υπάρχει σιωπή, υπάρχει μνήμη. Και εμφανίζεται συχνά στο κείμενο, το οποίο είπαμε ουσιαστικά είναι έχει φωνή και ψυχή, μια καριάτιδα, η καριάτιδα που βρίσκεται τώρα μακριά από τον Παρθενώνα, μακριά από την Ακρόπολη.
1: Από εμάς, ναι.
0: Η μνημοσύνη μου θύμισε τότε κάτι πιο βαθύ, πως δεν γεννήθηκα από μήτρα θνητής, αλλά από τη βούληση ενός ολόκληρου πολιτισμού να αφήσει πίσω του κάτι που να νικά τον χρόνο. Και εκείνο το κάτι ήμουν εγώ. Κάθε γραμμή του σώματός μου ήταν η ενσάρκωση μιας ιδέας που πήρε μορφή. Η αρμονία, η αρετή, η τελειότητα, η ομορφιά που δεν υποκύπτει στο χρόνο. Μια ύπαρξη που έμελε να μείνει αθάνατη. Σήκωνα τη μνήμη ενός ολόκληρου κόσμου, την ιστορία, τις σκέψεις, την ψυχή ενός πολιτισμού που ήθελε να μείνει ζωντανός πέρα από το χρόνο. Είναι πολύ ωραίο τώρα το απόσπασμα αυτό που διάβασα. Δείχνει ακριβώς αυτό που και εσείς λέτε, ότι μέσα στην πέτρα δεν υπάρχει σιωπή, υπάρχει μνήμη. Ισορροπείται βεβαίως μέσα στο βιβλίο αυτό, στο αφήγημα αυτό, ανάμεσα στην ιστορική πραγματικότητα από τη μια, γιατί σαφώς η Καριάτιδα εκλάπη, έχετε όλο το ταξίδι της, έτσι, πώς εκλάπη μέχρι εκεί πέρα που έφτασε, και βεβαίως υπάρχει και η μυθοπλασία, γιατί έχετε δώσει φωνή και ψυχή σε αυτό το άγαλμα και λέτε πώς αισθάνεται η ίδια την ώρα που τη σηκώνουν, πώς αισθάνεται εχμάλωτη την ώρα του ταξιδιού, τα πάντα. Ήταν δύσκολη αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην ιστορία, πως αισθάνεται εχμάλωτη την ώρα του ταξιδιού, τα πάντα. Ήταν δύσκολη αυτή η ισορροπία ανάμεσα

0: μέχρι λοχάρι το 2021-2022. Mm-hmm. Έφτασα σε ένα σημείο που είπα εντάξει, τα ιστορικά γεγονότα τα έχω τώρα εδώ, okay, τα έχουμε πει, τώρα όμως τι γίνεται. Πρέπει να δημιουργήσω ένα σκηνικό όπου, όπου πρέπει να έρθει πίσω και βέβαια αυτό πρέπει να είναι φανταστικό. Έτσι δημιουργήθηκε αυτή η γέφυρα okay, των φίλων από το κουκάκι, mm-hmm. οι οποίοι προσπάθησαν με τον τρόπο τους και κατάφεραν να αποδείξουν ότι ναι, πρέπει να τη φέρουμε πίσω διότι τη χάνουμε. Mm. Εκεί ήταν η ισορροπία, εκεί ήταν μάλλον η δυσκολία της ισορροπίας. Διότι τα ιστορικά γεγονότα είναι εύκολα, υπάρχουν εκεί παντού. Όλοι το γνωρίζουν τα ιστορικά αυτά γεγονότα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά από τη στιγμή που σταματούν τα ιστορικά γεγονότα και πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον, εκεί είναι το πρόβλημα το να δημιουργήσω μία γέφυρα για να μπορούμε να τη φέρουμε πίσω και το διήγημα να έρθει σε μια ροή ομαλή χωρίς να φαίνεται ότι έφυγα από τα σωστά ιστορικά γεγονότα και τώρα υπάρχει η μυθοπλασία, η φαντασία.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί ήταν λίγο η δυσκολία.
1: Mm-hmm. Υπάρχει βεβαίως ούτως ή άλλως μυθοπλασία από την αρχή. Όπως είπα, εμφανίζεται η μνημοσύνη, εμφανίζεται ναι, ναι. η παρηγοριά. Έχετε βρει πρόσωπα που δεν είναι ακριβώς πρόσωπα, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Και
0: ναι,
1: δίνουν σωστά. ουσιαστικά με τη δική τους φωνή, mm-hmm. βοηθούν την Καριάτιδα σε διάφορους,
0: ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: σε διάφορα σημεία. Ναι, μια, και ναι. η παρηγοριά βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Τα μάρμαρα του Έλγιν, έτσι άκουσα να μας αποκαλούν για πρώτη φορά, και αυτό το όνομα mm-hmm. που μας είχαν δώσει δεν το άκουσα mm-hmm. απλά με αυτιά, μα με ολόκληρη την ύπαρξή μου, σαν mm-hmm. λέξη χαραγμένη επάνω μου με πειρακτωμένο σίδερο. Μάρμαρα, mm-hmm. αφού για αυτούς ήμουν μέρος τους, όχι κόρη, όχι φύλακας, όχι mm-hmm. μνήμη του ιερού βράχου, έτσι απλά mm-hmm. σαν να ήμουν ύλη άψυχη, μια πέτρα mm-hmm. ψυχρή που δεν γνώρισε ποτέ πνοή, χρόνο, ιστορία, ούτε καν το αργό άγγιγμα των αιώνων. Ένα όνομα mm. που δόθηκε από έναν άνθρωπο, ένα θνητό, έναν mm-hmm. κατακτητή, οπλισμένο, όχι με δόρη, αλλά με σφραγίδες και άδειες που είχε κατορθώσει να σβήσει mm-hmm. μονομιάς 2000 mm-hmm. χρόνια ύπαρξης. Mm-hmm. Πόσο πολύ σας πονά αυτό το γεγονός, ότι είναι έξι αγάλματα και το ένα δεν βρίσκεται μαζί με τα άλλα πέντε, εκλάπη ναι. και θέλετε να γυρίσει πίσω.
0: Ναι, με πονάει το ζήτημα αυτό. Άλλο να δίνεις κάτι με τη βούλησή σου, με την άδειά σου.
1: Mm-hmm.
0: Και άλλο να σου το παίρνουν χωρίς να σε ρωτάνε.
1: Ναι.
0: Και με πειράζει, νούμερο ένα, πρώτα με πειράζει το γεγονός ότι λένε του Elgin τα μάρμαρα, και όπως και η Μερκούρη είπε, δεν είναι Elgin Marble, είναι τα γάλματα του Παρθενώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Η αλλαγή αυτή του ονόματος με πειράζει πάρα πολύ. Πάρα mm. πολύ, διότι αλλάζεις, προσπαθείς να αλλάξεις την ταυτότητα ενός αγάλματος που έχει μέρος στη ψυχοσύνθεση του Έλληνα.
1: Ναι.
0: Και βέβαια με πειράζει το ότι υπάρχουν τόσες πολλές δυσκολίες να τη φέρουμε πίσω. Την επήρανε χωρίς την άδειά μας, είμαστε κάτω από τους Τούρκους τότε,
1: mm-hmm.
0: δεν πήραν την άδεια του ελληνικού λαού, οπότε το θεωρώ εντελώς άδικο, και πιστεύω ότι οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να τη φέρουμε πίσω, και τα άλλα αγάλματα τα οποία μας ανήκουν, δεν δώσαμε την άδεια για να τα πάρουν. Νομίζω ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε για να γυρίσουν πίσω.
1: Mm-hmm. Να ρωτήσω το εξής. Mm-hmm. Είστε καθηγήτρια, όπως είπαμε, σε αυτό το πανεπιστήμιο, το τελείως mm-hmm. σύγχρονο πανεπιστήμιο mm-hmm. στο Ριάντ της mm-hmm. Σαουδικής Αραβίας. Έχετε μιλήσει με αφορμή το βιβλίο σας mm-hmm. για αυτό το ζήτημα στους φοιτητές σας? Γνωρίζουν οι υπόλοιπες εθνικότητες που μένουν στο Ριάντ την ιστορία της, των γλυπτών του Παρθενώνα και πώς εκλάπησαν mm-hmm. και ότι τα διεκδικούμε και ότι τα ζητούμε mm-hmm. Όλο αυτό το mm-hmm. κομμάτι. Είναι η Ελλάδα, είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο και μας το είπατε κιόλας ότι στη Σαουδική Αραβία σας ρωτούν, λέτε ότι είστε Ελληνίδα και αμέσως υπάρχει ένας σεβασμός, έτσι.
0: Ναι.

0: Ναι, υπάρχει σεβασμός οπωσδήποτε. Το γεγονός το ότι είμαι Ελληνίδα και θαυμάζουν τον ελληνικό πολιτισμό. Βέβαια, ορισμένες φορές με ρωτάνε ορισμένα ευαίσθητα ερωτήσεις πάνω σε ευαίσθητα ζητήματα, πολιτικά ζητήματα. Mm-hmm. Αλλά είμαι υποχρεωμένη να τα αποφεύγω εξαιτίας της θέσης μου.
1: Σωστά.
0: Δεν επιτρέπεται μέσα στη τάξη να αναφέρω ορισμένα γεγονότα πολιτικά. Mm-hmm. Ούτε καν να κριτικάρω πολιτικά γεγονότα. Και έτσι είναι πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε πολύ προσεκτική. Ναι.
1: Mm. Μάλιστα. Ναι. Πώς βιώνετε η ίδια την ελληνική παροικία εκεί στο Ριάντ? Έχετε κοινές συγκεντρώσεις των Ελλήνων? Έχετε η ίδια διατηρείτε κάποια σχέση με τους Έλληνες που μπορεί να είναι εκεί? Ξέρω ότι δεν είναι μια παραδοσιακή μεταναστευτική κοινότητα.
0: Σωστά.
1: Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι άνθρωποι που συνήθως είναι υψηλά εξειδικευμένοι επαγγελματίες. Είναι όπως εσείς αρκετοί ακαδημαϊκοί και καθηγητές που στελεχώνουν κορυφαία πανεπιστήμια, όπως και αυτό που διδάσκετε. Είναι πολύ μηχανικοί και αρχιτέκτονες και γιατροί. Είναι στελέχη επιχειρήσεων, πολυεθνικών εταιριών, τράπεζες, ενέργεια, μεγάλες εταιρείες συμβούλων. Έχουν εκεί στο Ριάντ, έχει δημιουργηθεί κάποια ελληνική κοινότητα, έχουν επαφές, διοργανώνουν εκδηλώσεις. Εσείς διατηρείτε τις σχέσεις με τους Έλληνες της περιοχής?
0: Ναι, διατηρώ τις σχέσεις. Βέβαια, εξαιτίας των επαγγελματικών υποχρεώσεων είναι δύσκολο να μπορούμε να βρεθούμε όλοι μαζί. Καμιά φορά το Πάσχα, τα Χριστούγεννα προσπαθούμε να βρεθούμε. Μέσα στο Πανεπιστήμιο υπάρχουν Έλληνες και βέβαια καθημερινώς είμαστε μαζί, το οποίο είναι ωραίο. Ναι, αλλά όποτε μπορούμε, ναι, διοργανώνουμε κάτι και συναντιόμαστε όλοι μαζί και δίνουμε θάρρος, όχι θάρρος, δηλαδή μπορούμε και
1: απαλύνετε την νοσταλγία, έτσι.
0: Μπράβο, απαλύνουμε την νοσταλγία, σωστά. Είναι παρηγοριά.
1: Είναι παρηγοριά, ναι. Αυτά τα ανταμώματα, ακόμη και για ένα καφέ και λίγη κουβέντα, τι έγινε στην πατρίδα, τι έμαθα, είναι σαφώς παρηγοριά.
0: Χάρη στο γραφείο μου μέσα κάνω ελληνικό καφέ και έρχονται οι Έλληνες, οι συνάδελφοί μου, και πίνουμε το καφέ μέσα στο γραφείο.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Γενικώς, ελληνικά προϊόντα βρίσκεται εύκολα? Είναι εύκολο να μαγειρέψετε, ας πούμε, στο σπίτι σας τις αγαπημένες σας συνταγές ελληνικές?
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν ορισμένα σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν όλα τα ελληνικά προϊόντα τα οποία θέλεις, τη φέτα, το γιαούρτι. Δηλαδή δεν είναι κανένα πρόβλημα στο να βρίσκω προϊόντα, και μάλιστα χαίρομαι όταν τα βλέπω στο ράφι, λέω «Οπ, την Ελλάδα, το λάδι από την Ελλάδα».
1: Το λάδι από την Ελλάδα.
0: Από την, από την Ελλάδα.
1: Οι Σαουδάραβες γνωρίζουν έτσι την ελληνική κουζίνα ή τα δικά μας ήθη έθιμα? Υπάρχει κάποιο ελληνικό εστιατόριο στο Ριάντ?
0: Ναι, υπάρχει ένα εστιατόριο το οποίο ονομάζεται Πάρος.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και έχουν ελληνικά φαγητά. Και να μην ξεχνάμε ότι πολλά από τα φαγητά είναι όμοια στη Σαουδική Αραβία. Χάρη, έχουν το πιλάφι όπως έχουμε και εμείς το πιλάφι. Έχουν το πακλαβά όπως έχουμε εμείς το πακλαβά.
1: Ναι.
0: Πολλά από τα φαγητά τους είναι πολύ όμοια με τα δικά μας φαγητά. Και
1: μάλιστα,
0: η κουλτούρα τους λίγο είναι όμοια με τη δική μας κουλτούρα. Δίνουν έμφαση στην οικογένεια, στην εκπαίδευση, στην ηθική και στη τιμή της οικογένειας, etc. Πολλά σημεία είναι κοινά.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Κυρία Χιώτη, μετά από τόσα χρόνια που είστε στο εξωτερικό, τι σημαίνει πλέον για σας η λέξη πατρίδα και πώς διατηρείτε έτσι τη δική σας σύνδεση με τις ρίζες σας, με την Κάρπαθο που βρίσκεστε τώρα?
0: Η Κάρπαθος είναι σταθερό σημείο στη ζωή μου. Βρίσκομαι εδώ κάθε καλοκαίρι. Βέβαια, έχω το ευτύχημα να έχω τέτοιου είδους επάγγελμα που μπορώ να έχω τις καλοκαιρινές διακοπές μου, ένα μήνα τα Χριστούγεννα, etc. Και πάντα όποτε μπορώ βρίσκομαι εδώ. Το γεγονός ότι είναι μονάχα 3,5 ώρες μακριά με κάνει και αισθάνομαι ακόμα πιο κοντά. Δηλαδή ξέρω ότι άμα θέλω μπαίνω στο αεροπλάνο σε 3 ώρες η Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά 45 λεπτά στην Κάρπαθο. Ναι, είναι σταθερό σημείο το οποίο δεν αλλάζει, όπως ένα αστέρι στο ουρανό είναι σταθερό σημείο. Δεν φεύγει, δεν αλλάζει τη νύχτα, ανάβει και το βλέπεις.
1: Ναι. Η σταθερότητα λοιπόν. Έτσι, ναι. Σε μια γυναίκα που περιπλανιέται ουσιαστικά, βρίσκεται τώρα στο Ριάντα, αλλά έχει ταξιδέψει παντού και έχει μείνει σε διάφορες χώρες. Το σταθερό της σημείο λοιπόν είναι η Κάρπαθος. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Η επιστροφή του κενού, εκδόσεις 24 γράμματα, ένα βιβλίο της Ειρήνης Χιώτη, μια καριάτιδα, αποκτά ανθρώπινη φωνή, μιλά για την απώλεια, για τη μνήμη, για την εξορία, αλλά θα λέγαμε και για την επίμονη ελπίδα της επιστροφής. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποια παρουσίαση αυτού του βιβλίου εδώ στην Αθήνα, αν θα κάνετε στην Κάρπαθο, εάν κάνετε και στο Ριάντι, τι ωραίο που θα ήταν και αυτό, έτσι, με τους Έλληνες εκεί, συναδέλφους και γενικώς συμπατριώτες μας που μένουν στο Ριάντι. Έχετε στόχο κάτι τέτοιο?
0: Έχουμε στόχο ο εκδοτικός οίκος, ο κύριος Γιώργος Δαμιανός, οποίο τον ευχαριστώ που δέχτηκε το βιβλίο να το εκτυπώσει. Νομίζω ότι έχουμε αποφασίσει να το κάνουμε το φθινόπωρο στην Αθήνα.
1: Πολύ ωραία.
0: Την παρουσίαση του βιβλίου, ναι.
1: Οπότε πολύ πιθανόν να ανταμώσουμε τότε. Να είστε καλά.
0: Να σας δω.
1: Να είστε καλά, κυρία Χιώτη. Εύχομαι καλό τάξιδο το βιβλίο και εσείς η ίδια.
0: Ευχαριστώ.
1: Να περνάτε καλά στο Ριάντι στη Σαουδική Αραβία. Πολλές ευχές. Γεια και χαρά.
0: Ευχαριστώ. Σας στέλνω αερά και από την Κάρπαθο και ήλιο.
1: Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή λοιπόν ήταν η δόκτωρ Ειρήνη Χιώτη, καταγωγή όπως είπαμε από την Κάρπαθο που βρίσκεται τώρα, παγκόσμια ακαδημαϊκός και αφηγήτρια, Αμερική, Ευρώπη, Ασία, έχει διδάξει Μέση Ανατολή τώρα εδώ και 5-6 χρόνια όπως μας είπε, μένει στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η είδηση και θέλω να σας την πω όσο προλαβαίνω. Είναι ένα καφέ, το οποίο είναι σύμβολο της ελληνικής μετανάστευσης στη Νέα Νότια Ουαλία, στα Blue Mountains. Εκεί λοιπόν στην Αυστραλία είναι ένα ιστορικό κτίριο, το Paragon Café. Είναι δημιούργημα ενός κυθύριου μετανάστη. Ο Ζαχαρίας Θεόδωρος Σίμος δημιούργησε ένα από τα πιο γνωστά καφέ της Αυστραλίας. Αλλά όπως σας λέω, το βασικό είναι ότι είναι σύμβολο της ελληνικής μετανάστευσης. Λοιπόν, αντιμετωπίζει φθορά, εγκατάλειψη, βανδαλισμοί, καταλήψεις από καταπατητές, ζημιές από διαρροές νερού, χρόνια αμέλεια, γιατί έχει σταματήσει να λειτουργεί από το 2018. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει την κυβέρνηση της πολιτείας να προσφύγει στο δικαστήριο κατά της ιδιοκτήτριας εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι έχει παραβιάσει την νομοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιατί ακριβώς? Γιατί ιδρύθηκε το 1916, χιλιάδες Έλληνες μετανάστες έφταναν εκείνη την εποχή, δεν ήταν ένα συνηθισμένο καφέ. Ο ιδιοκτήτης, ο κυθύριος Σίμος, αυτό είναι το επιθετό του, ταξίδεψε στην Ευρώπη, Αμερική, Ελβετία, εκπαιδεύτηκε στην τέχνη της σοκολατοποιίας, επέστρεψε στην Αυστραλία με πρωτοποριακές ιδέες και το ίδιο το εσωτερικό του καταστήματος έχει μετατραπεί σε ένα αριστούργημα της Art Deco αρχιτεκτονικής. Λοιπόν, είναι κρίμα γιατί δεν είναι απλώς ένα εμβληματικό ζαχαροπλαστείο, δεν είναι η ιστορικότητά του και αυτή η αρχιτεκτονική στην οποία αναφέρομαι. Ήταν σχολείο και χώρος εκπαίδευσης για δεκάδες Έλληνες μετανάστες που ξεκίνησαν από εκεί την επαγγελματική τους πορεία. Δηλαδή, ο Σίμος που το ίδρυσε χρηματοδοτούσε το ταξίδι συμπατριωτών από την Ελλάδα στην Αυστραλία να εργαστούν και να εκπαιδευτούν. Ήταν ένα φυτώριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Λοιπόν, έκλεισε όπως είπα το 2018. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, γιατί αποτελεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο της ελληνικής μεταναστευτικής κληρονομιάς. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο της ημέρας σε όλους σας. Γεια και χαρά!

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10. Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μέχρι την Παρασκευή η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επισημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Εχμηρή η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφαγίνη ούτε αμνησία έχουν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου για τη μία εθνική σύνταξη. Σημειώνει ο κ. Τσοκαλάς. Δρυμία κριτική και από τον ΚΚΕ που κάνει λόγο για αντιλαϊκή κυβέρνηση που έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τη μη περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών με μειώσεις από 5% έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα βασικά προϊόντα διατροφής και σε όλα τα είδη που έχει στο καθημερινό της τραπέζι η ελληνική οικογένεια. Κλείδωσε η συμφωνία για τις φρεγάτες Μπεργαμίνη. Στη Ρώμη υπογράφεται την τρίτη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου FREM από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νικού Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Συνελήφθη άνδρας για εμπρισμό από πρόθεση σε τρία διαφορετικά σημεία χθες στο Εγάλεο. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Η βουλευτής Έλενα Κρήτα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, τη θέση της Όλγας Γεροβασίλη που ανεξαρτοποιήθηκε. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εκοπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Δείγματα από τα ζώα έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα. Εντοπίστηκε σωρός με στολή δίτη, βατραχοπέδιλα και σε προχωρημένη σύψη σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Νάξου. Η σωρός περισυνελέγει από πλοίο του λιμενικού και μεταφέρεται στο λιμάνι της Νάξου. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου από ναρκοθέτηση σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι. Ο επικεφαλής της CIA John Ratcliffe ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, διευκρινίζει. Στο Νεπάλ τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων διωγγώνεται από τις σφοδρές πλημμύρες που σάρωσαν χωριά κοντά στο Θιβέτ, ενώ αναρρίθμιται συνείς ζημιές σε δρόμους και σε έργα υποδομών.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί, πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
4: FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZ δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο FZIN, την εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που κάθε Τετάρτη αναζητά όσα μπορούν να μας βοηθήσουν να ζούμε καλύτερα. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Περιμένουμε τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια αλλά και τις προτάσεις σας μέσω Viber και WhatsApp. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω, 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα στα social της Φωνής της Ελλάδος, σε Facebook και Instagram, Voice of Greece Earth. Η δική σας συμμετοχή δίνει πάντα μεγαλύτερη αξία στο διάλογο. Μείνετε μαζί μας για μία ώρα αφιερωμένη στην επιστήμη, την υγεία και βεβαίως σε όλα όσα αξίζει να γνωρίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε ετοιμάσει δύο πολύ σημαντικά, πιστεύουμε, θέματα. Στο πρώτο μέρος θα συζητήσουμε για την διεθνή αναγνώριση της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την παρουσία των Ελλήνων γιατρών και ευρύτερα ερευνητών διεθνώς, αλλά και το μεγάλο στοίχημα της αξιοποίησης ακριβώς αυτού του επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Το δεύτερο μέρος, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα αλλεργιών που είναι σήμερα, θα μιλήσουμε για την εντυπωσιακή αύξηση των αλλεργιών, το ρόλο της κλιματικής αλλαγής, τις τροφικές αλλεργίες και σίγουρα για όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις. Από που λοιπόν και αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και ξεκινάμε σε πολύ λίγο.

0: Σήμερα λοιπόν στο FZIN δεν θα συζητήσουμε απλά για την επιστήμη και την ιατρική, αλλά για την ίδια την Ελλάδα της γνώσης, την Ελλάδα της διασποράς, της νέας γενιάς. Αφορμή στάθηκε μια σημαντική διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ειδικότερα δε για την ιατρική σχολή, που ήρθε απλά για να επιβεβαιώσει αυτό που όλοι γνωρίζουμε, ότι η ελληνική επιστημονική κοινότητα συνεχίζει να έχει ισχυρό αποτύπωμα στον κόσμο. Την ίδια στιγμή βέβαια χιλιάδες νέοι Έλληνες γιατροί και ερευνητές εργάζονται στο εξωτερικό και μάλιστα διαπρέπουν διεθνώς. Έχουμε λοιπόν την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον καθηγητή χειρουργικής και διευθυντή της 4ης Χειρουργικής Κλινικής στο Αττικό Νοσοκομείο, τον κύριο Νικόλαο Αρκαδόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε τι σημαίνει αυτή η διάκριση για την Ιατρική Σχολή βεβαίως, αλλά και για τη χώρα μας, αλλά και γιατί συνεχίζουν να φεύγουν νέοι επιστήμονες, αν υπάρχουν πλέον σήμερα λόγοι επιστροφής. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος, και στην εκπομπή μας στο FZIN.
1: Γεια σας κύριε Μπουλούκου, είναι χαρά μου να είμαι μαζί σας και στην εκπομπή σας να μπορώ να μιλήσω μέσω αυτής της ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η σημαντική διεθνής διάκριση για το Πανεπιστήμιο Αθηνών επαναφέρει βέβαια στο προσκήνιο και τη συζήτηση για τη θέση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας στον παγκόσμιο χάρτη. Να αναφέρω για τους ακροατές μας, σύμφωνα λοιπόν με την κατάταξη AD Scientific Index 2026, το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατατάσσεται 61ο παγκοσμίως, ενώ στον τομέα Medical and Health Sciences βρίσκεται στην 4η θέση διεθνώς, μια διάκριση που αντανακλά βέβαια τη δυναμική της ιατρικής σχολής και ευρύτερα βέβαια της ελληνικής ιατρικής έρευνας. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό για την Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αυτή η διεθνής διάκριση?
1: Καταρχάς, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή τη διάκριση.
0: Αν μη τι άλλο, έτσι.
1: Βέβαια. Και εμείς και οι φοιτητές μας και οι καθηγητές όλου του Πανεπιστημίου, αλλά ειδικά της Ιατρικής Σχολής, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ο προφανής, είναι μια πολύ ψηλή θέση διεθνώς, η ψηλότερη που έχουμε καταλάβει ποτέ σε διεθνείς κατατάξεις, πάνω από πολλές ιστορικές και μεγάλες ιατρικές σχολές της Δύσης, της Αμερικής, της Ευρώπης, οπότε είναι μια πραγματικά μια καταπληκτική διεθνής διάκριση και αναγνώριση αυτή η τέταρτη θέση. Ο άλλος λόγος που είναι πολύ σημαντική είναι ότι αυτή είναι ένα σύστημα αξιολόγησης, αν θέλετε, είναι μια κατάταξη που είναι πάρα πολύ αντικειμενική. Γιατί? Επειδή βασίζεται μόνο σε μετρήσιμους δείκτες, σε αυτά που λέγονται βιβλιογραφικά μετρικά των καθηγητών της ιατρικής σχολής. Δηλαδή, συνυπολογίζει για να βγάλει την τελική κατάταξη πόσες δημοσιεύσεις διεθνείς έχουν οι καθηγητές μας, τι κύρος έχουν αυτές οι δημοσιεύσεις, τι περιοδικά έχουν γίνει, τι αναγνώριση έχουν αυτές οι δημοσιεύσεις από τους συναδέλφους. Όλα αυτά είναι αντικειμενικοί μετρικοί δείκτες που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων και δεν παρεμβαίνουν καθόλου γνώμες, ερωτηματολόγια ή αν θέλετε άλλοι παράγοντες. Είναι λοιπόν μια πολύ πολύ αντικειμενική κατάταξη η οποία αποτιμά όχι όλο το εύρος της ιατρικής αλλά το ερευνητικό της έργο και τις διεθνείς δημοσιεύσεις των καθηγητών της. Κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως και κατανοούμε και την αξία σίγουρα αυτής της θέσης που λάβατε με αυτά που μας είπατε. Πιστεύετε γενικά ότι η έρευνα στις μέρες μας παίζει σημαντικό ρόλο και υπάρχουν και κάποιοι τομείς που η σχολή σας, η σχολή στην οποία προείσταστε, ξεχωρίζει διεθνώς?
1: Η έρευνα είναι κομβική. Τα πανεπιστήμια είναι η ατμομηχανή της κοινωνίας σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες, όχι μόνο γιατί εκπαιδεύουν τους νέους επιστήμονες, εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες του αύριο, αλλά και γιατί παράγουν γνώση. Αυτό γίνεται μόνο μέσω της έρευνας. Δεν νοείται καλό πανεπιστήμιο διεθνώς, το οποίο να μην έχει πολύ καλή, πολύ δυνατή έρευνα. Εμείς είμαστε περήφανοι για το ερευνητικό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής είναι από τα καλύτερα και η αναγνώριση από αυτή την κατάταξη είναι ένα ακόμα στοιχείο γι' αυτό. Είναι πολύ δυνατό σε πάρα πολλούς τομείς της σχολής, ξεκινώντας από τη βασική έρευνα, την έρευνα δηλαδή που γίνεται μέσα στα εργαστήρια για βασικούς μηχανισμούς και φτάνοντας στην κλινική έρευνα, δηλαδή την έρευνα που γίνεται στις κλινικές, στα νοσοκομεία, που ερευνά νέα φάρμακα, νέες τεχνικές, νέες μεθόδους για τη θεραπεία των ασθενών. Σε όλο το φάσμα της έρευνας η σχολή μας έχει να επιδείξει πολύ σπουδαία επιτεύγματα και αυτό την καθιστά και μία από τις καλύτερες ιατρικές σχολές διεθνώς σε όλο τον κόσμο.
0: Και πόσο ανταγωνιστική είναι σήμερα η ελληνική ιατρική εκπαίδευση, να το πάρουμε ευρύτερα, σε σχέση με άλλα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού? Είναι πλέον ισότιμη? Γιατί σίγουρα σε υποδομές μπορεί να μην είναι σε ανάλογο επίπεδο. Το ρωτώ αυτό, μπορεί να με διαψεύσετε.
1: Όχι, δεν σας διαψεύδω καθόλου, το θέτετε πολύ σωστά. Η ελληνική ιατρική εκπαίδευση είναι σε καλό επίπεδο, θα μπορούσε να είναι σε πολύ καλύτερο. Γιατί, επειδή όπως ξέρετε συγκεντρώνει καταρχήν τους άριστους μαθητές. Είναι τώρα καιρός που βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, που οι μαθητές κάνουν τα μηχανογραφικά τους. Βλέπουμε λοιπόν για μια ακόμη χρονιά τους άριστους μαθητές των ελληνικών σχολείων να επιλέγουν τις ιατρικές σχολές. Απ' την άλλη μεριά έχει εξαιρετικούς καθηγητές. Θα μιλήσουμε και για αυτούς αργότερα ίσως, πολλούς από τους οποίους τους έχουμε φέρει από το εξωτερικό. Λείπουν οι υποδομές. Όχι ακριβώς λείπουν, είναι παλιές οι υποδομές. Χρειάζονται ανανέωση, χρειάζονται νέες επενδύσεις, οι οποίες πρέπει να έρθουν από τη μεριά της πολιτείας. Δεν υπάρχει άλλος μεγάλος χρηματοδοτικός φορέας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Εμείς εφαρμόζουμε και νέα εργαλεία για να τις ανανεώσουμε τις υποδομές μας και έσοδα που έχουμε εξασφαλίσει από τα ερευνητικά μας προγράμματα, από το αγγλόφωνο μας πρόγραμμα, αλλά χρειάζεται και η βοήθεια της πολιτείας στον εξυγχρονισμό των υποδομών των ελληνικών πανεπιστημίων και δι' των ιατρικών σχολών.
0: Και βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, και ενδιαφέρον, αυξημένο ενδιαφέρον από φοιτητές ή ερευνητές του εξωτερικού? Γιατί μας είπατε και το αγγλόφωνο τμήμα που έχετε.
1: Ναι, βεβαίως. Και να σας πω ένα παράδειγμα, το αγγλόφωνο τμήμα που αναφέρατε, το οποίο εκφράζει και το ενδιαφέρον που υπάρχει από το εξωτερικό για την ελληνική ιατρική εκπαίδευση. Βρίσκεται τώρα, μπαίνει τώρα στον πέμπτο χρόνο λειτουργίας του. Έχει φτάσει να έχει 160 φοιτητές από 30 διαφορετικές χώρες του κόσμου. Είναι το αγγλόφωνο τμήμα και η λειτουργία του μία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική ιατρική εκπαίδευση. Οι φοιτητές προέρχονται από όλο τον κόσμο, από την Κύπρο, από την Ευρώπη, από την Βόρεια Αμερική, από την Αυστραλία, από τον Καναδά, από πάρα πολλές χώρες. Και το επίπεδο του είναι ψηλό γιατί είναι το ακριβές αντίγραφο του ελληνικού τμήματος, απλώς γίνεται στα αγγλικά. Και η διεθνής φοιτητική κοινότητα το αγκάλιασε. Έχουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερες αιτήσεις. Φέτος έγινε ρεκόρ αιτήσεων στο αγγλόφωνο τμήμα και μάλιστα όλες οι θέσεις για τη νέα χρονιά που ξεκινάει τον Οκτώβριο έκλεισαν από το Μάιο με πολύ υψηλό επίπεδο υποψηφίους. Υπάρχουν αγγλόφωνα τμήματα και σε άλλες ελληνικές ιατρικές σχολές, όλα πάνε καλά από ό,τι ξέρω. Οπότε αυτό νομίζω λέει πολλά.
0: Και το επίπεδο ακριβώς το τι παρέχει η ιατρική σχολή, γενικά μάλλον να πούμε οι ιατρικές σχολές στη χώρα μας και πόσο μάλλον η ιατρική σχολή της Αθήνας, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε βέβαια, κύριε Πρόεδρε, ότι εξακολουθεί η χώρα μας να εξάγει ιατρικό δυναμικό, εξαιρετικό όπως το χαρακτηρίζουν οι χώρες που δέχονται τους Έλληνες γιατρούς. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει τους Έλληνες γιατρούς και ερευνητές γενικότερα να ξεχωρίζουν διεθνώς? Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε κατά καιρούς Έλληνες, στην εκπομπή μας Έλληνες γιατρούς. Στην προηγούμενη εκπομπή ήταν στην Ντόχα ένας Έλληνας γιατρός. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι τους κάνει τους Έλληνες γιατρούς ένα εξαιρετικά ιατρικό δυναμικό?
1: Το είπατε πολύ σωστά, υπάρχουν Έλληνες γιατροί σε όλο τον κόσμο και πολύ καλοί Έλληνες γιατροί. Πρόσφατα ήμασταν στη Νέα Υόρκη για να προωθήσουμε το αγγλόφωνο τμήμα μας και εκεί συναντήσαμε πάρα πολλούς Έλληνες γιατρούς. Οι περισσότεροι που ασκούν ιατρική στη Νέα Υόρκη, πρόεδρα από την Ελλάδα, είναι και απόφοιτοι της σχολής μας. Έτσι με πολύ περηφάνεια τους συναντήσαμε και τους γνωρίσαμε. Οι Έλληνες γιατροί και οι Έλληνες επιστήμονες γενικότερα διαπρέπουν στο εξωτερικό, γιατί πολύ απλά έχουν πολύ ψηλό επίπεδο. Έχουν εξαιρετική επιστημονική συγκρότηση. Είναι οι βάσεις που πήραν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, να το αναγνωρίζουμε αυτό, και καταφεύγουν στο εξωτερικό για τις περισσότερες επιστημονικές ευκαιρίες που δίνονται εκεί. Βέβαια, πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι οι γιατροί ανέκαθεν είχαν την τάση να εκπαιδεύονται ή να μετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό, και πολύ σωστά την είχαν και το θέλουμε και το ενθαρρύνουμε αυτό. Θέλουμε οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών των ελληνικών να αποκτούν εμπειρία και από μεγάλα κέντρα του εξωτερικού. Γιατί πολύ απλά έτσι μπορούν να χτίσουν πιο ισχυρές επιστημονικές προσωπικότητες, να γίνουν καλύτεροι γιατροί σε μια υποειδίκευση. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να παραμένουν στο εξωτερικό και μετά την εκπαίδευσή τους και να μην επιστρέφουν στη χώρα μας για να προσφέρουν στο δικό μας σύστημα υγείας. Έφευγαν λοιπόν πάντοτε οι γιατροί για βραχαία χρονικά διαστήματα. Τις τελευταίες δεκαετίες είδαμε ότι φεύγουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή φεύγουν για να κάνουν την καριέρα τους και τη ζωή στο εξωτερικό. Αυτό είναι κάτι που όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να το αντιστρέψουμε.
0: Γενικά παραμένει έντονο το φαινόμενο του brain drain στο χώρο της υγείας.
1: Παραμένει, αλλά τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι έχουμε και πολύ ενθαρρυντικές ενδείξεις και αντιστροφής του φαινομένου. Εμείς από την πλευρά μας ως Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνας έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία έχει αποδώσει, νομίζω για τα μέτρα της σχολής μας, έχει αποδώσει σημαντικά.
0: Γενικά διατηρούν δεσμούς με την Ελλάδα και κυρίως με την Ιατρική Σχολή ή και με τις πανεπιστημιακές κλινικές των νοσοκομείων, των ελληνικών νοσοκομείων?
1: Βεβαίως διατηρούν δεσμούς, το θέλουν να διατηρήσουν δεσμούς. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να διατηρηθούν αυτοί οι δεσμοί. Να σας πω ορισμένα παραδείγματα. Έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια σειρά προσκλήσεων και διαλέξεων που καλούμε αυτούς τους διακεκριμένους αποφύτους μας που είναι στο εξωτερικό και κάνουν εκεί καριέρα να έρθουν εδώ, να τους γνωρίσουν οι φοιτητές μας, να κάνουν τις διαλέξεις τους, να μπουν στην εκπαιδευτική μας διαδικασία, ελπίζοντας να τους προσελκύσουμε ώστε κάποια στιγμή να επανέλθουν και οι ίδιοι. Υπάρχουν φυσικά ενώσεις αποφύτων που έχουν μια πολύ ισχυρή διασύνδεση μεταξύ τους, ανάλογα και με τη χώρα. Και αυτό που σας έλεγα και πριν, υπάρχει το brain gain πια που έχει κάνει η σχολή μας τα τελευταία χρόνια, που αφορά περίπου 30 άτομα, που την τελευταία διετία, τετραετία καταφέραμε να προσελκύσουμε και να φέρουμε πίσω από το εξωτερικό σε θέσεις μελών ΔΕΠ στη σχολή μας, αυτές που μας έδωσε τα τελευταία χρόνια η πολιτεία, κυρίως χάρη στις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας. Σε αυτές τις θέσεις που πήραμε ένα σημαντικό αριθμό και είμαστε γνώμονες γι' αυτό, μπορέσαμε να προσελκύσουμε και έναν πολύ σημαντικό αριθμό Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα.
0: Βεβαίως καταλαβαίνω ότι δεν φεύγουν οι Έλληνες επιστήμονες και γιατροί μόνο για οικονομικούς λόγους. Είπαμε ότι είναι και για τις ερευνητικές δυνατότητες που προσφέρουν τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ως προς το κομμάτι της έρευνας, φαντάζομαι ότι υστερούμε. Δηλαδή, όσοι δεν ενδιαφέρονται να εργαστούν σε κάποιο νοσοκομείο, εκεί αν είναι σε κάποια εργαστήρια για φάρμακα ή για οτιδήποτε άλλο, εκεί φαντάζομαι ότι η χώρα μας υστερεί. Μου το επιβεβαιώνετε αυτό, ισχύει?
1: Ναι, ισχύει ότι φεύγουν για όλους αυτούς τους λόγους που λέτε, για τις καλύτερες συνθήκες και οικονομικές φυσικά, αλλά και συνθήκες επιστημονικής ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ένας νέος που έχει επενδύσει πάρα πολλά χρόνια στην εκπαίδευσή του ότι θα έχει τη δυνατότητα τις γνώσεις που απέκτησε να τις εφαρμόσει στην πράξη, να κάνει πράγματα, να αναπτύξει τα διαδρομία του, να προσφέρει, αν θέλετε, στην κοινωνία, γιατί και αυτό είναι πάντα ένα σημαντικό κίνητρο. Στο εξωτερικό και ειδικά τα μεγάλα κέντρα, τα μεγάλα πανεπιστημιακά κέντρα, ιατρικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα, δίνουν αυτές τις ευκαιρίες. Δίνουν και τις χρηματοδοτήσεις για να αναπτυχθούν αυτές οι ευκαιρίες. Προσφέρουν τη διεθνή δικτύωση για να κάνει κάποιος πραγματικότητα τα επιστημονικά του όνειρα. Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, υπάρχει η νοοτροπία, η ακαδημαϊκή νοοτροπία και η νοοτροπία της αξιοκρατίας. Αυτό είναι πάντα ένας πολύ βασικός παράγοντας που παίζει ρόλο στις επιλογές ενός νέου επιστήμονα. Αν εκεί που θα πάει, στο κέντρο που θα πάει, στη χώρα που θα πάει, θα αντιμετωπιστεί αξιοκρατικά με βάση τα προσόντα του και τις δυνατότητές του και την προσφορά του και μόνο με βάση αυτά. Οπότε είναι ένας συνδυασμός παραγόντων, τους οποίους, όπως σας είπα, προσπαθούμε και εμείς τώρα να εφαρμόσουμε εδώ στον δικό μας ακαδημαϊκό χώρο, να δείξουμε ότι και εδώ μπορούμε να έχουμε αυτές τις συνθήκες. Ίσως όχι στο βαθμό που μπορεί το εξωτερικό, βέβαια, που είναι άλλα τα οικονομικά μεγέθη, αλλά μπορούμε και εδώ. Και αυτό έπαιξε ρόλο και για το brain game που σας ανέφερα προηγουμένως των ατόμων.
0: Γενικά πιστεύετε ότι μπορεί η χώρα μας να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε ισχυρό διεθνή κόμβο ιατρικής έρευνας ή καινοτομίας? Νομίζω ότι ως προς το ανθρώπινο δυναμικό έχουμε και με το παραπάνω τη δυνατότητα.
1: Σαφώς μπορεί. Όπως λέτε, το δυναμικό είναι εδώ, το έχουμε, και αυτό που δεν έχουμε μπορούμε να το προσελκύσουμε από το εξωτερικό. Σαφώς μπορεί. Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Χρειάζεται περισσότερη οργανωτική δουλειά και ενοποίηση του χώρου της έρευνας, όπου τα πανεπιστήμια έχουν πάντα τον κεντρικό ρόλο. Αυτά πρέπει να είναι ο κόμβος της έρευνας στη χώρα μας. Χρειάζεται ένας καλύτερος προσανατολισμός της έρευνας σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορούμε να πετύχουμε. Και βέβαια χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία για την έρευνα, τα οποία μπορούν να προκύψουν και από διεθνείς συνεργασίες και από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά φυσικά και από την ελληνική κρατική χρηματοδότηση. Αν αυτά τα κομμάτια του παζλ έρθουν στη θέση τους, και δεν είναι δύσκολο, είναι πολύ κοντά στο να φτιαχτεί το παζλ, είμαστε πολύ κοντά πιστεύω, μπορεί και η Ελλάδα να αναδειχθεί σε ένα ισχυρό κόμβο έρευνας διεθνώς. Και βλέπετε ότι και αυτό που συζητήσαμε στην αρχή, η διεθνής μας κατάταξη σε σχέση με το ερευνητικό μας έργο, αυτό δείχνει.
0: Έτσι, αν μη τι άλλο. Κύριε Αρκαδόπουλε, επειδή η Φωνή της Ελλάδας απευθύνεται στους Έλληνες της Διασποράς, τι θα λέγατε σήμερα σε έναν νέο Έλληνα γιατρό ή ερευνητή που μας ακούει από τη Βοστόνη, από το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Μελβούρνη, αν αναρωτιέται αν υπάρχει χώρος για αυτόν στην Ελλάδα του αύριο, τι θα του απαντούσατε?
1: Καταρχάς, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μας σε όλους που μας ακούνε. Πάντα όταν τους συναντάω στο εξωτερικό, τους βλέπω με πολύ χαρά και συγκίνηση. Ξέρω ότι πάρα πολλοί θέλουν να επιστρέψουν και θέλουν να προσφέρουν στη χώρα τους. Εγώ θέλω να τους πω ότι υπάρχει στη χώρα μας αυτή τη στιγμή μια πολύ καλή συγκυρία. Να το τολμήσουν, να έρθουν σε επαφή μαζί μας, με τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, με τις αρχές των ελληνικών πανεπιστημίων. Όλοι έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και υπάρχει και σαφώς η βοήθεια της πολιτείας, και η πολιτεία έχει τη διάθεση να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε να τολμήσουν να κάνουν το πρώτο βήμα, τουλάχιστον της επαφής με τα ελληνικά ακαδημαϊκά κέντρα.
0: Κύριε Καθηγητά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας Ευζήν. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την δουλειά που κάνετε, για την προσφορά της εκπομπής σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που απευθύνεται ιδιαίτερα στους Έλληνες του εξωτερικού. Και να σας ευχηθώ και εγώ καλημέρα. Πολύ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Νικόλαος Αρκαδόπουλος, ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής χειρουργικής και διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Αττικού Νοσοκομείου. Σίγουρα από την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας, νομίζω συμπεραίνουμε όλοι πως αυτή η διεθνής διάκριση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σίγουρα δεν είναι απλά μια ακαδημαϊκή επιτυχία, είναι μια υπενθύμηση ότι η Ελλάδα συνεχίζει να παράγει επιστημονικό δυναμικό υψηλού επίπεδου με ανθρώπους που διαπρέπουν εντός και εκτός συνόρων και αποδεικνύουν ότι η ελληνική επιστημονική κοινότητα μπορεί και έχει μια ισχυρή παρουσία στον παγκόσμιο χάρτη. Βέβαια, το μεγάλο ζητούμενο είναι πώς αυτή η εμπειρία, πώς αυτή η γνώση, αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο θα μπορέσει να συνδεθεί πιο ουσιαστικά με την Ελλάδα, με το μέλλον της Ελλάδας, γιατί οι Έλληνες της επιστήμης, όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο, είναι κομμάτι της σύγχρονης Ελλάδας. Εμείς θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο θέμα μας, με το θέμα των αλλεργιών, με αφορμή και τη σημερινή μέρα που είναι η Παγκόσμια ημέρα αλλεργιών. Σε πολύ λίγο μείνετε μαζί μας.

0: Και από τη συζήτησή μας για τη διεθνή παρουσία της ελληνικής ιατρικής κοινότητας θα περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πλέον εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Οι αλλεργίες φαίνεται να αυξάνονται συνεχώς, επηρεάζοντας παιδιά και ενήλικες, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το περιβάλλον, η ατμοσφαιρική ρήπανση αλλά και η κλιματική αλλαγή παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Κυρία Συρίγου, έχουμε κοντά μας λοιπόν την αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την αλλεργιολόγο, την κυρία Κατερίνη Συρίγου, να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι συμβαίνει και σχεδόν σε κάθε οικογένεια, κυρία Συρίγου, κάποιος άνθρωπος έχει αλλεργία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, περίπου ένα 30-40% του γενικού πληθυσμού παρουσιάζει κάποια αλλεργική νόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οπότε αυτό που είπατε, δηλαδή ουσιαστικά σε κάθε οικογένεια πλέον έχουμε και κάποιο άτομο με κάποια αλλεργικά προβλήματα. Και πολύ συχνά στην ίδια οικογένεια πολύ περισσότερα άτομα παρουσιάζουν αυτά τα προβλήματα.
0: Επομένως έχουμε πραγματικά αύξηση των αλλεργιών τα τελευταία χρόνια ή απλά γίνεται πιο εύκολα διάγνωση? Δεν γνωρίζουμε, οπότε ζητάμε την ιατρική βοήθεια και έχουμε τη διάγνωση ότι πάσχουμε από αλλεργία?
1: Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν και τα δύο. Από τη μία πλευρά, οι διαγνωστικοί μέθοδοι που έχουμε στη διάθεσή μας, έχουμε με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να κάνουμε καλύτερη διάγνωση σε σχέση με το παρελθόν, αλλά όμως υπάρχουν και ισχυρά επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι τα αλλεργικά νοσήματα έχουν αυξηθεί σημαντικά, και το είπατε ήδη και εσείς στην αρχή, ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η ατμοσφαιρική ρήπανση, η κλιματική αλλαγή, η διατροφή, η μειωμένη έκθεση του ανθρώπου με τη φύση, οι συχνοί εμβολιασμοί οι οποίοι γίνονται τώρα πλέον σε ένα μεγάλο αριθμό στην παιδική ηλικία, επηρεάζουν σημαντικά και συμβάλλουν στην αύξηση των αλλεργικών νοσημάτων στις δυτικές χώρες. Ακόμα οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν μειωμένα ποσοστά, αλλά αν θα θέλει κανείς να διαλέξει, σίγουρα θα προτιμούσε να έχει μία αλλεργία παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες.
0: Και οι αλλεργίες είναι συχνότερες σήμερα και σε ενήλικες και σε παιδιά?
1: Ουσιαστικά έχουμε αυτό που ονομάζουμε ατοπική παρέλαση, δηλαδή είναι κάτι το γνωστό μας atopic mark, δηλαδή έχουμε μία εναλλαγή προσώπων. Ένα γρέφος γεννιέται και μπορεί να παρουσιάσει αρχικά ατοπική δερματίτιδα, μετά τροφική αλλεργία, μετά εμφανίζεται αυτό που ονομάζουμε μεταλλημμώδη βήχα ή μεταλλημμώδες άσθημα, περνάει αυτό. Και μετά έχουμε την εμφάνιση της τυπικής αναπνευστικής αλλεργίας, μια αλλεργική ρινίτιδα, επευκίτιδα, άσθμα. Και αυτό, όπως είπαμε, ανάλογα την χρονική στιγμή, μπορεί η αλλεργία να έχει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Αλλά εμφανίζεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενηλίκους. Τώρα η διαφοροποίηση είναι ότι όσον αφορά την τροφική αλλεργία, ευτυχώς, τα παιδιά είναι ένα συχνό πρόβλημα. Και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια η τροφική αλλεργία ανεβαίνει σημαντικά, ενώ είδαμε ότι η αναπνευστική αλλεργία ανέβηκε στις τελευταίες δεκαετίες και έχει φτάσει σε ένα πλατό που, ανεβάζοντας το ποσοστό της αναπνευστικής αλλεργίας, του ανώτερου αναπνευστικού, όπως είναι η αλλεργική ρινίτιδα, στο 25%. Βλέπουμε όμως η τροφική αλλεργία ότι στα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση, και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό που ακόμα δεν έχουμε απαντήσει. Ποιοι είναι οι λόγοι που συμβάλλουν και κατά πόσο μόνο η διαφοροποίηση του τροφικού διαιτολογίου, δηλαδή που βλέπουμε ότι έχει αλλάξει σημαντικά τα επεξεργασμένα,
0: σε όλα αυτά τα συντηρητικά, όλα αυτά τα πρόσθετα που βρίσκουν σε τρόφιμα.
1: Βλέπουμε ότι αυτό έχει ανεβάσει πάρα πολύ το ποσοστό. Ευτυχώς όμως, όσον αφορά αλλεργίες που εμφανίζουν συχνά τα βρέφη και τα παιδιά, που είναι αλλεργία στο γάλα και στο αυγό, αυτό ξεπερνιέται. Αντίθετα όμως, αλλεργίες οι οποίες εμφανίζουν κάποια άτομα στο ψάρι, στους ξηρούς καρπούς, αν εμφανιστούν, συνήθως η πιθανότητα να χαθεί είναι πάρα πολύ μικρή. Και βέβαια, εκεί που αυτό που φοβόμαστε στην τροφική αλλεργία είναι το πρόβλημα της αναφυλαξίας, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και απώλειες ζωής. Δηλαδή, αυτό που φοβόμαστε στην τροφική αλλεργία είναι το πρόβλημα της αναφυλαξίας, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και απώλειες.

0: η αγωγή που ήταν η αδρεναλίνη, οπότε τελικά δεν μπόρεσε να αναστραφεί αυτή η εξελισσόμενη αναφυλαξία που είχε εμφανιστεί. Όμως τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουμε κάποιες ειδικές θεραπείες που σε πολύ σοβαρά περιστατικά μπορούμε να συμβάλλουμε. Πρώτα απ' όλα, από πολύ μικρή ηλικία μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτό που λέμε απευαισθητοποίηση τροφή από το στόμα, που μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα και να μπορεί ένα παιδί ή έφηβος με τροφική αλλεργία να ανέχεται μία μικροποσότητα, έτσι ώστε να μην φοβόμαστε τα ίχνη. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, με τις βιολογικές θεραπείες, με ένα μονοκλονικό αντίσωμα το οποίο στοχεύει την IgE, η χορήγησή του έχει σαν αποτέλεσμα να μικραίνει δραματικά αυτή η πιθανότητα της σοβαρής αντίδρασης. Οπότε μπορούμε να είμαστε πιο ασφαλείς σε άτομα τα οποία κάνουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια. Και βέβαια, αυτό που έχει μεγάλη σημασία σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πρέπει να ξέρει κανείς τα βήματα τα οποία πρέπει να τα κάνει πάρα πολύ νωρίς, και καλύτερα να κάνει 100 ενέσεις αδρεναλίνης χωρίς να τις χρειάζεται, παρά να μην κάνει τη μία που χρειαζόταν. Γιατί η αδρεναλίνη δεν έχει καμία παρενέργεια. Δεν υπάρχει καμία αντένδειξη για κάποιο άτομο να μην κάνει αδρεναλίνη. Ξέρετε, αυτό δυστυχώς που προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε με όλες τις ειδικότητες και με τους γιατρούς των ΤΕΠ, ότι δεν υπάρχει αντένδειξη στην αδρεναλίνη. Δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ακόμα όμως, έχουμε κάποιους γονείς που έχουν φόβο, και τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πριν από μερικούς μήνες, ξεκίνησε και στη χώρα μας να κυκλοφορεί πια η ενδορυγνική αδρεναλίνη. Δηλαδή, αντί να την κάνουμε νέστιμη, να την κάνουμε στη μύτη με ένα νέο σκεύασμα, το οποίο, ξέρετε, αυτό πιστεύουμε ότι σε άτομα έχει γονείς που φοβούνται ή και μεγάλα άτομα που φοβούνται, μπορεί ουσιαστικά αυτό να είναι μια λύση.
1: Και να το έχουν σίγουρα μαζί τους, ή τα παιδιά μπορεί να βρίσκονται σε μια εκδρομή, να βρίσκονται μακριά από την οικογένεια, και σίγουρα, αν δεν είναι σίγουροι, από ό,τι καταλαβαίνω, αν δεν είναι σίγουροι ότι μπορεί να έχουν καταναλώσει κάτι που μπορεί να τους προκαλέσει κάτι σοβαρό, να κάνουν τη χρήση της αδρεναλίνης, όπως λέτε, σε όποια μορφή, γιατί θα τους σώσει, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Αυτό είναι, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που θέλουμε και είπαμε να επικοινωνήσουμε είναι ότι η αδρεναλίνη, το φάρμακο που σώζει ζωή, δεν έχει νόημα κάποιος να πάρει στεροειδή. Τα κορτικοειδή δρούν πολύ αργά, δηλαδή είτε το πάρω από το στόμα, είτε ενέσιμο, ενδομικά ή ενδοφλέβια, η δράση του κορτικοειδούς εμφανίζει τις κορτιζόνες, δηλαδή μετά από 4 με 6 ώρες. Το αντισταμινικό σε 30 λεπτά, ενώ η αδρεναλίνη ενδομική σε 1 με 2 λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία έχει να χορηγήσουμε το φάρμακο εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια αυτό που προμηθεύουμε τόσο τα παιδιά όσο και τους ενηλίκους, τους προμηθεύουμε με αυτό που ονομάζεται σχέδιο δράσης. Δηλαδή οι οδηγίες είναι ότι πρέπει τα φάρμακα να τα έχουν πάντα μαζί, όχι στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, δηλαδή όπου βρίσκεται ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται και το ΣΕΤ. Και από εκεί και πέρα να υπάρχουν ενέσιμες αδρεναλίνες, έτσι ώστε να το πάρει το πρώτο φάρμακο άμεσα και μετά από 5 λεπτά όμως θα ξέρει ότι αν τυχόν δεν έχουμε τη βελτίωση που θέλουμε, σε 5 λεπτά μπορεί να κάνει και τη δεύτερη δόση, και βέβαια καλό θα είναι εντωμεταξύ να κινείται και προς το νοσοκομείο. Αυτό είναι δηλαδή κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και μην ξεχνάμε ότι τώρα είμαστε στο καλοκαίρι. Υπάρχουν άτομα τα οποία δυστυχώς γνωρίζουν ότι έχουν αλλεργία στο ημενόπτερο. Ενώ εκεί η ημενόπτερο, συγγνώμη, είναι η μέλισσα κυστικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, άτομα με αυτή την αλλεργία και με σοβαρές αντιδράσεις δεν μπαίνουν στη διαδικασία σαν θεραπεία να έχουν την αδρεναλίνη. Αντίθετα, μπορούν να υποβληθούν σε μια ειδική αιτιολογική θεραπεία που είναι η ανοσοθεραπεία με το ίδιο το διοικήριο, με απαντητικότητα πάρα πολύ ψηλή, δηλαδή να εκτίθεται σε συντήματα χωρίς να έχει πρόβλημα. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποιο άτομο αρνείται πλήρως και έχει πάρει πλήρως την ευθύνη πάνω του, τότε θα έχει σημασία, επειδή είπαμε αυτά τα συντήματα συμβαίνουν κυρίως καλοκαίρι, γιατί
1: είμαστε περισσότερες ώρες έξω στην Ήπεθρο.
0: Ακριβώς. Ναι. Φοράμε χρωματιστά ρούχα, πίνουμε νερό, ξέρετε.
1: Έχουμε ακάλυπτο το μεγαλύτερο μέρος του σώματός μας.
0: Και εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε και ένα άτομο το οποίο έστω έχει στην τσάντα του για άλλο

0: λόγο, μια αδρεναλίνη, γιατί υπάρχει ένα γνωστό πρόβλημα τροφικής αλλεργίας και δει κάποιον να αντιμετωπίζει προβλήματα, θα μπορούσε άνετα να μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην αναστροφή όλων αυτών των συμπτωμάτων που έχει παρουσιάσει ένας συνάνθρωπός του που βρίσκεται εκείνη την ώρα σε αυτή τη δύσκολη θέση.
1: Γιατί, κυρία Συρίγου, λέμε ότι κάποιος που γνωρίζει ότι έχει αλλεργία στο τσίπι μας, στις μέλισσες, αυτός που ένα παιδί ενδεχομένως που πρώτη φορά θα το τσιμπήσει μέλισσα, οπότε δεν γνωρίζει, οι γονείς του δεν γνωρίζουν ότι είναι αλλεργικό, εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
0: Ουσιαστικά, ευτυχώς, χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση, ευτυχώς, αν είναι ένα παιδί μικρής ηλικίας, τότε η πιθανότητα να κάνει μια σοβαρότατη αντίδραση είναι πολύ μικρή. Δηλαδή, τα παιδιά από μόνος του αναστρέφεται το πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν ξέρει το ιστορικό και αν δεν έχει μπει σε αυτή την ειδική θεραπεία που συζητάμε, αυτό που έχει να κάνει μόνο είναι με προσεκτικό τρόπο να αφαιρέσει, αν είναι σύμπημα μέλισσας που θα έχει αφήσει το κεντρί πάνω, να αφαιρέσει το κεντρί, και αν έχει ένα αντισταμινικό, να δώσει αντισταμινικό από το στόμα. Είπαμε, είναι το φάρμακο το οποίο δράσει 30 λεπτά. Και βέβαια, αν δει ότι παρουσιάζει και κάτι επιπλέον, καλό είναι να
1: ζητήσει ιατρική βοήθεια, να πάει σε κάποιο νοσοκομείο.
0: Αλλά και το άλλο, πρέπει να ξέρει ότι τα συμπτώματα είναι πιο σοβαρά όσο πιο σύντομα είναι από την ώρα του τσιμπήματος. Όσο απομακρυνόμαστε από την ώρα που έχει τσιμπηθεί το άτομο, η πιθανότητα μικραίνει σημαντικά. Η πιθανότητα λοιπόν να εμφανίσει κάποιο άτομο μία σοβαρή αντίδραση μετά από μία ώρα είναι μηδενική. Ουσιαστικά οι συχνότερες αντιδράσεις εμφανίζονται μέσα στο μισάωρο.
1: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει αυτά τα 30 λεπτά χρόνος αντίδρασης.
0: Σωστά. Βέβαια η αντίδραση, σας είπα, έχει νόημα να γίνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δηλαδή,
1: αδρεναλίνη στα 1-2 λεπτά.
0: Βέβαια, αμέσως. Την αδρεναλίνη αμέσως, η δράση της είναι στα 1-2 λεπτά. Σε αυτά τα άτομα
1: και
0: που
1: γνωρίζει. Η αδρεναλίνη είναι κατάλληλη και για τα τσιμπήματα. Δηλαδή, εκτός από για τις τροφικές αλλεργίες, είναι κατάλληλες και η αδρεναλίνη είναι κατάλληλη και για έντομα. Για αλλεργία,
0: η αδρεναλίνη δεν στοχεύει σε αλλεργιογόνο, στοχεύει σε σύμπτωμα. Δηλαδή, τι σημαίνει αναφυλαξία. Δυστυχώς, πάρα πολλοί έρχονται στο νοσοκομείο περιγράφοντας, ξέρετε, έχω αναφυλαξία. Επειδή έφαγα ξηρούς καρπούς, παράδειγμα λέω, μικρή πιθανότητα, και παρουσίασα ένα μικρό κλειδοβλατηγόδης εξάνθημα 3-4 ώρες. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αναφυλαξία. Ούτε καν αντίδραση είναι. Εντάξει.
1: Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο πώς είναι η...
0: Ακριβώς. Η αναφυλαξία είναι, καταναλώνω κάτι, η τροφή είναι, ή εξήθεμαι σε ένα φάρμακο μετά από λίγη ώρα από τη λήψη, ή σε ένα τσίμπημα και παρουσιάζω εκδηλώσεις από το δέρμα αναπνευστικό και κυκλοφορικό. Καταλάβατε, όχι μόνο από το δέρμα.
1: Μάλιστα, πρέπει να είναι υπάρχει συνδυασμός.
0: Ακριβώς, πρέπει να έχω λοιπόν, αν έχω εκδηλώσεις μόνο από το δέρμα, τύπου ένα εκτεταμένο κνηδωτικό εξάνθημα με πομφούς, αυτό είναι μόνο μία απλή κνήδωση. Καμία σχέση με αντιμετώπιση με αδρεναλίνη, τίποτα. Ένα αντισταμινικό ελέγχει το πρόβλημα. Αντίθετα, αν εκτός από το εξάνθημα παρουσιάζω και άλλα συμπτώματα, δηλαδή κάνω μπούκωμα στη μύτη, δυσκολία στην αναπνοή, αισθανθώ μία ζάλη, έχω τάση προς έμετο, κάνω εμετό, έχω δηλαδή συμπτώματα γενικευμένα και κυρίως συμμετοχή αναπνευστικού ή κυκλοφορικού μαζί με εκδηλώσεις από το δέρμα, αυτό χαρακτηρίζεται σαν αναφυλαξία.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό είναι δηλαδή κάτι που είναι δύσκολα να ξεφύγει από κάποιον ο οποίος ξέρει τι σημαίνει. Και μάλιστα ένα άτομο το οποίο έχει παρουσιάσει ένα τέτοιο περιστατικό, πάρα πολύ γρήγορα θα αναγνωρίσει ότι τα συμπτώματα αυτά ξεκινάνε. Γιατί δυστυχώς αυτά τα άτομα, την ώρα που ξεκινάνε να έχουν συμπτώματα, έχουν το αίσθημα του επικείμενου θανάτου. Και γι' αυτό το λόγο, τα παιδιά με τροφική αλλεργία είναι πάρα πολύ έτσι σοβαρά απέναντι στο πρόβλημά τους. Σπάνια ένα παιδί θα καταναλώσει μία τροφή, πάντα θα ρωτήσει το φροντιστή του. Π.χ. αυτό έχει ένα αξιοκαρπό, θα πάρει την απάντηση στην αρνητική και θα το καταναλώσει και κατά λάθος μπορεί να είχε μέσα αυτό που έπρεπε να αποφεύγει. Δηλαδή βλέπουμε μία οριμότητα μικρών παιδιών, 2, 3, 4 ετών, που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη. Αλλά πιθανολογούμε ότι αυτό οφείλεται σε αυτό το πολύ κακό αίσθημα που έχουν παρουσιάσει τα παιδιά και δεν θέλουν να βιώσουν ξανά μία τέτοια επανάληψη συμπτωμάτων.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, το αίσθημα της επιβίωσης, δηλαδή
0: φάνονται, το αίσθημα του χασίματος, ναι.
1: Μάλιστα. Γενικά μια αλλεργία, κυρία Σίγου, μπορεί να ξεπεραστεί με το χρόνο, δηλαδή μπορεί να το έχουμε στην παιδική ηλικία και ως ενήλικες μετά να έχουμε, ας πούμε, θεραπευτεί εντός εισαγωγικών.
0: Ουσιαστικά αυτό που είπα, η τροφική αλλεργία η οποία εμφανίζεται σε μικρά παιδιά, βρέφη μικρά παιδιά που είναι οι
1: αλλεργικοί,
0: ακριβώς. Αντίθετα, αν είναι η τροφή ψάρι, ξηρή, καρπή, τότε η πιθανότητα είναι μικρή. Τώρα, κάποιος επίσης μπορεί να έχει παρουσιάσει μια αλλεργική αντίδραση σε ένα φάρμακο και μετά με την πάρο, κυρίως τα β' λακτανικά που είναι τα συχνότερα, και με την πάροδο ετών, δηλαδή μετά από 10 χρόνια, βλέπουμε ότι αυτό το άτομο γύρω στο 80% μπορεί να έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του. Όσον αφορά τώρα την αναπνευστική αλλεργία, δηλαδή αλλεργική ρινίτιδα, επισκίτιδα, άσθημα, συνήθως αυτό βλέπουμε ότι εμφανίζεται στην εφηβική ηλικία ή αρκετά αργότερα, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια μετά την ηλικία των 50 ετών, έχουμε μία πτώση των συμπτωμάτων και μία ύφεση γενικότερα, δηλαδή εκτός βέβαια ανάλογα τη βαρύτητα, αν είναι περιστατικό το οποίο δεν απαντάει καλά στη θεραπεία, έχει δύσκολο ή σοβαρό άσθημα, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία τα πράγματα χειροτερεύουν. Αντίθετα, στην ήπια αναπνευστική αλλεργία βλέπουμε ότι μετά την ηλικία των 50 ετών τα συμπτώματα αυτά είναι σημαντικά. Δηλαδή, περνώντας τα χρόνια δεν είναι μόνο αρνητικές οι επιπτώσεις, υπάρχουν και θετικές.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό. Κυρία Συρίγου, έχουμε κάποιες θεραπείες πέρα από αυτά που μας είπατε για την αδρεναλίνη, ουσίες για να αναστείλουν την αλλεργική αντίδραση. Υπάρχει κάποια θεραπεία που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος?
0: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ουσιαστικά η αιτιολογική θεραπεία, ειδικά όταν μιλάμε για αναπνευστική αλλεργία, είναι η ανοσοθεραπεία, δεν είναι τίποτα άλλο. Δηλαδή για ένα άτομο που έχει αλλεργία στις γύρις, στα ακάραια, στους μύκητες, σε αυτή την περίπτωση αν είναι ένα ολιγοευαίσθητο άτομο και έχουμε συσχετίσει τα συμπτώματά του με την έκθεση στο συγκεκριμένο παράγοντα, τότε είναι μια πάρα πολύ παλιά θεραπεία η οποία ξεκίνησε το 1910, η οποία λέγεται ανοσοθεραπεία. Δεν είναι τίποτα άλλο από να χορηγήσουμε το ίδιο το αλλεργιογόνο στο οποίο έχει ο άνθρωπος πρόβλημα, το οποίο σιγά σιγά εκτρέπουμε την απάντησή του και παράγει ο οργανισμός του αντισώματα προστασίας. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με το ημενόπτερο. Εκτός όμως από αυτά που είναι αιτιολογική θεραπεία, τα τελευταία χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας πάρα πολύ καινούργιες θεραπείες. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με βιολογικούς παράγοντες που στοχεύουν από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με βιολογικούς παράγοντες που στοχεύουν νοσήματα, όπως είναι η σοβαρή ατοπική δερματίτιδα με θεαματική βελτίωση. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ βαριά εικόνα, βλέπουμε ξαφνικά ότι μπορεί να αλλάξει τελείως το προφίλ. Τώρα, επίσης, σε περιστατικά τα οποία, όπως είχα πει και πριν, έχουν μία σοβαρή τροφική αλλεργία, που εκεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε θεραπευτικά με το να κάνουμε απευαισθητοποίηση τροφή από το στόμα λόγω των συχνών προβλημάτων, μπορούμε να χορηγήσουμε ένα μονοκλονικό που είναι πάλι μια βιολογική θεραπεία, η αντίεζη, που μπλοκάρει την πιθανότητα να κάνει πρόβλημα. Και μετά, βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουμε στα χέρια μας πολύ καλά φάρμακα, βιολογικές θεραπείες για να στοχεύσουμε στο σοβαρό ιωσινοφυλικό άσθημα, το οποίο μπορεί να είναι αλλεργική σημεία αιτιολογίας. Αυτό ουσιαστικά μας έχει ανοίξει το δρόμο στο να χειριζόμαστε πλέον πολύ καλά τα περιστατικά με το δύσκολο άσθημα, έτσι ώστε να χάνουμε ασθενείς από άσθημα σήμερα πια να είναι κάτι ουσιαστικά σαν αναφορά. Ακριβώς. Δηλαδή, έχουμε κάνει φοβερά βήματα από την εποχή του εισπνεώμενου αερολίν μέχρι τώρα. Έχουμε διανύσει ένα τεράστιο δρόμο.
1: Και είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό που μας λέτε, κυρία Συρίγου.
0: Κλείνοντας... Έρχονται βέβαια και πολύ καινούργια φάρμακα. Δεν είναι, δηλαδή, ενώ για πάρα πολλά χρόνια είχαμε στη διάθεσή μας ένα μονοκλονικό, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη μπει σε μια μεγάλη φαρέτρα μονοκλονικών που τώρα πια μπορούμε να επιλέξουμε και να έχοντας φαινοτυπήσει τον ασθενή μας να είμαστε πολύ πιο ειδικοί στη θεραπεία, δηλαδή να εξατομικεύσουμε πια τη θεραπεία. Πολύ σημαντικό αυτό για τον κάθε ασθενή.
1: Βεβαίως και βελτιώνεται σημαντικά φαντάζομαι και η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής των ασθενών.
0: Τρομερά δύσκολα προβλήματα τώρα μπορούν να εκτεθούν χωρίς να έχουν θέμα και να έχουν μια φυσιολογική καθημερινότητα.
1: Και αυτό είναι το ζητούμενο για την ιατρική, να αντιμετωπίζεται την κάθε αιτία στην περίπτωση εδώ τη δική μας των αλλεργιών. Ναι.
0: Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με χρόνια νοσήματα. Δηλαδή δεν είναι ένα νόσημα που θα πάρει κάποιος μία θεραπεία κάποιων ημερών και τελειώνει. Ουσιαστικά πλέον αυτό είναι ένα... Η ιατρική αντιμετωπίζει κυρίως χρόνια προβλήματα και με αυτόν τον τρόπο βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Μόνο οι λοιμώξεις πια είναι προβλήματα θεραπείας λίγων ημερών. Όλα τα υπόλοιπα νοσήματα δυστυχώς που αντιμετωπίζουμε είναι χρόνια νοσήματα. Και εκεί θέλουμε έτσι και από τον ίδιο τον ασθενή μια πολύ καλή συνεργασία για να πορευτούμε μαζί αυτό το δρόμο της βελτίωσής του, αλλά πρέπει και ο ασθενής να συμβάλλει σε αυτό. Δηλαδή,
1: καταρχήν να προσέλθει για να γίνει η διάγνωση, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και μια ασθένεια, αν δεν είναι τροφικό που εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, μπορεί κάποιος να μην μπορεί να το συνδυάσει, μπορεί να είναι αλλεργία στη σκόνη και να μην έχει αναζητήσει ιατρική συμβουλή.
0: Σωστά. Αυτό λοιπόν, σαν παθολογική ειδικότητα που είμαστε, η έννοια του ιστορικού είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτό που προσπαθούμε να συνδέσουμε είναι ιστορικό μαζί με ευρήματα εξετάσεων. Δηλαδή, μία θετικότητα σε ένα τεστ δερματικό ή στο αίμα δεν σημαίνει απόλυτα και μία αντίστοιχη συμπτωματολογία. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε μία ευαισθητοποίηση χωρίς να μπορούμε να έχουμε και κλινική συμπτωματολογία. Αυτό που ουσιαστικά μπορούμε να συνδέσουμε είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα ψάξουμε να βρούμε αφού ο ασθενής μας αναφέρει συγκεκριμένη συμπτωματολογία. Δεν θεραπεύουμε εξετάσεις, συμπτώματα θεραπεύουμε και κλινική εικόνα δηλαδή των ασθενών μας. Γι' αυτό μπορεί να δυσκολεύονται κάποιοι ασθενείς να προσπαθήσουν να θυμηθούν κάποια πράγματα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης και στη φαρμακευτική αλλεργία. Όταν αξιολογούμε έναν ασθενή, πάρα πολύ συχνά έρχονται λέγοντας, ξέρετε, ήρθα γιατί θέλω να ξέρω αν έχω κάποια αλλεργία σε κάποιο φάρμακο. Αυτό δεν υπάρχει απάντηση. Δηλαδή, και προσπαθούμε να το αναλύσουμε, αλλά πάρα πολλοί ασθενείς δυσκολεύονται να καταλάβουν αυτό. Ή έρχονται όχι με στόχο να έχουν μια τέτοια απάντηση. Θέλω να δω αν είμαι αλλεργικός. Μα αυτό δεν είναι λογικό, καταλάβατε.
1: Μάλιστα, πρέπει να υπάρχει το σύμπτωμα.
0: Ακριβώς.
1: Κυρία Συρίγου, σας ευχαριστούμε θερμά για τα πολύ ενδιαφέροντα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
4: Ακή Αθήνας. Este es el boletín informativo en español de la radiotelevisión pública griega ERT y la Voz de Grecia. En el micrófono, Fulis Avichano. El 8 de septiembre, Grecia e Italia firmarán oficialmente en Roma un importante acuerdo de defensa para activar el programa de adquisición de dos fragatas italianas de la clase Bergamini por parte de la Armada Helénica. El contrato final será firmado por las direcciones generales de armamento de ambos ministerios, contando con la presencia del ministro de Defensa griego Nikos Dendias y su homólogo italiano Guido Crosetto, y los jefes del Estado Mayor de la Armada de ambos países. La primera fragata será transferida a Grecia en el primer semestre de 2028, mientras que la segunda se entregará en el primer semestre de 2029. La agencia de calificación japonesa Air and I ha elevado la perspectiva de la economía griega de estable a positiva, una decisión considerada especialmente favorable en el contexto de las actuales condiciones internacionales. Al justificar esta mejora, la agencia señala que se espera que la economía continúe creciendo de manera sostenida. Asimismo, se prevé una nueva mejora de la situación fiscal, en parte debido a que el crecimiento del gasto estará limitado por las normas fiscales de la Unión Europea. Al mismo tiempo, la estabilidad del sector financiero se ha fortalecido, reflejando los avances logrados en la reducción de los préstamos morosos. Irán desmintió que el estrecho de Hormuz haya sido desminado, tal y como aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e insistió en que solo reabrirá la estratégica vía si Washington cumple con sus condiciones. Si Estados Unidos ha desminado realmente, ¿por qué siguen sin pasar buques en el estrecho de Hormuz?, se preguntó el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, en la televisión estatal a última hora de anoche. Garibabadi insistió en que la reapertura de la estratégica vía marítima solo se producirá a cambio del fin de la guerra en todos los frentes y el levantamiento del bloqueo a los puertos y buques iraníes. Al mismo tiempo, Irán y Omán anunciaron ayer que están cerca de cerrar un acuerdo para el establecimiento de un corredor conjunto para el tránsito de buques en el estrecho de Hormuz y su desminado. Los visitantes de Erezimno, en Creta, tendrán este verano la oportunidad de descubrir la exposición retrospectiva The Brittle Trace of Symbols, dedicada al artista Nikos Ioannou, nacido en Erezimno, en el Museo de Arte Contemporáneo de Creta, hasta el 6 de noviembre de 2026. La exposición pretende arrojar luz sobre momentos clave de la trayectoria del célebre artista, cuya práctica estuvo profundamente arraigada en la memoria, desde su manda de infancia hasta el monte Athos, donde pasó un largo periodo de su vida. La exposición está comisariada por María Marangú. Y finalmente el tiempo, altas temperaturas en la mayor parte del país, tormentas aisladas en las zonas montañosas del norte y vientos moderados en el mar Egeo. Hasta los 39 grados la temperatura máxima en Atenas, hasta los 36 en Tesalónica. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar. Adiós y hasta mañana.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στην παρέα μας, στην παρέα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στη Φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι ζωντανά και 11 με 12 η μετάδοση μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Τους χαιρετισμούς μας στα Γρεβενά και το πρώτο τηλέφωνο της εκπομπής 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, και βάζουμε πλώρη μετά από αυτό το σόλο ταξίμι που ερμήνευσε εδώ ο Χρήστος Ζώτος στο Λαούτο από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βάζουμε πλώρη για Νησάκη.

Αγαπημένος Κωνσταντής Πιστιόλης, εδώ με την παλιοτρεχαντήρα, αν θέλεις να αρματώσω. Ο Κωνσταντής που έκανε μια πολύ όμορφη συναυλία στην Τεχνόπολη και συνεχίζει και τραγουδά και φέτος, παρόλα τα προβλήματα που είχε με τη φωνή του, επανήλθε. Θα θέλαμε να μας έρθει. Έχουμε βάλει μεγάλο μέσο για να έρθει, να ξέρετε. Δεν εμφανίζεται στα μίντια, αλλά νομίζω ότι στα εξωτικά θα τα καταφέρει φέτος να έρθει, όπως και άλλοι πολλοί που μας έχουν πει ότι θα έρθουν. Προς το παρόν λέω να αφήσουμε για λίγο τα νησάκια μας και να πάμε στην Κάτω Ιταλία, που έχουμε καιρό να πάμε.

Ακούσαμε εδώ ζωντανά μια ηχογράφηση από τους Εν Καρδία. Καληνύχτα και ή αλλιώς καληνύχτα στα γκρεκάνικα. Και ωραία μου πισουλίνα από τις ηχογραφίσεις των Χαωνία. Και ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη που όταν ήρθε μας έφερε αυτές τις ηχογραφίσεις. Η Ταραντούλα πήρε το όνομά της απευθείας από την πόλη Τάραντας, Τάραντο στα Ιταλικά, της κάτω Ιταλίας. Η αράχνη αυτή του Τάραντα, στην περιοχή του Τάραντα λοιπόν, αυθονούσε αυτό το είδος, η αράχνη λύκος. Λυκόσα Ταρεντούλα κατά τη λατινική ονομασία. Κατά το μεσαίωνα λοιπόν οι κάτοικοι πίστευαν ότι το τσίμπημα της αράχνης αυτής προκαλούσε μια επικίνδυνη πάθηση με λίθαργο ή μανία γνωστή και ως ταραντισμό. Και για να θεραπευθεί αυτός ο παράφορος ερεθισμός, ο κόσμος πίστευε ότι ο τσιμπημένος έπρεπε να χορεύει έξαλλα μέχρι να λιποθυμήσει, ώστε να αποβληθεί το δηλητήριο με τον ιδρώτα. Έτσι γεννήθηκε αυτός ο διάσημος παραδοσιακός χορός, η Ταραντέλα, ο οποίος εξελίχθηκε όταν οι Ευρωπαίοι εξερευνητές πήγαν στην Αμερική και έδωσαν το όνομα Ταραντούλα στις πολύ μεγαλύτερες και τριχωτές αράχνες που συνάντησαν εκεί. Είναι η οικογένεια Θεραποσιδαΐ, αν το λέω σωστά, στα λατινικά. Παρόλο που αυτή η οικογένεια δεν έχει καμιά σχέση με τις αράχνες της Ιταλίας, προφανώς και ήθελαν να μεταφέρουν κάτι από την πατρίδα και δική μας πατρίδα, αφού η Καλαβρία είναι η μεγάλη Ελλάδα, Μάνια Γκρέτσα, και πολλά χωριά ελληνικά υπάρχουν εκεί όπου μιλούν τα γκρεκάνικα, μια μίξη αυτής της γλώσσας μεταξύ ελληνικών και ιταλικών. Πάμε να ακούσουμε την Ταραντέλα του Γκαργκάνο ζωντανά με τους Εν Καρδία αυτή τη φορά και τις Πλειάδες.

Και με την ταραντέλα ξυπνήσαν ιστορίες για τσιμπήματα και δηλητήρια. Ξέρετε τα δηλητήρια. Έχουν, εκτός από ότι μας κάνουν βελονισμό όταν μας τσιμπάνε και μπορούμε και απαλλαγόμαστε από άλλους πόνους, μπορεί να πονάμε για λίγο, αλλά απαλλαγόμαστε, μπορούμε να ακολουθήσουμε και την τακτική του Γιώργου που τον τζίπισε από τη Χαλκιδική, από εκεί από τις Κουριές, που τον τζίπισε ταβάνι και έχει πριστεί όλο το χέρι του. Ακολουθεί την τακτική του «δεν το σκέφτομαι, άρα δεν πονάω». Βέβαια μπορείτε να πάτε, και να πάρετε και ένα άπισο ομοιοπαθητικό, θα σας έλεγα, θα σας συμβούλευα, και να μην πριστεί το χέρι σας καθόλου. Λοιπόν, αυτά για τα τσιμπήματά μας, και να, αφού είμαστε λίγο έτσι σε κοσμοπολίτικη κατάσταση σήμερα, να πάμε να ακούσουμε ένα ριζίτικο και γύρισμα σε Πεντοζάλη, σε μια όμως συνεργασία εκπληκτική εδώ του Πετράκη. Με τον Εφρέν Λόπες στο λαούτο. Και τον Μπιχάν Σεμιρανή στον ταφ. Νομίζω είναι από ζωντανή ηχογράφηση στην Ανδαλουσία.

και κάθε φορά που θα τις θυμηθούμε. Μικρά και φαινομενικά σήμαντα γεγονότα, με πρωταγωνιστές καθημερινούς και απλούς ανθρώπους που δίχως να το θέλουν και χωρίς να το γνωρίζουν, με μια τους απλή και συχνά αυτονόητη κίνηση ή κουβέντα, σε μια στιγμή μπόρεσαν να επιδράσουν έστω και λίγο στην κοινωνία ως αληθινοί, αφανείς, επαναστάτες ή φιλόσοφοι. Στέλιος Πετράκης.

Φεύγεις, φεύγεις νεότης, καημένη, ως σαν ρόδου περνάς μυρωδιά, σαν φιλί που πετά και διαβαίνει, σαν ελπίδα απ' ανθρώπου καρδιά. Αχιλλεύς παράσχος εις τη νεότητα, παρομοίωση του ρόδου, του όμορφου, με τις ευωδιές του, την οποία, τα οποία πρέπει να τα ποτίζεις βέβαια και να κλαδεύεις τα αγκάθια, γιατί έχουν αγκάθια κάποια όμορφα ρόδα, όπως το λέει και το τρικαλινό τραγούδι, δεν λέει τρικαλινή μου πέρδικα, δεν το λέει για την αγριάδα της γυναικός. Ναι, τα τριαντάφυλλα όπως και ο έρωτας θέλουν μεγάλη προσπάθεια. Η ροδαριά εδώ, όπως τη λέμε στα κριτικά, και Γιώργης Βρέτζος. Η τριανταφυλιά ή ροδαριά ή ροδανιά ή ροδαρά ή αροδαρά. Τόσες πολλές ονομασίες έχει στην Κρήτη, ανήκει στα Ροδόδη και περιλαμβάνει 200 είδη, πάνω από 10.000 ποικιλίες, οι οποίες καλλιεργούνται για την παραγωγή φυσικά καλοπιστικών φυτών, λουλουδιών κτλ. Αλλά με αυτά μπορείς να φτιάξεις και υπέροχα ροδέλαια και ροδόνερα. Στην Ιλιάδα η Αφροδίτη αλήθει ροδόεντρη ελαίο το σώμα του νεκρού Έκτορα για να μην γδαρθεί, έτσι όπως το σέρνει κατά γης δεμένο στο άρμα του ο Αχιλλέας. Και στην Οδύσσια μνημονεύεται η ροδοδάκτυλος ιός, η ροδίνους δαχτύλους έχουσα.

Το τεμπρανίλο είναι μια ισπανική ποικιλία κρασοστάφυλου που ευδοκιμεί και στα φιλόξενα εδάφη της Κρήτης με εξαιρετικά αποτελέσματα. Λέγεται ότι ήρθε πρώτη φορά στο νησί κρυμμένο στα μερακλίδικα δυσάκια ανδαλουσιανών σκλάβων που η Σαρακινή, εκτός από ανίκητα σπαθιά και ακαταλαβίστικα μαθηματικά, έφεραν μαζί τους κατά την κατάληψη του νησιού τον 9ο αιώνα. Διασώθηκε στο αμπελοτόπι του Αγριλού. Έμαθε τη γλώσσα, το τραγούδι και τα χούγια μας και αφομοιώθηκε πλήρως στο κριτικό περιβάλλον, εμπλουτίζοντας έκτοτε τις συνικές μας εμπειρίες, λέει ο Πετράκης, ο Στέλιος Πετράκης. Για αυτή τη μουσική που έγραψε, που μόλις ακούσαμε, που την ονομάζει Τεμπρανίλο και στην παρούσα εκδοχή είναι ένα κομμάτι με ισπανικά και μεσογειακά μουσικά στοιχεία επικριτικού οργανικού εδάφους. Είναι αυτό που συμβαίνει με πολλές ανταλλαγές, σαν αυτές που κάναμε σήμερα, αφού πήγαμε στην Κάτω Ιταλία και στην Ανδαλουσία, να πάμε και από την άλλη πλευρά, από την Ανατολή, να συναντήσουμε τους Έλληνες και Ινδούς. Σε ένα πυρίχιο χορό παραδοσιακό του Πόντου, με αρχαιοελληνικές βαθιές καταγωγές.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές, όπως συνήθως κάνω. Σήμερα γιορτάζει ο Αδριανός και η Αδριανή. Καθώς και η Ναταλία, κοιτούσα την ετυμολογία των λέξεων. Η λέξη Αδριανός προέρχεται από ένα ρωμαϊκό επίθετο, το Hadrianus, που σημαίνει βασικά αυτός ο οποίος κατάγεται από την ιταλική πόλη της Άντρια. Επίσης, Ναταλία, και αυτό λατινική λέξη, σημαίνει την ημέρα των Χριστουγέννων, Ναταλία. Και ας πάμε πίσω στο χρόνο και στα σημαντικότερα γεγονότα. Θα πρέπει να σταθούμε στο 1071 στην μάχη του Μαντζικέρτ. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Είναι όμως ίσως η πιο σημαντική μάχη η οποία έγινε στην Μικρά Ασία και η οποία στην ουσία εγκαθιδρύει τους Τούρκους, μια φυλή η οποία ήρθε από το Τουρκμενιστάν, από εκείνα τα μέρη, στην Μικρά Ασία, μετά τη νίκη τους εναντίον των Βυζαντινών, τον οποίον ηγείτο ο αυτοκράτορας, ο τότε αυτοκράτορας, ο Ρωμανός, ο τέταρτος, ο Διογένης. Βασικά ο Αλπασλάν, αυτός ήταν ο Σουλτάνος των Οθωμανών εκείνη την εποχή, ήθελε να ενώσει τους Μουσουλμάνους και ήταν να εκστρατεύσει εναντίον της Αιγύπτου. Οι Βυζαντινοί κατέλαβαν το φρούριο του Μαντζικέρτ, το οποίο ήταν σε στρατηγική θέση. Όταν το έμαθε γύρισε πίσω, έγινε μεγάλη μάχη. Μάλιστα ο στρατός των Βυζαντινών, ο οποίος κατά 50% ίσως και πλέον αποτελείται από μισθοφόρους, ήταν σχεδόν διπλάσιος από τον στρατό των Οθωμανών. Παρόλα αυτά οι Οθωμανοί νίκησαν, και αυτό γιατί υπήρχαν, λέει, έριδες μεταξύ των στρατηγών στο Βυζαντινό στρατόπεδο και μάλιστα οι μισοί περίπου στρατιώτες αυτομόλυσαν και πήγανε και πολέμησαν με τους Οθωμανούς. Να πούμε ότι στην φρουρά του Ρωμανού του τέταρτου του Διογέννη ήταν Τούρκοι, οι οποίοι πολέμησαν μέχρι ενός, Τούρκοι μισθοφόροι εννοώ. Στο τέλος όμως συνελήφθη ο αυτοκράτορας Ρωμανός ο τέταρτος. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών, ο Αλπασλάν, του χάρισε τη ζωή. Αλλά όταν τον απελευθέρωσε αργότερα και πήγε πίσω στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχαν ήδη διαμάχες, οι εμφύλιες διαμάχες, και τον αυτοκράτορα τον τυφλώσανε οι ίδιοι οι Βυζαντινοί, αυτοί που ήταν οι αντίπαλοι του προφανώς. Μετά από αυτό το έμαθε αυτό ο Ασλάν, ο οποίος λέγεται ότι δεν είχε μέχρι τότε βλέψεις για άλλα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, για την οποία είχε σεβασμό όπως και όλη εκείνης της εποχής, οι όμοιοι του, αποφάσισε να διεκδικήσει περισσότερα εδάφη και μετά από αυτό, το 1071, φτάνουμε κάπου 400 χρόνια αργότερα, 300 χρόνια αργότερα, 380 χρόνια αργότερα, στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί. 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης. Αν θυμάμαι καλά, ο Ισηγόνης είχε γεννηθεί στη Μικρά Ασία, έφυγε με τη μικρασιατική καταστροφή, είχε αγγλικό διαβατήριο γιατί η μητέρα ήταν Βρετανίδα, ο πατέρας του πέθανε, πήγε στην Αγγλία και εκεί έγινε ο άνθρωπος ο οποίος σχεδίαζε, διάσημο σχεδιαστής αυτοκινήτων, και είναι ο σχεδιαστής του Mini Cooper. Από εκεί και πέρα, 1968, οι Beatles κυκλοφορούν το Hi Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία Apple. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε αμέσως μετά. Έχει φροντίσει γι' αυτό ο Βασίλης Νικολόπουλος. 1983 ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. 1998 έχουμε διεθνή κρίση η οποία ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής χρεοκοπίας και οικονομικής αναταραχής, η οποία επηρεάζει τότε και τη δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η Τράπεζα Ελλάδος επεμβαίνει και
ξοδεύει κάπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει τη δραχμή. Και ας έρθουμε στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1740 έχουμε τη γέννηση του Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ, του Γάλλου εφευρέτη του αερόστατου μαζί με τον αδερφό του Ζακ. Πέθανε το 1810. 1743 έχουμε τη γέννηση του Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, του Γάλλου χημικού, του πατέρα της μοντέρνας χημίας. 1943 γεννιέται ο Δάκης, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βρασίδα Χαραλαμπίδη, τραγουδιστή της pop. Έφυγε από τη ζωή το 2022. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, σημαντικούς ανθρώπους. Ένας από αυτούς είναι ο Πιότρ Νεστέροφ, Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του. Συγγνώμη. 1919 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Σουρής, Έλληνας σατυρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης. Θα έλεγα ο άνθρωπος ο οποίος έχει περιγράψει στα δοκίμια του την κατάσταση στην Ελλάδα, στην ελληνική κοινωνία και πολιτική σκηνή διαχρονικά. Μπορεί να έγραφε στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά αν διαβάσετε αυτά τα οποία έγραφε, θα κατανοήσετε ότι, ότι έχουν πολλές ομοιότητες με καταστάσεις που συναντούμε στη χώρα μας από τότε. 1980 έχουμε το θάνατο του Τεξ Άβερι, του Αμερικανού καρτουνίστα, από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων με σουρεαλιστικό περιεχόμενο. Είχε γεννηθεί το 1908. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το ταξίδι μας στην Ομογένεια. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να πάμε στην Ταϊλάνδη, η μακρινή Ταϊλάνδη, στην νότιο-ανατολική Ασία, να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε καιρό να μιλήσουμε, και θα πάμε συνοδεία του τραγουδιού Hi Jude των Beatles που επέλεξε ο Βασίλης Νικολόπουλος.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε ήδη συνδεθεί με την εξωτική Ταϊλάνδη. Εκεί είναι μαζί μας ένας Έλληνας, ένας άνθρωπος που δεν άφησε την ελληνική κρίση να του ορίσει τη μοίρα. Αναφέρομαι στον φίλο της εκπομπής, τον Βασίλη Στεργίου, ο οποίος είδε τις πόρτες στην Ελλάδα να κλείνουν, πήρε το ρίσκο, άλλαξε Ήπειρο και πλέον βρίσκεται στην Ταϊλάνδη, όπου έχει την δική του επιχείρηση. Δεν ξέρω αν με ακούς, Βασίλη.
1: Σε ακούω, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στο ακροατήριο και σε όποιους ακούνε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Βασίλη, για να ξεκινήσουμε λίγο από τον καιρό. Πώς είναι ο καιρός στην Ταϊλάνδη? Η Ταϊλάνδη είναι ένα μέρος που το επισκέπτονται και πολλοί Έλληνες για διακοπές. Εσύ σε πετυχαίνουμε τώρα στο Πουκέτ, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά. Φέτος είναι, έχουμε, όπως συζητάγαμε και προηγουμένως, έχουμε αρκετά πάνω κάτω στον καιρό. Δηλαδή, ενώ περιμέναμε τους κλασικούς τροπικές καταιγίδες με πολύ βροχή, mm-hmm, αυτή την περίοδο, τουλάχιστον στα νότια της Ταϊλάνδης, φέτος δεν έχουμε τόση βροχή όσο περιμέναμε, αλλά έχουμε αυτές που λέμε τις ξαφνικές καταιγίδες, οι οποίες είναι πολύ πιο δυνατής έντασης, αλλά πολύ πιο μικρής διάρκειας.
0: Ναι.
1: Και αυτό δημιουργεί, όπως καταλαβαίνεις, σε πλημμύρες γρήγορες, καταστροφές από δυνατούς ανέμους κλπ. Ακόμα και με τα συστήματα που έχουν εδώ, που είναι πολύ πιο, θα έλεγα, είναι φτιαγμένα για να απορροφούν πολύ περισσότερο νερό και τέτοιου είδους βροχή.
0: Μάλιστα. Ο τουρισμός έχει επηρεαστεί καθόλου, γιατί είναι τουριστικά μέρη αυτά εκεί?
1: Ο τουρισμός έχει επηρεαστεί για εντελώς διαφορετικό λόγο στην Ταϊλάνδη και είναι πλέον φέτος, εδώ και 4-5 μήνες, έχει πέσει δραματικά.
0: Σοβαρά?
1: Και, ναι, και είναι πάρα πολλά μέρη τα οποία πλέον έχουν αρχίσει και χρεοκοπούν και έχουμε φτάσει στο αντίστροφο τη σημείο αυτή τη στιγμή.
0: Τι προκάλεσε?
1: Αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον καιρό. Είναι σχέση καθαρά θέμα της κυβέρνησης.
0: Δηλαδή, τι έκανε?
1: Δεν ξέρω αν έχει διαβάσει. Πριν 4-5 μήνες αυτό που έγινε είναι ότι επειδή επί πολλά χρόνια δίνανε δωρεάν βίζα και αφήνανε όλων των ειδών των εθνικοτήτων να μπαίνουν, mm-hmm, στη χώρα ελεύθερα και περιόριστα.
0: Ναι.
1: Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, προσκαλεί και πολλούς ανεπιθύμητους και πολλούς οι οποίοι δεν έχουν καλές προθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και γνωρίζοντας ότι τοπικά, σε τοπικές περιοχές, ο νόμος στην Ταϊλάνδη δεν ακολουθείται ισχυρά,
0: mm-hmm,
1: το εκμεταλλευόντουσαν αυτό και ήρθαν πάρα πολλές συμμορίες, να το πω, οργανώσεις, και άρχισα η Ταϊλάνδη στο Πουκέτ, στην Μπανγκόκ, στην Πατάγια, στη Τζιαγμάι, στα τουριστικά κέντρα να εμφανίζει αυτό που λέμε τα σημάδια που υπάρχουν στην Ευρώπη, που δεν υπήρχαν στην Ταϊλάνδη. Η Ταϊλάνδη δεν είχε ποτέ θέμα με ασφάλεια και πλέον δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει έξω το βράδυ γιατί υπήρχαν οι σπήρες και οι οργανώσεις των αυτών των παράνομων μεταναστών από τις χώρες τις αραβικές κλπ. Ξέρεις, Πακιστανοί, Αφγανοί, από διάφορες περιοχές άλλες. Και άρχισε να γίνεται πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο. Μετά, αυτό, όπως καταλαβαίνεις, εκμεταλλευόντουσαν τις βίζες, mm-hmm, και ερχόντουσαν στη χώρα. Μετά αυτό μεταφέρθηκε στο κομμάτι των επιχειρήσεων που αρχίσαν και δημιουργούσαν πολλές παράνομες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις οι οποίες ήταν με βιτρίνα, σε εισαγωγικά επιχειρήσεις, επιχειρήσεις για υπεξαίρεση χρημάτων, για υποκλοπές κλπ. Το οποίο ιδιαίτερα πέρυσι αυτό είχε γίνει πάρα πολύ πλέον προβληματικό. Ναι, δηλαδή λέγαμε και με γνωστούς Έλληνες που έρχονται συχνά εδώ πέρα ότι αυτό δεν υπήρχε στην Ταϊλάνδη. Δηλαδή 10 χρόνια πριν πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, άφηνε τα κλειδιά της μηχανής πάνω στη μηχανή, πήγαινε μέσα, έβγαινε και η μηχανή ήταν εκεί.
0: Να.
1: Τώρα φοβάσαι να αφήσεις, όπως στην Ελλάδα για παράδειγμα, φοβάσαι να αφήσεις τα γυαλιά σου κοντά στη μηχανή, όχι τα κλειδιά και το κράνος.
0: Μάλιστα. Και...
1: Οπότε καταλαβαίνεις. Και αυτό το επειδή η κυβέρνηση, συγγνώμη σε διακόπτω, καλός ή κακός στην Ταϊλάνδη, δεν υπάρχει ένα μέσο πλαίσιο. Είναι ή θα γίνουν όλα ή δεν θα γίνει τίποτα.
0: Μάλιστα. Ή άσπρο ή μαύρο.
1: Ακριβώς. Ξεκίνησαν πάρα πάρα πολύ αυστηρά στον τρόπο όλοι. Αυτό που λέμε η αστυνομία της εφορίας, το αλλολαπών, όλων των ειδών τα τμήματα της αστυνομίας και της κυβέρνησης. Και αρχίσανε ελέγχους επί ελέγχων, μειώσανε τη διάρκεια της δωρεάν βίζας από εκεί που ήταν 60 μέρες ανανεώσιμη σε άλλες 30 με 60 μέρες. Έκανες μία έξοδο από τη χώρα, ξανάμπαινες, έπαιρνες άλλες 60 με 90 μέρες, οπότε στην ουσία μπορούσες να κάνεις 5-6 μήνες τη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό τελείωσε. Έρχονται και σου λένε ότι παίρνεις μόνο 30 μέρες, 29 και αυτό είναι, δεν υπάρχει άλλο. Που εν μέρει έχει κάποιο νόημα, γιατί αν είσαι τουρίστας δεν χρειάζεται να μείνεις 6 μήνες τη χώρα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αλλά όπως καταλαβαίνεις, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τις τουριστικές επιχειρήσεις και τουριστικά μέρη, τα οποία περιμένανε τον, σε εισαγωγικά, τον τουρίστα που μένει 3-4-5 μήνες. Όπως για παράδειγμα αυτοί που δουλεύουν σεζόν, που έρχονται εδώ πέρα και κάθονται 4-5 μήνες.
0: Ναι.
1: Από Ευρώπη ή από Ηνωμένες Πολιτείες ή από Αυστραλία.
0: Δεν θα μπορούσαν να...
1: Πλέον δεν μπορούν να...
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν θα μπορούσαν, μια και γνωρίζουν λίγο πολύ τις εθνικότητες, να προχωρήσει η κυβέρνηση σε κάποιες απαγορεύσεις ή τουλάχιστον να σταματήσουν να εκδίδονται βίζες για αυτές τις χώρες, τις συγκεκριμένες χώρες, και να συνεχίσει από άλλες χώρες να έρχεται κόσμος, έτσι ώστε να μην επηρεαστεί ο τουρισμός.
1: Θα μπορούσε, πολύ σωστά, όπως λες, με μια πολύ απλή λογική. Αλλά αυτό που σου είπα πριν, ότι στην Ταϊλάνδη γίνεται η άσπρο ή μαύρο, δεν υπάρχει ενδιάμεσο.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι οι κανόνες είναι οριζόντιοι. Καλός ή κακός.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Οπότε βγήκανε, κακυρώσανε, όπως καταλαβαίνεις, τις διάρκειες για τις βίζες όλων των εθνικοτήτων. Αυτό κατέστρεψε κατευθείαν τα τουριστικά μέρη, γιατί όταν εγώ παίρνω τουριστική βίζα να πάω στο Βιετνάμ 60 μέρες πλάς, με επέκταση, ή στις Φιλιππίνες ή στο Μπαλί, και οικονομικά είναι ίσως και φτηνότερα, πολύ φτηνότερα από την Ταϊλάνδη πλέον, δεν θα έρθω στην Ταϊλάνδη.
0: Σωστό. Έχει ακριβήνει πολύ η Ταϊλάνδη σε σχέση με κάποια χρόνια πριν.
1: Ναι, είναι πολύ πιο ακριβή στην Ταϊλάνδη.
0: Ενδεικτικά θέλεις να μας πεις, δηλαδή κάποιος που θα έρθει εκεί πέρα για να μείνει σε ένα μεσαίο κατάλημα, θα έλεγα, τι θα πρέπει να περιμένει από τιμές?
1: Για παράδειγμα, στο Phuket να μιλήσουμε, ένα μεσαίο κατάλημα, όχι κοντά στην παραλία, σε μια απόσταση 5-10 λεπτών με μηχανή, να πούμε, από παραλία.
0: Ναι.
1: Ένα διαμέρισμα τύπου κονδομίνιουμ, συγκρότημα πολυκατοικία, με αβαστικές ανέσεις.
0: Βασίλη, αν θέλεις, μετακινήσου λίγο, γιατί πρέπει να είσαι κοντά σε ηχείο ή σε τηλεόραση, από ό,τι μου λένε εδώ ο τεχνικός μας. Αν μπορείς.
1: Ακούς τώρα?
0: Σε ακούμε, απλώς εμφανίζεται ένας ήχος και πρέπει να είναι από αυτό, εικάζουμε.
1: Ναι, είμαι κοντά σε ανεμιστήρα, μας συγχωρείς.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ωραία, μετακινήσεις, τώρα λογικά πρέπει να είναι καλύτερα.
0: Ναι,
1: σου έλεγα είναι ότι σε υψηλή σεζόν δεν βρίσκεις δηλαδή κάτι αξιοπρεπές κάτω από 600-700 ευρώ το μήνα.
0: Το μήνα.
1: Τώρα εννοείται ότι μπορείς να βρεις και φτηνότερα, αλλά όπως καταλαβαίνεις, είναι κάτι το οποίο που δεν θα έμενες ούτε στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και η διατροφή, πώς είναι το κόστος της διατροφής?
1: Το κόστος της διατροφής πάλι εξαρτάται από το τι διατροφή θα κάνεις.
0: Μια μεσαία κατάσταση μιλάμε.
1: Τρώσαν Ευρωπαίος, είναι πιο ακριβά από την Ευρώπη.
0: Α, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή αν εγώ να πάω σε ένα, δεν σου λέω για ακριβό εστιατόριο, ένα σούπερ μάρκετ το οποίο έχει δυτικού τύπου φαγητό, είναι πιο ακριβό από το να φάω σε μια ταβέρνα στην Αθήνα.
0: Σοβαρά, τόσο πολύ?
1: Ναι. Δηλαδή, και προσωπικά εγώ δεν πίνω αλκοόλ, οπότε καταλαβαίνεις, η κατανάλωση οικονομικά είναι φτηνότερη. Θα πάω με 2-3 γεύματα εγώ και η κοπέλα μου. Τρία γεύματα, πες τρία πιάτα, mm-hmm. ένα κοινό και δύο μεταξύ μας. Φεύγεις με 30-40 ευρώ ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς αλκοόλ.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Τώρα εντάξει, άμα πας να φας στο street food που λέμε στο δρόμο ή στα τοπικά τα μαγαζάκια, τα ταϊλανδέζικα τύπου noodle, τύπου ξέρεις το, το τηγανιτό ρύζι, τα γνωστά φαγητά, εντάξει, αυτά είναι ακόμα πολύ φτηνά και προσιτά, εννοείται.
0: Αλλά
1: το θέμα είναι ότι πώς θέλει να ζήσει ο τουρίστας που θα έρθει εδώ.
0: Ναι.
1: Συνήθως δεν βλέπω τουρίστες δηλαδή να τρώνε έτσι, εκτός αν είναι τουρίστες οικονομικού τύπου.
0: Να, κατάλαβα τι λες, μάλιστα. Έλληνες έχεις δει, έρχονται, συνεχίζουν να έρχονται Έλληνες?
1: Έρχονται Έλληνες, αλλά έχω την εντύπωση ότι λόγω, λόγω ακρίβειας πλέον δεν έρχονται, δεν έρχονται οι τουρίστες οι οποίοι θα ήταν να έρθουν για οικονομικούς λόγους, δηλαδή να πάνε να κάνουν ένα καλοκαίρι οικονομικό.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπω Έλληνες οι οποίοι είναι, θα έλεγα, πιο μεσαίας υψηλής οικονομικής κλίμακας.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Δεν βλέπεις τους Έλληνες που έρχονταν παλιά και ζούσαν με 300-400 ευρώ το μήνα. Γιατί πλέον δεν υπάρχει οικονομικά, δεν είναι αυτή η δυνατότητα.
0: Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Τουλάχιστον σεισμούς δεν έχετε. Είχατε τους ισχυρούς σεισμούς σε κάποια μέρη πριν από ένα χρόνο, ενάμιση πόσο ήτανε. Τώρα πλέον φαντάζομαι δεν έχετε, έτσι, δεν κουνιέστε και πολύ.
1: Όχι, ευτυχώς είμαστε τυχεροί, δεν έχουμε θέμα σεισμών. Υπάρχει αυτή η πλάκα, η τεκτονική που κινείται από Ινδονησία, Φιλιππίνες, Ιαπωνία και από τα αριστερά προς Μιανμάρ, Βιρμανία. Αλλά ευτυχώς δεν περνάει πάνω την Ταϊλάνδη, οπότε είμαστε τυχεροί σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Και οι σχέσεις με τη Μαλαισία, γιατί θυμάμαι είχατε και ακόμη και ανταλλαγές εκεί πυρών και τα λοιπά και νεκρούς, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι, σε κάποια φάση συνεχίζονται, τι γίνεται εκεί?
1: Προχτές είχαν τρεις μεγάλα γεγονότα με βομβαρδισμούς στα νότια και πάλι όπως καταλαβαίνεις πολλή αστυνομία στο δρόμο, ελέγχους, ξανά ελέγχους, λογικό είναι. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να λυθεί στο άμεσο μέλλον, γιατί είναι, το πρόβλημα είναι θρησκευτικό.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε δεν υπάρχει μια μειονότητα στα νότια της Ταϊλάνδης, η οποία είναι αυτό που λέμε είναι μουσουλμανική, αλλά προς το ακραίο μουσουλμανική μειονότητα, mm-hmm. η οποία
0: Ισλαμιστές,
1: παλαιότερα... Ναι, παλαιότερα άνοικε στο... ήταν κάτω από, το... κάτω από τη Μαλαισία.
0: Α, μάλιστα.
1: Και 180 χρόνια πριν τότε που γίνανε οι τελευταίες ανακατατάξεις με πολέμους και αλλαγές συνόρων, αυτές οι επαρχίες πέρασαν στα χέρια της Ταϊλάνδης.
0: Μάλιστα.
1: Και από τότε αυτοί θέλουν να αποκοπούν, να φύγουν από την Ταϊλάνδη και να ενωθούν με τη Μαλαισία. Τώρα, το τι γίνεται ξέρεις από πίσω, κανείς δεν ξέρει. Αλλά αυτό είναι που βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Θυμάμαι ότι στα σύνορα ήταν και καζίνο και τα λοιπά, γιατί υπήρχαν και οικονομικά συμφέροντα στο μέσον.
1: Ναι, αυτά είναι στο βόρειο πιο πολύ.
0: Α, είναι στο βόρειο. Τώρα μιλάς για το νότιο.
1: Ναι.
0: Να πούμε, αν θυμάμαι καλά, διόρθωσέ με, ότι ο πληθυσμός της Ταϊλάνδης, ένα κομμάτι του είναι ας το πούμε πιο πολύ κινέζικης καταγωγής και ένα άλλο κομμάτι μαλαισιανής. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Υπάρχει προς τα βόρεια πιο μεγάλο πληθυσμιακό ποσοστό είναι καταγωγής κινέζικης. Γι' αυτό και ο πληθυσμός, όσο πας πιο στα βόρεια, ασπρίζει το δέρμα του. Mm-hmm. Θα δεις ότι είναι πιο άσπρη στο δέρμα τους. Προς τα νότια είναι πιο πολύ μαλαισιανής καταγωγής. Γι' αυτό και το δέρμα τους σκουραίνει. Και βασικά είναι αυτό που λέμε από παλιά η φίλη του Σιάμ, η Κμέρ, στην Καμπότζη είναι η Κμέρ, στην περιοχή της Ταϊλάνδης είναι το Σιάμ.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσύ ήρθες εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε από την Ελλάδα το 2013, έφτιαξες τη δικιά σου επιχείρηση, έτσι δεν είναι, δραστηριοποιείσαι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, ναι.
1: Ναι, πες μου.
0: Τι προσφέρει η Ταϊλάνδη σε ένα νέο επιχειρηματία που θα ερχόταν από την Ελλάδα να κάνει μια επιχείρηση εκεί πέρα σήμερα?
1: Αυτό τώρα σήμερα είναι δύσκολο
0: εγχείρημα,
1: να στο απαντήσω. Πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν τότε. Δηλαδή, έτσι όπως βλέπω εγώ τα πράγματα και διαβάζοντας για την Ελλάδα και πώς πηγαίνουν το επιχειρηματικό κομμάτι, αν μου ερώταγε σήμερα αν θα έκανε την ίδια επιλογή, θα το σκεφτόμουν πολύ περισσότερο.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Έτσι όπως τα βλέπω απ' έξω, δεν είμαι μέσα, εσείς ξέρετε καλύτερα εννοείται, αλλά απ' έξω όπως τα βλέπω, η Ελλάδα τουλάχιστον στο εξωτερικό και πώς φαίνεται στο εξωτερικό έχει ανέβει αρκετά, έχει δυναμώσει και οικονομικά και από άποψη κανονισμών και νομοθεσιών στο θέμα το επιχειρηματικό. Έχω δει ότι μπαίνουν κεφάλαια πλέον στη χώρα, υπάρχουν κάποιες προοπτικές, ο λαός γενικά έχει μόρφωση και είναι έξυπνος, οπότε θεωρώ ότι αυτό, ότι αν έκανα ξανά την ίδια επιλογή, δεν ξέρω αν θα επέλεγα Ταϊλάνδη.
0: Ναι, καλά, εσύ έφυγες και μέσα στην κρίση, ας πούμε, είναι διαφορετικές οι συνθήκες, οι εποχές κτλ. Ποιο είναι θα έλεγες, το πολυτιμότερο μάθημα που έμαθες ρισκάροντας τα πάντα να έρθεις σε μια ξένη χώρα, σε μια άλλη ήπειρο?
1: Αυτό είναι καθαρά, θα το έλεγα, θέμα αυτοπεποίθησης και ψυχολογίας, ότι από τη στιγμή που μπορείς να κάνεις αυτό, πλέον μπορείς να κάνεις οτιδήποτε αν βρεθεί μπροστά σου, να το ξεπεράσεις και να το καταφέρεις. Δηλαδή πάμε πίσω στις φράσεις που λένε ότι δεν σε σκοτώνει σε κάνει δυνατότερο, και όσο και αν πέφτεις κάτω, απλά πρέπει να ξανασηκωθείς. Ναι. Το θέμα είναι ότι τι στόχους έχεις μακροπρόθεσμα και το τι θες να καταφέρεις στη ζωή σου και με το τι είσαι ευχαριστημένος και με το τι όχι.
0: Ναι.
1: Εγώ πολλά πράγματα προσωπικά που βλέπω, συγγνώμη που σε διακόπτω, που βλέπω από τον σύγχρονο Έλληνα, που τα βλέπω για παράδειγμα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, σαν Έλληνα, έχω ξεχάσει τη λέξη, που είμαι στο εξωτερικό.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, δεν τα αποδέχομαι, δηλαδή με στεναχωρούνε.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά αυτό είναι λογική ανθρώπων οι οποίοι προφανώς δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ, δεν έχουν κάτι έξω από τη χώρα τους, δεν έχουν καταλάβει το πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα για τους ανθρώπους που έχουν μια αλφα μόρφωση. Το είχαμε ξαναζητήσει και παλιότερα, ότι έχω γνωρίσει πολλούς Κινέζους, οι οποίοι Κινέζοι δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μορφωμένοι.
0: Ναι.
1: Από Σανχάι, από Πεκίνο, είναι μορφωμένοι άνθρωποι, πολύ μορφωμένοι. Και η μόρφωση στην Κίνα είναι πολύ σημαντική.
0: Σαφώς.
1: Ανεξαρτήτως το τι λένε στα δυτικά ΜΜΕ. Την Ελλάδα την έχουν σε πολύ υψηλό, σε πολύ υψηλή βαθμίδα.
0: Και όχι,
1: δηλαδή,
0: μόνο και όχι μόνο οι Κινέζοι.
1: Ακούνε ότι είσαι από Ελλάδα,
0: ναι,
1: και σε ακούνε με προσοχή, δηλαδή σε σέβονται, ενώ βλέπω πως μιλάνε σε άλλους που δεν τους ενδιαφέρει από πού είναι και το τι κάνουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και από άλλες χώρες, δεν είναι μόνο η Κίνα. Απλώς εδώ στην Ελλάδα πολλοί θεωρούμε ότι είμαστε ανάδελφο έθνος ή κάτι τέτοιο. Αλλά η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη τα οποία είναι, θα έλεγα, τα πιο δημοφιλή παγκοσμίως σε διάφορες χώρες. Αν πας και ιδίως στους μορφωμένους ανθρώπους, αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ιστορία, έχουν εικόνα για τον ελληνικό πολιτισμό, όλοι αυτοί. Και είναι κρίμα, ακριβώς, ας πούμε, που... Βασίλη, τελευταία ερώτηση. Θα επέστρεφες στην Ελλάδα ή θα έμενες στην Ταϊλάνδη?
1: Πάλι πολύ δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω, σήμερα μου βάζεις πολύ δύσκολα. κοίτα, δεν το κρύβω ότι το έχω κοιτάξει πολλές φορές. Mm-hmm. Αλλά μετά από τόσα χρόνια το πιο δύσκολο πράγμα είναι... Κοίτα, δεν το κρύβω ότι το έχω κοιτάξει πολλές φορές. Mm-hmm. Αλλά μετά από τόσα χρόνια το πιο δύσκολο

0: αυτό είναι εννοείται μεγάλο βοήθημα.
1: Ναι.
0: Αλλά απ' την άλλη επιστρέφω πάλι πίσω στην φράση που σου είπα ότι με δυστυχεί πάρα πολύ τα πράγματα που βλέπω που γίνονται από συγκεκριμένη μερίδα Ελλήνων οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν την αξία του πολιτισμού της χώρας και της κληρονομιάς που έχουν.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν κάτι το οποίο με όφησε να φύγω εκτός από την οικονομική κρίση επίσης.
1: Ναι. Ναι, δυστυχώς νομίζω ξέρω τι εννοείς, με πάση περιπτώσει. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις πριν σε αποχαιρετήσω ακόμη μια φορά και να σε ευχαριστήσω ασφαλώς για το χρόνο σου. Να πούμε ότι έχεις...
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πούμε ότι έχεις επιχείρηση που ασχολείται με το digital marketing, το ψηφιακό marketing, αν θυμάμαι καλά.
0: Ψηφιακό μάρκετινγκ και τελευταία πάρα πολύ τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα ήθελα να στο αναφέρω δύο λεπτά.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή είμαι στη διαδικασία, επειδή με ρώτησες για Ελλάδα, που προχωράμε στη σύσταση μιας μικρής νεοσύστατης εταιρείας, διότι έχουμε εξελίξει ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο βασίζεται πάνω σε αρχαίες γραφές και αρχαία κείμενα από τον Αριστοτέλη, από τον Πλάτωνα, και λοιπά, και σκέφτεται με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία χωρίς καμία επιρροή από Αμερική, από Κίνα, από οποιοδήποτε άλλη χώρα. Καθαρά με την ελληνική φιλοσοφία.
1: Και αυτό...
0: Έχουν δείξει αρκετό ενδιαφέρον κάποια πανεπιστήμια ήδη και από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουμε κάποια, ξέρεις, ενδεικτικά demo που λέμε και κάποιες παρουσιάσεις.
1: Δηλαδή, αν κατάλαβα σωστά, χρησιμοποιείς την αρχαία, ας το πούμε έτσι, ελληνική λογική, ας το πω έτσι, για σημερινά προβλήματα, για να δώσεις λύσεις
0: σωστά,
1: σε σημερινά προβλήματα.
0: Έπιασες ακριβώς, τη λέξη κλειδί. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα το ChatGPT που γνωρίζουν όλοι χρησιμοποιεί γνώση που έχει ματσιλεχτεί στο σύγχρονο ίντερνετ, εμείς φορτώνουμε στο δικό μας, στη δικιά μας συγκεκριμένα αριθμισμένη τεχνητή νοημοσύνη τα αρχαία κείμενα σε αρχαία μορφή, αρχαία ελληνική μορφή, ούτε καν σε σύγχρονη απόδοση, αρχαία ελληνική μορφή καθαρή του Αριστοτέλη.
1: Μάλιστα.
0: Και συνομιλείς με μία έκδοση σε εισαγωγικά του Αριστοτέλη σήμερα για σημερινά προβλήματα και σου απαντάει μία τεχνητή νοημοσύνη η οποία είναι βασισμένη στη γνώση του Αριστοτέλη.
1: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Πώς λέγεται το μοντέλο, το πρόγραμμα?
0: Θα το βρείτε κάτω από την ιστοσελίδα στα αγγλικά demones.ai.
1: Demones.ai.
0: demones.ai.
1: Μάλιστα. Ξαναπέστω μία φορά για να το κατανοήσουμε και να το σημειώσουν όσοι μας ακούνε.
0: Είναι η λέξη που λέμε σε ελληνικά δαίμονες, αλλά με αλφα γιώτα. demones.ai.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Θα το τσεκάρω, να δω, είμαι περίεργος. Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετώ από την Αθήνα. Ελπίζω να σε δούμε κάποια στιγμή και στην Ελλάδα όταν έλθεις από εδώ. Να τα πούμε και από κοντά στο στούντιο. Να σε ευχαριστήσω.
0: Καλησπέρα σε όλους σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς. Γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Phuket στην Ταϊλάνδη. Μιλήσαμε με τον Βασίλη Στεργίου, έναν Έλληνα ο οποίος έφυγε από την Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης, το 2013 αν θυμάμαι καλά. Πήγε στη Ταϊλάνδη, δεν ήξερε για κανέναν, αλλά ξεκίνησε από το μηδέν που λέμε. Ξεκίνησε τη δικιά του επιχείρηση και σήμερα στο online. Και σήμερα η επιχείρηση αυτή πηγαίνει αρκετά καλά και επεκτείνεται, όπως μας είπε και ο ίδιος. Όμως νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την γειτονιά μας, τη γειτονιά της Χερσονήσου του Έμου. Λοιπόν, Ιβάνα, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, πρώτον μια είδηση σε σχέση με την Ελλάδα και μια καλή είδηση. Ο Πρωθυπουργός της Βόρειος Μακεδονίας, Χρίστιαν Μιτσκόσκι, δήλωσε ότι η Βόρειο Μακεδονία σχεδιάζει μέχρι τις αρχές του 28 να συνδεθεί με το τερματικό σταθμό υγροποιημένου αερίου της Αλεξανδρούπολης και επίσης ταυτόχρονα να συνδεθεί και με το δίκτυο της Σερβίας και Κεντρικής Ευρώπης. Μια άλλη πολιτική είδηση και σε σχέση με το ουκρανικό, ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ράντεβ δήλωσε ότι οι θέσεις της λεγόμενης συμμαχίας των προθήμων δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως κοινή πολιτική όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι στη συνάντηση στο Κίεβο προσωπικά ήταν περιορισμένος αριθμός των Ευρωπαίων ηγετών. Είπε δεν είναι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά δήλωσε απαντώντας στις ερωτήσεις του Βουλγάρου Εθνικού Ραδιοφώνου. Ειδικά αναφέρθηκε στο project Freya που μιλά για την ανάπτυξη κοινού ευρωπαϊκού συστήματος άμυνας από βαλιστικούς πυράβλους. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε μόλις το Ιούλιο μήνα με στόχο να δημιουργηθεί κάτι πιο φτηνό και πιο προσβάσιμο από τα αμερικανικά Patriot. Στο σχέδιο αυτό, εκτός από την Ουκρανία, βρίσκονται η Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Γαλλία και η Σουηδία, αλλά μόλις είμαστε στις αρχές. Επίσης είπε ότι οι αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν την ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών πρέπει να παίρνονται μόνο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπου και η Βουλγαρία είναι μέλος, και όχι σε άτυπες ομάδες συνεργασίας. Ο κύριος Ράντεβ από το Ιούλιο μήνα έχει επιβεβαιώσει ότι η Σόφια δεν θα συμμετάσχει στη λεγόμενη συμμαχία των προθήμων και δεν θα προσφέρει στρατιωτική βοήθεια, διότι πιστεύει ότι η λύση της σύγκρουσης στην Ουκρανία δεν είναι στη συνέχιση του πολέμου με στρατιωτικά μέσα, αλλά σε δυναμική διπλωματική αποστολή για να τελειώσει ο πόλεμος. Τώρα, από άλλες ειδήσεις στα Βαλκάνια, καταρχήν έχουμε πάνω από 100 φωτιές στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, από τη Βόρεια Μακεδονία μέχρι και την Αδριατική. Δύσκολη κατάσταση στη Βόρεια Μακεδονία, δεκάδες φωτιές σε κάθε μία από τις χώρες, στη Βοσνία, Ερτσεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Κροατία. Λίγο βελτιωμένη κατάσταση στη Σερβία με μία μεγάλη φωτιά που υπήρχε, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν 35 φωτιές. Βέβαια είναι και η μεγαλύτερη χώρα της περιοχής. Στη Σερβία λοιπόν συνδράμουν στους Σέρβους πυροσβέστες 4 ελικόπτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ειδικό ρωσικό αεροπλάνο Ιλιούσιν, το οποίο είναι σχεδιασμένο ειδικά για να σβήνει φωτιές και μπορεί να κουβαλήσει μεγάλη ποσότητα νερού, πολύ μεγαλύτερη από τα ελικόπτερα. Και μία ενδιαφέρουσα είδηση πάλι σε σχέση με τις φωτιές. Λοιπόν, στην κεντρική Σερβία υπήρχε προσπάθεια για να προκληθεί φωτιά από την πλευρά του Κωσοβοπεδίου και μάλιστα με τη λεγόμενη πύρινη μπάλα. Πρόκειται για ένα κατασκεύασμα το οποίο πετάει με αλεξίπτωτο, πέφτει κάποια στιγμή στο έδαφος και πετάει φωτιά. Προκαλεί δηλαδή φωτιά. Ο τέλος πρόεδρος Βούκης γύρω από το θέμα αυτό είπε ότι είναι σε εξέλιξη η έρευνα των αρμοδίων οργάνων της χώρας, αλλά ξεκάθαρα υπήρχε σκοπός να προκληθεί φωτιά η οποία ευτυχώς δεν προκλήθηκε. Εμφανίστηκαν και αναλύσεις από ειδικούς των υπηρεσίων ασφαλείας, οι οποίοι λένε ότι πρόκειται για ένα σύστημα του οποίου ο σκοπός όντως είναι να προκαλέσει φωτιά. Δεν μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη φωτιά, αλλά δεδομένων των συνθήκων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή κλιματολογικών, μπορούσε και να δημιουργήσει αρκετά μεγάλη ζημιά. Και επίσης οι ειδικοί από υπηρεσίες ασφάλειας θεωρούν ότι πρέπει να γίνει μία λεπτομερή έρευνα και να ενταχθεί αυτό το γεγονός σε ένα ευρύτερο context, σύμπλεγμα δηλαδή ασφάλειας και πληροφορικής στην περιοχή. Έχουμε άλλο χρόνο?
0: Πολύ λίγο, αν έχεις κάτι το οποίο θεωρείς ότι είναι αξιόλογο.
1: Πάλι έχουμε σε σχέση με την Ελλάδα ότι συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος της μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας. Ερευνούνται οι επαφές του στην Ελλάδα με πλαστογραφημένα έγγραφα βάσει εντάλματος του Ιντερπόλ. Και επίσης ειδικό βάρος γιατί λίγες μέρες νωρίτερα συνελήφθη στο Ηράκλειο της Κρήτης και άλλος ένας Σέρβος με πάλι πλαστογραφημένα έγγραφα, τον οποίο καταζητούν οι αρχές του Μαυροβουνίου. Επισήμως δεν έχουν συνδεθεί δύο υποθέσεις, αλλά αφορούν Σέρβους υπήκους, πλαστογραφημένα έγγραφα, Σερβία, Μαυροβούνιο και Ελλάδα.
0: Ναι. Και Αλβανούς είχαμε πρόσφατα νομίζω και ποιος ξέρει τι άλλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, Ιβάνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε.
1: Καλή
0: σε χαιρετώ. Γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Βασίλης Νικολόπουλος, ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα, την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μάχη για να περιοριστεί η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν 2 εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά. Το Πασό κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τη μη περικοπή των συντάξεων χειρίας κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεσή τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση, αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων στα διόδια των Αφιδνών που γίνονται για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια σήμερα στις 10 στην All Win Arena για τα προκριματικά του Champions League.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα επιρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Προσπαθώ να το κάνω παρεΐστικο και αφηγηματικό το όλο πράγμα. Είμαι σίγουρη θα το καταφέρω, γιατί έχω έρθει και σήμερα με πάρα πολύ όρεξη για να περάσουμε μαζί τις επόμενες 2 ώρες. Και το λέω αυτό από τώρα, το διευκρινίζω, γιατί είναι άδικο και για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, που είναι τώρα πάνω μαζί μας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο. Συνήθως μας ακούν αυτή την ώρα ταυτόχρονα με τους ακροατές εντός Ελλάδας ή του ίντερνετ ή όπου αλλού, με το Earth News Radio 105,8. Πάμε να τα ξεχωρίσουμε. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Μαζί μας πάνω στο 5-6 στην πρώτη ώρα της εκπομπής και η Φωνή της Ελλάδας. Για τους ακροατές λοιπόν της Φωνής της Ελλάδας, η δεύτερη ώρα που δεν την ακούτε ζωντανά θα ακούγεται ηχογραφημένη σε δεύτερο χρόνο, 5 με 6 το πρωί, τα ξημερώματα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ, μένουμε εδώ η εκπομπή μέχρι τις 7, παρέα. Απέναντί μου Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Έχω παρατηρήσει και η στατιστική είναι καθαρά υποκειμενική, πως όλο και περισσότεροι ακροατές, είτε από τους παλαιότερους που έχουν αποφασίσει να στείλουν τώρα μήνυμα και να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, είτε από τους πολύ καινούριους που καταφέρνουμε να κερδίσουμε, να κρατήσουμε μαζί μας, είναι που προστίθεται στην παρέα λοιπόν, στην παρέα την απογευματινοβραδινή. Μέχρι να μικρύνει για τα καλά η μέρα και να μπούμε για τα καλά στο φθινόπωρο, μπορώ να τη λέω μόνο απογευματινή νομίζω. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και μαζί λοιπόν θα παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα εντός και εκτός, όπως λέμε, μια επικαιρότητα και μια ειδησιογραφία η οποία στην πραγματικότητα κυριαρχείται από ένα και μόνο θέμα, πώς να το κάνουμε άλλωστε, αφού αυτό είναι που ορίζει την υγεία μας, τις διαθέσεις μας, τις δραστηριότητές μας και το πώς αισθανόμαστε, δηλαδή το μετεωρολογικό. Έτσι, μια επικαιρότητα που έχει να κάνει με τον... Δεν ξέρω γιατί βάζουμε τόσες πολλές, πώς να το πω, τόσα πολλά αποσιοποιητικά, εισαγωγικά ήθελα να πω, τόσα πολλά εισαγωγικά και τόσες πολλές προϋποθέσεις για το αν είναι καύσωνας ή όχι. Από τη στιγμή που είναι τόσο ψηλές οι θερμοκρασίες, από τη στιγμή που δεν πέφτει η θερμοκρασία όπως θα έπρεπε στη διάρκεια της νύχτας και από τη στιγμή που υπάρχει σχετική άπνοια όπως σήμερα και πολλή υγρασία, νομίζω ότι είναι συνθήκες ενός καυσονικού επεισοδίου με μια σχετικά παρατεταμένη διάρκεια, απλά έχει αυτά τα ανεβοκατεβάσματα που μας λένε οι μετεωρολόγοι και για τα οποία και εμείς θα μιλήσουμε περισσότερο, δηλαδή θα τα παρακολουθήσουμε από κάποιο άλλο πρίσμα. Όμως οι φωτιές δίνουν και παίρνουν και σήμερα έχουμε κάποια μέτωπα. Φαίνεται να είναι το ισχυρότερο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, αυτό της Δεσκάτης Γρεβενών. Ο συνάδελφος Μάκης Νασιάδης είναι μαζί μας. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλληνα.
0: Και μόνο από τον ήχο των τυτικών μέσων καταλαβαίνουμε ότι είστε σε δύσκολη θέση.
1: Ναι, είναι όντως δύσκολη η κατάσταση και μάλιστα αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι στο σημείο που έχουμε αυτή τη φωτιά είχαμε ακριβώς στο ίδιο σημείο και πέρυσι, πριν ένα χρόνο, συγκεκριμένα 29 Ιουλίου ήταν, το 10 και σημαντικό μέρος του πράσινου στους πρόποδες της Βουνάσας. Η Βουνάσα είναι από τα πιο καταπράσινα τα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας, θα έλεγα, και της Ελλάδος. Δυστυχώς η μια πλευρά, η νότια και πλέον και νοτιοδυτική, φαίνεται ότι έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Ό,τι έχει απομείνει, θα τα έλεγα, από αυτή την πλευρά που πέρυσι καίγεται αυτή την ώρα. Ήδη έχει σημάνει συναγερμός από τις 2.30 το μεσημέρι στην Πυροσβεστική. Επιχειρούν και πήγες δυνάμεις με δυσκολία, θα πρέπει να πούμε, γιατί είναι βουνό, δεν έχει πολλές προσβάσεις. και ό,τι γίνεται γίνεται με τα ενέργεια μέσα σε αρκετά σημεία. Ήδη επιχειρούν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα και 2 καναντέρ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή και οι πήγες δυνάμεις που επιχειρούν να φτάσουν σε κάποια μέτωπα, έτσι ώστε, γιατί έχει εξαπλωθεί το μέτωπο αυτό, τα μέτωπα αυτά έχουν εξαπλωθεί ποτιά,
0: ναι.
1: Φτάσουν για να μπορέσουν να την περιορίσουν. Αυτή τη στιγμή πνέουν δυτικοί άνεμοι, οι οποίοι στέλνουν τη φωτιά σε ένα σημείο τουλάχιστον στα χαμηλά, προς τα Καμένα δηλαδή, όπου δεν υπάρχει κίνηση, αλλά καίγεται παράλληλα όμως και προς την δυτική πλευρά. Περάσει και στην κορυφή, που εδώ είναι το δύσκολο σημείο, εκεί επιχειρούν τα νεάρια μέσα, γιατί αν περάσει από την άλλη πλευρά είναι στα όρια με την Κοζάνη, καταλαβαίνετε, και εκεί επειδή υπάρχει, είναι και δύσβατο τέλος, υπάρχει και πολύ δραστική έκταση, θα είναι δύσκολη η κατάσταση της φωτιάς.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτή.
0: Είναι σε εξέλιξη, το καταλαβαίνουμε αυτό. Βασικά, δηλαδή η βασική αιστεία είναι εκεί στην κοινότητα της Παρασκευής, από ό,τι καταλαβαίνω. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Ανάμεσα Παρασκευή με την Παλιουριά. Είναι
0: ναι.
1: Εδώ στη Σκάλα, λέγεται, έτσι λέγεται mm-hmm, αυτή mm-hmm. η περιοχή. Κινείται ναι, προς την περιοχή της Παρασκευής, αλλά είναι τα Καμένα, όπως είπαμε, εκεί να μην περάσει πιο ψηλά πάνω, δηλαδή
0: ναι.
1: στον οριογραμμή.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Εντάξει,
0: προς τα εκεί δηλαδή δίνουν ναι. τις προσπάθειές τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις, να μην φτάσει στην άλλη πλευρά προς την Κοζάνη, ναι. όπως μας λες, για να μην
1: ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: άλλη
1: ναι,
0: ύλη
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: κάψει. Μάλιστα. Από άποψη ναι, αέρα, ναι. πώς είμαστε, Μάκη?
1: Ο αέρας είναι δυτικός, είναι περίπου στα 4 με 5 μποφόρ. Ελπίζουμε να μην αισχυθεί. Υπάρχει και λίγο νοτιάς. Ο νοτιάς είναι δύσκολος, γιατί αν πάμε νοτιά, τότε θα κινηθεί προς την περιοχή, όπως είμαστε στα όρια προς την Κοζάνη. Δηλαδή παίζει αυτή τη στιγμή, παίζουν λίγο οι άνεμοι.
0: Ναι,
1: αλλά ευτυχώς δεν είναι τόσο πολύ δυνατή όπως ήταν πέρυσι. Γιατί και πέρυσι που είχαμε και βρισκόμασταν εδώ στο ίδιο σημείο, θα το έλεγα, εκεί είχαμε ισχυρότερους ανέμους. Γιατί είχε επεκταθεί πολύ γρήγορα η φωτιά.
0: Ωραία. Τώρα πηγαίνει στην ενημέρωση που μας έδωσες. Ελπίζω, Μάκη Νασιάδη, ότι αν στη διάρκεια του διόρου που θα είμαστε εμείς στον αέρα έχουμε κάτι νεότερο και ελπίζω θετικότερο, να συνδεθούμε και να μας το πεις, να μας το μεταφέρεις. Ο Μάκης Νασιάδης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Δεσκάτη Γρεβενών, και ο Βασίλης Ιώμος είναι καθοδόν προς το νεοχώρι της Πρέβεζας. Έχουμε να συνδεθούμε με την Air News, ολοκλήρωσε την σύνδεσή του με την τηλεόραση του Air News, οπότε σε λίγο θα πάρουμε και εμείς τον Βασίλη Σιώμο για να έχουμε και από εκεί μια εικόνα. Πηγαίνει προς το σημείο στο νεοχώρι Πρέβεζας, έχει ηχήσει το 112 και εκεί προληπτικά άλλη μια φωτιά. Άρα αυτά τα δύο μέτωπα είναι που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Ξαναγυρίζουμε εμείς στην επικαιρότητα, μια επικαιρότητα που ουσιαστικά ξεκίνησε με όλη αυτή την υπόθεση με τις συντάξεις χειρίας. Αφορά υπόθεση αυτή αρκετό κόσμο, πολύ κόσμο. Είναι και πολιτικό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Θα δούμε τι θα γίνει από την Παρασκευή. Στα πολιτικοκοινωνικά θέματα ξεχωρίζει και τα εγγένεια αύριο της νέας γραμμής, της γραμμής επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη προς Καλαμαριά. Και τώρα ναι, έχουμε το Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλησπέρα και από εμάς, από εδώ, από το ραδιόφωνο Air News. Πηγαίνεις προς το νεοχώρι?
2: Μόλις τελειώσαμε τώρα τη σύνδεση που είχαμε με το Earth News, θα πάμε προς τον νεοχώρι, είμαστε καθοδόν, mm-hmm. δεν έχουμε φτάσει ακόμη. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στον τόπο της πυρκαγιάς που είναι ανάμεσα από τον Άγιο Θωμά και νεοχώρι της Πρέβεζας. Έχουμε στην περιοχή ισχυρούς ανέμους. Η κατηγορία ήταν 3 του νομού Πρέβεζας και το Ιόνιο, τα νησιά του Ιωνίου είναι σε κατηγορία 4. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά η ίδια η φωτιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα, που σίγουρα αυτή η ένταση των ανέμων θα ενισχυθεί. Είναι ανάμεσα από κατοικίες αυτή η πυρκαγιά. Δεν ξέρουμε ακριβώς το σημείο, γιατί σε αυτή την περιοχή, στο νεοχώρι με Άγιο Θωμά, υπάρχουν πάρα πολλές διάσπαρτες κατοικίες και χορδολιβαδική έκταση, αλλά και ελαιόδεντρα και άλλες καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή. Με το που θα φτάσουμε θα έχουμε εικόνα στο σημείο. Υπάρχουν ήδη πτυτικά μέσα, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη ή πεζετέλ ή air tractor. Ακόμα δεν το έχουμε διευθυνήσει αυτό, τι αεροσκάφη έχουν φτάσει στο σημείο, γιατί έχουμε και την άλλη φωτιά που μένεται στη Δεσκάτη Ρεβενών.
0: Ναι, ναι, μιλούσαμε νωρίτερα με τον Μάκη τον Ασιάδη.
2: Ακριβώς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τι εκεί ενισχύθηκαν. Ας ελπίσουμε να πάει καλά, να μην κινδυνεύσουν υπηρεσίες του κόσμου.
0: Βέβαια.
2: Έχει εκδοθεί και μήνυμα από το 112, όπου καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και σίγουρα θα υπάρξει και νέα ενημέρωση για το πώς πάει η φωτιά και αν θα χρειαστεί να προχωρήσουν οι αρχές σε κάποια εκένωση. Είναι ηλικιωμένοι λόγω του καπνού, ίσως να χρειαστεί να μετακινηθούν από την περιοχή που βρίσκονται. Πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, να ακολουθούν τις αρχές, να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι. Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι με το μέρος μας. Ας ελπίσουμε όμως να πάνε όλα καλά, Λένα.
0: Ναι, να είσαι καλά, Βασίλη Σιώμου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο συνάδελφός μας λοιπόν πηγαίνει προς το σημείο, στο νεοχώρι της Πρέβεζας, και είναι διάχυτη η αγωνία, είναι όλοι σε επιφυλακή. Κάθε μέρα με αυτές τις καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, αρκεί να μην έχουμε καν το ξεκίνημα μιας πυρκαγιάς, γιατί τότε ποτέ δεν ξέρεις σε τι σημεία θα φτάσει και αν θα μπορέσουν να την ελέγξουν από την αρχή. Έτσι κι αλλιώς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε και εκδίδει κάθε μέρα και τον επικαιροποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι περιοχές που και αύριο Πέμπτη θα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας κινδύνου 4 δηλαδή, είναι η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, περιλαμβανομένης και της Εύβοιας, το Βόρειο Αιγαίο, Χίος, Σάμος, Ικαρία, η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή Κυκλάδες, Κάλυμνος, Κος, Κάρπαθος. Μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας, την ώρα που μετεωρολογικά λοιπόν, όπως έλεγα και στην εισαγωγή της εκπομπής, φαίνεται να επιμένει το καυσωνικό επεισόδιο, οι ακραίες, αρκετά ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες, και κυρίως η αίσθηση της ζέστης που φτάνει, μπορεί να είναι κάπου 30-32 και να νομίζει ότι έχει 40 λόγω του 70% της υγρασίας, έχει χτυπήσει αρκετά λοιπόν τη νότια χώρα, το νοτιοδυτικό κομμάτι, Δυτική Πελοπόννησο, Νότια Πελοπόννησο, εκεί Μεσσηνία και σήμερα, χτες Λακωνία σήμερα, και φυσικά Νότια Κρήτη, που έτσι και αλλιώς στην Κρήτη και ειδικά στα νότια σημεία της υπάρχουν συνθήκες σχεδόν Αφρικής. Καλησπέρα σας και πάλι, τι κάνετε, πώς είστε. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε και στη μουσική μας, γιατί ήθελα να σας πω ότι εκτός από το λόγο θα συνοδεύουμε το δίωρο όπως συνήθως κάνουμε με πολύ και καλή μουσική. Μετά θα σας πω για την Dolly Parton.

Λοιπόν, έλεγα μάλλον για την Dolly Parton που χτες αργά μάθαμε σε όλη την Ηφείλιο τελικά για τον θάνατό της. Θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να ζήσει περισσότερο. Φεύγουν οι καλλιτέχνες, οι διάσημοι άνθρωποι, άνθρωποι δηλαδή που για κάποιο λόγο έχουν γίνει διάσημοι. Δηλαδή σκεφτόμουν για αυτή τη γυναίκα που ήταν και καλή καλλιτέχνης, τραγουδίστρια, συνθέτρια. Νομίζω είχε παίξει και σε κάποιες, είχε κάνει κάποιες guest εμφανίσεις. Για την Αμερική ήταν και παραμένει ένα μεγάλο σύμβολο, ένας θρύλος. Ειδικά επειδή ακριβώς ενσαρκώνει και αντιπροσωπεύει το βαθύ κομμάτι της Αμερικής, το παραδοσιακό. Τέξας, country, αυτό που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει στην πρώτη του θητεία τουλάχιστον ή στο τέλος πάντων πιο ανώδυνο κομμάτι της ιδεολογίας του, ο Τραμπ. Η ίδια δεν ταυτίστηκε ποτέ με τον ίδιο τον Τραμπ ή με τους Ρεπουμπλικανούς, δεν έκανε τους αγώνες που θα έλεγε κανείς τους κοινωνικούς, τους αντιρατσιστικούς, όπως είχε κάνει, ξέρω εγώ, αντίστοιχα η Jane Fonda ή ένα σωρό άλλες ή άλλοι που τώρα δεν επικαλούμε, δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά σίγουρα, μαθαίνοντας ακόμα και μετά θάνατον για το φιλανθρωπικό της έργο, για την ελεύθερη προσωπικότητα, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τα πράγματα, δηλαδή το χιούμορ αυτό το τρομερό, την αφοπλιστική ειλικρίνεια, και το γεγονός ότι είχε μια δημοφιλία, μια δημοτικότητα που άγγιζε και ξεπερνούσε το 65%, νομίζω ότι κάτι λέει. Δεν είναι απλό, δεν ήταν έτσι μια απλή τραγουδίστρια. Που ωστόσο και μόνο λόγω του ειδόλου, της εικόνας δηλαδή που η ίδια είχε δημιουργήσει, τα μαλλιά, τα πλούσια σωματικά προσόντα, η αρκετά ακραία εμφάνιση, νομίζω ότι είχε κάνει σχολή. Έχει φτιάξει σχολή Dolly Parton. Προσωπικά στενοχωρήθηκα γιατί επαναλαμβάνω ότι μεγαλώσαμε και με αυτή την κυρία, με τα τραγούδια της, χορέψαμε στα πάρτι, δακρύσαμε, συγκινηθήκαμε, ερωτευτήκαμε και με αυτή την κυρία.

και αποδεικνύεται ότι ήταν πολύ ωραία τραγουδίστρια, έτσι, ιδιαίτερη, γιατί και όχι ειδικά της τραγούδια, όπως αυτό, Purple Rain, ήξερε να το αποδίδει διαφορετικά και μοναδικά.

Το 1999, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή Prime Time Country, μια νεαρή γυναίκα από το κοινό ρώτησε την Dolly Parton αν θα έθετε ποτέ υποψηφιότητα για κάποιο πολιτικό αξίωμα. Η Parton απέφυγε την ερώτηση με το χαρακτηριστικό κοφτερό της χιούμορ. «Θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο διπλωμάτη. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που σου λένε να πας στο διάολο με τέτοιο τρόπο ώστε να ανυπομονείς για το ταξίδι». Και αυτό που σας ανέφερα για το 65% της δημοτικότητάς της, της αποδοχής δηλαδή από το κοινό, είναι πολύ πρόσφατο. Είναι πρόσφατη η δημοσκόπηση αυτή. Μεγάλο μέρος αυτής της σχεδόν καθολικής απήχησης έχει αποδοθεί στη σταθερή της άρνηση να εμπλακεί στην πολιτική. Και νομίζουμε όλοι ότι καταλαβαίνουμε το λόγο. Δεν ήθελε να αποξενώσει ή να στενοχωρήσει τους θαυμαστές της. Γι' αυτό το λόγο αρνήθηκε δύο φορές από τους δύο προέδρους το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας που της απονεμήθηκε. Την πρώτη φορά δεν το πήρε από τα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Και όταν ο Τζο Μπάιντεν μετά της πρότεινε το βραβείο, λίγα χρόνια αργότερα, θεώρησε ότι έπρεπε επίσης να αρνηθεί, καθώς διαφορετικά θα φαινόταν ότι έδειχνε προτίμηση στον έναν έναντι του άλλου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο νέο χώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά στη Δεσκάτη Γρεβενών. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 5 εναέρια μέσα. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία στη Ροδόπη. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας φυτοφάρμακο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας, καλεί λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Επικριτικά ήταν τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κάτι μπορεί να προκύψει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Ρωσία. Νέο μήνυμα από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση. Αποκαταστήσαμε τις ζημιές στα οπλικά συστήματα. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Εδώ είμαστε 6 παρα 25 η ώρα στην ώρα της Ελλάδας. Το λέω και για τους ακροατές μας της Φωνής της Ελλάδας. Airtnews Radio 105,8 ακούτε. Καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα το βραδάκι θα γίνει σιγά σιγά της Τετάρτης, στις 26 του Αυγούστου. Γιορτάζει λέει σήμερα η Ναταλία και η Ανδριανή. Η Αδριανή μάλλον, χωρίς νη. Ναταλία και Ανδριανή. Η μέρα προχωρά, εμείς μαζί της και όλοι εσείς που ήδη έχετε ξεκινήσει να στέλνετε τα μηνύματά σας.

Η αλήθεια είναι ότι αδίκησα την παρουσία της Μαριάντζελας Μεταλινού, δεν την ανέφερα, η επιμελήτριά μας, η Μαριάντζελα Μεταλινού μαζί μας και η Μαρία Σφυρόερα. Μόνο που τη βλέπω να σηκώνεται, να κόβει κάποιες βόλτες και να είναι ανήσυχη, λέω: Χριστέ μου, τι θα μου πει, μήπως μας πήγε καμιά καινούργια πυρκαγιά, λες και ευθύνεται η Μαρία μας. Απέναντι μας τώρα στην φροντίδα του ήχου ο Γιώργος Κέβης, είναι η ώρα που εναλλάσσονται οι συνάδελφοι ηχολήπτες. Ακούτε πάντα την ελληνική ραδιοφωνία λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα της ενημέρωσης, δηλαδή το Air News Radio 105,8, και το λέω και το ξαναλέω γιατί. Τώρα που σε ολιγοήμερες και περιπετειώδεις διακοπές, αλλά ωστόσο που βρέθηκα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και της περιφέρειας, κάποιοι άνθρωποι, είτε γιατί άκουγαν τυχαία, είτε γιατί ήξεραν ότι τέλος πάντων εργάζομαι στο ραδιόφωνο και κάνω αυτή την εκπομπή, έχω την τιμή να είμαι στην ελληνική ραδιοφωνία, μου έλεγαν ότι ακούνε την εκπομπή, ακούνε, συντονίζονται γενικότερα στο Air News Radio, και αυτό το λέω και για όλους όσοι αυτή τη στιγμή είτε ταξιδεύουν, είτε εργάζονται, είτε είναι σε άλλα μέρη πέρα από το λεκανοπέδιο. Και νομίζω ότι έχετε συνηθίσει να αναφερόμαστε συνέχεια στο λεκανοπέδιο και να είμαστε τόσο αθηνοκεντρικοί και τόσο έτσι ομφαλοσκοπικοί, αλλά εγώ καμιά φορά έτσι προσπαθώ να στείλω το μυαλό μου και στις εθνικές οδούς και στα δίκτυα και στους άλλους νομούς, γιατί υπάρχει Ελλάδα και εκτός λεκανοπεδίου Αττικής. Τώρα, βέβαια Μαρία μου, είχες λόγο εσύ που σηκώθηκες. Βλέπω λοιπόν και άλλη μια φωτιά στην κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας. Θα το δούμε. Συγγνώμη που χαμογελάω και το αντιμετωπίζω έτσι. Είναι, ξέρετε, λίγο το γέλιο της αμηχανίας πριν από μια δυσάρεστη κατάσταση. Αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε και έτσι ακριβώς. Είχαμε μια ακόμα γυναικοκτονία, μια δολοφονία ανθρώπου, ένας γνωστός μάλιστα, λέει, στις αρχές, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, 53 ετών, σκότωσε τη σύζυγό του στη Ροδόπη και ο ίδιος αποπειράθηκε να αφαιρέσει τη ζωή του. Φαίνεται ότι δεν τα κατάφερε. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία. Γνωστός στις αρχές γιατί φαίνεται να είχε συλληφθεί ξανά για απειλή σε βάρος του θύματος, τότε δεν τα κατάφερε, τώρα τα κατάφερε, νοσηλεύεται φρουρούμενος. Είναι αυτά που συζητούσαμε και χθες με την κυρία Μαρία Αλβανού, τη δόκτορα της εγκληματολογίας, την εγκληματολόγο, και μάλιστα μου έλεγαν μετά από την εκπομπή αρκετοί ακροατές αλλά και άνθρωποι του περιβάλλοντος μου ότι έτσι είναι όπως τα λέει, φοβόμαστε να να ονοματίσουμε τις λέξεις, τα φαινόμενα, τις αιτίες, αλλά τελικά είναι ακριβώς έτσι, και δυστυχώς έρχεται μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από τη συζήτηση, όχι από το περιστατικό της Νέας Σμύρνης, να επιβεβαιωθεί στην πραγματικότητα η γυναικοκτονία, δηλαδή η επιπρόσθετη σωρευτική απειλή σε βάρος της ζωής μιας γυναίκας, μιας συζύγου, μιας συντρόφου, από το σύντροφό της μέχρι την τελική αφαίρεση της ζωής της.

0: Και στα μηνύματά μας έχουν έρθει λοιπόν αρκετά. Ο Μιχάλης, καλησπέρα, λέει, κυρία Έλενα, καλή δημοσιογραφική συνέχεια. Μία ερώτηση. Τι θα γίνει με τις φωτιές, πρέπει να καεί όλη η Ελλάδα? Δεν μπορώ να καταλάβω, δυστυχώς, λέει, γιατί εμείς, και όταν ακούω τους συναδέλφους μου να μεταδίδουν για πολύ πράσινο, για δασώδεις περιοχές που καίγονται, που αυτό εύκολα δεν αναπληρώνεται, τι να πω. Ο Σπύρος αναφέρεται σε 7 χρόνια διακυβέρνησης με ένα σωρό αρνητικά, αναφέρεται σε περιστατικά, σε φαινόμενα διαφθοράς, αναλγησίας, ανικανότητας και διάλυσης των θεσμών. Δεν ισοφαρίζονται, λέει, με τίποτα. Για να δούμε πώς το λέμε, Κυριακή κοντή γιορτή, κάπως έτσι. Σπύρο μου, αυτό μπορεί να δώσει διέξοδο η δημοκρατία για τους πολίτες που θεωρούν ότι πρέπει να εκφραστούν διαφορετικά?
1: Με ακούσαν δε βρουχερία, τι ακούσαν δε βρουχερία.
0: Ο Γιάννης μας στέλνει καλό απογευματόβραδο Τετάρτης και λέει ότι είδε την Οδύσσια στη Λέρο και είναι αυτά που λέγαμε χθες, συμφωνεί απολύτως, λέει, με την κριτική που έκανα χθες. Φυσικά εγώ δεν είμαι κριτικός κινηματογράφου, είμαι κινηματογραφόφιλη, βλέπω, έχω δει και ελπίζω να δω στη ζωή μου πολύ κινηματογράφο. Χαίρομαι πολύ που ταυτιστήκαμε και το ωραίο είναι ότι το συζήταγα μετά και με άλλους ανθρώπους που έχουν δει την Οδύσσια και μου είπαν περίπου τα ίδια, δηλαδή είχαν σταθεί στα ίδια χαρακτηριστικά, στην ίδια περιγραφή και στις ίδιες σκηνές, τους άρεσαν οι ίδιες σκηνές.

0: Ναι, ναι, εξαιρετική αυτή η διασκευή, σύγχρονη εκδοχή του Black Magic Woman, Γεράσιμη, πράγματι. Και εμένα μου άρεσε πολύ, Λίλα Ντάουνς και Ραούλ Μηδόν. Μηδόν, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Το πρώτο μας θέμα για σήμερα. Νομίζω ότι όλοι το βιώνουμε, όταν όμως βλέπουμε ότι είναι και πιστοποιημένο από μελέτες, ιατρικές, επιστημονικές, λέμε να, εδώ είμαστε, για να ακούσουμε κάτι παραπάνω από ανθρώπους που ξέρουν. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στην απώλεια ύπνου λόγω της ζέστης. Και αν αυτή η απώλεια είναι η νέα παγκόσμια απειλή για την υγεία. Και καλώ την δόκτωρα Δήμητρα Φουντά, τη Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για το Climate Hub, να μας το αναλύσει, γιατί άλλωστε σε δικό της άρθρο βασιζόμαστε για να παρουσιάσουμε το θέμα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς μας ήρθατε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και νομίζω, κυρία Φουντά, ότι είμαστε ακριβώς αυτό που λέμε to the point, δηλαδή στο στόχο, επειδή είμαστε και σε συνθήκες άπνοιας, υγρασίας και ζέστης, νομίζω ότι οι νύχτες μας είναι πραγματικά αρκετά ανυπόφορες. Δεν μπορώ να διανοηθώ, και ξέρω ότι αυτό που θα πω δεν είναι πολύ δημοφιλές, αλλά θα το πω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που καταφέρνουν να κοιμηθούν χωρίς κλιματιστικό. Εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι όντως απειλή παγκοσμίως και μάλιστα έτσι υγειονομικού τύπου το να μην κοιμάται ο άνθρωπος λόγω της υπερβολικής ζέστης?
1: Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το είχαμε πάρα πολύ στο μυαλό μας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν από αϊπνίες, έτσι, και πριν είπατε κάτι ότι δεν μπορώ να διανοηθώ να κοιμηθώ χωρίς κλιματιστικό. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άνθρωποι που αδυνατούν και με το κλιματιστικό, γιατί το κλιματιστικό έχει κάποια άλλα θέματα που ενοχλούν κάποιους ανθρώπους στον ύπνο.
0: Όντως.
1: Δεν είναι πάντα εύκολο. Μπορεί να τους δημιουργήσουν άλλου είδους συμπτώματα, δυσάρεστα, και ίσως και δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να έχουν και τα τελευταία τεχνολογίας εξελιγμένα κλιματιστικά, mm-hmm. να έχουν πιο παλιά. Και υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που μπορεί να έχουν κλιματιστικό, γιατί τώρα ίσως και από τα πιο φτωχά νοικοκυριά έχουν κάποιο κλιματιστικό, αλλά πολλές φορές δεν έχουν τη δυνατότητα να το λειτουργούν συνέχεια, πιθανά γιατί δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος.
0: Το κόστος. Βέβαια,
1: το κόστος
0: βέβαια,
1: από την ενεργειακή κατανάλωση.
0: Δεν σας κρύβω ότι και εγώ.
1: Υπάρχουν πολλά θέματα και κοινωνικά. Έτσι.
0: Βέβαια, όλοι μας όταν τελικά το κλείνουμε, εγώ προσωπικά νιώθω ανακούφιση. Λέω, αχ, τώρα σταμάτησε η υπερβολική κιλοβατόρα να τρέχει. Ναι. Λοιπόν.
1: Υπάρχει όντως πρόβλημα μέχρι τώρα.
0: Νιώθω ανακούφιση. Λέω, αχ, τώρα σταμάτησε η υπερβολική κιλοβατόρα να τρέχει. Ναι. Λοιπόν.
1: Υπάρχει όντως πρόβλημα μέχρι

0: Επίσης, μιας ανυπόφορης κατάστασης, αρκετά ακραίας, είναι χρήσιμο, αλλά δεν ξέρω αν... δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός της καταγραφής τέτοιων μελετών?
1: Τεράστιος ο σκοπός, δεν είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή, πάντα κοιτάμε τους κινδύνους για την υγεία, για την ανθρώπινη υγεία.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, σας λέω, αυτό έχει υποτιμηθεί. Και γιατί μόνο πολύ πρόσφατα... οι παρατεταμένες, οι συνθήκες ζέστης, οι καύσωνες έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια. Δεν έχει υπάρξει επαρκής αριθμός μελετών, ίσως και πάρα πολύ λίγες μελέτες, να βλέπουν πώς επιδρά στην υγεία η ζέστη παρατεταμένη και ειδικά τη νύχτα, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια στην ποιότητα, δηλαδή και στην ποσότητα του ύπνου σε υποβάθμιση, αλλά για αρκετές συνεχόμενες ημέρες.
0: Βέβαια.
1: Να σας πω, με το 2024 για παράδειγμα, στην Αθήνα, πάντα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και εκεί έχουμε μια χρονοσειρά διάρκειας 150 χρόνων, οπότε μπορώ να οτιδήποτε να πω, να πω ότι ήταν η πρώτη φορά που το είδαμε μέσα σε βάθος 1,5 αιώνα, έτσι δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί. Είχαμε ένα καύσωνα διάρκειας 17 ημερών συνεχόμενες, έτσι, τον Ιούλιο του 2024, με θερμοκρασίες πάνω από 37 βαθμούς κάθε μέρα.
0: Αυτά το 24 τα βιώσαμε.
1: Το 24, ναι. Τον Ιούλιο του 2024.
0: Ευτυχώς το οποίο... που τα ξεχνάμε εύκολα.
1: Ναι. Τότε, για παράδειγμα, οι θερμοκρασίες για 11 μέρες συνεχόμενες, οι νυχτερινές, δεν έπεφταν κάτω από 30 βαθμούς περίπου. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Τι θέλω να πω, ότι ποιες είναι οι πραγματικές επιπτώσεις στην υγεία δεν έχει ακριβώς ποσοτικοποιηθεί, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πράγματα τα οποία τα βιώνουμε
0: τώρα,
1: πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Ή αυτό που συνέβη στην Αγγλία,
0: ναι,
1: ή στη Δυτική Ευρώπη,
0: στη Γερμανία,
1: στη
0: Γαλλία.
1: Από μια έρευνα που κάνανε, από μαρτυρίες ενώ πολιτών. Τα 2/3 είπαν ότι είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα να κοιμηθούν. Και η μισή από αυτούς ανέφεραν ότι είχαν απώλεια περίπου 3 ώρων ύπνου κάθε βράδυ.
0: Ναι.
1: Αν αυτό γίνεται κάθε μέρα, καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια, συσσωρεύεται κούραση
1: για την υγεία.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και να μην αναφερθώ και σε άλλα πιο έκτακτα επεισόδια υγείας, που είναι σίγουρο ότι μπορεί κατά συνέπεια να καταγράφονται, αλλά και μόνο η κούραση, η εξάντληση, η θερμική καταπώνηση και κατά τη διάρκεια της μέρας καθιστά τον άνθρωπο εντελώς μη λειτουργικό.
1: Ο άνθρωπος είναι ήδη καταπονημένος από το θερμικό φορτίο που έχει δεχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά όταν ετοιμάζεται για ύπνο, η φυσιολογική δραστηριότητα πέφτει και ο καρδιαγγειακός ρυθμός πέφτει, πέφτει η θερμοκρασία του σώματος, πρέπει να πέσει, και υπάρχει μια διαδικασία ανάρρωσης και αναζωογόνησης του οργανισμού που περνάει από διάφορα στάδια ύπνου. Όταν όλο αυτό διαταραχτεί λόγω της ψηλής θερμοκρασίας και δεν μπορεί να βιώσει όλα αυτά τα στάδια της αναζωογόνησης ο οργανισμός, καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί στην ουσία διαταράσσεται η μεταβολική, η γνωστική, η συναισθηματική, η καρδιακή, όλη η αποκατάσταση. Δεν αποκαθίσταται ο οργανισμός.
0: Ακριβώς.
1: Και πώς αυτό όταν είναι συνεχόμενο? Αυτό θέλει λοιπόν πολύ προσοχή, θέλει μελέτες και μελέτες πεδίου. Ποιες μελέτες πεδίου, τι εννοώ? Εμείς αυτή τη στιγμή κοιτάμε τη θερμοκρασία της νύχτας, αλλά στην ουσία είναι στο εξωτερικό περιβάλλον, έτσι. Πρέπει να υπάρξουν μελέτες που να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένο αυτό, να ποσοτικοποιηθεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή κάποιοι που παίρνουν μέρος σε μία μελέτη, να υπάρχουν αισθητήρες μέσα στο δωμάτιο, να υπάρχουν αισθητήρες στο σώμα για να παρακολουθείτε η θερμοκρασία του σώματος, η πίεση, ο καρδιακός παλμός, τα πάντα. Οπότε να μπορεί κάποιος να βγάλει συμπέρασμα ποσοτικοποιημένο πώς επηρεάζει το περιβάλλον την ποιότητα ή την ποσότητα του ύπνου και την
0: σωστό,
1: υγεία.
0: Σωστό. Και εγώ σκέφτομαι τώρα, όσο τα λέτε με τις μελέτες πεδίου και τα λοιπά και με πολύ επίσημα στοιχεία, ότι πραγματικά, επειδή αφορά όχι μόνο μία πόλη, μία χώρα, μία περιοχή ή ένα χρονικό διάστημα, ίσως αυτά ακριβώς τα στοιχεία πρέπει να συναρτηθούν και να συνυπολογιστούν με τους φορείς της πολιτείας και να βοηθηθεί ο κόσμος, να το πω έτσι πολύ
1: ο
0: απλά.
1: Ο κόσμος πρέπει να βοηθηθεί. Ναι. Σας λένε κάτι το οποίο έχει υποτιμηθεί. Πρόσφατα άκουσα ότι λόγω του καύσωνα θα παραμείνουν ανοιχτές κάποιες αίθουσες των Δήμων, έτσι, που έχουν κλιματισμό, ώρες λειτουργίας 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Ωραία, λέω.

0: Και σκέφτηκα, ωραία, ένας άνθρωπος λοιπόν, που ίσως δεν έχει τη δυνατότητα να δροσιστεί στο σπίτι του, πάει εκεί, άρα στις 9 το βράδυ πρέπει να φύγει και να πάει σε ένα διαμέρισμα, πιθανά να μην έχει και κλιματισμό, όπου τι.
1: Όπου θα αντιμετωπίσει ακόμα πιο έντονη ζέστη, γιατί θα έχει συνηθίσει ώρες στη δροσιά. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, όχι, αυτά είναι.
0: Επιτρέψτε. Σχεδιάζουμε και τα σπίτια μας. Δηλαδή, πρέπει το υπνοδωμάτιο. Στο υπνοδωμάτιο να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, που θα είναι το παράθυρο, που θα είναι ο προσανατολισμός, η σκίαση, τα πάντα. Η μόνωση με ένα τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει όσο το δυνατόν πιο άνετες συνθήκες.
1: Πολύ ωραία τα λέτε, γιατί θυμάμαι ότι για άλλους λόγους, για άλλα ζητήματα συζητούσαμε με ανθρώπους πολιτικούς, μηχανικούς, ανθρώπους, αρχιτέκτονες που ασχολούνται γενικά με τη δόμηση και μας έλεγαν ότι όλες αυτές οι καινούργιες πολυκατοικίες είναι πολύ όμορφες. Αν έχετε δει, έχουν ξεφυτρώσει σαν τα μανιτάρια. Οι περισσότερες έχουν σκούρα χρώματα. Στην Ελλάδα.
0: Όχι, είναι όλες οι ίδιες πάντως.
1: Ναι, ναι. Αλλά πάντως στην Ελλάδα δεν βάφεις με σκούρο χρώμα το σπίτι. Έτσι. Πρέπει, υπάρχει λόγος που έχουμε ανοιχτό χρώμα κτίρια, είτε στα νησιά μας.
0: Δεν ξέρω. Έχουν όλες και μια αντίληψη λίγο κυβιστική και ίσως βιομηχανικό design, το γκρι χρώμα, ίσως.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε.
0: Από εκεί. Είναι λίγο. Μου αρέσει το γκρι.
1: Και εμένα. Και εμένα. Αλλά μιλάμε συμφωνώ απόλυτα, συμφωνούμε. Και για τον κυβισμό και για την έτσι πιο φουτουριστική αντίληψη ή εργοστασιακή. Αλλά αυτό είναι θέμα αρχιτεκτονικής και αισθητικής. Εδώ μιλάμε για πολύ πρακτικό ζήτημα. Και φυσικά, επιτρέψτε μου, δεν θεωρώ ότι πρέπει βραχυπρόθεσμα να το βλέπει η πολιτεία. Όπως λέτε, δηλαδή, ανοίγω τις κλιματιζόμενες αίθουσες, τα γήπεδα, τα στάδια, ξέρω εγώ, τα καπί και φωνάζω τον κόσμο να έρθει. Αλλά μιλάμε τώρα, όπως λέτε, μια επιδοτήσεις για να βοηθηθεί ο κόσμος να κάνει τα σπίτια του πιο ανεκτά. Γιατί πλέον πέρασαν.
0: Ένα πράγμα μόνο.
1: Το είπατε,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Γενικά θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και οδηγίες και το τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος και για τη νύχτα. Γιατί λέμε για τη μέρα, άμα βγείτε έξω, βάλτε καπέλο, κάντε αυτό. Αλλά ίσως θέλει λίγο καθοδήγηση παραπάνω.
1: Πράγματι, πράγματι.
0: Και κάποια μέτρα.
1: Πάνε οι εποχές, κυρία Φουντά, που κάποιοι, τουλάχιστον οι πατεράδες μας ή οι παππούδες μας, βγάζανε το κρεβάτι στην ταράτσα ή στο μπαλκόνι να κοιμηθούν.
0: Πάνε αυτά. Το πρόλαβα. Ή είχαν ανοιχτά τα παράθυρα.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Τώρα,
1: έτσι
0: όμως,
1: μάλιστα το καλοκαίρι, έτσι και εμένα μου αρέσει.
0: Και για λόγους ασφαλείας, ακριβώς.
1: Όλα μαζί.
0: Δεν γίνεται. Όλα έχουν αλλάξει. Απλά σας λέω το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ζεστές και οι νύχτες, αλλά για συνεχόμενες ημέρες και η απώλεια ποιότητας ή ποσότητας ύπνου για συνεχόμενες ημέρες, αυτό είναι πραγματικά ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος. Έχει υποτιμηθεί.
1: Έχει υποτιμηθεί, το είπατε.
0: Ναι, γιατί είναι καινούριος.
1: Με αυτό το ρήμα τα είπατε όλα, όντως.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
0: Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
1: Ήταν η κυρία Δήμητρα Φουντά από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, από το Climate Hub, το εργαστήριο δηλαδή για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συζητήσαμε αυτό το θέμα που μας ακούγεται λίγο, ξέρετε, γραφικό δεν θα το πω, μας ακούγεται απλοϊκό, μας ακούγεται ότι εντάξει μωρέ, πώς κάνετε έτσι, ζέστη, όχι, για τον οργανισμό, να το πω αλλιώς, το ανθρώπινο σώμα, ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει αυτές τις εργοστασιακές ρυθμίσεις για αυτές τις θερμοκρασίες, κακά τα ψέματα. Ο Άγχελ μας λέει και ο Φρανκ Ζάπα δεν ήθελε να κατέβει. Κατέβηκε στην πολιτική ως ανεξάρτητος και τελικά πήρε την ασθένεια εκεί που την πήρε. Τελικά λέει δεν είναι να γράφεις και πολλά. Και πάντως η Black Magic Woman, Peter Green δεν είναι απαραίτητα μαύρη, μας λέει. Peter Green αναφέρεσαι στον Βρετανό, στον κιθαρίστα ή κάτι άλλο. Γιατί με αυτή τη διατύπωση δεν το πολύ καταλαβαίνω. Angel. Καλησπέρα και στο Γεράσιμο. Καλό στο Γεράσιμο που λέει Έλενα. Καλησπέρα, για να δούμε, συγγνώμη, δεν έχει ανοίξει στην ώρα του το μήνυμα, περιμένω λίγο. Dolly Parton λέει, country music και άλλα πολλά ωραία. Του αρέσει του Γεράσιμου ο τρόπος λέει που υποδέχομαι τους συνομιλητές της εκπομπής. αισθάνομαι ότι είναι ένας χώρος οικείος εδώ. Δεν θα πω το σπίτι μου γιατί το παραοικειοποιούμε, αλλά είναι σαν να τους, όχι σαν να τους, τους φιλοξενούμε και πρέπει να νιώσουν άνετα. Ευχαριστώ πολύ πάντως που το παρατηρείς. Ο Θάνος λέει: καλησπέρα σας. Αφήσαμε την Αθήνα και εγκατασταθήκαμε στην επαρχία σε σχετικά όχι μεγάλο υψόμετρο, στα 400 μέτρα. Καταλαβαίνουμε πλέον τη διαφορά μέρας και νύχτας θερμοκρασιακά.

Νάντος και Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει στείλει ένα screenshot και λέει «Καιρός τώρα στα Μελίσια, 34 βαθμοί Κελσίου». Πολύ δεν είναι ρε παιδιά. Α, αίσθηση 35. Και μη μου πείτε ότι δεν έχετε θέματα να ασχοληθείτε και ασχολείστε με τη ζέστη. Παιδιά, είναι απειλή για τη δημόσια υγεία, ξαναλέω. Δεν είναι απλό, δεν είναι τυχαίο. Άλλωστε, και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αλλά και αύριο, ετοιμάζουμε πολύ ωραία θέματα. Δεν έχουμε τίποτα αφήσει στην άκρη. Στο δεύτερο μέρος, θα ήθελα να κρατήσω έτσι λίγο το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού, αλλά τέλος πάντων θα πω μόνο αυτό, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Θα τα πούμε σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας στη δεύτερη ώρα, 5 με 6 το πρωί.

Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας σε κάθε γωνιά της γης. Απόψε η εκπομπή μας ανοίγει ένα παράθυρο γεμάτο φως, αρχοντιά και νοσταλγία για να τιμήσει έναν από τους πιο αγαπημένους, ευγενικούς και διαχρονικούς τραγουδιστές του ελληνικού πενταγράμμου. Κάνουμε λοιπόν ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μοναδικό Δάκη, έναν καλλιτέχνη που σφράγισε τα πιο όμορφα καλοκαίρια της ζωής μας, έφερε τον ευρωπαϊκό αέρα της pop στην καρδιά της ελληνικής μουσικής και πορεύτηκε φυσικά για δεκαετίες με ένα σπάνιο ήθος, ένα έμφυτο χαμόγελο και μια φωνή που δεν έχασε ποτέ την νεανική της φρεσκάδα. Απόψε λοιπόν ταξιδεύουμε στη ζωή, τις συνεργασίες και τα θάνατα τραγούδια ενός αληθινού gentleman της σκηνής. Είμαι ο Αλέξης Κώστας, στην επιμέλεια και παρουσίαση και στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος.

Ο Δάκης Κατακόσμων, λοιπόν, Βρασίδας Χαραλαμπίδης, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 26 Αυγούστου 1943, μέσα σε ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικό και γεμάτο φυσικά μουσικά ερεθίσματα. Η κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα της Αλεξάνδρειας εκείνης της εποχής, με τις γαλλικές, ιταλικές και αραβικές επιρροές, διαμόρφωσε από νωρίς την αισθητική και το μουσικό του αυτή. Από μικρός έδειξε την κλίση του στο τραγούδι, ακούγοντας τις μεγάλες διεθνείς επιτυχίες της εποχής και τραγουδώντας σε ξένες γλώσσες. Η καταγωγή του από την Αίγυπτο, λοιπόν, του προσέδωσε αυτή τη φυσική, ας πούμε, ευγένεια, την ανοιχτόκαρδη διάθεση, αλλά και την αρχοντιά που τον συνόδευαν σε ολόκληρη τη ζωή του. Ήταν ένας άνθρωπος του κόσμου πριν ακόμα ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το 1963, με τις πολιτικές αλλαγές στην Αίγυπτο, η οικογένεια του Δάκη αποφασίζει να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί της τις αναμνήσεις αλλά και την κουλτούρα της Αλεξανδρινής Ομογένειας. Ο νεαρός τότε Δάκης φτάνει στην Αθήνα, έχοντας στις αποσκευές του ένα σπάνιο φωνητικό ταλέντο, αλλά και μια εξαιρετική ευχέρεια να τραγουδά σε πολλές γλώσσες, όπως γαλλικά, ιταλικά, αγγλικά και αραβικά. Αρχικά λοιπόν ξεκινά να τραγουδά σε κοσμοπολίτικα στέκια της Αθήνας και της Κηφισιάς, εντυπωσιάζοντας βέβαια αμέσως το αθηναϊκό κοινό με το μοντέρνο στυλ του. Η παρουσία του στη σκηνή ήταν κάτι το εντελώς φρέσκο για τα δεδομένα της τότε ελληνικής μουσικής πραγματικότητας. Η πρώτη επίσημη δισκογραφική εμφάνισή του πραγματοποιείται το 1964 με το ξενόγλωσσο τραγούδι Deep in the Heart of Athens, το οποίο κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών. Η ανταπόκριση ήταν άμεση, καθώς ο Δάκης εκπροσωπούσε απόλυτα το ρεύμα του μοντέρνου τραγουδιού και άρχισε να κατακτά τη νεολαία της δεκαετίας του 60.

Το σημείο καμπής που άλλαξε την πορεία του Δάκη και τον επέβαλε στην ελληνική δισκογραφία ήταν φυσικά η απόφασή του να τραγουδήσει με ελληνικό στίχο. Η συνάντησή του με σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Μίμης Πλέσσας υπήρξε καθοριστική. Ο Πλέσσας διέγνωσε αμέσως τη μοναδική πάστα της φωνής του Δάκη, μια ζεστή φωνή, μια βελούδινη φωνή, με κρυστάλλινη άρθρωση αλλά και εκπληκτική μουσικότητα. Η συνεργασία τους γέννησε τραγούδια που έμελε να γίνουν διαχρονικά διαμάντια, τοποθετώντας τον Δάκη στην πρώτη γραμμή των Ελλήνων τραγουδιστών. Ο ελληνικός στίχος τότε αγκάλιασε τη φωνή του και το κοινό τον λάτρεψε ακαριαία. Το 1968 τώρα έρχεται το τραγούδι που σφράγισε για πάντα την καριέρα του και έγινε το απόλυτο καλοκαιρινό άθεν των όλων των εποχών. Ήταν το πρώτο που ακούσαμε τα τόσα καλοκαίρια. Ήταν σε μουσική του Μίμη Πλέσσα και στίχους του Ελευθέρη Παπαδόπουλου. Το κομμάτι αυτό ακούστηκε στην ταινία Γοργόνες και Μάγκες και προκάλεσε πάταγο. Η ερμηνεία του Δάκη, γεμάτη έτσι φως, νοσταλγία, ρομαντισμό, αποτύπωσε την αθωότητα και την ομορφιά του ελληνικού καλοκαιριού. Μέχρι σήμερα πάντως το τραγούδι αυτό παραμένει το σήμα κατά τεθέν της θερινής ανεμελιάς, αποδεικνύοντας τη δύναμη μιας αυθεντικής ερμηνείας που νικά το χρόνο.

Στη δεκαετία του 70 τώρα ο Δάκης συνέχισε να κυριαρχεί στη modern pop σκηνή, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε διεθνή φεστιβάλ τραγουδιού. Η ευχέρεια του στις ξένες γλώσσες του επέτρεπε να σταθεί εισάξια δίπλα σε μεγάλους ξένους καλλιτέχνες στο φεστιβάλ της Ότη και στο φεστιβάλ τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Τραγούδια όπως το Μαρίνα αυτό το καλοκαίρι σημείωσαν τεράστια επιτυχία. Η διεθνή του άβρα και η ικανότητά του να ερμηνεύει με την ίδια άνεση ελληνικά pop κομμάτια και ξένες μπαλάντες τον έκαναν ένα πραγματικά μοναδικό καλλιτέχνη για τα ελληνικά δεδομένα. Τώρα, η δεκαετία του 80 έφερε μια νέα δημιουργική άνθηση για τον Δάκη, ο οποίος προσαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία στους νέους μουσικούς ήχους της εποχής, συνεργάστηκε με νεότερους συνθέτες και στιχουργούς, διατηρώντας πάντα την ποιότητα των επιλογών του. Επιτυχίες όπως το Τσάι με Λεμόνι και το Πάμε για τρελές στιγμές έδειξαν ένα Δάκη δροσερό, ευχάριστο και πάντα ενήμερο για τις μουσικές τάσεις. Η φωνή του παρέμενε αναλύωτη, διατηρώντας την νεανική της χρειά και τη μοναδική ρυθμική της πλαστικότητα που ξεσήκωνε το κοινό.

0: Έχουμε όμως τη τηλεφωνική μας γραμμή, την κοπέλα που τραγουδούσε, τη φίλη μου, την αγαπημένη, τη Τερέζα. Τερέζα, καλησπέρα.
1: Έτσι όπως το παρουσιάζεις ως κοπέλα, θα πρέπει να πούμε ότι πια δεν είμαι 20 χρονών, γιατί μεγάλωσα κι εγώ, Τερέζα.
0: Ναι,
1: ο
0: αλλά...
1: Έχει μείνει λίγο στη μικρή Τερέζα.
0: Στη
1: η
0: μικρή.
1: Τερέζα πια έγινε μεγάλη πια.
0: Εμείς θυμόμαστε η μικρή πάντα, δεν ξέρω.
1: Αφήστε, Άλεξ.
0: Καλά, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας εδώ.
1: Χαρά μου μεγάλη.
0: Κάνουμε ένα αφιέρωμα στο φίλο σου, τον Δάκη, τον έζησες από κοντά και θα ήθελα έτσι να πούμε πώς ξεκίνησε έτσι η πρώτη σας συνάντηση, πότε και υπό ποιες συνθήκες διασταυρώθηκαν οι δρόμοι σας με τον Δάκη.
1: Πρέπει να πω ότι καταρχήν ο Δάκης ήταν πολύ χιουμορίστας, έτσι, πολύ πειραχτήρη.
0: Ναι.
1: Ένας γλυκύτατος άνθρωπος, πολύ καλλιεργημένος, μια εξαιρετική φωνή, μια σπουδαία ψυχή, πολύ τρυφερός άνθρωπος. Με αγκάλιασε από τα πρώτα μου βήματα στη δεκαετία του 90 όταν ήρθα από τη Νέα Υόρκη. Του έλεγα από τότε λοιπόν, είχαμε κάνει ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα για τα παιδάκια του Βοσνίας και ήμασταν όλοι στο στούντιο, πολύ καλλιτέχνες. Και του λέω, Δάκη μου, μπορούμε να κάνουμε ένα ντουέτο. Βεβαίως, μου λέει. Εννοείται. Όποτε θες, με χαρά μεγάλη. Περάσαν λοιπόν, Άλεξ, ναι, από το 1992, περάσανε σχεδόν, θα έλεγε κανείς, κοντά 30 χρόνια. Και όμως το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Μετά από 3 δεκαετίες κάναμε το ντουέτο και όχι μόνο με τον Δάκη και με τον υπέροχο Γιώργο Κατσαρό. Ένα τραγούδι που αγαπώ, στους στίχους του Πυθαγόρα, το «Θα υπάρχω θέση θες».
0: Εμβληματικό τραγούδι, ένα τραγούδι σταθμός της ελληνικής δισκογραφίας, που απέκτησε βέβαια μια εντελώς νέα ξεχωριστή άβρα, έτσι όπως το
1: φτιάξατε. Ναι, και εσύ που αγαπάς τα Λάτιν και γενικά τους ήχους αυτούς.
0: Όντως.
1: Ξέρεις ότι και εγώ τους αγαπώ και ο Δάκης πολύ αγαπούσε οτιδήποτε έχει σχέση με είτε Λάτιν ρυθμούς, και ήταν και αυτός ένας άνθρωπος πολύ εκδηλωτικός, πολύ τρυφερός. Υπάρχει το βίντεο κλιπ μας φυσικά στο YouTube, υπάρχει το τραγούδι μας στο Spotify, παίζει πάντα σε όλα μου τα live, πάντα τον αναφέρω, είναι για πάντα εδώ, γιατί είναι μια φωνή που νομίζω ότι άγγιξε πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο Έλληνες, γιατί και αυτός είχε έτσι ένα πολύ international ρεπερτόριο, επειδή ήταν από την Αίγυπτο ο Δάκης, μιλούσε πολλές γλώσσες, τραγουδούσε σε πολλές γλώσσες, πρωτοπόρος για την εποχή του, ήταν μικρό παιδί από την Αίγυπτο. Πολύ σημαντική στιγμή για μένα, γιατί τελικά ήθελα πολύ να κάνω ένα ντουέτο μαζί του.
0: Τερέζα, έτσι όπως το είπες τώρα, που ο Δάκης είχε μια μοναδική ευχέρεια στο ξενόγλωσσο ρεπερτόριο και μια κοσμοπολίτικη άβρα, όπως περιγράφεις εσύ, που υπηρετείς εξίσου αυτό το ύφος, θέλω να σε ρωτήσω πώς βιώνατε μαζί αυτή τη μουσική χημεία.
1: Είχαμε, κοίταξε, ήμασταν σε άλλο μήκος κύματος. Ξέρεις, με ανθρώπους που μπορείς να μιλήσεις μουσικά την ίδια γλώσσα, είναι πολύ όμορφο, γιατί σπανίζει πια στις μέρες μας. Όσο περνάει ο καιρός, αυτό λιγοστεύει, μπορώ να πω. Εγώ φυσικά είμαι πιστή σε αυτό. Πάντα όλα μου τα προγράμματα είναι bilingual. Πάντα θα πω ξένα, πάντα θα πω ελληνικά και οι δίσκοι μου και τα τραγούδια που κάνω. Ο Δάκης όμως ήταν πρωτοπόρος, γιατί φαντάζομαι ότι σε μια εποχή που ο Δάκης είχε έρθει στην Ελλάδα, ήταν φυσικά το ελαφρό τραγούδι πολύ τότε και τα συγκροτήματα. Αλλά σπανίως έβλεπες έναν καλλιτέχνη να τραγουδάει σε τόσες γλώσσες. Και τόσο παραπάνω και σήμερα. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και χάνεται αυτό, έτσι. Εγώ όμως επιμένω, γιατί έχω μια καταγωγή ελληνική, είμαι Ελληνοαμερικανίδα, μεγαλωμένη στην Αμερική. Δεν γίνεται να μην το κάνω, γιατί είναι έτσι η ιδιοσυγκρασία μου. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου και έτσι είναι και το ρεπερτόριο που μεγάλωσα. Είναι επιλογή μου, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Μιλήσαμε για το Δάκη ως φίλο. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς ήταν ο Δάκης Τερέζα και ως συνεργάτης. Τι ατμόσφαιρα δημιουργούσε την ώρα της δουλειάς?
1: Κοίταξε, ο Δάκης ήξερε να υποστηρίζει πάρα πολύ τους συναδέλφους του, πάρα πολύ τους συνεργάτες του. Ήταν συνεπέστατος ό,τι κάναμε, μαζί τηλεόραση, μαζί εμφανίσεις, μαζί στο στούντιο, μαζί το βίντεο κλιπ. Γλύκας, ένα μικρό παιδί με χαρά, με τόση συνέπεια και τόση... Να σου πω κάτι, τελικά, οι άνθρωποι όσο μεγαλώνουμε γινόμαστε νομίζω όλο και πιο τρυφεροί. Ειδικά οι άνθρωποι που θέλουμε να δώσουμε αγάπη μέσα από το τραγούδι μας. Έτσι ήταν ο Δάκης με τους συνεργάτες του. Πραγματικά έδειχνε την αγάπη του και για αυτό που κάνει, και δεν είναι τίποτα τυχαίο. Γι' αυτό και νομίζω ότι μέχρι και τα τελευταία του, τελευταίο διάστημα στη ζωή του τραγουδούσε. Γιατί έτσι θέλουμε όλοι, να φτάνουμε σε μια ηλικία που να παραμένουμε σε αυτό που κάνουμε. Και το κάνουμε με αγάπη. Έτσι λοιπόν και εκείνος μου έδωσε πολύ αγάπη. Κάτσαμε στο πιάνο μαζί, βρήκαμε πρώτες, δεύτερες φωνές. Γελάγαμε, περνάγαμε πολύ ωραία. Την ώρα που ηχογραφούσαμε, ειδικά το βίντεο κλιπ, καλά, δεν μπορώ να σου πω το πόσο γέλασα. Το πόσο να μου λέει το μπλουζάκι καλό είναι. Την ώρα που τραγουδάμε, δηλαδή, ξέρεις. Σκέφτομαι πολλές φορές όταν είσαι τόσο χαλαρός, ρε παιδί μου, κάνεις και τον άλλο να αισθάνεται το ίδιο. Και έτσι ένιωσα κι εγώ. Επίσης τον θαύμαζα γιατί είχε μια υπέροχη φωνή, ένα πολύ ωραίο χρώμα στη φωνή του, μια πολύ ωραία χρειά, ωραία άρθρωση. Καθαρό λόγο, συνέχημα, τρυφερός, τα λόγια του. Ήτανε, πώς να σου πω, εμένα μου λείπει πολύ ο Δάκης, πάρα πολύ.
0: Τερέζα, ήσουν κοντά του και ειδικά και τα τελευταία του χρόνια. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς αντιμετώπισε τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες της υγείας του στα τελευταία χρόνια και τι μάθημα ζωής σου άφησε σένα η στάση του.
1: Κοίταξε, αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι που έκανε δισκογραφικά και φυσικά ήταν και το δικό του όνειρο να κάνει κάτι με τον Γιώργο Κατσαρό. Δηλαδή το γεγονός ότι ήμασταν με τον Δάκη και τον Γιώργο Κατσαρό σε αυτό το ντουέτο, το «Θα υπάρχω θες δε θες», νομίζω είναι κάτι που του άρεσε πάρα πολύ, του δώσε τεράστια χαρά. Ο Δάκης ήθελε να μην τον ξεχνάνε, ήθελε να τον υπολογίζουν, ήθελε να τραγουδάει. Νομίζω ότι του δίνει δύναμη αυτό μέσα στην όλη κατάσταση που ζούσε μέσα από το πρόβλημα της υγείας του. Και του δίνει μεγάλη δύναμη για να μπορεί να αντιμετωπίσει όλο αυτό που του συνέβαινε. Και επειδή ήμουν πολύ κοντά του, όπως το λες, και επειδή τα συζητούσαμε και σε πολύ έτσι, με λεπτομέρεια κάποια πράγματα, και μου άφηνε και ηχογραφημένα μηνύματα, μου κάνε πλάκα, τον έβλεπα ότι ήταν fighter, ήταν μαχητής, δηλαδή έδινε τη μάχη του. Και παρόλα αυτά, ήθελε μέχρι εκεί που αισθανόταν ότι μπορούσε, ήθελε να τραγουδάει. Αυτό παραπάνω εγώ κατάλαβα. Ναι. Ότι αυτό του έδινε δύναμη.
0: Τερέζα μου, η φωνή της Ελλάδας, όπως ξέρεις πολύ καλά, ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Αν μας άκουγε αυτή τη στιγμή ο Δάκης, ποια κουβέντα θα ήθελες να του στείλεις εκεί ψηλά?
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Επειδή μεθαύριο το Σάββατο έχω ένα event που είναι το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι και θα είναι το Σάββατο βράδυ 29 Αυγούστου στο Γιόλο και θα πούμε μερικά τραγούδια του Δάκη. Ο Δάκης, αυτό που μου έλεγε πάντα, είναι Τερέζα, θα υπάρχω, θες δε θες. Και γελάγαμε. Και του έλεγα σταμάτα να το λες αυτό και μου λέει και όταν φύγω θα θυμάσαι ότι εγώ θα υπάρχω. Και τώρα που το λέω δεν το πιστεύω, αλλά αυτή ήταν πραγματικά η ατάκα που μου έλεγε. Του είχε δηλαδή, ρε παιδί μου, του είχε μείνει αυτό το γεγονός, ότι λέμε αυτό το τραγούδι. Και όταν μάλιστα το συζητήσαμε, μου λέει είναι σημαδιακό το ότι λέμε αυτό το τραγούδι. Θα υπάρχω, Τερέζα, θες δεν θες.
0: Νομίζω αυτό ήταν το καλύτερο τέλος, όντως.
1: Ναι.
0: Τερέζα μου αγαπημένη, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ξέρω ότι και ο χρόνος σου είναι περιορισμένος. Για αυτή την τόσο όμορφη, ζεστή και συγκινητική κουβέντα. Μας μετέφερες απόλυτα, νομίζω, στο φως και την αρχοντιά του
1: Εγώ
0: Δάκη.
1: Να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να ξέρεις ότι αυτό που κάνεις σήμερα και ειδικά το αφιέρωμα για το Δάκη είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελε και εκείνος.
0: Και σίγουρα θα χαμογελάει εκεί ψηλά.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε. Καλή σου επιτυχία σε ό,τι κάνεις.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Αυτή ήταν και η αγαπημένη μας Τερέζα που ακούσαμε πιο πριν. Την ευχαριστούμε θερμά μέσα από την καρδιά μας που ήταν μαζί μας στη συχνότητα της φωνής της

την απίστευτη σταθερότητα που τον χαρακτήριζαν από τα πρώτα του κιόλας βήματα στη δεκαετία του 1960. Όπως μας είπε και η Τερέζα, η παρουσία του στη σκηνή δεν ήταν απλά μια επαγγελματική εκτέλεση τραγουδιών, αλλά ήταν μια ιεροτελεστία χαράς, γιατί ήταν ένας καλλιτέχνης που ανέβαινε στο πάλκο για να προσφέρει την ψυχή του, να χαρίσει χαμόγελα και να ταξιδέψει το κοινό μακριά από όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας.

0: Συνεχίζοντας ακόμα λίγο έτσι την ανάλυση προς την μουσική πλευρά του Δάκη, από την πλευρά μας δηλαδή, η αισθητική νομίζω που εισήγαγε ο Δάκη στην ελληνική pop λαϊκό σκηνή ήταν πρωτοποριακή για την εποχή της και παρέμεινε ένα απαράμιλο σημείο αναφοράς. Δηλαδή συνδύαζε με ένα μοναδικό τρόπο τον ευρωπαϊκό αέρα της γαλλικής και ιταλικής pop με την αμεσότητα του ελληνικού στίχου. Και έτσι κάθε του τραγούδι είχε μια ξεχωριστή δροσιά, μια άβρα κοσμοπολίτικης κομψότητας που δεν άγγιζε ποτέ την υπερβολή ή την επιτίδευση. Και νομίζω ότι αυτός ο έμφυτος σεβασμός στην αισθητική ήταν που τον έκανε να ξεχωρίζει σε κάθε δισκογραφική του δουλειά. Ο Δάκης έτσι κι αλλιώς απέδειξε ότι το ελαφρύ και το pop τραγούδι μπορούν να διαθέτουν βάθος, ποιότητα, αλλά και μια έτσι διαχρονική φινέτσα που νικάει το πέρασμα των δεκαετιών.
1: Όλα έχουν αλλάξει, λες και χρόνια έχουν περάσει. Συχνά το νιώθω με ξεχνάς, άλλους κόσμους γυρεύεις, αλλά

Αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας, κάπως έτσι ολοκληρώνεται το απόψινό μας ταξίδι. Ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, συγκίνηση, φως και αθάνατες μελωδίες του αγαπημένου μας Τάκη. Ευχαριστούμε και την Τερέζα θερμά που μοιράστηκε μαζί μας την ψυχή της και τις πολύτιμες αναμνήσεις της. Ευχαριστούμε και εσάς σε κάθε γωνιά της γης που γίνατε έτσι μια μεγάλη αγκαλιά μέσα από τα μηνύματά σας. Κρατήστε στις καρδιές σας την γλυκύτητα, την ευγένεια και το χαμόγελο που μας άφησε παρακαταθήκη ο Δάκης, γιατί όσο τραγουδάμε τα τραγούδια του, εκείνος θα είναι πάντα εδώ να μας θυμίζει τα πιο όμορφα καλοκαίρια της ζωής μας. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

Ξέρεις, πέρασε ένας χρόνος από τότε κι όμως ακόμα σε θυμάμαι. Θυμάμαι κάθε φορά που ξαπλωμένη στην καυτιά μου η ματιά σου έσμιγε με τη δική μου και τότε έγερνες δειλά το κεφάλι σου στον ώμο μου κι εγώ σε έσφυγγα στην αγκαλιά μου. Θυμάμαι κάθε φορά που σμίγανε τα χείλη μας και σε φιλούσα και με φιλούσες κι εγώ, τότε εγώ

0: Μόνο μου με βρήκε η βροχή, αφού δεν είσαι πια κοντά μου. Και αναρωτιέμαι αν καμιά φορά κι εσύ με θυμάσαι. Προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Όλα γύρω μου θυμίζουν εσένα. Εσένα που αγάπησα, εσένα που αγαπώ. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα.
1: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξή ο Βαγγέλης Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζε και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στην ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλο. Δύο εθνικές συντάξεις θα μπορούν να παίρνουν οι δικαιούχοι. Αποκαταστήσαμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μιλούν για προεκλογικό πυροτέχνημα και ψίχουλα. Το πακέτο της ΔΕΘ που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και κοινωνικές ομάδες που τίθενται σε προτεραιότητα από το Οικονομικό Επιτελείο. Μεσαία τάξη, οικογένειες, αγρότες και ενέργεια σε πρώτο πλάνο. Δεν θα υπερβούμε το δημοσιονομικό χώρο, τονίζει η κυβέρνηση. Κλειδώνει μέχρι τέλους εβδομάδας η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ και το Σεπτέμβριο. Νέος κύκλος τριβών εν ώψη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Άγκυρα ζητά προηγούμενη ενημέρωση για δραστηριότητες εντός των ελληνικών θαλασσιών ζωνών, όπου και προβάλλει δικαιώματα. Δεν οφείλουμε να ζητάμε άδεια από κανέναν, επισημαίνει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Την ίδια ώρα η χώρα μας θωρακίζει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, βάζοντας στο οπλιστάσιο στις δύο ιταλικές φρεγάτες Περγαμίνη. Την Τρίτη στη Ρώμη, η επίσημη υπογραφή της Ελληνοϊταλικής Συμφωνίας. Κίνηση ενδυνάμωσης της ήδη αυξημένης αμυντικής μας ισχύος, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης. Νέα γυναικοκτονία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του και επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Μεγαλώνει καθημερινά ο κατάλογος με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεν υπάρχει επιδημία, λέει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Συνεχίζονται στοχευμένοι ψεκασμοί στους δήμους που είναι στο κόκκινο. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ από τις κατουληστήσεις. Ολόκληρα χωριά έσβησαν από το χάρτη. Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των θυμάτων. Αλλάζει το συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Αύριο τα εγγένεια της γραμμής, 15 λεπτά η διάρκεια της διαδρομής έως το κέντρο της πόλης. Έως την Παρασκευή θα φανούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων συνταξιούχων χειρίας οι αυξήσεις που προκύπτουν μετά την κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε η ασφαλιστική νομοθεσία. Τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των συνταξιούχων θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο με την καταβολή αυξημένης ενίσχυσης 1,8 εκατομμύρια δικαιούχους, ενώ οι παρεμβάσεις για το 2027 θα εξειδικευτούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. 8.500 δικαιούχοι θα δουν αυξημένες συντάξεις χειρίας, όπως θα μας ενημερώσει τώρα η αρμόδια συντάκτριά μας, η Δήμητρα Κυριαζή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν αύξηση των συντάξεων σε πρώτη φάση από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των συντάξεων Σεπτεμβρίου, για 8.500 συνταξιούχων που λαμβάνουν συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τους συνταξιούχους του δημοσίου. Οι αυξήσεις κυμαίνονται έως και 400, φτάνει μέχρι και τα 470 ευρώ, και να θυμίσουμε ότι προκύπτει η αύξηση αυτή από την κατάργηση, από αυτή την επιδρομή των συντάξεων, της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου που είχε περικοπεί μετά την πάροδο της τριετίας από το 70% στο 35%. Έτσι, από τις σημερινές συντάξεις το 70% επανέρχεται για όσους είχε γίνει η περικοπή και μιλάμε για σταξιούχους που έλαβαν συντάξεις χειρίας μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Εν τω μεταξύ για 122.000 συνταξιούχους Ευρυδίκη δεν θα εφαρμοστεί ποτέ αυτή η περικοπή, γιατί υπήρχε το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί και σε αυτούς βάσει της νομοθεσίας εκείνης της εποχής της μνημονιακής.
4: Άρα καμία περικοπή λοιπόν.
5: Άρα λοιπόν καμία περικοπή, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ανακοίνωσε ο ίδιος την οριστική κατάργηση των περικοπών, όπως ανέφερε. Στο μήνυμά του στις 3 Ιουλίου είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Το είπαμε και το κάναμε. Έτσι, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής αυτών. Επιπλέον, Ευρυδίκη, 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά, και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Τώρα, θα έχουμε και για όλους τους συνταξιούχους ενισχύσεις το φθινόπωρο και μέχρι τις αρχές του χρόνου. Υπολογίζεται ότι η αύξηση για όλους τους συνταξιούχους από 1η-1η-27 θα είναι μεταξύ 2,8% και 2,9%, ενώ θα έχουμε και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για όλους πλέον τους συνταξιούχους επίσης από την 1η-1η-27, που σημαίνει πως όλοι οι συνταξιούχοι πλέον θα λαμβάνουν αυτή την ετήσια αύξηση του, όπως αποφασίστηκε από την κυβέρνηση, είπαμε 2,8% ή 2,9%, και θα υπάρξει και διόρθωση στην εισφορά αλληλεγγύης για συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ. Σημαντική θα είναι και το Νοέμβριο η εφάπαξη ενίσχυση των συνταξιούχων. Από 250 ευρώ πέρυσι ανεβαίνει στα 300 ευρώ για το 2026. Αυτές θα είναι οι παρεμβάσεις που προγραμματίζονται από την κυβέρνηση για τους ταξιούχους μέχρι το τέλος του 2026, αρχές του 2027.
4: Λοιπόν, Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για το ζήτημα της κατάργησης των περικοπών στη συντάξη χειρίας, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε το πρώτο briefing για την νέα πολιτική σεζόν.
6: Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
4: Ο 8.500 είναι χαρούμενοι, αφού αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί, τόνισε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στον Στέλιο Βραδέλη.
7: Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. Πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016 οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70%, ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα, για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.
4: Το δημοσιονομικό περιθώριο θα καθορίσει το εύρος των κυβερνητικών παρεμβάσεων που θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση, ενώ η αντιπολίτευση βάζει στο στόχαστρό της την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συντάξη χειρίας. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάξης Ανδρέας Μαραθιάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα,
4: να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ που καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει πλήρως τον νόμο Κατρούγκαλου, υιοθετώντας τις δικές του προτάσεις.
8: πράγματι μετά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την κατάργηση των περικοπών στη σύνταξη κυρίας, η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος τόνισε ότι η κατάργηση των περικοπών στη σύνταξη κυρίας που υπέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλο είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι σημαντικό, συμπληρώνει, ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΠΑΣΟΚ μετέβαλε την αρχική της άποψη και οριοθέτησε την πρότασή μας για κατάργηση της περικοπής μετά το πέρας της τριετίας και της διάταξης που προέβλεπε μια εθνική σύνταξη. Ο Πρωθυπουργός, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς, ξεχνά όμως σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων Χειρίας, και πως η δική του κυβέρνηση εξέβωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου που προέβλεπε τη μία εθνική σύνταξη. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, επισημαίνει ο κύριος Τσουκαλάς, και καταλήγει λέγοντας ότι είναι επίσης σημαντικό το θέμα που ανακύπτει με τους συνταξιούχους Χειρίας πριν τη 13η Μαΐου του 2016 και για τους οποίους διατηρείται το προηγούμενο σύστημα που προβλέπει μείωση στην τριετία, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση επιγραμμίζει τέλος, αν θέλει πράγματι πριν αποχωρήσει από την εξουσία, να κάνει έστω και μια ελάχιστη συμβατή με τις δεσμεύσεις της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, οφείλει να αποδεχτεί τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης των κυρίων συντάξεων και το ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Ευρυβίκη.
4: Στο ΠΑΣΟΚ όμως και τον κύριο Τσουκαλά απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά και την απάντηση του κύριου Μαρινάκη.
9: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων Χειρίας, και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
10: Η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, που δίδαξε αυτή τη λογική να βαφτίζει ψίχουλα τα μέτρα και να παίρνει δανεικά από τις επόμενες γενιές. Να θυμίσω ότι τα ίδια κόμματα που λένε ψίχουλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση, όταν ανακοινώνονται τα φορολογικά έσοδα, μιλάνε για υπερφορολόγηση των πολιτών και καταγγέλουν τα παραπάνω.
4: Τώρα, Ανδρέα, το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του κάνει λόγο για καθεστώς δύο ταχυτήτων.
8: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Έχουμε το σχόλιο του γραφείου τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τη σύνταξη Χειρίας, που τονίζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του έχει το φράσος να παρουσιάζει ως παροχή, τιμή, περικοπή, και αυτό εν μέρη των συντάξεων Χειρίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται, επισημαίνει το ΚΚΕ, σε μια υποχώρηση κάτω από την πίεση για τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων του. Ωστόσο, παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων, αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις Χειρίας όταν ο θάνατος επήλθε πριν το 2016. Αυτό που απαιτείται, υπογραμμίζει το ΚΚΕ, είναι όλες οι συντάξεις Χειρίας, ανεξάρτητα από το πότε επήλθε ο θάνατος, να είναι στο 70% της συνολικής σύνταξης του ή της συζύγου που απεβίωσε, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, και να δίνεται δικαίωμα στο συνταξιούχο να επιλέξει ποια σύνταξη θα είναι στο 100% και ποια στο 70%, εφόσον λαμβάνει και δική του σύνταξη. Ευρυβίκη.
4: Ο κ. Βελόπουλος έκανε λόγο για προεκλογικές κινήσεις της κυβέρνησης.
11: Η συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις για τους φτωχούς Έλληνες συνταξιούχους, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία.
4: Τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, συζητήθηκε η παρουσία στη ΔΕΣ, στην οποία, όπως λένε, το κόμμα θα καταθέσει κοστολογημένες και εφαρμόσιμες προτάσεις για τα μείζωνα ζητήματα.
8: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Είχαμε χθες και τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, καθώς και της κοινοβουλευτικής ομάδας σήμερα, που με κύριο θέμα την παρουσία του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, να σημειώσουμε ότι σήμερα αποφασίστηκε να προταθεί για τη θέση του αντιπροέδρου του κόμματος μετά και την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, της βουλευτού κυρίας Έλενας Ακρίτα. Γεγονός που έχει προκαλέσει ήδη αντιπράσεις από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να ψηφίσει τη συγκεκριμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και πάντως, για να σημειώσουμε ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει αφού προσδιορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής του 7ου Αντιπρόεδρου της Βουλής, μετά από απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, και σίγουρα απαιτείται η πλειοψηφία επί των παρόντων και όχι κάτω από 75 ψήφους, με βάση τα όσα ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Ευρυβίκη.
4: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δημήτρης Μελίδης.
12: Για το ζήτημα της ακρίβειας, πολύ συγκεκριμένα, έχουμε πει για μείωση ή ακόμα και για μηδενισμό του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και να γίνονται έλεγχοι στην αγορά.
4: Πυρετός διεργασιών στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, πακέτο νέων μέτρων συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,4 δις ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το Βήμα στην Θεσσαλονίκη. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΑ και τι περιμένει να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
13: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό, και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150% και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό, για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.
4: Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, γιατί Νότι καλησπέρα, έχουμε πυρετό διεργασιών όπως λέγαμε στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο εν ώψη βέβαια των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
14: Καλησπέρα Γιώργια, Ευρωδίκη συγγνώμη κυρίες και κύριοι, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εν ώψη ΔΕΘ, το σημειώνουν σε κάθε περίπτωση στελέχη της κυβέρνησης που μιλούν τελευταία, σήμερα το πρωί δηλαδή, μεσημέρι μάλλον, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαύρος Μπαρενάκης, είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη και δεν θα εξεγγείλει απλώς το οικονομικό πλαίσιο όπως κάθε χρόνο συμβαίνει από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, το οικονομικό πλαίσιο της επόμενης σεζόν, αλλά πέραν του συγκεκριμένου πολιτικού χρόνου μιας περίοδου που ξεκινά παραδοσιακά το Σεπτέμβριο, ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του θα εξεκύλουν και ένα πλαίσιο τετραετίας, εφόσον φυσικά οι πολίτες την άνοιξη του 27, όπως επιμένουν όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες, δεν υποστηρίζουν, γίνουν εκλογές, τους ξαναδώσει ο ελληνικός λαός την εντολή. Αυτό είναι ένα. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με το ότι πολύ συγκεκριμένα δεν θα έχουμε συγκεκριμένες αυξήσεις για κάποιους συγκεκριμένους και επαναλαμβάνω σκόπιμα τον όρο για τρίτη φορά συγκεκριμένα στην ίδια πρόταση για κάποιες κοινωνικές τάξεις, για κάποιες κατηγορίες πολιτών. Η κυβέρνηση θέλει το υπερπλεώνασμα, το πλεώνασμα, αυτό που μπορεί ο δημοσιονομικός χώρος που μπορεί να διατεθεί να μοιραστεί ισότιμα εξίσου σε όλους. Γι' αυτό άλλωστε αποκλείει την συζήτηση για 13ο και 14ο μισθό η σύνταξη, παρά το γεγονός ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις στις συντάξεις. Άλλωστε η κυβέρνηση και πέρσι και φέτος θα το επαναλάβει από ό,τι φαίνεται με τον ίδιο γενναιόδωρο δημοσιονομικά τρόπο, όπως λένε στελέχη της, θα υπάρχουν αυξήσεις τις οποίες θα δει ο μισθωτός ή ο μικρομεσαίος ή ο ελεύθερος επαγγελματίας μέσα από μια σειρά σύνθετων λύσεων, δηλαδή την μείωση των εισφορών. Θυμίζω ότι και πέρσι αυτά όλα φαίνονται από την αρχή του επόμενου έτους, μετά την 1η Πρωτού, μετά τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, δηλαδή με μίσο του νέου έτους, αυτό φάνηκε. Η μείωση των εισφορών άφησε ουσιαστικά το τα καθαρά χρήματα που μπαίνουν στην τσέπη των εργαζομένων. Η μείωση του τεκμαρτού, η ρύθμιση του, να το πούμε έτσι, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επίσης θα δώσει σε μια σειρά από πολίτες αυτής της κατηγορίας περισσότερα εισοδήματα. Αυτό υποστηρίζει η κυβέρνηση, άλλωστε το είπε ξανά από τον χρόνο όταν την εγκαλούν, γιατί δεν προχωρεί στην, δεν προχωρά στην κατάθεση, μάλλον στην θέσπιση της επιστροφής ενός ακόμη μισθού, ενός 13ου μισθού, λέει ότι έχει δοθεί ουσιαστικά. Έχει αυξηθεί το εισόδημα την ώρα που μειώνονται η φορολόγηση, οι φόροι και οι εισφορές. Αυτό ουσιαστικά υποστηρίζει η κυβέρνηση, έχει δώσει ένα 13ο μισθό πρακτικά στους πολίτες. Από εκεί μετά θα έχουμε, πρέπει να περιμένουμε προτάσεις, όχι προτάσεις, πολιτικές, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ενίσχυση, ιδιαίτερα στους νέους, με έμφαση στους νέους, εισοδήματος για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, και πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η συγκεκριμένη πολιτική παρέμβαση, αλλά και, όπως είπα νωρίτερα, ενίσχυση επίδομα στους συνταξιούχους τον Νοέμβριο.
4: Κυρίως βάσει στη μεσαία τάξη ελεύθερους επαγγελματίες με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Αυτό κρατάμε, νομίζω, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
14: Το 21, δηλαδή, ναι, του επιδόματος που δίνονται σε οικογένειες, ιδιαίτερα τρίτεκνες και πολίτεκνες. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό συνδέεται με μια έντονη κινητικότητα του κυβερνώντος κόμματος που θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία της στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι ότι αύριο γενιάζεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη.
4: Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά.
14: Αλλά και το γεγονός ότι όλες αυτές τις μέρες μέχρι το επόμενο Σάββατο που μιλάει ο Πρωθυπουργός και την επόμενη Κυριακή παραχωρεί συνέντευξη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, θα υπάρχουν καθημερινά σε όλους τους νομούς της Βορείου Ελλάδας τουλάχιστον ένας υπουργός ή υφυπουργός, ένα μέλος της κυβέρνησης, θα βρεθεί σε περιοδίες που θέλουν να μεταφέρουν το θέμα. Γιατί, Ευρυδίκη, και έτσι κλείνω,
4: ωραία,
14: μην ξεχνάμε, βεβαίως την άνοιξη υποστηρίζει η κυβέρνηση και επαναλαμβάνουν όλοι ότι θα γίνουν οι εκλογές, αλλά έχουμε μπει ουσιαστικά στην τελική, άτυπα έστω, τελική ευθεία.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νότι Ανανιάτη.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η Ελλάδα θωρακίζει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, βάζοντας στο πλουστάσιο της δύο ιταλικές φρεγατές Περκαμίνη. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Τρίτη στη Ρώμη μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε από την Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.
15: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας δύο φρεγατών FREMM. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
4: Να πάμε τώρα στον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη Γιώργο Διονυσόπουλο για να μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Εξάλλου, οι σχετικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία είχαν ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχε γίνει υπογραφή σχετικής μνημονίου προθέσεων για αυτές τις δύο φρεγάτες. Ένα χρόνο μετά, στις 8 Δεκεμβρίου και πάλι, στην Ρώμη, αυτή τη φορά, εκεί θα μπουν οι τελικές υπογραφές για την απόκτηση αυτών των δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Μπεργκαμίνη, να σημειώσουμε, από το πολεμικό μας ναυτικό, ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα που αναμένεται να προσεγγίσει περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ, αν προσθέσουμε τις απαραίτητες μετασκευές που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές του πολεμικού ναυτικού, αλλά και τα όπλα που θα πρέπει να τοποθετηθούν επίσης επάνω τους. Οι σχετικές υπογραφές, όπως είπα, θα γίνουν στις 8 του Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Εκεί θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όπως και ο Ιταλός ομολογός του, ο κ. Γκουίντο Κροσέτο, αλλά και οι αρχηγοί του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδας και της Ιταλίας, όπως και ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών. Από εκεί και πέρα, το πρώτο από τα δύο πλοία θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και το δεύτερο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Τα δύο προσένταξη στο ελληνικό στόλο πλοία είναι η Κάρλο Μπεργκαμίνη και η Βιρτζίνιο Φασάν, αυτά είναι τα ονόματά τους. Πρόκειται για δύο πλοία τα οποία έχουν δοκιμαστεί, να σημειώσουμε, σε πραγματικές συνθήκες, είναι αξιόπιστα, μπορούν να φέρουν βαρύ οπλισμό, κάτι το οποίο πρόκειται να τα κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που θα διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Να πω ότι και τα δύο πλοία είναι σχετικά καινούργια, εντάχθηκαν για πρώτη φορά στις τάξεις του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού το 2013. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των δύο φρεγατών, ο στόχος είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο εκκίνηση των φρεγατών Μπελάρα για λόγους ομοιοτυπίας. Να επισημάνω πάντως πως τα δύο πλοία έχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Η πρώτη φρεγάτα, η Κάρλο Μπεργκαμίνη, είναι σχεδιασμένη για επιχειρήσεις επιφανείας, ναυτικής ασφάλειας και αεράμινας στόλου, ενώ από την άλλη πλευρά η Βιρτζίνιο Φασάν, η δεύτερη φρεγάτα, είναι διαμόρφωσης ανθυποβρυχιακού πολέμου, έχοντας τη δυνατότητα να εκτοξεύει ανθυποβρυχιακούς πυράβλους. Να πω επίσης ότι και οι δύο μπορούν να φιλοξενήσουν δύο ελικόπτερα σε διπλό υπόστεγο που έχουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπροστά οπλικά συστήματα, μέσα στις προθέσεις της ελληνικής πλευράς είναι να τοποθετήσει νέο οπλισμό από όπλα τα οποία διαθέτει και χρησιμοποιεί ήδη το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, ενώ στην συμφωνία θα υπάρχουν και λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική και την συνεχεία υποστήριξη της διαθεσιμότητας των δύο πλοίων. Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική συμμετοχή και της εγχώριας βιομηχανίας. Θα εμπλακούν ελληνικά ναυπηγεία στις εργασίες συντήρησης, ενώ θα γίνουν και εργασίες προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Να πω ότι στη συμφωνία προβλέπεται επίσης και η δυνατότητα απόκτησης ακόμα δύο φρεγατών στο μέλλον. Η χώρα μας, όπως είχε αναφερθεί πρόσφατα και ο κ. Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σκοπεύει μέσα στα επόμενα χρόνια να έχει μια δύναμη, ετοιμοπόλεμη δύναμη 12 συνολικά φρεγατών, δηλαδή 4 φρεγάτες Μπελαρά, 4 εξυγχρονισμένες φρεγάτες τύπου ΜΕΚΑ και 4 φρεγάτες τύπου ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργκαμίνη. 2 που θα παραλάβουμε, συν 2 που προβλέπεται ως όψιον με βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε.
4: Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και κυρίως για τις λεπτομέρειες που μας έδωσες, ώστε να καταλάβουμε τι προσθέτει αυτή η αγορά των δύο φρεγατών στο πολεμικό ναυτικό και με το νέο οπλισμό που μας είπες που θα φέρουν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις δύο φρεγάτες που θα πάρουμε από την Ιταλία.
17: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά και να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιό της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζουμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, πέρα από όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διετής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάση της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας στην τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
4: Νέο κύκλο τριβών πυροδοτεί πρόθεση επανέναρξης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η τουρκική πλευρά προβάλλει την απέτηση για προηγούμενη ενημέρωση σε κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα εντός των ελληνικών θαλασσιών ζωνών, όπου και προβάλλει δικαιώματα. Βέβαια, πάμε στην Κατερίνα Φρίσα.
18: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ξεκάθαρες οι κόκκινες γραμμές για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων από μέρος της Αθήνας, τόσο τα μηνύματα που στέλνει το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική διπλωματία, όσο βεβαίως και δηλώσεις που είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι αποφασισμένη η Αθήνα και η Λευκοσία να προχωρήσουν στην υλοποίηση του έργου για την διασύνδεση του καλωδίου μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας από το Ισραήλ, ενώ βεβαίως σε κάθε περίπτωση η ελληνική διπλωματία είναι σε κινητικότητα, παρακολουθεί τις εξελίξεις που υπάρχουν και τις αντιδράσεις της Τουρκίας και σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει σε θεματική διακοίνωση προς την Άγκυρα, ενώ βεβαίως ενημερώνει, έχει ήδη ενημερώσει τις κορυφαίες αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, θα θέσει το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε λίγα 24 ώρα και βεβαίως θα ενημερωθεί και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
4: Κατερίνα, να ακούσουμε τι είπαν για το θέμα του καλωδίου ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου, ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια, αλλά και ο κ. Μαρινάκης ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας είναι σαφείς και η Ελλάδα δεν πρόκειται να απομακρυνθεί από αυτούς και θα επανέλθουμε σε σένα.
19: Ο σχεδιασμός συνεχίζεται για το καλώδιο κανονικά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια. Αυτό είναι ευρωπαϊκό έργο, δεν είναι έργο ελληνικό ή κυπριακό-ισραηλινό. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση.
20: Θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ίσχυ της πατρίδας μας. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
4: Κατερίνα, στην αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα, τις συχνές παραβιάσεις στον αέριο χώρο και την παράνομη εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας σήμερα.
18: Ακριβώς, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τα εθνικά μας θέματα και με αφορμή το Παλαιστινιακό, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε βεβαίως ότι την αποφασιστικότητα της χώρας μας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και βέβαια έκανε αναλυτική ενημέρωση των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας, την παρουσία και πάλι επαναλαμβανωμένων παραβάσεων του εθνικού εναέριου χώρου και βεβαίως ενάντια σε κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας των αποφάσεων της Τουρκίας σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα.
4: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Στο μέτωπο της οικονομίας, στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στον δίζελ. Η κυβέρνηση εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να επισημαίνει ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Να πάμε στην Γογό Κατσέλη.
21: Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και συγκεκριμένα στα 2,03 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και στα 2,04 το πετρέλαιο κίνησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί το μέτρο της επιδότησης του ντίζελ κατά 10 λεπτά που ισχύει και σήμερα. Όπως δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξή του, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου κατά 30%, καθώς η παραγωγή έχει περιοριστεί λόγω της καταστροφής των διηλιστηρίων στη Μέση Ανατολή. Όπως τόνισε το κράτος, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους πολίτες, αναφερόμενος στην επιδότηση του ντίζελ κατά 10 λεπτά, αλλά και στην έκπτωση κατά 5 λεπτά του ντίζελ από τα διηλιστήρια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, σημειώνοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση ανήκει στον Πρωθυπουργό.
4: Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Υπουργό, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, που μίλησε για το θέμα στο ΜΕΚΑ.
22: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
4: Ενώ μεταξύ αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή της συμφωνίας κυβέρνησης και αγοράς για μειώση τιμών σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ, οι νέες τιμές θα εμφανιστούν στα ράφια από τις 31 Αυγούστου και θα διατηρηθούν τουλάχιστον ως τις 31 Δεκεμβρίου, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Η Γογό Κατσέλη έχει πάλι το ρεπορτάζ.
21: οι μειώσεις αυτές που έχουν στείλει οι προμηθευτές και στις οποίες θα προσθέσουν και κάποια έκπτωση και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα πρέπει να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, μέχρι για 2 μήνες δηλαδή, και εφόσον το επιθυμούν οι προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ θα μπορούν ανανεώνοντας τη λίστα μετά το πέρας των 2 μηνών να διατηρήσουν τις τιμές χαμηλότερες μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, είναι δύσκολη η κατάσταση και το αναφέρει και η κυβέρνηση αλλά και οι εκπρόσωποι της αγοράς, καθώς και το κόστος των πρώτων υλών και τα υλικά συσκευασίας αλλά και το κόστος της ενέργειας έχει αυξηθεί. Θα υπάρχει ειδική σήμανση στο ράφι, το έχει ετοιμάσει τη σχετική σήμανση η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Θα φαίνεται το σήμα που λέει πρωτοβουλία μείωσης της τιμής και έτσι θα μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν στα ράφια τα προϊόντα που διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές.
4: Και να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου το άνοιγμα των στενών παραμένει το κομβική σημασία ζήτημα. Η Τεχεράνη εκ νέου ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως το στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό, αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της την ώρα που συζητά με το Ομάν για μια συμφωνία για τη διαχείρισή τους. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να διατηρήσουν την οικονομική πίεση με απευθείας αλλά και δευτερογενείς κυρώσεις σε χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν, προκαλώντας την αντίδρασή τους. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Δέσποινα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τα στενά του Ορμούς. Ναι. Η συμφωνία τώρα. Χτες είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν στην Τεχεράνη, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του, τον κύριο Αραξή. Η συμφωνία λοιπόν η συγκεκριμένη δεν έχει οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, να θυμίσουμε ότι χθες Ιράν και Ομάν επιχείρησαν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό πλαίσιο ναυσιπλοείας, όπου προβλεπόταν προσωρινός κοινός διάδρομος, κοινή εκαθάριση ναρκών και στη συνέχεια διαπραγμάτευση μιας μόνιμης διαδρομής και μηχανισμών διατήρησης. Τώρα, να σου πω από την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι ξεκαθαίρισαν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά προς το παρόν, εκτός και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν να παρεμποδίζουν τη συμφωνία και να αποδεχτούν τους όρους της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει σε βασικές αρχές σχετικά με τα χωρικά ύδατα και τα έσοδα από την διέλευση. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ελέγχει τη διέλευση από τα στενά και ότι τα εχθρικά πολεμικά πλοία βρίσκονται τουλάχιστον 400 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή. Τέλος, όπως είπες και εσύ πριν λίγο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν σε αυτή την παραπεταμένη οικονομική πίεση, μάλλον την οικονομική ασφυξία καλύτερα, που θέλουν να προκαλέσουν.
4: Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάνε σε νέες επιθέσεις για να προτιμούν την οικονομική πίεση. Έτσι,
0: ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι δεν θα θέλουμε
4: τις επιθέσεις. Ο κ. Ρούμπιο το είπε αυτό.
0: Ναι. Χθες όμως είχαμε το Χέξεθ, τον Υπουργό Πολέμου, ο οποίος είπε ότι δεν αποκλείουμε τις τις επιθέσεις. Να σου πω για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μιλώντας στο Αλτζαζίρα έχει πει σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ότι δεν έχει θέσει κανένα χρονοδιάγραμμα ούτε για τον πόλεμο ούτε για την επανέναρξη των συνομιλιών με την Τεχεράνη. Είπε ότι δεν βιάζεται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξανακούσει, και ότι είναι διατεθειμένος να αφήσει τη σύγκρουση να συνεχιστεί όσο χρειαστεί. Υποστήριξε επίσης ότι τόσο ο οικονομικός πόλεμος όσο και τα στρατιωτικά πλήγματα είναι αποτελεσματικά και ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κατάρρευση με τον πληθωρισμό να έχει εκτοξευθεί. Τέλος, να σου πω ότι ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα συναντηθεί στο Κυργιστάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
4: Επίσης, ο κ. Πεζεσκιάν, μια και το ανέφερε, σε επανέλαβε ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα από την πλευρά του. Να πάμε τώρα, Δέσποινα, στην ευνηδιαστική επίσκεψη που είχαμε χθες του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα.
0: Έτσι.
4: Έχουμε μάθει κάτι παραπάνω.
0: Όχι.
4: Γιατί
0: μείναμε σε αυτά που είπε το Κρεμλίνο σήμερα. Είπε ότι ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, είχε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα την Τρίτη, η οποία διήρκησε 4 μόνο ώρες, χωρίς ωστόσο να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν. Ο Πεσκόφ, ο Δημήτρης Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να εκτιμηθεί εάν οι επαφές μεταξύ των Αμερικανικών και των Ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο των σχέσεων των δύο χωρών από την κρίση στην οποία βρίσκονται. Και να σου πω και εδώ να προσθέσουμε και το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία μίλησε για την ευνηδιαστική αυτή σύντομη, πολύ σύντομη τετράωρη επίσκεψη στη Μόσχα, ότι ένα από τα ενδεχόμενα για το λόγο τον οποίο βρέθηκε εκεί, πρώτα ήταν μια αυστηρή προειδοποίηση για τις κινήσεις που εξετάζει η Μόσχα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, και το δεύτερο ήταν το Ιράν.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας και στις υψηλές θερμοκρασίες που επιμένουν και αύριο, ενώ η ενίσχυση των βοριάδων μπορεί να σημαίνει μια μικρή ανάσα δροσιά, ταυτόχρονα όμως χτυπάει καμπανά κινδύνου για διάλογοι πυρκαγιές. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Όμως αναλυτικά θα πάμε τώρα στον μετρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Κύριε Εμμανουήλ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Να ξεκινήσω από τη σημερινή μέρα να πω ότι είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Σε Θεσσαλικό κάπου και στο νομό Λακωνίας είχαμε θερμοκρασίες που φτάσανε ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από εκεί και πέρα όντως θα ενισχυθεί μάλλον ο βοριάς στο Αιγαίο. Θα φτάνει στα νοτιοανατολικά και τα 7 Μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και στα ανατολικά υπηρωτικά. Αλλά αντίθετα σημαίνει ότι θα έχουμε μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στη δυτική χώρα. Εκεί που σήμερα ήταν στους 35-36 βαθμούς, θα έχουμε μία άνοδο 1-2 βαθμούς. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την πυρκαγιά στις περιοχές που είπατε, αλλά και σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας που είμαστε σε κίτρινο συναγερμό, δηλαδή υψηλή επικινδυνότητα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και να πούμε δύο λόγια και για τις επόμενες 1-2 μέρες.
4: Δεν ξέρω μόνο για τις 2 μέρες, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα για πόσο μπορεί να πάρει αυτή η κατάσταση που ζούμε με τις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι το επόμενο τριήμερο μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια καλή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια, στα ανατολικά και στο Αιγαίο. Αλλά από εκεί και πέρα για αυτές τις μέρες οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πολύ υψηλές για τη Δυτική Ελλάδα. Θα φτάσουμε εκεί πλέον σε επίπεδα 40 βαθμών, πιθανώς τοπικά και 41, είτε σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Πύργο Ηλίας ή συνηθισμένες περιοχές. Από εκεί και πέρα για τη συνέχεια φαίνεται να έχουμε πάλι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι σε επίπεδα καύσωνα.
4: Άρα κάπως ηρεμούν οι θερμοκρασίες. Τα μελτέμια θα έχουμε ή όχι?
1: Μελτέμια, όπως είπαμε, θα ενισχυθεί αύριο και από ό,τι φαίνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο τοπικά στο Αιγαίο, κυρίως στο Καρπάθιο, θα έχουμε και 8 μποφόρ. Άρα μέχρι Κυριακή τουλάχιστον θα διατηρηθεί. Από εκεί και πέρα το μελτέμια είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε μέρα-μέρα. Δεν μπορούμε να πάμε σε μεγαλύτερη πτώση.
4: Μέχρι εκεί μπορούμε λοιπόν να προβλέψουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Εμμανουήλ. Καλή συνέχεια. Τώρα, μπαράζι λήψεων πραγματοποίησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής για εμπρισμού σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Στο Εγάλιο, ένας επίκος Πακιστάν συνελήφθη από αυτοφόρο να βάζει διαδοχικές φωτιές με αναπτήρα, ενώ στον Καβάλο δύο λοδαπία οδηγήθηκαν στο αυτόφορο, καθώς στο όχημά τους λαμπάδια σε κυφλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Να ακούσουμε την Σοφία Ορφανού.
2: Το βράδυ της Τρίτης στο Εγάλιο σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία όταν ξέσπασαν διαφορετικές εστίες φωτιάς σε πρανές οδού και ξερά χόρτα. Η άμεση επέμβαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αξιοποιώντας τα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, έφτασε στα ίχνη του άνδρα. Στην Καβάλα, στο Δήμο Παγκαίου, τα ανακριτικά κλιμάκια προχώρησαν στη σύλληψη μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, καθώς το αυτοκίνητό τους έπιασε φωτιά και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 741 πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 314 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τα 314 άτομα που συνελήφθησαν, οι 279 έβαλαν φωτιά από αμέλεια και οι 35 από πρόθεση.
4: Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες μία-δύο εβδομάδες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων. Οι ψεκασμοί από τους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Πάμε στην Σμαράγδα Αγορογιάννη. Καλησπέρα, Σμαράγδα.
5: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι.
4: Πώς διαμορφώνεται η εικόνα?
5: Είναι θέμα πολύ λίγης ώρας, λίγων λεπτών, ίσως και μιας ώρας, Ευρυδίκη, για να έχουμε τη νέα εικόνα, τη νέα επιδημιολογική εικόνα από την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Θα έχουμε έτσι λοιπόν καλύτερα, θα αποτυπωθεί εκεί η αυξητική έτσι, δράση του ιού του Δυτικού Νείλου, η αυξητική δραστηριότητα. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε αύξηση κρουσμάτων και θανάτων. Ωστόσο, σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας για αυτό το θέμα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, είπε ότι χρειάζεται πανικός και ότι δεν θα φτάσουμε στα επίπεδα του 2018. Να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές μας, Ευρυδίκη, ότι το 2018 ήταν η χρονιά με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στη χώρα μας για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε συνολικά 317 κρούσματα και 51 θανάτους. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να ρισκάρω ένα νούμερο, αλλά υποθέτω τώρα ότι είναι σίγουρα 200 περίπου τα κρούσματα, τα που θα επιβεβαιωθούν απόψε. Ο Υπουργός λοιπόν εκτιμά ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτή την χρονιά που είχαμε φτάσει το 2018, σε αυτή την έκταση. Ωστόσο, σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές, το 2024 και το 2025, υπάρχουν αυξημένα κρούσματα και θάνατοι. Να θυμίσουμε εδώ λοιπόν ότι, και να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι λιγότερο από το 1% κάνει σοβαρά έτσι συμπτώματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου και ότι οι ψεκασμοί, ιδιαίτερα στους επιβαρημένους δήμους, είναι συνεχείς τόσο στα σημεία όπου εντοπίζονται τα κρούσματα όσο και σε όλα τα γνωστά σημεία όπου συγκεντρώνονται τα κουνούπια. Ευρύδη.
4: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία.
6: Καταρχάς, δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Το μεγαλύτερο κύμα είναι το 2018. Και απέχουμε πάρα πολύ από εκείνους αριθμούς. Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 2018. Πίεση μεγάλη νοσοκομεία φυσικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχουμε περισσότερους θανάτους από πέρσι. Μέχρι σήμερα είχαμε 13 θανάτους, πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε 8. Άρα έχουμε μια αρκετά μεγάλη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με πέρσι. Είμαστε πολύ κάτω από το 2018 που είχαμε φτάσει 50 θανάτους.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Λίγες μέρες μετά το έγκλημα στη Νέα Σμύρνη είχαμε νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Ροδόπη. Ένας 53χρονος στο χωριό Διαλαμπή μαχαίρωσε θανάσιμα την 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο. Πάμε στην Ειρήνη Τσακίρη. Καλησπέρα, Ειρήνη.
7: Ακριβώς όπως τα είπες, ο 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα στο λαιμό τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Όλα έγιναν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην οικία τους και μάλιστα αξίζει να σημειώσουμε ότι η 43χρονη το τελευταίο χρονικό διάστημα απουσίαζε από το σπίτι της, από τη Διαλαμπή, για εργασία στο νησί της Τάσου. Ήρθε όμως αυτές τις ημέρες γιατί σήμερα η 16χρονη ανήλικη κόρη της έχει τα γενέθλιά της, οπότε αντιλαμβάνεστε έτσι το τραγικό αυτής της υπόθεσης.
4: Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, η ανήλικη κόρη λοιπόν ειδοποίησε και την Ελλάς, έτσι?
7: Η ίδια ειδοποίησε και την αστυνομία μόλις είδε την μητέρα της σε μια λίμνη αίματος μέσα στο σπίτι και αμέσως μετά ο 53χρονος προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή. Έμεινε αίματος μέσα στο σπίτι και αμέσως μετά ο 53χρονος προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή.

0: ότι έχουν πάθει σοκ, δεν περίμεναν να συμβεί κάτι τέτοιο. Παρότι πριν από πολλά χρόνια, όταν η οικογένεια κατοικούσε στην Κρήτη, τότε η 43χρονη και η μεγάλη της η κόρη που κατοικεί εκεί, είχαν κάνει καταγγελία στην αστυνομία.
1: Για ενδοοικογενειακή βία.
0: Σωστά, για ενδοοικογενειακή βία. Ωστόσο, μετά τα επόμενα χρόνια δεν είχε δώσει κάποιο δικαίωμα στο χωριό, μετακομίζοντας στο χωριό και οι δύο. Αλβανικής καταγωγής και ζούσαν στην Διαλαμπή τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Τώρα μένει η κατάθεση του 53χρονου της επόμενης ώρας.
1: Για να φωτίσει την υπόθεση. Ειρήνη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κανένα ίχνος δεν έχει βρεθεί από τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε στη θάλασσα από εστιαφόρο πριν από 8 μέρες ανοιχτά της Πύλου. Ωστόσο, ο γιος του δήλωσε στην El País πως η οικογένεια δεν έχει χάσει τις ελπίδες της. Η σύζυγος του αγνοούμενου, που δεν διαφώτισε την υπόθεση με την κατάθεσή της, βρίσκεται στην Ισπανία και δέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα.
2: Οι λιγοστές πληροφορίες για την έρευνα των Ιταλικών αρχών φτάνουν στην οικογένεια του Ισπανού επιχειρηματία μέσω της Ισπανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Διάσωσης, δηλώνει ο γιος του, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Μοναδική αυτόπτης μάρτυρας, η σύζυγός του, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ο 66χρονος Ισπανός έπιασε έναν τόνο και κατά την προσπάθειά του να τον καθαρίσει, γλίστρησε από τα αίματα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα, σοκαρισμένη, ενώ διέθετε δίπλωμα χειριστή, δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος. Ειδοποίησε τις αρχές 3 ημέρες μετά, καθώς όπως υποστήριξε δεν είχε σήμα στο τηλέφωνό της. Ο γιος της, μιλώντας στα ισπανικά μέσα, εκτιμά ότι παρότι το ζευγάρι γνώριζε και ακολουθούσε τα τελευταία χρόνια τη συγκεκριμένη διαδρομή από την Ιταλία στην Ελλάδα, ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευαν με το συγκεκριμένο καταμαράν και η μητέρα του δεν μπόρεσε να το χειριστεί. Το σκάφος είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες. Εντοπίστηκε με επιβάτητα τη σύζυγο του επιχειρηματία 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Μεταξύ των ερωτημάτων είναι αν η γυναίκα μπορούσε να κινητοποιήσει το σκάφος, αλλά και η πορεία του καταμαράν σε μια περιοχή με θαλάσσια ρεύματα.
1: Αντίστροφα μετρούν οι ώρες για να φτάσει το μέτρο Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Αύριο παραδίδεται στο επιβατικό κοινό. Και να πάμε στην Γεωργία Λοτσοπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γεωργία.
3: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι ξεκινά τη λειτουργία του η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Έχει πολλές μεγάλες προσδοκίες αυτό το έργο. Θα προσθέσει 4,78 χιλιόμετρα στο ήδη υπάρχουν δίκτυο, θα είναι δηλαδή συνολικά πλέον η γραμμή 14,4 χιλιόμετρα του μετρό Θεσσαλονίκης και οι σταθμοί είναι νέοι, οι 5 νέοι που προστίθενται στους παλιούς και συνολικά θα έχουμε 18 σταθμούς πλέον στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Η προσδοκία αφορά στο γεγονός ότι σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν γίνει και με υπολογισμούς θα εξυπηρετεί 60.000 επιβάτες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει και μία μείωση του αριθμού των αυτοκινήτων που θα κυκλοφορούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με υπολογισμούς, γύρω στις 12 με 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους. Κάτι που σημαίνει και μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, καθώς το κυκλοφοριακό και η ρήπανση ατμόσφαιρας είναι τα δύο σημαντικότερα προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς υπολογίζεται πως περίπου 43 τόνοι ημερησίως θα είναι λιγότερο το διοξείδιο του άνθρακα στον αέρα της Θεσσαλονίκης. Τώρα τα εγγένεια θα γίνουν στις 9.30 ώρα το πρωί, η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό που τονίστηκε σήμερα στην ξενάγηση που έγινε στις μέσα μαζικής ενημέρωσης από την πολιτική ηγεσία του Υπουργού Υποδομών, είναι ότι αυτό το έργο δεν αλλάζει μόνο την Καλαμαριά, αλλάζει το σύνολο της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως η αποτελεσματικότητά του θα κριθεί και από την πορεία του έργου της επέκτασης της οδού Πόντου, καθώς και από τα πραγματικά αποτελέσματα και από τη σύνδεση των σταθμών με τις λεωφοριακές γραμμές, τη συχνότητα των δρομολογίων αλλά και τη δυνατότητα εύκολης μεταχειρίδασης. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε αλλαγές και στην κυκλοφορία των αστικών λεωφορείων αλλά και της δημοτικής και σε δημοτικά λεωφορεία, τη δημοτική συγκοινωνία, οι οποίε θα ολοκληρωθούν την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία Λοτσοπούλου. Παρουσιάστηκε σήμερα το πρόγραμμα Πράσινες Ανάσες για την Αττική, που περιλαμβάνει έργα σε 13 δήμους με χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ. Από το Πράσινο Ταμείο ακούμε την Μαρίνα Δεμερτζιάν.
4: Η ανάπλαση του θέατρου Βράχων και των αθλητικών εγκαταστάσεων που το περιβάλλουν και η ανάδειξη της μαραθώνιας διαδρομής

0: Προκειμένου να υποδεχτεί το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου το 2030, είναι κάποια από τα 13 συνολικά έργα αστικής ανάπλασης της Αττικής που έκλεισαν τη χρηματοδότησή τους και περνάνε σε τροχιά υλοποίησης. Το σχέδιο περιλαμβάνει κατασκευές και αναπλάσεις πλατιών και πάρκων, δεντροφυτεύσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις και ποδηλατόδρομους σε 13 δήμους, τους πρώτους που κατέθεσαν ολοκληρωμένες προτάσεις. Από την Ελευσίνα μέχρι την Ηλιούπολη, τη Μεταμόρφωση, το Χαλάνδρι και το Πικέρμι. Οι Πράσινες Ανάσες έρχονται να συμπληρώσουν το πρόγραμμα 64 έργων ενίσχυσης του πρασίνου και των αστικών υποδομών που τρέχει η Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό 311 εκατομμύρια ευρώ.
1: Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς.
2: Η ζωή στην πόλη αλλάζει όταν αλλάζει η ποιότητα ζωής των πολιτών καθημερινά. Όταν μια γειτονιά αλλάζει και γίνεται πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη, πιο όμορφη. Όταν ένα πάρκο αναβαθμίζεται, όπως το πάρκο Χαλικάκη στην Ηλιούπολη. Όταν ένας δημόσιος χώρος ενισχύεται και γίνεται τόπος συνάντησης αθλητισμού και πολιτισμού, όπως για παράδειγμα το εμβληματικό θέατρο Βράχων στο Βύρωνα και στο Δήμο Δάφνης Σιμητού. Αυτή είναι η ουσία του έργου Πράσινες Ανάσεις για την Αττική.
3: Το πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων Πράσινες Ανάσεις για την Αττική χρηματοδοτείται με 60 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και έχει ορίζοντα εκτέλεσης από το Σεπτέμβριο του 2026 έως το Δεκέμβριο του 2028.
1: Και να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο με την Δέσποινα Συριοπούλου εδώ κοντά μου. Δέσποινα, καλησπέρα και πάλι, γιατί έχουμε τον συμβιβασμό της ΜΕΤΑ. Είναι αυτή η υπόθεση ότι η εταιρεία σχεδίαζε να εθίζει τα παιδιά μέσα από την πλατφόρμα. Παραπλάνησε λοιπόν τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους, αλλά φυσικά και το Νεπάλ, όπου είχαμε καταστροφικές πλημμύρες και πολλές απώλειες ανθρώπων.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ΜΕΤΑ, η οποία κατέληξε σε έναν από τους μεγαλύτερους συμβιβασμούς στην ιστορία, συμφωνώντας να καταβάλει 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια για να κλείσει αγωγές από τις 29 πολιτείες των ΗΠΑ που την κατηγορούσαν ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram με εθιστικά χαρακτηριστικά, εκθέτοντας παιδιά και εφήβους σε κινδύνους για την ψυχική τους υγεία, ενώ παράλληλα συνέλεγε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Στο πλαίσιο τώρα του συμβιβασμού, η εταιρεία δεσμεύεται να επιβάλλει όρια καθημερινής χρήσης και περιορισμούς κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και πρόσθετα μέτρα προστασίας για ενήλικους χρήστες. Αρνήθηκε ωστόσο τους ισχυρισμούς ότι δεν προστάτεψε τα παιδιά, γιατί υποστήριξε ότι έχει εργαστεί σκληρά για την προστασία των παιδιών στις πλατφόρμες.
1: Όμως, να πούμε ότι υπήρχαν
4: αρνούμενοι παράνομοι. Παράνομοι. Ακριβώς.
1: Είχαν παιδιά που είχαν χάσει τη ζωή τους, να το πούμε αυτό.
4: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, η οποία πρόκειτο να διαρκέσει 4 με 5 έως 6 εβδομάδες, ήταν πολλοί γονείς οι οποίοι βρίσκονταν έξω από το δικαστικό μέγαρο. Λοιπόν, να σου πω ότι το Μάρτιο ο συμβιβασμός αυτός ακολούθησε την ήττα της ΜΕΤΑ σε δύο φάσεις στην πολιτεία στο Νέο Μεξικό. Το Μάρτιο κλήθηκε να καταβάλει 375 εκατομμύρια δολάρια και τον Αύγουστο 567 για τον ίδιο λόγο.
1: Τώρα, τι νεότερα έχουμε από το Νεπάλ με 95 ανθρώπους μέχρι στιγμής να έχουν χάσει τη ζωή τους
4: και να αγνοούνται 384 τουρίστες.
1: Αυτό που είδαμε.
4: Ουσιαστικά αυτό ήταν καταρχήν εικόνες σοκ. Έτσι, οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, παρασύροντας σπίτια, οχήματα, δρόμους, γέφυρες. Βλέπουμε, οι εικόνες είναι πραγματικά τρομακτικές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή προκλήθηκε από σεισμό μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που πυροδότησε μεγάλη κατολίσθηση, η οποία έφραξε τον ποταμό ο Μπότε Κόση και προκάλεσε αυτό το πλημμυρικό κύμα.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Και να πάμε τώρα στην Κρήτη, όπου η μία μετά την άλλη φτάνουν οι καραβιές μεταναστών στα νότια του νησιού, με τις ροές από τη Λιβύη να εντείνονται και να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Σήμερα πραγματικά ήταν μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων μηνών, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την Ανατολική Κρήτη στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Μιλάμε για τα νότια των ομών Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς τα περιστατικά ήταν απανωτά, δοκίμασαν, θα λέγαμε, και το σύστημα. Να σας πω ότι μέχρι και νωρίτερα είχαμε από τα ξημερώματα περισσότερα από 270 άτομα να φτάνουν με διαδοχικές καραβιές στα νότια, στην περιοχή της Ιεράπετρας. Είχαμε 40 αφήξεις αλλοδαπών στο Ηράκλειο. Έχουμε το τελευταίο 24ωρο περισσότερα από 550 άτομα να φτάνουν με πλοιάρια στα νότια της Κρήτης, των ανατολικών νομών της Κρήτης. Και μάλιστα σε μία από αυτές τις περιπτώσεις το πλοιάριο εντοπίστηκε στην ακτή, είχαν βγει δηλαδή στην ακτή οι μετανάστες. Να πούμε ότι επιχειρεί και το λιμενικό και η Frontex κάτω από αυτές τις συνθήκες που ευνοούν τις χερικές, ευνοούν τις μεταναστευτικές ζωές.
1: Ναι.
5: Και εκεί ακριβώς στέκονται τα στελέχη του λιμενικού, ότι αυτή η εικόνα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αθλητικό δελτίο. Μεγάλο παιχνίδι σαν τελικός είναι το απόψινο για την ΑΕΚ που στις 10 υποδέχεται την Λεύσκη Σόφιας και χρειάζεται την νίκη ώστε να συνεχίσει στο Champions League. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, πολύ σωστά τα είπε. Στη νίκη που θα τη στείλει λοιπόν στη League Face του Champions League, θέλει απόψε η Ένωση απέναντι στη Λεύσκη, στη ρεβάνς του 0-0 στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στη Σόφια πριν από μία εβδομάδα για τα play-offs της διοργάνωσης. Στόχος της Ένωσης είναι να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από 8 χρόνια και για έκτη φορά στην ιστορία της. Το παιχνίδι, όπως πολύ σωστά είπε, θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Έρα Σπορ, το Μέγκα και την Κοσμοτέ. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι, δήλωσε πριν από την αναμέτρηση ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Σήμερα γίνονται ακόμη 3 σημαντικά παιχνίδια. Στις 10 η ώρα θα παίξουν Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεμπ, η Ρεβάνς του 2-2, Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλγια Σλόβαν Μπρατισλάβας επίσης 1-1. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και η αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σερβία για τους 16 του Ευρωβόλη που διεξάγεται στη Τσεχία. Η εθνική ομάδα, θα θυμίσω ότι έχει περάσει ήδη στις 16 καλύτερες ομάδες και κοιτάζει να έχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν ώψη της δύσκολης συνέχεια. Από την ΕΡΤ2 η αναμέτρηση αυτή και φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευρυδίκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους, Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζε και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Ethnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και αμέσως μετά η εκπομπή Τι μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού από εμάς. Καλό σας βράδυ.
7: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
8: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

σακίδες στο βάθος, που πάντα προφητεύουνε χίλιες καταστροφές. Να φέρνεις, λένε, ένα παιδί στον κόσμο, αυτό είναι λάθος.

την κάνω, σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω, σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω, σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω, σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω, σιγά σιγά λέω να την κάνω.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής σας Ημέτρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι η Ματίνα Κανελοπούλου, θα είμαστε μαζί έως τις 10. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Από πολύ μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τη μουσική, αφού ο πατέρας του, Δημήτρης Μαχαιρίτσας, ήταν συνθέτης και διευθυντής της Ορχήστρας Ελαφράς Μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Η πρώτη του επαγγελματική ενασχόληση με το τραγούδι ήταν όταν άρχισε να τραγουδά αντάρτικα με τον Πάνο Τζαβέλα στη Συντροφιά. Το 1978 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με αγγλικό στίχο. Το 1982 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Αρμαγεδόν», ο οποίος αρχικά πούλησε ελάχιστα κομμάτια, γύρω στα 400. Αργότερα έτυχε παγκόσμιας κυκλοφορίας και αναγνώρισης. Το 1983 κυκλοφόρησε ο δεύτερος δίσκος του συγκροτήματος, το συγκρότημα με το ονομάστηκε «Σε Τερμίτες». Μετά την διάλυση του συγκροτήματος ξεκίνησε την προσωπική του σταδιοδρομία ως τραγουδιστής. Συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έγραψε μουσική για θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες και έπαιξε σε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και σε κορυφαίες πόλεις του εξωτερικού.

Ένας από τους πιο αξιόλογους συνθέτες των τελευταίων χρόνων είναι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Οι συνεργασίες του με ποιητές, στιχουργούς και τραγουδιστές έχουν αποφέρει στο πέρασμα των χρόνων πολλά διαχρονικά τραγούδια, αλλά και ολοκληρωμένες εργασίες πάνω σε έργα ποιητών. Μια από τις σημαντικότερες δουλειές τόσο για τον Παπαδημητρίου όσο και για την τραγουδίστρια που ερμήνευσε τα τραγούδια κυκλοφόρησε τον Δεκέμβρη του 1996 και που αργότερα έγινε πλατινένια. Είναι τα τραγούδια για τους μήνες με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Σε αυτό το δίσκο, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου μελοποίησε ποίηματα από τη Σαπφό, τον Μιχάλη Γκανά, τη Δημοτική Παράδοση, τον Οδυσσέα Ελίτη, τον Κώστα Καριωτάκη και την Μαρία Πολυδούρη. Δεύτερες φωνές κάνει ο Γιώργος Μάκρας.

Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Το 1983 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Γράμματα στην Αγαπημένη». Η μελοποίηση του Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ απασχολούσε τον Μάνο Λοΐζο από το 1971, από όταν έφτιαξε τα 4 πρώτα τραγούδια στην ελληνική απόδοση του Γιάννη Ρίτσου. Τα δισκογραφικά του σχέδια όμως καθ' όλη την δεκαετία του 1970 δεν του επέτρεπαν να τους δώσει την τελική τους μορφή. Το 1979 και αφού κατέληξε σε μια λυτή ενορχήστρωση με κιθάρες λαούτο και πιάνο, άρχισε τις ηχογραφήσεις. Σύμφωνα με όσα γράφει ο παραγωγός του άλμπουμ Αχιλλέας Θεοφύλου στο ένθετο της έκδοσης, ο Λοΐζος άκουγε πολύ έναν δίσκο του Άγγλου κιθαρίστα και λαουτιέρη Τζούλιαν Μπριμ και ονειρευόταν μια δισκογραφική σύμπραξη μαζί του. Αυτό που δεν έγινε ποτέ γνωστό μέχρι τη μέρα που ανασύρθηκε από τα συντρίμια της Κολούμπιας στον Περισσό το σχετικό ντοκουμέντο ήταν ότι ο Λοΐζος ήθελε για ερμηνευτή των τραγουδιών αυτών τον συνεργάτη του Μανώλη Ρασούλη που είχε τραγουδήσει και στα Νέγρικα το 1975 δίπλα στη Μαρία Φαραντούρη. Γεγονός είναι όμως πως πολλά από τα γράμματα στην Αγαπημένη ηχογραφήθηκαν με τη φωνή του Ρασούλη. Η ανέβριση μιας μπομπίνας με τις πρόβες Λοΐζου Ρασούλη στα τραγούδια αυτά το 2011 ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ντοκουμέντα που μας κληροδότησε το ελληνικό τραγούδι μέσα από την χωματερή του ιστορικού κτηρίου της Κολούμπια.

Ο Πάνος Ακαβαλάς ήταν λαϊκός τραγουδιστής, συνθέτης και μουσικός από τους πιο αξιοσημείωτους και σπουδαίους της εποχής του. Σε παιδική ηλικία ασχολήθηκε με τη φυσαρμόνικα και αργότερα με τις χαβάγες. Ερμήνευσε γνωστά τραγούδια και εμφανίστηκε σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου με τη Ρία Κούρτη.

Η Μαρία Φαραντούρη τραγουδά «Μίκη Θεοδωράκη», είναι μια συλλογή με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη από τα τρία προηγούμενα άλμπουμ της ερμηνεύτριας, ένα αιώνας ελληνικό τραγούδι, του Φεγγαριού «Τα πάθη» και η ποίηση στο ελληνικό τραγούδι. Τέλος, στο CD μπήκαν και τρία τραγούδια από το «Άξιον Εστί» με τη φωνή της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Η Κέι Σταρ γεννήθηκε στις 21 Ιουλίου του 1922 και πέθανε στις 3 Νοεμβρίου του 2016. Αμερικανίδα τραγουδίστρια που γνώρισε σημαντική επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και του 1950. Ήταν Ιρλανδικής καταγωγής. Η Σταρ ερμήνευσε πολλά είδη μουσικής όπως pop, jazz και country, αλλά κυρίως jazz. Το τραγούδι της Wheel of Fortune το 1952 έγινε μεγάλη επιτυχία και αργότερα εισήχθη στο Grammy Hall of Fame. Επιπλέον είχε μεγάλες επιτυχίες με τα Alle One και από την παράσταση Can Can στο Broadway και If You Love Me, Really Love Me το 1953 και το 1954 αντίστοιχα.

Η καριέρα του Quincy Jones ξεπερνά την jazz με την στενή έννοια του όρου, αλλά από εκεί ξεκίνησε. Γεννήθηκε στο Σικάγο το 1933 και έπαιξε με τον Lionel Hampton από τα 19 του χρόνια. Βρέθηκε ανάμεσα σε εξαιρετικούς τρομπετίστες όπως ο Benny Bailey και αργότερα ο Art Farmer και ο Clifford Brown. Η δύναμή του ωστόσο ήταν η σύνθεση. Για ένα διάστημα ήταν μουσικός διευθυντής του Dizzy Gillespie και μετά σχημάτισε το δικό του συγκρότημα, ενώ ανέλαβε το ρόλο του ενορχιστρωτή για τον Count Basie και τον Ray Charles. Έκτοτε εργάστηκε ως παραγωγός και συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Τα κομμάτια που έγραψε και συγκροτήματα, μικρά και μεγάλα, στη δεκαετία του 60 θεωρούνται εξαιρετικά.

Δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του δίσκου Welcome to Greece, ο Κωστής Μαραβέγιας επιστρέφει με νέο δίσκο. Τίτλος του δίσκου Λόλα. Η Λόλα είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα και δημοφιλή τραγούδια του Κωστή Μαραβέγια που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2012. Από τον ίδιο δίσκο είναι και τα τραγούδια που ακολουθούν.

Κόντρα στη μαύρη συννεφιά θα προχωράμε μαζί μέσα σε μια καταιγίδα. Στο πεντοζάλι του βοριά ορμάει ατίθαση καρδιά. Ξεσπά ψυχή μου κι εσύ, μπες μέσα στην καταιγίδα. Έλα!

Το 2016 κυκλοφορεί ο δίσκος με τον τίτλο «Κατάστρωμα». Είναι η νέα δουλειά του Κωστή Μαραβέγια σε μουσική και στίχους του ίδιου. Τα τραγούδια που ξεχώρισαν είναι «Ο Φάρος», «Τρία τέταρτα αρχής», «Λιμάνι η καρδιά σου». Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος». Μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα και tablets. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο.

Περνάμε στην Ένα Βενετσάνου. Η Νένα Βενετσάνου άρχισε πιάνο στο ελληνικό οδείο. Αποφυτώντας από το γυμνάσιο της Σύρου το 1973, έφυγε για τη Γαλλία για πανεπιστημιακές σπουδές. Σπούδασε ιστορία της τέχνης και αρχαιολογία μέχρι το 1977. Παράλληλα πήρε μαθήματα τραγουδιού. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1977, εντάχθηκε σε κοινωνικά κινήματα και ενσωματώθηκε τελικά στο φεμινιστικό αυτόνομο κίνημα, όπου έγραψε με την Μπέτη Κομνηνού τα πρώτα της τραγούδια που έγιναν σημείο αναφοράς του φεμινισμού στην Ελλάδα. Εμφανίστηκε στην τηλεόραση και έδωσε το πρώτο της κονσέρτο με την Ελένη Καραΐνδρου. Συνεργάστηκε με τον Χρήστο Λεοντή σε μια δίχρονη περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Συνεργάστηκε με το Τρίτο Πρόγραμμα για να τραγουδήσει στην εκπομπή «Εδώ Λιλιπούπολη». Εκεί συναντιέται με τον Μάνο Χατζηδάκη αλλά και με μια πλειάδα νέων συνθετών. Καθοριστική όμως για την καριέρα της ήταν και η συνάντηση με τον Αλέκο Πατσιφά, που της πρότεινε το 1979 να ηχογραφήσει έναν δίσκο με δικές της συνθέσεις, μελοποιήσεις 5 ποιημάτων του Πολ Ελιάρ και 6 ελληνικά τραγούδια. Ο δίσκος αυτός, σε ενορχήστρωση του Τάσου Καρακατσάνη, την καθιέρωσε στο πλατή κοινό και στην ελληνική δισκογραφία ως τραγουδοποιό.

Θα κλείσουμε με την Ελπίδα. Η Ελπίδα Καραγιαννοπούλου, καλλιτεχνικά γνωστή ως Ελπίδα, πριν τελειώσει τις σπουδές της μέσω του αδελφού της Κώστα Καράλη, γνώρισε τον Γεράσιμο Λαβράνο και έτσι το 1970 άρχισε να ασχολείται με την μουσική και το τραγούδι. Το 1970 άρχισε να εργάζεται και τα βράδια. Παράλληλα την ίδια χρονιά μπαίνει στη δισκογραφία με το τραγούδι «Λόγια αγάπης». Ακολούθησε το «Μη θυμώνησι μη» και το 1972 έλαβε μέρος στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Δεν τον είδα». Ακολούθησε και ο πρώτος προσωπικός της δίσκος με τον ομώνυμο τίτλο.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου. Και απόψε, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ιστορία, παρέα με τους πρωτοπόρους της ελληνικής στρατιωτικής αεροπορίας, τους ανθρώπους που τόλμησαν να πετάξουν σε μια εποχή κατά την οποία το αεροπλάνο αποτελούσε ακόμη μια νέα και αβέβαιη τεχνολογία. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα ταξιδέψουμε στην πρώτη μεγάλη σύγκρουση του σύγχρονου κόσμου, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου του 1914, σε μια παγκόσμια σύραξη με τη τεχνολογία να μπαίνει δυναμικά στο πεδίο της μάχης και τα αεροπλάνα να συμμετέχουν ενεργά σε πολεμικές αποστολές, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του πολέμου. Απόψε έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε για δεύτερη φορά στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή του συγγραφείς του βιβλίου 1918 «Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η μάχη των ελληνικών φτερών» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγό, καθηγητή στη Στρατιωτική Σχολή Ικάρων, και τον κύριο Παντελή Βατάκη, ταξίαρχο εν αποστρατεία, υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας. Κώστα και Παντελή, σας ευχαριστούμε θερμά που μπήκατε στον κόπο να βρεθείτε κοντά μας για να μιλήσουμε για την ιστορία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εστιάζοντας στις μάχες που δόθηκαν στους εθέρες.
1: Καλησπέρα, Σταυρούλα. Ευχαριστούμε ξανά για την πρόσκληση και εσένα και τους ακροατές.
2: Καλησπέρα, Σταυρούλα. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Στους ομογενείς, στους απόδημους, στους ναυτικούς μας, γιατί ξέρω ότι ο Κώστας έχει συγγενείς στην Αυστραλία που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
1: Και εγώ στην Αμερική.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και στον Καναδά.
0: Οπότε να πούμε και πού μπορούν να βρουν και την προηγούμενη εκπομπή μας. Λοιπόν, βρίσκεται στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας και στο ΕΡΤΕΚΟ. Για όσους λοιπόν επιθυμούν να την ακούσουν, μιλήσαμε στο πρώτο μέρος για τους αεροπόρους και τώρα θα ξεκινήσουμε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και θέλω να ξεκινήσω από εσένα, Κώστα, να μας πεις για τον ρόλο της Ελλάδας και πότε μπαίνεις στον πόλεμο.
2: Το καλοκαίρι του 1914 ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπου οι μεγάλες δυνάμεις εμπλέκονται σε αυτό το φοβερό πόλεμο. Έχουμε από τη μία πλευρά την Αυστρο-Ουγγαρία και τη Γερμανία. Απέναντί τους είναι Ρωσία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία. Έχουμε και τη Σερβία. Η αφορμή του πολέμου ήταν η δολοφονία του Φερνινάνδου, του διαδόχου του Αυστρο-Ουγγρικού θρόνου στο Σεράγεβο. Αυτό λοιπόν τι συνέβη. Επειδή αυτές οι μεγάλες δυνάμεις, ειδικά η Γαλλία και η Βρετανία, είχαν πάρα πολλές αποικίες τόσο στην Ασία όσο και στην Αφρική. Έχουμε εφόδια, καθώς και ανθρώπους από τις αποικίες, να εμπλέκονται επίσης στον πόλεμο. Έχουν πάρα πολλούς στρατιώτες, στρατεύματα των μεγάλων δυνάμεων. Το 1914 η Ελλάδα μόλις έχει τελειώσει δύο πολύ σημαντικούς πολέμους. Τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο εναντίον της Βουλγαρίας. Εννοείται ότι χρειαζόταν καιρό προκειμένου να ενσωματώσει αυτές τις περιοχές που είχε ενσωματώσει τόσο από την Βουλγαρία όσο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, περιοχές όπως η Μακεδονία, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Ήπειρο. Και χρειαζόταν λοιπόν ο χρόνος προκειμένου οι ελληνικοί πληθυσμοί να μπορέσουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα του ελληνικού κράτους.
0: Είχαν μεγαλώσει τα σύνορα.
2: Φυσικά, τα σύνορα είχαν διπλασιαστεί, όπως και ο πληθυσμός είχε διπλασιαστεί. Έτσι λοιπόν, πολύ σύντομα έχουμε αυτό το μεγάλο πόλεμο στην Ευρώπη. Ο βασιλιάς εκείνη την εποχή, ο Κωνσταντίνος, ήθελε η χώρα να τηρήσει ουδέτερη στάση. Ο ίδιος πρόβαλε το επιχείρημα αυτό, ότι εμείς μόλις έχουμε εξέλθει από αυτούς τους πολέμους, όπου φυσικά υπήρχαν χιλιάδες νεκροί και τραυματίες. Ήταν νικηφόροι οι πόλεμοι, αλλά ένας πόλεμος, ακόμα και όταν είναι νικηφόρος, εννοείται ότι έχει επιπτώσεις τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία. Βέβαια, υπήρχε και το γεγονός ότι ο βασιλιάς είχε μια γερμανόφιλη στάση, καθώς είχε παντρευτεί την αδερφή του αυτοκράτορα της Γερμανίας, του Γουλιέλμου του Δεύτερου. Η βασίλισσα Σοφία ήταν αδερφή του Κάιζερ, ο Κάιζερ είναι ο μονάρχης της Γερμανίας. Mm-hmm. Απέναντι στο βασιλιά έχουμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος ο Βενιζέλος, ο ίδιος ήταν φίλος των συμμάχων της Αντάντ, των Βρετανών και των Γάλλων, ο οποίος η δική του πολιτική ήταν ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να μπει στον πόλεμο, διότι υπήρχαν ακόμα πολλές περιοχές που δεν είχαν απελευθερωθεί από τον ελληνικό στρατό, που κατοικούσαν Έλληνες, ειδικά όσον αφορά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Υπήρχαν χιλιάδες Έλληνες τόσο στην Μικρά Ασία, στον Πόντο, διότι τον Οκτώβριο του 2014 Στον πόλεμο μπήκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων, δηλαδή των Γερμανών και των Αυστρο-Ούγγρων. Και επίσης ο Βενιζέλος ήταν πεπισμένος ήδη από την αρχή, έχουμε καταγραφή αυτών σε διάφορες συνεντεύξεις που έδινε, ότι στον πόλεμο αυτό νικητές θα έβγαιναν οι σύμμαχοι, δεν θα μπορούσαν να κερδίσουν οι Γερμανοί. Παρόλο που η Γερμανία ήταν στην αιχμή της τεχνολογίας της εποχής εκείνης, δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης που ήταν ό,τι πιο επαναστατικό τεχνολογικά είναι η γερμανική εφεύρεση. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι Γερμανοί δεν είχαν αποικίες. Όλα λοιπόν τα καύσιμα, τα εφόδια, ό,τι χρειαζόταν η τεχνολογία, η βιομηχανία εκείνη την εποχή, με εξαίρεση το χάλιβα, οι Γερμανοί ανέκαθεν είχαν χάλιβα, μετάλλευμα, αλλά δεν είχαν πετρέλαιο. Και σε ένα σύγχρονο πόλεμο, αν δεν έχεις το πετρέλαιο, αυτό βέβαια ισχύει και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν θα μπορείς τελικά να νικήσεις. Όλα αυτά βρίσκονταν στα χέρια λοιπόν των Βρετανών και κυρίως των Γάλλων και των Ρώσων. Οπότε ο Βενιζέλος ήταν πεπισμένος ότι ο πόλεμος θα είναι νικηφόρος για την Αντάντ και ότι θα έπρεπε οι Έλληνες να συνταχτούν με τις δυτικές δυνάμεις, προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την απελευθέρωση ελληνικών περιοχών που ακόμα ήταν υποκατοχή. Και έτσι ήδη από το 2014 έχουμε διαφωνία μεταξύ του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου και του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
1: Αν δεν έχει ξεσπάσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ενδέχεται να έχει ξεσπάσει ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος. Το 1914 δηλαδή, ενώ έχουν υπογραφεί διάφορες συνθήκες μετά του Βαλκανικούς Πολέμους, του Βουκουρεστίου, παραδείγματος χάρη κτλ., η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχε αποδεχτεί ότι τα νησιά του Αιγαίου είχαν δοθεί στην Ελλάδα. Και μετά το κύμα προσφύγων μουσουλμάνων που πήγανε προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία οδήγησε να εκδιωχθούν χριστιανικοί πληθυσμοί από τη Μικρά Ασία και τη Θράκη για να μπορέσουν να βρουν χώρο να ζήσουν οι πρόσφυγες που είχαν φύγει από τις Βαλκανικές χώρες που είχαν χάσει τις κτήσεις τους οι Οθωμανοί. Έτσι. Οπότε έχουμε ένα μεγάλο κύμα προσφύγων το 1914 στην Ελλάδα. Περίπου 300.000 πρόσφυγες είχαν φύγει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και επιπλέον ήμασταν σε διαδικασία να μπούμε στον πόλεμο, διότι οι Τούρκοι δεν είχαν αποδεχτεί ότι είχαν χάσει τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Και για αυτό το σκοπό είχαν διεξάγει ένα τεράστιο έρανο, εισαγωγικά έρανο, είχαν εκμεύσει 6 εκατομμύρια χρυσές λίρες από τους χριστιανικούς πληθυσμούς και είχαν αγοράσει 2 θόρυκτα από τις πιο σύγχρονες τεχνολογία, τα οποία το ένα ήταν βραζιλιάνικο και είχε πάει στην Αγγλία και το άλλο ήταν στην Αγγλία και κατασκευαζόταν στην ναυπηγεία εκεί πέρα. Αν αυτά ερχόταν στην Ελλάδα, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα άλλαζε η ισορροπία ισχύως υπέρ των Τούρκων. Οπότε αμέσως θα κάνανε πόλεμο οι Οθωμανοί κατά των Ελλήνων για να ξαναπάρουν τα νησιά του Αιγαίου, τουλάχιστον.
0: Παντελή, μας είπε πριν ο Κώστας για αυτή τη σύγκρουση ανάμεσα στο παλάτι, στο βασιλιά και στον Βενιζέλο. Έτσι ξεκινάει και ο εθνικός διχασμός.
1: Περίπου, ναι. Δηλαδή, ο Βενιζέλος ήθελε να ενταχθούμε στην Αντάντ, διότι πίστευε ότι είχαμε να κερδίσουμε. Ο Κωνσταντίνος, επειδή είχε τη γυναίκα, την αδερφή του Κάιζερ, ήταν πολύ πιο περιορισμένος και ήθελε να διατηρήσει μια στάση ιδιαιτερότητας. Πέρα από τα άλλα τα προβλήματα που όντως υπήρχαν μετά τον πόλεμο, της ενσωμάτωσης των ελληνικών πληθυσμών και της οικονομικής δυσχέρειας κτλ. Παρά τα αυτά, ο Βενιζέλος είχε δει ότι ήταν η πρώτη φορά που οι Βρετανοί, λόγω του ότι οι Οθωμανοί μπήκαν στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων, είδαν την Ελλάδα ως πρόξη, θα το λέγαμε σήμερα, σύγχρονη στρατιωτική ορολογία, για να μπορέσουμε να κάνουμε πόλεμο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να μεταφέρουμε τα συμφέροντα των Βρετανών στη γύρω περιοχή. Κατά των Οθωμανών και κατά των Ρώσων. Γιατί οι Ρώσοι πάντα ήταν ένα πρόβλημα που ούτε εκείνη την εποχή έχουν συμμαχία.
0: Και αντίστοιχα, ο Βενιζέλος μπορεί να έβλεπε τον αλυτρωτισμό.
1: Σαφέστατα. Μα αυτό ήταν και η σημαία. Το 1915 ξεκινάει η εκστρατεία της Καλλίπολης, το που λέμε για την Καλλίπολη. Περιγράφουμε στο βιβλίο μας το πώς έχουν γίνει επαφές με τον Κουντουριώτη, με τον Βενιζέλο, με τον Άβαρχο Κέρ που είχε έρθει στην Ελλάδα και ήταν αρχηγός ναυτικής αποστολής, για να ενταχθούμε στο συμμαχικό σχήμα που θα πήγαινε να χτυπήσει την Κωνσταντινούπολη. Την εποχή εκείνη θεωρούνταν μάλλον βέβαιο ότι θα μπορούσαμε και να πάρουμε την Καλλίπολη και την Κωνσταντινούπολη, αν συμμετείχαμε με στρατιωτικές δυνάμεις, δηλαδή άντρες, οι οποίοι θα κάνουν απόβαση σχεδόν της Καλλίπολης, ενώ θα υποστήριζαν αυτή την επιχείρηση ο συμμαχικός στόλος. Φανταστείτε, ένα στόλο από θωρικτά και καταδρομικά των Γάλλων και των Βρετανών, θα λέγαμε σήμερα την αντίστοιχη Αμερικάνικη αρμάδα, να πάει να εισβάλλει στα στενά για να πάρει την Κωνσταντινούπολη και να χτυπήσει ουσιαστικά την καρδιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί αυτό έγινε? Διότι είχαν δει οι Ρώσοι μετά τις αποτυχίες που είχαν στο Ανατολικό Μέτωπο ότι είχαν προβλήματα στον ανεφοδιασμό τους. Είχε κόψει τον ανεφοδιασμό η Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι θα δείτε όλα τα λιμάνια της Ρωσίας της εποχής εκείνης και σήμερα ακόμα είναι κατά βάση στον αρκτικό κύκλο ή τέλος πάντων σε περιοχές που δεν είναι δυνατόν εύκολα να γίνει ναυσιπλοεία. Ο μοναδικός τρόπος ήταν μέσα από τα στενά. Και αυτό τα είχαν πάντα στοχοποιήσει οι Ρώσοι. Οπότε ήταν η μοναδική ευκαιρία συμμαχικές δυνάμεις μαζί με ελληνικά στρατεύματα να πάρουν τη Χερσόνησο, τη Καλλίπολη και την Κωνσταντινούπολη. Ενώ αρχικά είχε συμφωνήσει ο Κωνσταντινός, έγινε μάλιστα στη συνέχεια και συμβούλιο του στέματος, έτσι ονομαζόταν την εποχή εκείνη, ο οποίο είπε ότι τελικά ναι, είναι μάλλον προς το συμφέρον μας να εμπλακούμε. Ο Κωνσταντίνος είπε όχι. Οπότε εκεί αναγκάζεται ο Βενιζέλος να υποβάλει την παραίτησή του, διότι δεν ακολουθήθηκε η πολιτική του από τον βασιλιά, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος ήταν εξειδικευμένος από το Σύνταγμα να κηρύξει τον πόλεμο ή να μην τον κηρύξει.
0: Κώστα, να σταθούμε λίγο και στην Τουρκία. Από τη μία έχουμε τον Σουλτάνο, θέλει να αποδείξει ότι είναι και χαλίφης και κηρύσει μάλιστα και ιερό πόλεμο τζιχάτ.
2: Τζιχάτ, ναι.
0: Αλλά όμως την ίδια περίοδο έχουμε και τους Νεότουρκους. Τελικά ποιοι αποφασίζουν, οι Νεότουρκοι ή ο Σουλτάνος?
2: Μα ο Σουλτάνος είναι υποχείριο των Νεότουρκων. Ήδη από το 1908 με την επανάσταση των Νεότουρκων, αυτοί είναι που έχουν την εξουσία. Είναι φανατικοί γερμανόφιλοι. Ήδη βέβαια από τα τέλη του 19ου αιώνα οι Γερμανοί έχουν διεισδύσει στην αυτοκρατορία σε όλα τα επίπεδα και στην οικονομία και στο στρατό και παντού. Έχουμε μεγάλα έργα που κατασκευάζουν οι Γερμανοί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και έτσι με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να αποσπάσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία από την επιρροή της Βρετανίας, το οποίο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, όπως ανέφερε και ο Παντελής, να οδηγηθούν προς την Ελλάδα. Αλλά βέβαια υπήρχαν δυνάμεις ήδη μέσα στο κατεστημένο το Οθωμανικό που αντιδρούσαν στην είσοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον πόλεμο στο πλευρό των Γερμανών. Και εδώ έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η αποστολή ενός θωρικτού του Γκέμπεν, το οποίο συνοδευόταν από ένα καταδρομικό τον Μπρεσλάου. Αυτά τα δύο πλοία ήταν η μοίρα μεσογείου των Γερμανών. Δηλαδή οι Γερμανοί είχαν κατασκευάσει το Γκέμπεν το 1911, το οποίο αυτό ήταν εκείνη την εποχή το μεγαλύτερο θωρικτό, το οποίο φτάνει στη Μεσόγειο. Η Γερμανία δεν έχει λιμάνι στη Μεσόγειο. Εκείνη την εποχή είχαν λιμάνια οι Αυστρο-Ούγγροι. Οπότε, έχοντας ως βάση τα λιμάνια των Αυστριακών στην Αδριατική, το πλοίο αυτό, το Γκέμπεν, με το συνοδευτικό πλοίο των Μπρεσλάου, εκπροσωπούσε την ναυτική δύναμη των Γερμανών στη Μεσόγειο. Βέβαια, η Μεσόγειος είναι, θα λέγαμε, μια βρετανική λίμνη εκείνη την εποχή. Στόλος των Βρετανών ήταν ο πιο ισχυρός, με δεύτερο πιο ισχυρότερο στόλο των Γάλλων. Και την εποχή Γάλλοι και Βρετανοί βέβαια είναι ήδη σύμμαχοι. Έχουμε λοιπόν την παρουσία του Γκέμπεν, τη δύναμη τη γερμανική στην περιοχή. Κάνει διάφορα ταξίδια το θωρικτό σε διάφορα λιμάνια και μάλιστα κατά σύμπτωση βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη το Μάρτιο του 1913, τη μέρα που δολοφονήθηκε ο Γιώργιος βασιλιάς, ο οποίος σκόπευε να επισκεφθεί τον Γκέμπεν λίγο πριν τη δολοφονία του.
1: Και βέβαια υπάρχουν υπόνοιες ότι έπαιξαν κάποιο ρόλο στη δολοφονία του Γεωργίου. Γιατί αν ο Γεώργιος παρέμενε βασιλιάς, θα υπήρχε μια άλλη στάση της Ελλάδος, καθώς ξέρουμε ότι ήταν φίλος των Άγγλων, σε αντίθεση με τον γιο του, ο οποίος είχε φιλογερμανικές τάσεις για διάφορους λόγους. Όχι μόνο για τη γυναίκα του, αλλά και για την εκπαίδευση που είχε λάβει στη Γερμανία και την στρατηγική αντίληψη που είχε αναπτύξει εκεί, καθώς και μέρος του στρατιωτικού επιτελείου, όπως ο Μεταξάς, παραδείγματος χάρη. Το σίγουρο είναι ότι λίγες μέρες πριν κηρύξει τον πόλεμο η Μεγάλη Βρετανία στη Γερμανία, ο Τσόρτσιλ κατέσχεσε τα δύο τουρκικά θωρικτά που είχε στα ναυπηγεία στην Αγγλία. Και ξαφνικά υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση στην κοινή γνώμη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όταν τον Γκέμπεν και τον Μπρεσλάου κατέφεραν και διέφυγαν μέσα από μια μεγάλη ιστορία που την περιγράφει μέσα στο βιβλίο μας και έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη και δόθηκαν ως δώρο του Κάιζερ προς τον Σουλτάνο, αυτό έγινε την πλάστηκα προς το μέρος των Γερμανών. Και ήταν ο καταλύτης για να μπει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στον πόλεμο, διότι με αυτά τα οπλία είχε υπεροπλία και μπορούσε να ελέγξει τον Εύξεινο Πόντο. Τουλάχιστον τον έξω από σε αυτή τη φάση.
0: Έτσι. Για τον Γκέμπεν έχουμε να πούμε πολλά στην πορεία της εκπομπής μας. Αναφέρεται και οι δύο και το γερμανικό Μπρεσλάου. Και θα ήθελα να σας πάω στον Αύγουστο του 1914. Μία εβδομάδα νωρίτερα, η αξιωματική και τα πληρώματα και του Βρετανικού Gloucester και του Γερμανικού Breslau διασκεδάζουν μαζί στο Δυράχιο, όπως συνήθιζαν να κάνουν πριν από τον πόλεμο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο χαρακτηριστικό είναι αυτό το περιστατικό. Μία εβδομάδα πριν διασκεδάζουν μαζί, μία εβδομάδα μετά.
2: Κυνηγούνται.
1: Εγώ θα ήθελα να πω σε αυτό το κομμάτι ότι δεν είναι κάτι παράδοξο. Και ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι πολλές στρατιωτικές μονάδες συνεργάζονται σε πολλές ευκαιρίες που δίνονται είτε μέσα στο πλαίσιο μιας συμμαχίας είτε σε τέτοιες αποστολές. Οπότε, όπως είπε και ο Κώστας, ο Γκέμπεν είχε κάνει μια περιοδία μέσα στη Μεσόγειο, οπότε είχε συναντηθεί σε πολλούς χώρους με πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Αλλά αντίστοιχα, ένα τέτοιο πνεύμα συνεργασίας υπήρχε στην οτροπία των αεροπόρων. Την εποχή εκείνη, οι αεροπόροι θεωρούνταν κάτι σαν η εξέλιξη του υπότη. Οπότε είχε καλλιεργηθεί μεταξύ τους το πνεύμα το υποτικό. Θα δούμε ότι στις αερομαχίες που γινόντουσαν και όταν κάποιος καταρριπτότανε, κάποια στιγμή πετούσε ένα αεροπλάνο πάνω από το εχθρικό αεροδρόμιο από το οποίο είχε επιχειρήσει ο αντίπαλος και έριχνε μια φωτοβολίδα κόκκινη, τέλος πάντων, για να πούμε ότι εμείς δεν έρχομαστε να σας βομβαρδίσουμε, αλλά να σας στείλουμε μήνυμα. Και ρίχνανε με αιρματισμένο φάκελο, γιατί δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι της επικοινωνίας εκείνη την εποχή, στοιχεία των ανθρώπων τους που είτε σκοτώθηκαν είτε τους έπεσαν εχμάλω τους και αν ζητούσαν κάτι, τέλος πάντων, και για να μάθουν και να πληροφορήσουν την οικογένεια και την εχθρική αεροπορία το τι είχε γίνει. Πολλοί από αυτούς πήραν σε κάποιες φάσεις και μπύρες και κρασιά μαζί σε άλλες φάσεις, έτσι.
0: Και μετά από μία εβδομάδα.
1: Ήταν στον πόλεμο.
0: Ήταν στον πόλεμο. Μας είπατε πριν ότι το Γκέμπεν και το Μπρεσλάου φτάνει στην Κωνσταντινούπολη. Δεν μας είπατε όμως ότι κάτι αλλάζει και στον κώδικα ντυσίματος των στρατιωτών.
2: Βέβαια, γιατί ενσωματώθηκαν αυτά τα δύο πλοία στον Οθωμανικό στόλο, άλλαξαν τα ονόματά τους, πήραν τουρκικά ονόματα και τα πληρώματα οι Γερμανοί φόρεσαν φέσια. Ανέβασαν την τουρκική σημαία, αλλά παρέμεναν γερμανικά πλοία και τα δύο. Ήταν το δώρο, όπως ανέφερε ο Παντελής, του Κάιζερ προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ειδικά το Γκέμπεν ήταν το φοβερότερο πλοίο στη Μεσόγειο εκείνη την εποχή. Οι Βρετανοί δεν είχαν κανένα πλοίο που μπορούσε με βάση την ισχύ πυρός να τα βάλει με τον Γκέμπεν. Φυσικά οι Βρετανοί είχαν και αυτή ισχυρά θωρητά, αλλά όχι στη Μεσόγειο. Γι' αυτό και η καταδίωξη, παρόλο που ήταν μόνο δύο πλοία, οι σύμμαχοι, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, είχαν δεκάδες πλοία. Δεν τολμούσαν να τα πλησιάσουν, δηλαδή τα κυνηγούσαν από μακριά. Μόνο το Gloucester ήταν που έφτασε κοντά. Αντάλλαξε ουσιαστικά κανιβολισμούς με το Breslau. Το σημαντικό είναι, όπως ανέφερε βέβαια ο Παντελής, ότι αυτή η δωρεά έγινε τυπλάστικα υπέρ στο να βγει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στον πόλεμο, τον Οκτώβριο του 1914, αλλά αυτά τα δύο πλοία ήταν ουσιαστικά άχρηστα, με την έννοια ότι ήταν εγκλωβισμένα στο Βόσφορο, δεν μπορούσαν να βγουν στα στενά, διότι ο Βρετανικός στόλος κυριαρχούσε στην περιοχή του Αιγαίου. Και τα χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί, γιατί ο ναύαρχος, ο Σουχόν, διορίστηκε και διοικητής του Οθωμανικού στόλου. Οπότε μέχρι το 1917, μέχρι και την Ρωσική Επανάσταση, χρησιμοποιούνταν σε επιχειρήσεις εναντίον των Ρώσων στην Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξεινο Πόντο, όπου έχουμε πολύ σημαντικές επιχειρήσεις. Όταν όμως έχουμε τη Ρωσική Επανάσταση, γιατί έχουμε δύο επαναστάσεις, έχουμε το Φεβρουάριο του 17 να ανατρέπεται ο Τσάρος. Εκεί έχουμε μετά την κυβέρνηση του Κερένσκι. Παρόλο που δεν είναι ο Τσάρος, η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμο. Αλλά μετά με την Οκτωβριανή Επανάσταση, πια έχουμε το Λένιν και τους Πολσεβίκους, αποχωρεί η Ρωσία από τον πόλεμο. Αυτά λοιπόν τα πλοία ετοιμάζονται για να βγουν στο Αιγαίο. Παρόλο που οι Βρετανοί ελέγχουν την περιοχή του Αιγαίου.
1: Βεβαίως, σε όλη αυτή τη φάση είναι κατά βάση με Γερμανούς το Γκέμπεν και το Breslau. Έχουν κάποιους λίγους Τούρκους και οι Γερμανοί φοράνε φέσια, έτσι.
0: Αυτά που μας είπε ο Κώστας. Ναι. Παντελή, έχουμε ώρα να μιλήσουμε για τα φτερά και θέλω να μας πεις πότε έχουμε την πρώτη έξοδο των συμμαχικών αεροσκαφών και εναντίον ποιου στόχου.
1: Από το 1915 έχουμε αεροπορικές επιχειρήσεις έντονες στο μακεδονικό μέτωπο. Ανάμεσα σε αυτές είναι επιχειρήσεις από Ζέπελιν που βομβαρδίζουν τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και ανταπόδοση των επιχειρήσεων αυτής, συμμαχικές δυνάμεις. Ωστόσο, λοιπόν, μπει η Ελλάδα στον πόλεμο από το 16 και μετά με το κίνημα Εθνικής Άμυνας, οι επιχειρήσεις είναι περιορισμένες στο μακεδονικό μέτωπο κατά βάση και λίγο προς τη Σμύρνη γίνονται κάποιες μικρές αντιπαραθέσεις, ας το πούμε έτσι. Το 1917 οι Βρετανοί αποφασίζουν ότι πρέπει να εξαλειφθεί ο κίνδυνος του θορυκτού Γκέμπεν. Ο μοναδικός τρόπος για να γίνει αυτό ήταν να φτάσουν στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπήρχαν αεροπλάνα μέχρι τότε ικανά να κάνουν τέτοια αποστολή. Όμως έχουμε ήδη ξεκινήσει την κατασκευή των στρατηγικών βομβαρδισμών τόσο οι Γερμανοί όσο και οι Βρετανοί. Ένα τέτοιο αεροσκάφος ήταν το Hadley Page. Ήταν μια παρακινδυνευμένη αποστολή, γιατί έπρεπε αυτό να ταξιδέψει από την Μεγάλη Βρετανία και να έρθει στη Λίμνο. Και πραγματικά έκανε αρκετές στάσεις στη διαδρομή, με αμφίβολο αποτέλεσμα αν τελικά θα κατάφερε να φτάσει στη Λίμνο. Γιατί μην θεωρείτε τα αεροπλάνα της εποχής εκείνης ότι ήταν ικανά να κάνουν μεγάλα ταξίδια όπως κάνουν σήμερα.
0: Ρυψοκίνδυνη και τολμηρή αποστολή.
1: Σωστά. Και ήταν και φορτωμένα με διάφορα πάνω ανταλλακτικά κτλ. Φτάνει λοιπόν στη Λίμνο. Είναι μια κρυφή αποστολή, δεν έχω αντιληφθεί αντίπαλοι. Ο χειριστής του συγκεκριμένου αεροπλάνου είναι ένας Βρετανός ο οποίος είχε ξαναεπιχειρήσει κάποια στιγμή στην Κωνσταντινούπολη. Πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, οπότε τον έβαλε επικεφαλής για να κάνει ξανά αυτή την αποστολή. Με το μεγάλο στρατηγικό βομβαρδιστικό που θα είχε ικανό φορτίο βομβών για να μπορέσει να πλήξει με αποτελεσματικότητα όπως πίστευαν το θορυκτό. Σε αυτές τις επιχειρήσεις παίρνουν μέρος και Έλληνες αεροπόροι με αποστολή τον αντιπερισπασμό της αεράμινας, ώστε να μπορέσει να διαφύγει χωρίς να αντιληφθούν το μεγάλο αυτό αεροπλάνο, και τις επιχειρήσεις γινόταν νύχτα. Νύχτα με πανσέλινο για να έχουν ικανότητα να αντιληφθούν το ανάγλυφο του εδάφους. Αν πάτε στην Ήμβρο ή στην Λίμνο, μπορείτε να δείτε ότι είναι πολύ καλή εικόνα αν έχεις καλές καιρικές συνθήκες με πανσέλινο να δεις απέναντι Χερσόνησο, τη Καλλίπολη και τη Μικρασιατική Ακτή. Οπότε να μπορείς να προσανατολιστείς. Έτσι λοιπόν, έχουμε επιχειρήσεις που ξεκινάνε τον Ιούλιο του 1917 με το νέο μερολογείο. Σε αυτές παίρνουν μέρος όλη η ελληνική μοίρα της ναυτικής αεροπορίας. Έχει πάει, έχει μεταθαρμεύσει στη Λίμνο. Ανάμεσά τους είναι και ο Χαλκιάς και ο Λάζαρης.
0: Και ο Μωραϊτίνης.
1: Ο Μωραϊτίνης, ο Κωνσταντίνου, όλοι είναι εκεί. Mm-hmm. Όλοι είναι εκεί. Και συμμετέχουν με κύματα από τις 8 η ώρα το βράδυ, φανταστείτε, μέχρι να επιστρέψει το Hadley Page, το οποίο είχε περίπου ένα 7ωρο διαδρομής να πάει και να γυρίσει στο Κωνσταντινούπολη. Σε αυτό το κομμάτι έπρεπε κάποιοι να επιχειρούν στα φρούρια του Τσανάκαλε για να μπορέσουν να έχουν αεράμινα πάνω τους. Έτσι, άρα κάναν στοχευμένες επιχειρήσεις. Πράγματι, ο Σάβορη καταφέρνει να πάει στην Κωνσταντινούπολη, όχι στην αρχική φάση των επιχειρήσεων στις 3 Ιουλίου του 1907 που ξεκίνησαν επιχειρήσεις, αλλά στις 9. Σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν γίνει επανειλημμένες προσπάθειες, έχουν χτυπήσει πολλές φορές οι Έλληνες αεροπόροι τα εχθρικά φρούρια, κάνουν παράτολμες βυθίσεις, δηλαδή έχουμε σε μια από αυτές τις αποστολές ο Σκουφόπουλος, αν δεν απατώμε, είχε μπει μέσα στην Μικρασία και είχε έρθει από ανατολικά και τους ευνηδίασε παραδείγματος χάρη. Και πραγματικά μπορεί να μην έκαναν κάποια σοβαρή ζημιά, δηλαδή το μέγεθος των βομβών να μην ήταν ικανό να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Παρά τα αυτά, απασχολούσε την εχθρική αεράμινα. Οπότε μπορούσαν να περάσουν και να χτυπήσουν την Κωνσταντινούπολη χωρίς να το αντιληφθούν οι Τούρκοι.
0: Μα αναφέρεται ως προς αυτή τη ρυψοκίνδυνη αποστολή, αναφέρεται κάτι στο βιβλίο σας και το έχω σημειώσει. Το γεγονός ότι οι Έλληνες αεροπόροι εκτελούσαν βομβαρδισμούς χαμηλού ύψους εναντίον των στόχων τους στα στενά, ώστε οι βολές τους να είναι όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένες, είχε θορυβήσει τους συμμάχους. Και εγώ θα σας ρωτήσω, μόνο τους συμμάχους? Εγώ πιστεύω ότι και τους εχθρούς θα είχε θορυβήσει αυτή η τακτική. Αλλά γιατί αναφέρετε και λέτε ότι είχε θορυβήσει τους συμμάχους?
2: Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 1917 ακόμα η Ελλάδα είναι χωρισμένη σε ουσιαστικά δύο κράτη. Έχουμε το βασιλιά στην Αθήνα, η κυβέρνηση του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι αεροπόροι είναι βενιζελικοί, είναι της ναυτικής αεροπορίας, αλλά πάντοτε οι σύμμαχοι ακόμα ήταν φιλίποπτοι για τους Έλληνες, δεν τους εμπιστεύονταν. Και το γεγονός λοιπόν ότι πετούσαν χαμηλά, αυτό ήταν μια τακτική που είχε ξεκινήσει ο Μωραϊτίνης. Ο λόγος γιατί το έκανε ήταν για να μπορεί να πλήττει τους στόχους με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Αλλά αυτό αρχικά οι Βρετανοί θεωρούσαν ότι ήταν ίσως και μια απόπειρα των Ελλήνων να κάνουν αναγκαστική προσγείωση και να αυτομολύσουν στον αντίπαλο. Αλλά βέβαια με τις πρώτες επιτυχίες που είχαν οι Έλληνες ναυτικοί αεροπόροι αποδείχτηκε ότι αυτό φυσικά δεν ίσχυε. Και μάλιστα έχουμε παραδείγματα Βρετανών αεροπόρων που αντιγράφουν τους Έλληνες σε χαμηλές πτήσεις.
1: Βέβαια αυτό θεωρούνταν παράτολμο. Mm-hmm. Έτσι να κάνουν τόσο χαμηλό βομβαρδισμό. Και γι' αυτό ξένιζε και τους Βρετανούς, οι οποίοι πετούσαν αρκετά ψηλότερα και έριχναν τις βόμβες τους με αποτελεσματικότητα αμφίβολη. Mm-hmm. όσον αφορά το
2: βομβαρδισμό. Καθώς δεν υπήρχαν βέβαια και σκοπευτικά.
1: Δεν υπήρχαν συστήματα ικανά εκείνη την εποχή να έχουμε βομβαρδισμούς ακριβίας. Ακόμα και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πηγαίνοντας αργότερα, θα δούμε ότι οι βομβαρδισμοί ήταν από μεγάλο ύψος για να αποφύγουν τις απώλειες, αλλά η αποτελεσματικότητα των βομβαρδισμών ήταν πάρα πολύ χαμηλή.
0: Κρατά όμως και αυτό που μας είπατε, ότι δεν υπήρχε και εμπιστοσύνη ανάμεσα στους συμμάχους.
2: Αρχικά.
0: Υπήρχε μια καχυποψία.
2: Υπήρχε αυτή η καχυποψία, διότι ήδη από το 1916, όταν ο Βενιζέλος κάνει το κίνημα της Εθνικής Άμυνας, επαναστατική κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε έντονη υποψία ότι πολλοί από τους συνεργάτες του ή τους αξιωματικούς που τον ακολουθούσαν ήταν πράκτορες του Κωνσταντίνου.
1: Και γενικότερα υπήρχε ένα κλίμα μη εμπιστοσύνης και γενικότερα μέσα στους συμμάχους. Δηλαδή υπήρχαν αντικρουόμενα συμφέροντα. Μπορεί να φαινόταν ότι ήταν σε συμμαχία, παράδειγμα χάρη οι Βρετανοί με τους Γάλλους, αλλά είχαν και αντικρουόμενα συμφέροντα τα οποία τα είδαμε μετά τον πόλεμο πώς εξελιχθήκανε. Και κατά τη διάρκεια του πολέμου, ειδικά στο δικό μας το χώρο που δημιουργήθηκε το Μακεδονικό μέτωπο, το οποίο από μόνο του είναι μια ολόκληρη ιστορία, βλέπουμε ότι κάποια στιγμή οι Βρετανοί θέλαν να αποσύρουν τις δυνάμεις τους, να τις πάρουν, να τις πάνε κάτω στην Παλαιστίνη που είχαν ανάγκη, γιατί είχε ξεσπάσει εκεί ο πόλεμος. Και δεν τους άφηναν οι Γάλλοι, διότι δεν είχαν επαρκείς δυνάμεις για να μπορέσουν να καλύψουν το μέτωπο. Και έλεγαν ότι αν δεν δημιουργηθεί κατάλληλη εφεδρική δύναμη από τους Έλληνες για να μπορέσουν να σταθούν στο μέτωπο, δεν μπορείτε να πάτε πουθενά γιατί θα καταρρεύσει το Μακεδονικό μέτωπο. Έτσι. Άρα υπήρχε γενικότερα μια αμφιλεγόμενη στάση μεταξύ των συμμάχων, πόσο μάλλον με την Ελλάδα, η οποία είχε δείξει ότι ο φιλογερμανός, εισαγωγικά ή μη, Κωνσταντίνος, ήταν επικίνδυνος. Θα μπορούσε να τους χτυπήσει από τα νότα.
0: Να σταθούμε λίγο, Παντέλη, και στις συνθήκες κατά τις οποίες πετούν αυτοί οι Έλληνες αεροπόροι. Αυτά τα αεροπλάνα δεν έχουν καμία σχέση με τα αεροπλάνα έτσι όπως τα γνωρίζουμε.
1: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Φανταστείτε ότι οι αεροπόροι εκείνη την εποχή ήταν εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, συνθήκες ψύχους. Όσο ανεβαίνεις πιο πάνω, το κρύο αυξάνεται. Φανταστείτε να είναι και χειμώνας. Αυτό κορυφώνεται. Φανταστείτε να έχει σύννεφα, να έχει βροχή, να έχει το κύμα του αέρα που χτυπάει τους αεροπόρους καθώς ταξιδεύουν. Φανταστείτε ότι δεν είχαμε καλύπτρα για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η καλύπτρα είναι ένα στοιχείο το οποίο φορτήθηκε στο Μεσοπόλεμο και θα λέγαμε προς το τέλος του Μεσοπολέμου και κατά βάση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ήταν ανοιχτά από πάνω.
1: Ήταν ανοιχτά. Και οι άνθρωποι ήταν εκτεθειμένοι και γι' αυτό φορούσαν ρούχα τα οποία θα τα δείτε είναι γούνες, πολύ χοντρές. Και ειδικά το χειμώνα είναι ολόσωμες, θα τις δείτε είναι σαν να είσαι μια αρκούδα, ας πούμε, που προσπαθεί να μπει μέσα στο θάλαμο χειριστή. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα χέρια τους και τα πόδια τους για να χειριστούν το αεροπλάνο.
0: Να ξεφύγουν από τον εχθρό, να χτυπήσουν τον εχθρό. Δεν ήταν και ένα ταξίδι αναψυχής.
1: Καθόλου. Και όχι μόνο αυτό. Και τα αεροπλάνα εκείνης εποχής δεν ήταν εύκολα στο χειρισμό τους. Έπρεπε να κάνουν διάφορες ενέργειες μέσα στο θάλαμο χειρισμού για να το διατηρήσουν να πετάει σε ευθεία, οριζοντία, ο κινητήρας του να είναι λειτουργικός, γιατί έπρεπε να αλλάζουν το μείγμα, δηλαδή τη σύνθεση του καυσίμου και του αέρα που μπαίνει μέσα και ψεκάζει τον κινητήρα. Έτσι είχαν πολλά θέματα.
0: Παντελή, εσύ είσαι αεροπόρος, είσαι πιλότος των Phantom. Θες να μας πεις ότι αυτές ήταν αποστολές αυτοκτονίας?
1: Για την εποχή εκείνη δεν ήταν έτσι. Δεν το βλέπαν έτσι. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα μπορούμε να πούμε ότι ήταν παρακινδυνευμένες αποστολές.
2: Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο μέσος όρος ζωής ενός νέου πιλότου στο δυτικό μέτωπο ήταν 10 ημέρες. Που σήμαινε ότι οι περισσότεροι πριν τελειώσει το 10ήμερο ήταν ήδη σκοτωμένοι.

0: καθώ. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή. Στη ρύθμιση του ήχου Έφη Γεωργοπούλου. Παντελή και Κώστα. Κώστα και Παντελή, είχαμε μείνει στο Γκέμπεν. Έχουμε ώρα να μιλήσουμε για τον Γκέμπεν. Τι έχει απογίνει, παραμένει στην Κωνσταντινούπολη?
1: Ναι, το Γκέμπεν είναι λιμενισμένο στο Βόσπορο. Και τι συμβαίνει? Δεν έχει καύσιμα, τα οποία τα καύσιμα βέβαια είναι το κάρβουνο. Αλλά τι συμβαίνει? Έχουμε την Οκτωβριανή Επανάσταση. Η Ρωσία βγαίνει από τον πόλεμο, αλλά παράλληλα ανοίγουν τα λιμάνια όπου μπορούν να ξεκινήσουν η ανθράκευση των τουρκικών πλοίων και βασικά το Γκέμπεν. Άρα το Γκέμπεν μετά τον Οκτώβριο του 1917 έχει αρχίσει πάλι να γεμίζει τις αποθήκες με κάρβουνο. Την ίδια ακριβώς εποχή συμβαίνει ένα πολύ σημαντικό γεγονός, είναι η επίσκεψη του Κάιζερ, του Γουλιέλμου του Δευτέρου, στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος επισκέφτηκε φυσικά τον Γκέμπεν, είδε εκεί πέρα και τα πληρώματα και του Γκέμπεν και του Μπρεσλάου. Ξεκινάει λοιπόν μια προπαρασκευή αυτά τα δύο πλοία, με κορυφαίο τον Γκέμπεν, να χρησιμοποιηθούν εναντίον των συμμάχων στην περιοχή του Αιγαίου. Ο επικεφαλής ναύαρχος ο Γερμανός προσδιορίζει την αποστολή αυτή να συμπέσει με τα γενέθλια του Κάιζερ, που είναι τον Ιανουάριο του 1918, ώστε να κάνει μια επιχείρηση η οποία πίστευε ο ίδιος μέσα στην μεγάλη αισιοδοξία που είχε ότι θα μπορούσε τον Γκέμπεν να εξουδετερώσει τις βάσεις των συμμάχων στο Βόρειο Αιγαίο, κυρίως στη Λίμνο, να βυθίσει το στόλο των συμμάχων. Το Γκέμπεν είχε αυτή την ικανότητα. Είχε τεράστια ισχύ πυρός το πυροβολικό του. Όπως είπαμε προηγουμένως, οι σύμμαχοι δεν είχαν κανένα πλοίο που μπορούσε να τα βάλει με τον Γκέμπεν στην περιοχή της Μεσογείου. Ήταν όμως κάτι πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο. Δηλαδή θα έπρεπε να ευνηδιαστούν οι σύμμαχοι με την έννοια ότι αυτά τα δύο πλοία να εξέλθουν από τα στενά, να περάσουν απαρατήρητα για αρκετή ώρα ώστε να πλησιάσουν στο Μούδρο, διότι ο αντικειμενικός στόχος βέβαια ήταν Ύμβρος, αλλά κυρίως ο Μούδρος. Το σχέδιο λοιπόν προέβλεπε αυτόν τον ευνηδιασμό. Αν πετύχαινε, εκτός από το στόλο των συμμάχων και τις βάσεις, οι Γερμανοί είχαν στόχο να καταστρέψουν ολοκληρωτικά και τον οικισμό του Μούδρου. Θα έμπαινε λοιπόν αυτό το θωρυκτό, το τεράστιο θωρυκτό, μέσα στο λιμάνι του Μούδρου και δεν θα άφηνε πέτρα πάνω στην πέτρα.
2: Αντικειμενικός βέβαια σκοπός των επιχειρήσεων αυτών δεν ήταν αυτή καθεαυτή η καταστροφή των συγκεκριμένων βάσεων, αλλά να αποτρέψουν βρετανικά στρατεύματα να φύγουν από το μακεδονικό μέτωπο, να κατεβούν κάτω στην Παλαιστίνη, διότι εκείνη την εποχή πιεζόταν οι Βρετανοί από τους Οθωμανούς και ήταν στη φάση να κερδίσουν ή να χάσουν τον πόλεμο σε αυτή την περιοχή και είχαν πολλές πληροφορίες ότι οι Βρετανοί θα παίρνανε δυνάμεις να τις μεταφέρουν κάτω στην Παλαιστίνη για να μπορέσουν να χτυπήσουν από εκεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οπότε θέλανε να αποτρέψουν και τη μεταφορά των στρατευμάτων. Πώς θα το πετυχαίναν αυτό? Καταστρέφοντας το Βρετανικό στόλο στην περιοχή και τις βάσεις που ήταν εκεί, έτσι.
0: Μας είπες πριν, Κώστα, για τη Λίμνο και θέλω να επιστρέψουμε, γιατί εκεί έγιναν πολύ σημαντικές αερομαχίες με τους Έλληνες να πρωταγωνιστούν σε αεροπόρους και μάλιστα ο Μωραϊτίνης κάποια στιγμή μιλάει και για ένα γλέντι στον αέρα.
1: Ναι, βέβαια, γιατί όταν έχουμε λοιπόν την έξοδο του Γκέμπεν και του Μπρεσλάου από τα στενά και βγαίνουν στο Βόρειο Αιγαίο, αυτοί που πρώτοι αντιμετώπισαν αυτά τα δύο γερμανικά πλοία ήταν η αεροπόρια, ήταν Βρετανοί αλλά και Έλληνες αεροπόροι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό ξεκινάνε αρχικά, έχουμε απόπειρα να βομβαρδίσουν αυτά τα πλοία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πλοία αυτά συνοδεύονταν από μαχητικά γερμανικά, τα οποία τα προστάτευαν από τον αέρα. Λοιπόν, έχουμε αρκετές αερομαχίες πάνω από την περιοχή όπου βρισκόταν το Γκέμπεν και το Μπρεσλάου. Εδώ ο πρωταγωνιστής είναι ο Μωραϊτίνης, ο οποίος ο Μωραϊτίνης συνοδεύει βρετανικά βομβαρδιστικά που τα πρώτα που προσπάθησαν να βομβαρδίσουν το Γκέμπεν. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτό έχουμε καταρρύψεις γερμανικών αεροσκαφών από το Μωραϊτίνη, ο οποίος μάλιστα στη διάρκεια αυτής της πρώτης μέρας που έχουμε τις αερομαχίες, επειδή το αεροπλάνο του χτυπήθηκε, προσγειώθηκε στην Ύμβρο και πήρε ένα καινούριο αεροπλάνο και συνέχισε τις αερομαχίες.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Μωραϊτίνης έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε επιχειρήσεις αυτές.
0: Ατρόμητος υπτάμενος.
2: Βέβαια,
0: έτσι τον χαρακτηρίζουν.
2: Τα Φίγερ της Αβιέτορ, όπως τον είχαν χαρακτηρίσει οι Βρετανοί, προέρχονταν από τις επιχειρήσεις που είχε κάνει στη Δράμα. Γιατί κατέβαινε χαμηλά, όπως είπαμε, και είχε και μεγάλη αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που χτυπούσε στόχους στην περιοχή. Το προσωνύμιο λοιπόν αυτό το συνόδευε και προφανώς και μέσα από τη δράση του το επιβεβαίωσε, γιατί μόνος του, με ένα καταδιοκτικό, ένα Sopwith Camel, το οποίο ήταν ένα από τα σύγχρονα αεροπλάνα της εποχής, αλλά δύσκολο στο χειρισμό, κατάφερε και εξουδετερώσε 3 εχθρικά γερμανικά αεροπλάνα, τα οποία συνόδευαν και προστάτευαν το Γκέμπεν, το οποίο είχε προσαράξει στον Αγαρά μέσα από τη διαδικασία καταδίωξης που του είχαν ασκήσει τα συμμαχικά αεροπλάνα.
0: Το Γκέμπεν τελικά από πού πήγε, από τα αεροπλάνα ή από λάθος του χειριστή?
2: Κατά βάση ο κυβερνήτης του, ο Ναύαρχος, η αλαζονία και η άγνοια ήταν αυτή που τον οδήγησε στο να προσαράξει. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι αυτές οι αποφάσεις που πήρε ήταν αποτέλεσμα της πίεσης που δεχόταν από τους συνεχείς βομβαρδισμούς των συμμαχικών αεροπλάνων και των Ελλήνων αεροπλάνων. Δηλαδή δεν θα είχε αυτά τα αποτελέσματα αν δεν υπήρχε η πίεση που ασκούνταν από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του.
0: Οι οποίοι όπως βομβαρδισμοί, Παντελή, δεν είχαν το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Για ποιο λόγο? Και κάποια στιγμή μάλιστα κάποιος αεροπόρος, νομίζω ο Θάνος Βελούδιος, λέει ότι τόσο εμείς όσο και οι Άγγλοι με τις μικρές μας βόμβες που ρίχναμε απλώς πιπερίζαμε.
2: Ναι.
0: Κάναμε μία απλή παρενόχληση.
2: Σωστά.
0: Ακόμα δηλαδή δεν έχουν βρει τα πατήματά τους.
2: Όχι, η αεροπορία είναι ένα σύγχρονο όπλο. Και θα δείτε ότι ακόμα και στη Μικρασιατική εκστρατεία που εμείς συνεχίσαμε τον πόλεμο, η στρατιωτική ηγεσία δεν την είχε σε τόσο μεγάλη εκτίμηση.
0: Mm-hmm.
2: Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα που έφερε ή θα μπορούσε να φέρει, είναι μια άλλη συζήτηση. Mm-hmm. Όμως είναι δεδομένο ότι την εποχή εκείνη που συζητάμε υπήρχαν βόμβες μικρής εκρηκτικότητας. Δεν είχαν δηλαδή τη δυνατότητα να χτυπήσουν ένα θωρικτό και να το βυθίσουν.
1: Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι ουσιαστικά ο πρώτος πόλεμος όπου η αεροπορία γίνεται ένα πανίσχυρο όπλο που έχουμε βυθίσεις πλοίων είναι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή έχουμε την περίπτωση του Pearl Harbor 7 Δεκεμβρίου του 1941 που καθαρά με την αεροπορία τους οι Ιάπωνες βυθίσανε το αμερικανικό στόλο του ειρηνικού.
2: Mm-hmm. Βεβαίως, σε αυτή τη φάση πειραματίζονται. Δηλαδή έχουν βάλει τορπίλες πάνω σε αεροπλάνα για να μπορέσουν να κατέβουν χαμηλά και να ρίξουν τορπίλη. Η τορπίλη έχει άλλη εκρηκτικότητα. Mm-hmm. Θα μπορούσε να χτυπήσει και να βυθίσει, όπως είχαν γίνει τέτοια mm-hmm. περιστατικά κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είχαν αποτελεσματικότητα.
0: Κώστα, ξέρεις που θέλω να πάμε στον Σπύρο Χάμπα και γιατί σε ρωτάω? Mm-hmm. Γιατί ξέρω ότι έχεις επισκεφτεί το μνήμα του Χάμπα στο mm-hmm. Τσανάκαλε. Θέλω λίγο να μας πεις την ιστορία αυτού του ηρωικού αεροπόρου.
1: Ναι, βέβαια ο Σπυρίδων Χάμπας είναι η μοναδική απώλεια που έχουν οι Έλληνες ναυτικοί αεροπόροι στις επιχειρήσεις εναντίον του Γκέμπεν. Μιλάμε τώρα για τον Ιανουάριο του 1918 που έχουμε αυτές τις αρωμαχίες πάνω από τον Γκέμπεν καθώς και τους βομβαρδισμούς εναντίον του γερμανικού θωρικτού. Ο Χάμπας ήταν ο πιλότος ενός βομβαρδιστικού, εν αντιθέσει με τον Μωραϊτίν και τους άλλους Έλληνες που ήταν πιλότοι μαχητικών αεροπλάνων. Διότι από μία σύμπτωση έπρεπε να μεταφερθεί ένα βομβαρδιστικό από τη Θάσο, το οποίο αυτό ήταν της ελληνικής ναυτικής αεροπορίας, και έτυχε ο Χάμπας να είναι ο πιλότος στη Θάσο που θα έφερνε το βομβαρδιστικό στη Λίμνο, και από τη Λίμνο θα επιχειρούσαν όλοι μαζί εναντίον του Γκέμπεν και του Μπρεσλάου. Οπότε ο ίδιος ο Χάμπας θεώρησε ότι η μοίρα έπαιξε το παιχνίδι της και ότι αυτός θα έπρεπε λοιπόν να πιλοτάρει το επικίνδυνο αεροπλάνο, διότι τα βομβαρδιστικά εκείνης εποχής ήταν παλαιότερης τεχνολογίας σε σχέση με τα μαχητικά, ήταν πολύ πιο επικίνδυνα, ήταν πιο αργά αυτά τα αεροπλάνα. Και επίσης οι Γερμανοί αεροπόροι, οι οποίοι όπως είπαμε ήταν εξαιρετικοί πιλότοι, για αυτούς ήταν πιο εύκολα θύματα τα βομβαρδιστικά. Δηλαδή προτιμούσαν να χτυπήσουν τα βομβαρδιστικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος κίνδυνος ήταν κυρίως από τα βομβαρδιστικά αεροπλάνα. Οπότε ο Χάμπας επιχειρούσε με ένα βομβαρδιστικό. Και υπάρχει λοιπόν μια ιστορία, η οποία βέβαια είναι κατηγεγραμμένη, ότι όταν έφτασε στο Μούδρο, όπου ήταν και οι άλλοι, οι συνάδελφοί του οι πιλότοι, ήθελε ο Μωραϊτίνης να γίνει μια κλήρωση για το ποιος πιλότος θα αναλάμβανε πιο δύσκολη αποστολή, που ήταν το βομβαρδιστικό. Αρχικά όλοι δήλωσαν εθελοντές σε αυτό, ακόμα και ο ίδιος ο Μωραϊτίνης. Και αποφασίστηκε λοιπόν να γίνει μια κλήρωση λίγο πριν φύγουν για την αποστολή, και ανέθεσε στο Χάμπα να γράψει όλα τα ονόματα των πιλότων. Ήταν γύρω στα 12-13 άτομα. Οπότε ο Χάμπας έγραψε τα ονόματα, τα έβαλε σε ένα κύπελο και ο Μωραϊτίνης τράβηξε ένα χαρτάκι και ήταν το όνομα του Χάμπα. Οπότε ο Χάμπας αναλαμβάνει την αποστολή με το βομβαρδιστικό, συμμετέχει 3 μέρες της επιχείρησης και στο τέλος καταρρύπτεται από το Μάινε και από το γερμανό άσο, χάνει τη ζωή του επειδή έπεσε από ένα πολύ μεγάλο ύψος, νομίζω
2: 2.000
1: πόδια. Βρήκανε το πτώμα του οι Γερμανοί και το έθαψαν στο Βρετανικό κημητήριο στο Τσανάκαλε με στρατιωτικές τιμές. Αλλά όμως τι συνέβη? Επειδή ο Χάμπας, καθότι ήταν σε βομβαρδιστικό, συμμετείχε στις αποστολές με Βρετανούς που ήταν επίσης σε βομβαρδιστικά, διότι είχαν χωρίσει τα βομβαρδιστικά από τα μαχητικά. Τα μαχητικά δίνανε κάλυψη στα βομβαρδιστικά. Οι Βρετανοί λοιπόν, συνάδελφοί του, όταν τελείωσε η αποστολή τους εκείνη τη μέρα, 23 Ιανουαρίου, διότι οι επιχειρήσεις εναντίον του προσαραγμένου Γκέμπεν συνεχίστηκαν μέχρι τις 26-27 Ιανουαρίου, απλά είπαν ότι κάποια στιγμή τον χάσαμε το Χάμπα και δήλωσαν ότι μάλλον κατερρύφθη από κάποιο τουρκικό αντιεροπορικό στην Καλλίπολη. Το οποίο αυτό ήταν μια υπόθεση, η οποία όμως στάθηκε στους Έλληνες σαν βεβαιότητα. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ότι ο Χάμπας θεωρήθηκε αγνοούμενος μέχρι το 2010, όταν βρήκα στοιχεία στο πλαίσιο αυτής της έρευνας που κάναμε για το ξεκίνημα της ελληνικής αεροπορίας. Βρήκα στοιχεία στα αρχεία της Βρετανικής αεροπορίας και μάλιστα συγκεκριμένα μια επιστολή του Γερμανού διοικητή στα Δαρδανέλια των αεροπορικών δυνάμεων, ο οποίος αυτή η αποστολή ρίχτηκε με αιρματισμένο φάκελο, δηλαδή ένα σιδηρένιο κουτί, ενώ διαρκούσε ακόμα πόλεμος στην Ήμβρο. Είχαν πάει οι Γερμανοί που μαρδίσαν το αεροδρόμιο της Ήμβρο και ρίξαν και το κουτί που ήταν ένα σημείωμα που έλεγε ανάμεσα σε όλα τα άλλα τι είχαν απογίνει οι αεροπόροι, οι σύμμαχοι, οι οποίοι χάθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εναντίον του Γκέμπεν. Διότι και οι Βρετανοί είχαν κάποιους πιλότους οι οποίοι όμως τους βρήκαν ζωντανούς. Κάναν αναγκαστική προσγείωση και έλεγε λοιπόν ο Γερμανός ότι κοιτάξτε, βρήκαμε δύο Βρετανούς, είναι καλά στην υγεία τους, αλλά βρήκαμε και το πτώμα ενός Έλληνα. Έπεσε με το αεροπλάνο και ότι τον θάψαμε εκεί. Αυτή η πληροφορία μετά δεν πέρασε στις ελληνικές αρχές. Ώσπου ανακαλύπτω λοιπόν εγώ αυτή την επιστολή, πήγα στο Τσανάκαλε, βρήκα τον τάφο του Χάπα, βέβαια ανώνυμος τάφος, αλλά υπάρχουν επίσημοι χάρτες των Βρετανών, διότι στο μεταξύ αυτό το κημητήριο έχει ανακηρυχθεί στρατιωτικό κημητήριο και οι Βρετανοί έχουν μια ειδική υπηρεσία που προσέχει αυτά τα νεκροταφεία, όπου είναι σημειωμένο το όνομα του Χάμπα. Ο Χάμπας είναι ακόμα εκεί, είναι τα λείψανά του. Οπότε λύθηκε και το μυστήριο τι απέγινε αυτός ο υπέροχος Έλληνας αεροπόρος. Είχε τελειώσει η φαρμακευτική, ήταν φαρμακοποιός ο ίδιος και αποφάσισε να γίνει πιλότος για να βοηθήσει την πατρίδα του στη διάρκεια του πολέμου.
0: Και αυτός ο υπέροχος Χάμπας κάτι είχε κάνει με εκείνα τα χαρτάκια. Ναι. Θέλω να μας πει ο Παντελής.
2: Ναι, οι προφορικές μαρτυρίες λένε ότι είχε γράψει το όνομά του σε όλα τα χαρτάκια. Ήθελε να κάνει την αποστολή ο ίδιος.
1: Λέγεται ότι όταν τελείωσε ο πόλεμος και μαζεύανε τα πράγματα εκεί από τη Θάσο που ήταν το διοικητήριο, κοιτώνες κτλ., ένας στρατιώτης βρήκε ξεχασμένο το κύπελο πάνω στο ράφι, σε κάποιο ράφι. Και όπως πήγε να το πάρει, έπεσαν όλα τα χαρτάκια από μέσα και όλα ήταν γραμμένα το όνομα του Χάμπα με τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα.
0: Γιατί γνωρίζουμε ότι ο διοικητής είχε πει στον Χάμπα να γράψει τα ονόματα.
2: Ναι, σωστά.
0: Ναι. Να επιστρέψουμε λίγο στο Γκέμπεν, το οποίο τελικά μεγαλύτερη ζημιά του έκαναν τα αβαθή από ό,τι οι βόμβες. Και ξαφνικά, 28 Ιανουαρίου, εξαφανίζεται.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για την μεγαλύτερη αεροναυτική επιχείρηση που έχει γίνει μέχρι τότε, έτσι. Δηλαδή, επί 7 συνεχόμενες μέρες, ανεξάρτητα αν οι καιρικές συνθήκες ευνοούσαν κάποιες μέρες, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να πετάξουν και να βομβαρδίσουν, χτυπήθηκε το Γκέμπεν ανηλαιώς με δεκάδες βόμβες, εκατοντάδες βόμβες.
0: Δεν το μιλάμε για τόνους.
2: Δεν κατάφεραν το πειθήσουν, γιατί όπως είπαμε, ούτε οι βόμβες ήταν μεγάλης εκρηκτικής δύναμης, ούτε υπήρχε δυνατότητα ακριβού στόχευση. Οπότε πέφταν πάρα πολλές βόμβες γύρω από τον Γκέμπεν και μάλιστα υπάρχει χαρακτηριστικά και το αναφέρουμε στο βιβλίο μας, ότι μόλις τελείωνε ο βομβαρδισμός, βγαίνανε βάρκες από την ακτή και μαζεύανε τα ψάρια που είχαν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς γύρω-γύρω. Έτσι.
0: Και γι' αυτό στην ιστορία πέρασε ως μια αιώνια ντροπή.
2: Η αιώνια ντροπή έχει να κάνει με το γεγονός ότι ενώ είχε δοθεί η δυνατότητα στους Βρετανούς να βυθίσουν αυτόν τον τρόμο, τον θρύλο των θαλασσών, τον Γκέμπεν, δηλαδή έπρεπε να θυσιάσουν ενδεχομένως κάποια από τα πλοία τους, γιατί όπως είπαμε είχε τρομερή δύναμη πυρός το Γκέμπεν, κάποια από τα πλοία θα χτυπιόντανε των Βρετανών, κάποιοι άνθρωποι θα σκοτωνόντανε. Αποφάσισαν να μην τα διακινδυνεύσει ο διοικητής των Βρετανικών δυνάμεων, έστειλε μια κανονιοφόρο, μήπως καταφέρει να φέρει πλήγματα, έστειλε ένα υποβρύχιο για να το πυθήσει και έστειλε βασικά τον αεροπορικό στόλο για να το χτυπήσει. Δεν τόλμησε να στείλει τα πλοία του. Δεν τα έφτασε σε κίνδυνο. Και αυτό θεωρήθηκε από τους Βρετανούς ότι ήταν πραγματικά μια ντροπή. Ένα πλοίο το οποίο είναι προσαρμένο δεν μπορεί να ελιχθεί, είναι ένας ακίνητος στόχος και να καταφέρει να διαφύγει.
1: Και το πιο σημαντικό είναι στο τέλος ξέφυγαν. Διότι έκαναν τις προσπάθειές τους, μπόρεσαν λοιπόν να το απεκλωβήσουν οι Γερμανοί τη βοήθεια των Τούρκων. Και έτσι μετά τις 27 Ιανουαρίου, όταν πια τα αεροπλάνα συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, κάποια μέρα βλέπουν να έχει εξαφανιστεί.
2: Ναι, γιατί είχε προκύψει κάποια περίοδος που οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες και δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αεροπλάνα και δεν είχαν εικόνα του τι γινόταν, γιατί ήταν φωσκεπής η περιοχή.
1: Βέβαια, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι δεν βυθίστηκε το Γκέμπεν, αλλά ουσιαστικά τέθηκε εκτός δράσης, διότι ναι, μεν επέστρεψε πίσω στην Κωνσταντινούπολη, αλλά μέχρι και το τέλος του πολέμου το επισκέβαζαν, δεν ξανά έδρασε. Και μάλιστα υπήρχε μία σκέψη, όπως τελείωνε ο πόλεμος, γιατί ως γνωστόν πρώτα παραδόθηκε η Τουρκία και μετά παραδόθηκε η Γερμανία. Mm-hmm. Δηλαδή οι Τούρκοι παραδίδονται τον Οκτώβριο του 18, 11 Νοεμβρίου έχουν την παράδοση της Γερμανίας. Υπήρχε μία σκέψη λοιπόν από τους Γερμανούς να κάνουν μία αποστολή αυτοκτονίας, να το γεμίζανε εκρηκτικά και να έπεφτε πάνω στον Βρετανικό στόλο, όπου θα ανατιναζόταν. Δηλαδή κάτι το οποίο έκαναν οι Ιάπωνες, προσπάθησαν να κάνουν.
0: Καμικάζει τον Γκέμπεν.
1: Ναι. Υπήρχε σαν σκέψη αυτό που κάνανε οι Ιάπωνες με το δικό του στόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο.
0: Να αφήσουμε Κώστα τον Γκέμπεν και να πάμε στον Παντελή και να μας πεις, Παντελή, για τον Αριστίδη Μωραϊτίνη. Να αφήσουμε την αιώνια ντροπή και να πάμε σε κάτι όμορφο, σε μια πτήση γεμάτη ελληνικό χρώμα.
2: Το γεγονός ότι ο Αριστίδης Μωραϊτίνης, και όχι μόνο, όλοι οι Έλληνες αεροπόροι που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου κέρδισαν τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη των συμμαχικών δυνάμεων. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μωραϊτίνης, πέρα από το ότι τον τιμήσανε με αντίστοιχα μετάλλια, είναι ο μοναδικός αεροπόρος που του έχουν δωρήσει αεροπλάνο ιδιόκτητο, πολεμικό, έτσι.
0: Μήπως είναι και ο μοναδικός που έχει πετάξει πάνω από την πόλη.
2: Αυτός μαζί με άλλα 3 αεροπλάνα, 8 αεροπόροι, 4 κυβερνήτες και 4 παρατηρητές.
0: Ο μοναδικός που έχει πετάξει πάνω από την πόλη.
2: Αυτός μαζί με άλλα 3 αεροπλάνα, 8 αεροπόροι, 4 κυβερνήτες και 4 παρατηρητές.

0: Έλληνες που πάτησαν το πόδι τους σε μια, θα το λέγαμε, ελεύθερη Κωνσταντινούπολη. Ήταν υποσημαχικό έλεγχο.
1: Ο Μωραϊτίνης τι απέγινε?
0: Ναι, είναι μια πικρή στιγμή. Έχει τελειώσει ο πόλεμος. Ο Μωραϊτίνης έχει περάσει όλους αυτούς τους κοπέλους, έχει πετάξει με όλα τα δυνατά αεροπλάνα που θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να πετάξει. Του έχει αναθέσει η ελληνική κυβέρνηση να πάει στη Θεσσαλονίκη να πάρει από τους συμμάχους οτιδήποτε θα μας άφηναν, επειδή δεν το χρειαζόταν, είχε τελειώσει ο πόλεμος, και πηγαίνει ο Μωραϊτίνης ως αρχηγός της ναυτικής αεροπορίας για να παραλάβει οτιδήποτε θα μας δίνανε οι Γάλλοι, γιατί πήγε Θεσσαλονίκη, ήταν κατά βάση ήταν γαλλικά αεροπλάνα εκεί. Έχει την εκτίμηση των Γάλλων, κάθεται κάποιες μέρες. Έχει πάει με το τρένο, γιατί όταν είχε έρθει, είχε ένα μικρό ατύχημα και τέλος πάντων είχε χτυπήσει το αεροπλάνο του και δεν μπορούσε να ταξιδέψει αεροπορικός και να πάει στη Θεσσαλονίκη. Και τελειώνει την αποστολή του και θέλει να γυρίσει στην Αθήνα. Κοντεύουν οι γιορτές. Και ο Γάλλος διοικητής των αεροπορικών δυνάμεων που ήταν εκεί, ο Ντενέν, του παραχωρεί το δικό του αεροπλάνο για να φύγει από Θεσσαλονίκη και να πάει στην Αθήνα. Σε αυτή τη διαδρομή από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα χάνεται ο Μωραϊτίνης. Κανείς δεν το πιστεύει αυτό. Θεωρείται μια πτήση ρουτίνας, αλλά ποτέ μια πτήση δεν είναι πτήση ρουτίνας. Ο Μωραϊτίνης χάθηκε επειδή βρέθηκε αντιμέτωπος με τον καιρό. Ο καιρός είναι ανίκητος.
2: Υπήρχε χιονοθύελλα που τον έκλεισε.
0: Υπήρχαν πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Φανταστείτε τα αεροπλάνα της εποχής εκείνης που ήταν τόσο ευάλωτα, πόσο εύκολο ήταν να επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες. Από την έρευνα που κάναμε και από τα αρχεία που ψάξαμε και βρήκαμε, είδαμε ότι ο Μωραϊτίνης τελικά βρέθηκε πάνω από ένα νησί στο Βόρειο Αιγαίο, στη Ψαθούρα, και πήρε πορεία ανατολική, προφανώς για να πάει είτε στη Θάσο ή προς τη Λίμνο ή σε άλλη κατεύθυνση που θα μπορούσε να πάει να προσγειωθεί με ασφάλεια. Και εκεί χάθηκε.
1: Και δεν βρέθηκε ούτε το αεροπλάνο,
0: ούτε
1: ο Μωραϊτίνης, που ήταν μόλις 27 χρονών και ήταν ήδη αρχηγός.
0: Αρχηγός της ναυτικής αεροπορίας.
2: Είχε πάρει το βαθμό του πλωτάρχη, νομίζω.
0: Ναι.
1: Η μητέρα του πώς το έμαθε?
0: Άλλη μια πικρή ιστορία. Από την έρευνα που κάναμε, πάλι βρήκαμε ότι επειδή εκείνη ήταν κλεισμένη στο σπίτι της, δεν πολύ έβγαινε. Είχε βγει έξω για να πάει προς τον ηλεκτρικό σταθμό, αν δεν απατώμε. Και εκεί συνάντησε κάποιον που τη γνώριζε και της είπε: τι γίνεται με το γιο σου? Εκεί για πρώτη φορά μαθαίνει ότι ο γιος της θεωρείται αγνοούμενος. Και φανταστείτε την ψυχολογική της κατάσταση.
2: Η υποθύμηση έγινε.
0: Και το γεγονός ότι ανακοινώθηκε αυτό μια εβδομάδα μετά από την αποστολή αυτή ήταν επειδή τον έψαχναν απεγνωσμένο τον αρχηγό της ναυτικής αεροπορίας. Ήταν μεγάλο το πλήγμα.
2: Φαντάζεστε τώρα μια μητέρα όλα εκείνα τα χρόνια πριν, με το άγχος, με τον πόλεμο, γιατί τον γιο της δεν τον έβλεπε. Η μητέρα του ήταν στην Αθήνα, ο Αριστίδης από το 16 ήταν στη Βόρεια Ελλάδα. Δύο ολόκληρα χρόνια να πολεμάει, να μην έχει πληροφορίες η μητέρα τι κάνει το παιδί της, να τελειώνει ο πόλεμος, να τον βλέπει για λίγες μέρες και μετά να μαθαίνει ότι χάθηκε. Είναι ό,τι χειρότερο. Είναι πολύ χειρότερο από το να πάρει ένα τηλεγράφημα ότι ο γιος σας σκοτώθηκε στον πόλεμο.
0: Εν ώρα καθήκοντος.
2: Εν ώρα καθήκοντος, τη στιγμή που τελείωσε ο πόλεμος. Δηλαδή το κάνει ακόμα πιο οδυνηρό.
0: Δραματικό.
2: Γιατί ήταν παραμονή Χριστουγέννων του 18, ήταν τα πρώτα Χριστούγεννα μετά από 4 χρόνια που είχε έρθει η ειρήνη. Όλοι γιορτάζαν. Υπήρχε ένα πάρα πολύ χαρούμενο. Δηλαδή, αν δείτε και από τις εφημερίδες της εποχής, ήταν πολύ αισιόδοξα όλα. Γιατί η Ελλάδα είναι νικήτρια, θα πάμε στη Μικρά Ασία. Όλο αυτό υπήρχε. Και ξαφνικά να μαθαίνεις ότι χάθηκε ο γιος.
1: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, της δεύτερης εκπομπής μας, και θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο. Αν μπορούσατε να φέρετε σήμερα στο στούντιο έναν από εκείνους τους Έλληνες αεροπόρους, ποιον θα επιλέγατε και ποια θα ήταν και η πρώτη ερώτηση που θα του κάνατε?
2: Εδώ η επιλογή είναι κατευθείαν ο Δημήτριος Καμπέρος, ο τρελοκαμπέρος. Για περισσότερους είναι ο πιο θρυλικός Έλληνας αεροπόρος, ο οποίος ακόμα και σήμερα παραμένει, ας πούμε, στη φαντασία μας ως ο τρελοκαμπέρος. Τι θα ρωτούσα τον Καμπέρο?
0: Εγώ, Κωστά, θα το ρωτούσα, μετάνιωσε που παραιτήθηκε το 1917 και δεν συμμετείχε σε επιχειρήσεις και έχασε αυτή την ευκαιρία και να πολεμήσει και στο Πρώτο Παγκόσμιο και στη Μικρασία. Υπάρχει ένας στρατιώτης που λέγεται Χαλκιάς Ιωάννης, ο οποίος είναι άγνωστος. Δεν είναι πρωταγωνιστής στο βιβλίο μας. Όμως δεν πάβει να είναι ένας από τους πιο έμπειρους αεροπόρους που είχαμε την εποχή εκείνη και δεν το ξέρουμε. Ο Χαλκιάς χάθηκε σε μια πολύ επικίνδυνη αποστολή. Δεν ξέρω τι θα το ρωτούσα ακριβώς, αλλά νομίζω ότι ποιο ήταν το κίνητρό του για να συμμετέχει σε όλο αυτόν τον αγώνα, να δώσει τη ζωή τα νιάτα του.

0: Όχι μόνο αυτός βέβαια.
1: Στο Χαλκιά θα τον ρώταγα αν μετάνιωσε που έφυγε από την γαλλική αεροπορία και ήρθε στην ελληνική αεροπορία.
0: Ναι. Θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Αλλά η πλειοψηφία των Ελλήνων που συμμετείχαν στις συμμαχικές επιχειρήσεις θέλουν να έρθουν να ενταχθούν στην ελληνική αεροπορία.
2: Και για το τέλος. Διαβάζει κάποιος το βιβλίο σας. 1918, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Η Μάχη των Ελληνικών Φτερών. Ένα βιβλίο που είναι από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Όταν φτάσει στη τελευταία σελίδα, ποια εικόνα ή ποια ιστορία θα θέλατε να μείνει στο μυαλό του και στην καρδιά του?
1: Εγώ θα έλεγα είναι η περίπτωση του Σπύρου Χάμπα, ο οποίος συνειδητά θυσίασε τον εαυτό του για τους συμπολεμιστές του, διότι ο ίδιος του είχε πάρει απόφαση ότι από τη στιγμή που η μοίρα του είχε αναθέσει αυτή την αποστολή, θα έπρεπε ο ίδιος να τη φέρει σε πέρας. Μιλάμε τώρα για αποστολή αυτοκτονίας, ο οποίος έφτασε στο σημείο ακόμα και να κοροϊδέψει τον αρχηγό με τους λεγόμενους κλήρους του θανάτου, διότι του είχε πάρει απόφαση.
0: Εγώ θα έλεγα για το Μωραϊτίνι. Γιατί όποιος διαβάσει το βιβλίο θα συνειδητοποιήσει ότι ο Μωραϊτίνις ήταν ένας νέος ο οποίος είχε προβλήματα τόσο στο ναυτικό με την ναυτία, όσο και στον αέρα με ναυτίες και με χειριστικές αδυναμίες. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, και στη δύο σύγχρονη ιστορία, ο Κόκας, ο οποίος ήταν ο αρχηγός του ακροβατικού σμήνους, ήταν ένας άνθρωπος με τεράστια δύναμη θέλησης και επιμονής στο στόχο, δηλαδή να καταφέρει να πετύχει αυτό. Δηλαδή ο Μωραϊτίνις είχε ναυτίες σαν ναυτικός, στον αέρα είχε δυσκολίες για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πτήσης και κατάφερε και όχι μόνο πέταξε, έγινε ο κορυφαίος. Και αυτό είναι παράδειγμα για τη θέληση και την επιμονή. Αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι, πού μπορεί να φτάσει.
2: Πόσο ξεπέρασε τον εαυτό του.
0: Ναι, ξεπέρασε κάθε όριο.
2: Παντελή και Κώστα, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και σε αυτή τη δεύτερη εκπομπή, στην εκπομπή μας και στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Εμείς ευχαριστούμε και σένα και τους ακροατές και ελπίζω οι Έλληνες που θα ακούσουν την εκπομπή να ενθουσιαστούν και να ενσκύψουν πάνω στην ιστορία μας λίγο περισσότερο.
2: Και η ναυτική μας.
0: Και η ναυτική μας και οι αεροπόροι μας. Και
1: πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες.
2: Στην Αυστραλία
1: όπου και να
2: που είναι συγγενής του Κώστα και στην Αμερική που είναι
0: και στον Καναδά.
2: Και στον Καναδά.
0: Σωμογενής γενικότερα.
2: Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγός, καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ικάρων, και ο κύριος Παντελής Βατάκης, ταξίαρχος εν αποστρατεία, υπτάμενος της πολεμικής αεροπορίας. Σε δύο εκπομπές, φίλες και φίλοι, προσπαθήσαμε να φωτίσουμε ένα μικρό μέρος της ιστορίας των ελληνικών φτερών, των πρώτων αεροπόρων μας. Είπαμε λίγα. Ακόμη περισσότερα στοιχεία, συναρπαστικές ιστορίες, μαρτυρίες και άγνωστες πτυχές έχουν καταγραφεί στις σελίδες του βιβλίου του κυρίου Λαγού και του κυρίου Βατάκη, του Κώστα και του Παντελή. Στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Σταυρούλα Καραλή. Στη ρύθμιση του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στην παρέα μας, στην παρέα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στη Φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι ζωντανά και 11 με 12 η μετάδοση μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Τους χαιρετισμούς μας στα Γρεβενά και το πρώτο τηλέφωνο της εκπομπής 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, και βάζουμε πλώρη μετά από αυτό το σόλο ταξίμι που ερμήνευσε εδώ ο Χρήστος Ζώτος στο Λαούτο από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βάζουμε πλώρη για Νησάκη.

Αγαπημένος Κωνσταντής Πιστιώλης, εδώ με την παλιοτρεχαντήρα, αν θέλεις να αρματώσω. Ο Κωνσταντής που έκανε μια πολύ όμορφη συναυλία στην Τεχνόπολη και συνεχίζει και τραγουδά και φέτος, παρόλα τα προβλήματα που είχε με τη φωνή του, επανήλθε. Θα θέλαμε να μας έρθει. Έχουμε βάλει μεγάλο μέσο για να έρθει, να ξέρετε. Δεν εμφανίζεται στα μίντια, αλλά νομίζω ότι στα εξωτικά θα τα καταφέρει φέτος να έρθει, όπως και άλλοι πολλοί που μας έχουν πει ότι θα έρθουν. Προς το παρόν λέω να αφήσουμε για λίγο τα νησάκια μας και να πάμε στην Κάτω Ιταλία, που έχουμε καιρό να πάμε.

Ακούσαμε εδώ ζωντανά μια ηχογράφηση από τους Εν Καρδία. Καληνύχτα και ή αλλιώς καληνύχτα στα γκρεκάνικα. Και ωραία μου πισουλίνα από τις ηχογραφίες των Χαονία. Και ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη που όταν ήρθε μας έφερε αυτές τις ηχογραφίσεις. Η Ταραντούλα πήρε το όνομά της απευθείας από την πόλη Τάραντας, Τάραντο στα Ιταλικά, της κάτω Ιταλίας. Η αράχνη αυτή του Τάραντα, στην περιοχή του Τάραντα λοιπόν, αυθονούσε αυτό το είδος, η αράχνη λύκος. Λυκόσα Ταρεντούλα κατά τη λατινική ονομασία. Κατά το μεσαίωνα λοιπόν οι κάτοικοι πίστευαν ότι το τσίμπημα της αράχνης αυτής προκαλούσε μια επικίνδυνη πάθηση με λίθαργο ή μανία γνωστή και ως ταραντισμό. Και για να θεραπευθεί αυτός ο παράφορος ερεθισμός, ο κόσμος πίστευε ότι ο τσιμπημένος έπρεπε να χορεύει έξαλλα μέχρι να λιποθυμήσει, ώστε να αποβληθεί το δηλητήριο με τον ιδρώτα. Έτσι γεννήθηκε αυτός ο διάσημος παραδοσιακός χορός, η Ταραντέλα, ο οποίος εξελίχθηκε όταν οι Ευρωπαίοι εξερευνητές πήγαν στην Αμερική και έδωσαν το όνομα Ταραντούλα στις πολύ μεγαλύτερες και τριχωτές αράχνες που συνάντησαν εκεί. Είναι η οικογένεια Θεραποσιδαΐ, αν το λέω σωστά, στα λατινικά. Παρόλο που αυτή η οικογένεια δεν έχει καμιά σχέση με τις αράχνες της Ιταλίας, προφανώς και ήθελαν να μεταφέρουν κάτι από την πατρίδα και δική μας πατρίδα, αφού η Καλαβρία είναι η μεγάλη Ελλάδα, Μάνια Γκρέτσα, και πολλά χωριά ελληνικά υπάρχουν εκεί όπου μιλούν τα γκρεκάνικα, μια μίξη αυτής της γλώσσας μεταξύ ελληνικών και ιταλικών. Πάμε να ακούσουμε την Ταραντέλα του Γκαργκάνο ζωντανά με τους Εν Καρδία αυτή τη φορά και τις Πλειάδες.

Και με την ταραντέλα ξυπνήσαν ιστορίες για τσιμπήματα και δηλητήρια. Ξέρετε τα δηλητήρια. Έχουν, εκτός από ότι μας κάνουν βελονισμό όταν μας τσιμπάνε και μπορούμε και απαλλαγόμαστε από άλλους πόνους, μπορεί να πονάμε για λίγο, αλλά απαλλαγόμαστε, μπορούμε να ακολουθήσουμε και την τακτική του Γιώργου που τον τζίπησε από τη Χαλκιδική, από εκεί από τις Κουριές, που τον τζίπησε ταβάνι και έχει πριστεί όλο το χέρι του. Ακολουθεί την τακτική του «δεν το σκέφτομαι, άρα δεν πονάω». Βέβαια μπορείτε να πάτε, να πάρετε και ένα άπισο ομοιοπαθητικό, θα σας έλεγα, θα σας συμβούλευα, και να μην πριστεί το χέρι σας καθόλου. Λοιπόν, αυτά για τα τσιμπήματά μας, και να, αφού είμαστε λίγο έτσι σε κοσμοπολίτικη κατάσταση σήμερα, να πάμε να ακούσουμε ένα ριζίτικο και γύρισμα σε Πεντοζάλη, σε μια όμως συνεργασία εκπληκτική εδώ του Πετράκη. Με τον Εφρέν Λόπες στο λαούτο. Και τον Μπιχάν Σεμιρανή στον τάφ. Νομίζω είναι από ζωντανή ηχογράφηση στην Ανδαλουσία.

Όσο περνά ο καιρός, τόσο περισσότερο συνειδητοποιώ ότι τα περισσότερα από αυτά που κάνουμε, λέμε ή πρεσβεύουμε, είναι λίγο πολύ αποτέλεσμα των πράξεων, των λόγων και της ζωής των προγόνων μας και όλων των ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν και που οι μικρές τους ιστορίες μας έχουν συγκλονίσει, μας έχουν εμπνεύσει, μας έχουν παραδειγματίσει και μας επηρεάζουν συνεχώς και κάθε φορά που θα τις θυμηθούμε. Μικρά και φαινομενικά σήμαντα γεγονότα, με πρωταγωνιστές καθημερινούς και απλούς ανθρώπους, που δίχως να το θέλουν και χωρίς να το γνωρίζουν, με μια τους απλή και συχνά αυτονόητη κίνηση ή κουβέντα, σε μια στιγμή μπόρεσαν να επιδράσουν έστω και λίγο στην κοινωνία ως αληθινοί, αφανείς, επαναστάτες ή φιλόσοφοι. Στέλιος Πετράκης.

Φεύγεις, φεύγεις νεότης, καημένη, ως σαν ρόδου περνάς μυρωδιά, σαν φιλί που πετά και διαβαίνει, σαν ελπίδα απ' ανθρώπου καρδιά. Αχιλλεύς παράσχος εις την νεότητα, παρομοίωση του ρόδου, του όμορφου, με τις ευωδιές του, την οποία, τα οποία πρέπει να τα ποτίζεις βέβαια και να κλαδεύεις τα αγκάθια, γιατί έχουν αγκάθια κάποια όμορφα ρόδα, όπως το λέει και το τρικαλινό τραγούδι, δεν λέει τρικαλινή μου πέρδικα, δεν το λέει για την αγριάδα της γυναικός. Ναι, τα τριαντάφυλλα όπως και ο έρωτας θέλουν μεγάλη προσπάθεια. Η Ροδαριά εδώ, όπως τη λέμε στα κριτικά, και Γιώργης Βρέτζος. Η Τριανταφυλιά ή Ροδαριά ή Ροδανιά ή Ροδαρά ή Αροδαρά, τικά, και Γιώργης Βρέτζος. Η Τριανταφυλιά ή Ροδαριά ή Ροδανιά ή Ροδαρά ή

έτσι όπως το σέρνει κατά γης δεμένο στο άρμα του ο Αχιλλέας, και στην Οδύσσια μνημονεύεται η ροδοδάκτυλος ιός, η ροδίνους δαχτύλους έχουσα.

Το τεμπρανίλο είναι μια ισπανική ποικιλία κρασοστάφυλου που ευδοκιμεί και στα φιλόξενα εδάφη της Κρήτης με εξαιρετικά αποτελέσματα. Λέγεται ότι ήρθε πρώτη φορά στο νησί κρυμμένο στα μερακλίδικα δυσάκια ανδαλουσιανών σκλάβων που η Σαρακινή, εκτός από ανίκητα σπαθιά και καταλαβίστικα μαθηματικά, έφεραν μαζί τους κατά την κατάληψη του νησιού τον 9ο αιώνα. Διασώθηκε στο αμπελοτόπι του Αγριλού. Έμαθε τη γλώσσα, το τραγούδι και τα χούγια μας και αφομοιώθηκε πλήρως στο κρητικό περιβάλλον, εμπλουτίζοντας έκτοτε τις συνοικές μας εμπειρίες, λέει ο Πετράκης, ο Στέλιος Πετράκης. Για αυτή τη μουσική που έγραψε, που μόλις ακούσαμε, που την ονομάζει Τεμπρανίλο και στην παρούσα εκδοχή είναι ένα κομμάτι με ισπανικά και μεσογειακά μουσικά στοιχεία επικριτικού οργανικού εδάφους. Είναι αυτό που συμβαίνει με πολλές ανταλλαγές, σαν αυτές που κάναμε σήμερα, αφού πήγαμε στην Κάτω Ιταλία και στην Ανδαλουσία. Να πάμε και από την άλλη πλευρά, από την Ανατολή, να συναντήσουμε τους Έλληνες και Ινδούς. Σε ένα πυρίχιο χορό παραδοσιακό του Πόντου, με αρχαιοελληνικές βαθιές καταγωγές.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αισίως το πρώτο λεπτό της νέας μέρας, αισίως στην πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είναι η συχνότητα της φωνής της Ελλάδας που σας κρατά συντροφιά, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός θα είναι πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ, έχουμε πολλά να ακούσουμε.

Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια μέσα από τη φωνή της Ελλάδας. Είναι τα τραγούδια που επιλέγουμε μαζί προκειμένου να επενδύσουμε μουσικά την πρώτη ώρα της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα. Και όλα αυτά μέσα από το email αυτής εδώ της εκπομπής που είναι το iψυχογιος@ert.gr. Έχω στο

Εσείς διαλέξατε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και εγώ σκέφτηκα αμέσως μετά να ακούσουμε αυτό. Έτσι γίνεται σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μαζί το φτιάχνουμε ή μάλλον μαζί το κτίζουμε αυτό το playlist.

Δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας. Ακούτε την εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ. Έχουμε κάτι λιγότερο από μισή ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Εδώ στην πατρίδα.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάρει, ό,τι κι αν έρθει.

Η ώρα που ήμασταν μαζί και σήμερα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα πάλι. Το ρολόι διατάσσει μόνο δύο τραγούδια ακόμα και εμείς έτσι θα κάνουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Αύριο πάλι, ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Μια υπέροχη λαϊκή καντάδα που είχε γράψει ο Δημήτρης Γκόγκος, Μπαγιαντέρας, το 1940. Έχει τραγουδηθεί όσο λίγα. Στις παρέες, στις όμορφες στιγμές των ανθρώπων, τραγούδι που ο χρόνος δεν το αγγίζει και ούτε θα το αγγίξει. Ακούσαμε διασκευή του Μάνου Χατζηδάκη, ο οποίος αγαπούσε πολύ τα ρεμπέτικα και διασκεύασε και ηχογράφησε πολλά από αυτά σε 5 δίσκους. Ακούσαμε λοιπόν τα Ευγενικά Παιδιά, όπως είναι ο τίτλος που έδωσε ο Μάνος Χατζηδάκης, από τον δίσκο Πασχαλιές μέσα από την Νεκρή Γη. Ο τίτλος αυτού του έργου βγήκε μέσα από τον δεύτερο στίχο της Έρημης Χώρας του T.S. Eliot. Στις Πασχαλιές από την Νεκρή Γη βρίσκουμε διασκευασμένα τραγούδια του Γιώργου Μιτσάκη, του Βασίλη Τσιτσάνη, του Σπύρου Περιστέρη, του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Στάμου Σέμση, του Μάρκου Βαβακάρη, του Μπαγιαντέρα, αλλά και του Μάνου Χατζηδάκη. Για την έκδοση του δίσκου, ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε το εξής σημείωμα. «Τα μπουζούκια τότε», αναφέρεται στο 1943, «στα μικρά και χωρίς αξιώσεις κέντρα τους, δεν είχαν φωτεινές επιγραφές από νέων, δεν είχαν βεντέτες και ονόματα ηχηρά, δεν παρίσταναν τους Έλληνες για τους τουρίστες, αλλά με σεμνότητα, με λάμπες πετρελαίου πολλές φορές, λειτουργούσαν απλά και ξεδίπλωναν με φανταστική δύναμη μεράκια, βιώματα και πάθη, γνησίως ελληνικά. Σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, ακούγονται σαν προσευχή. Θέλησα να κάνω λοιπόν αυτόν τον δίσκο και νομίζω πως πέτυχα να ξαναζωντανέψω όλο εκείνο το μελωδικό υλικό που χρόνια τώρα διατηρούσα μέσα μου και συγχρόνως να εκφράσω όλη την εφηβική ευαισθησία ενός νέου Έλληνα με παράδοση μαζί με εκείνη τη λεπτή και ανοιξιάτικη θρησκευτική ατμόσφαιρα του επιταφείου». Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Στον δίσκο «Τα Πέριξ», ο Μάνος Χατζηδάκης επέλεξε τη Βούλα Σαββίδη για να ερμηνεύσει ρεμπέτικα τραγούδια, ιδιαίτερη η χρειά της φωνής της. Ανάμεσά τους και το «Χαράματα η ώρα 3» του Μάρκου Βαμβακάρη ή «Θάρθω να σε ξυπνήσω».

χαράματα η ώρα 3 θα έρθω να σε ξυπνήσω. Μάρκος Βαμβακάρης, εδώ με την ενορχήστρωση του Μάνου Χατζηδάκη, με τη φωνή της Βούλας Σαββίδη. Το Μινόρε της Αυγής το έγραψαν ο Σπύρος Περιστέρης την μελωδία και ο Μίνος Μάτσας στους στίχους. Είναι πολλές οι εκτελέσεις του τραγουδιού. Θα ήθελα σήμερα να σταθούμε σε αυτήν της Σωτηρίας Μπέλου.

Μην ώρα της Αυγής από τη Σωτηρία Μπέλου. Πριν πολλά χρόνια είχα διαβάσει ένα άρθρο για τη Σωτηρία Μπέλου και δεν θα ξεχάσω ποτέ τον τίτλο του. Ήταν πολύ εύστοχος. Σωτηρία Μπέλου. Η φωνή της θα δοξολογεί τα όνειρα του λαού μας. Για μισό περίπου αιώνα έδωσε φτερά σε δεκάδες τραγούδια, κάνοντάς τα αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ψυχής. Μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές γυναίκες του ελληνικού μας τραγουδιού. Μα ακριβώς τα ίδια λόγια ισχύουν και για τη Μαρή Κανίνου.

0: σουρούπο με συννεφιά, του Γιώργου Μητσάκη. Το ακούσαμε από τη Μαρή Κανίνου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Ο Μάνος Ελευθερίου είναι ένας από τους ποιητές του τραγουδιού μας. Ελάτε να ακούσουμε «Του κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγόνια», τραγούδι που έβαλε τη μελωδία ο Σταύρος Κουγιουμτζής και το τραγούδισε ο Γιώργος Νταλάρας.

κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγόνια. Μάνος Ελευθερίου, Σταύρος Κουγιουμτζής, με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Από τη σημερινή μας εκπομπή δεν θα μπορούσε να λείπει το ζεϊμπέκικο του Διονύση Σαββόπουλου με τη Σωτηρία Μπέλου.

«Έχεις μάτια το φεγγάρι» του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Ελευθερίου με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσις, εκτός από τραγουδιστής, υπήρξε και σπουδαίος συνθέτης. Μερικά από τα τραγούδια του είναι «Του βοτανικού ο μάγκας», «Σε τούτο το στενό», «Το τρελοκόριτσο», «Το φεγγάρι χλωμό», «Το μεσημέρι καίει το μέτωπό σου», «Σπασμένα τριαντάφυλλα» και άλλα πολλά. Μεγάλη του όμως επιτυχία και του Μπελαμί το Ουζέρι σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Εδώ το γαλλικό Μπελαμί γίνεται το Ουζέρι του Μπελαμί.

Γρηγόρης Μπιθικότσης, του Μπελαμί Τοουζερή, η μελωδία δική του, του Κώστα Βίρβου η στίχη. Είναι πολλοί οι ηθοποιοί που τραγούδησαν, τις πιο πολλές φορές για ανάγκες κινηματογραφικής ταινίας που πρωταγωνιστούσαν. 1962 η Τζένι Καρέζη στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Η νύφη τόσκασε» τραγουδούσε «Μακριά σου ένα χρόνο» του Μίμη Πλέσα και του Αλέκου Σακελάριου.

Μακριά σου ένα χρόνο, Μίμης Πλέσας, Αλέκος Σακελάριος, με τη φωνή της Τζένις Καρέζη από το 1962. Είναι μια ολόκληρη εποχή που ανήκει στον Γιάννη Πουλόπουλο. Αυτή τη βελούδινη φωνή που τραγούδησε τόσα πολλά και τόσο υπέροχα τραγούδια. Πρωταγωνιστούσε με τα τραγούδια και στις ταινίες της εποχής. Είναι από τις φωνές που έχουμε συνδέσει με πολλές στιγμές της εφηβείας που με τα χρόνια έγιναν ζωντανές αναμνήσεις.

Επίσης, σήμερα από την εκπομπή μας δεν θα μπορούσε να λείπει η φωνή της Βίκης Μοσχολιού, μια από τις φωνές που καθόρισαν την εξέλιξη του λαϊκού μας τραγουδιού. Τραγουδάει τη νύχτα του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου.

από τους σημαντικούς του λαϊκού μας τραγουδιού και ο Γιώργος Ζαμπέτας. Σπουδαία τα τραγούδια του και χαρακτηριστική η μαγική του πενιά. Χαρούλα Αλεξίου, τι γλυκό να σ' αγαπούν, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

El Cumbanchero, από τα διασημότερα τραγούδια της Καραϊβικής, σύνθεση του Πορτορικανού Ραφαέλ Χερνάντες, που άφησε σπουδαίο μουσικό έργο. Το Πουέρτο Ρίκο τίμησε τη μνήμη του δίνοντας το όνομά του σε δημόσια κτίρια, σε λεωφόρους, σε παιδαγωγικά ιδρύματα. Το El Cumbanchero έχει ερμηνευτεί από δεκάδες ορχήστρες, από δεκάδες τραγουδιστές και είναι διάσημο παγκοσμίως. Ακούσαμε τον κουβανό πιανίστα Ρουμπέν Γκονζάλες. Από το 1940 έως το 1980 έπαιξε με τις μεγαλύτερες ορχήστρες της πατρίδας του. Την δεκαετία του 90 συνεργάστηκε τόσο με τους Afro-Cuban All Stars όσο και με τους Buena Vista Social Club. Στη συναυλία των Buena Vista στο Λικαβιτό τον θυμόμαστε στους πιανιστικούς του αυτοσχεδιασμούς. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Η μουσική της Καραϊβικής παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία στα υλικά που την συνθέτουν. Αυτό οφείλεται στις επιρροές που ασκήθηκαν από όσους πέρασαν από εκεί. Ισπανοί, Βρετανοί, Γάλλοι και βέβαια οι Αφρικανοί που μεταφέρθηκαν εκεί ως σκλάβοι.

γίνομαι γιώρες μας, από τους Ιμπραήμ Φερέρ και Ομάρα Πορτουόντο. Γνώρισαν παγκόσμια αναγνώριση αυτοί οι δύο τραγουδιστές σε μεγάλη ηλικία, με την επιτυχία των Buena Vista Social Club, στο οποίο συμμετείχαν. Η Bossa Nova είναι είδος βραζιλιάνικης μουσικής που αναπτύχθηκε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και διαδόθηκε παγκοσμίως την δεκαετία του 1939 με 1949. Η Bossa Nova είναι συγχώνευση της σάλσα και της τζαζ μουσικής. Το 1970 ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε μια Bossa Nova για την κινηματογραφική ταινία του John Crowther, Martlet's Tale. Τραγούδησε ο Σόουν Φίλιπς.

0: Μποσανόβα από τη φωνή του Σόουν Φίλιπς, τραγουδιστή της pop μουσικής της αρχές της δεκαετίας του 70. Μάνος Χατζηδάκης έγραψε το τραγούδι για την ταινία Martlet's Tale, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Κατίνα Παξινού.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Το Sol Negro είναι τραγούδι του Βραζιλιάνου Καετάνο Βελόζο. Θα το ακούσουμε με τις φωνές της Μαρίας Φαραντούρη και της Μερσέδες Σόσα.

«Mary, μη λυπάσαι», «Mary, don't you weep», τραγούδησε ο Μάνος Ξηδούς. Αμερικάνικο folk τραγούδι που το είχε διαδώσει ο Pete Singer. Αργότερα το τραγούδησε και ο Bruce Springsteen. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας τώρα στο «Don't worry, be happy», το τραγούδι του Bobby McFerrin, του δαιμόνιου βοκαλίστα, αλλά και μαέστρου, που έχει ερμηνεύσει πολλά έργα τόσο της μπαρόκ όσο και της κλασικής εποχής με τη φωνή του. Το «Don't worry, be happy» ήταν η μεγάλη του εμπορική επιτυχία.

μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, ορχιστρικό με τίτλο «Καρουσέλ». Πλανώδιες είναι οι μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια

0: Παιδικά παιχνίδια του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, η ερμηνεία του Γιώργου Μαρίνου. Η επιτυχημένη καριέρα του Γιώργου Μαρίνου ξεκίνησε το 1962, όταν στην Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη τραγούδησε το «Κάθε κήπος». Θυμάμαι από την πρώτη στιγμή που άκουσα τη φωνή του, αρχικά από το ραδιόφωνο και μετά από τον δίσκο «Οδός Ονείρων», τον θαύμασα. Ήταν η χρειά του, ήταν ο απλός και τόσο εκφραστικός τρόπος ερμηνείας του. Πάντα θαυμαστής του, τον είχα απολαύσει αργότερα σε παραστάσεις στη μουσική σκηνή Μέδουσα. Από παράστασή του στη Μέδουσα το 1980 τον ακούμε στον ηθοποιό Γιώργος Μαρίνος.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως, είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ μικρός και στεναγμός, πολύ μικρός. Μίλησε, κλαις, όχι δε λες, μήπως πεινάς και τι να φας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας, όλο γυρνάς, πες μου που πας. Σαν να ζητώ στο χώρο αυτό, γιατί είμαι εγώ πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο, θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο. Σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ, σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ. Θα σκεπαστώ, θα τυλιχτώ, μας προπανεί και να πω.

παίζω θα δεις. Είμαι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν μπεις. Είναι καημός πολύ πικρός και στεναγμός πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ.

0: και στο κρασί, στα άλλα κρίση, απ' την ψυχή, ως την ψυχή, ως την ψυχή, ως την ψυχή, ως την ψυχή.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως, Μάνος Χατζηδάκης, από τον Γιώργο Μαρίνο, από παράστασή του στη Μέδουσα το 1980.

0: Ένα κατά τη γνώμη μου από τα ωραίτερα τραγούδια του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα είναι το «Μάτια δίχως λογική» σε στίχους του Ισάκ Σούση.
1: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλνια.

φουρτουνιάζει ο έρωτας, τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, σε στίχους και ερμηνεία από τον Μανώλη Ρασούλη. Από τις σημαντικές μορφές το ελληνικό τραγούδι ο Ρασούλης, με προσωπικό στυλ γραφής. Ιδιαίτερος, ανήσυχος, δημιουργούσε συνεχώς. Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε τραγουδήσει στίχους του.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Πάμε. Παροιμίες νούμερο 2. Συνεχίζεται η εκπομπή που ξεκινήσαμε χθες με τις ελληνικές παροιμίες, την έννοιά τους και την ιστορία τους, έτσι, γιατί κάθε μία ξεχωριστά κρύβει και μία ιστορία. Θα συνεχιστεί και αύριο η εκπομπή, γιατί είναι πάνω από 40 οι παροιμίες που έχουμε επιλέξει. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και ξεκινάμε γρήγορα, γιατί χθες το τρέξαμε λίγο στο τέλος, ιδιαίτερα εκεί δεν προλάβαμε να βάλουμε και το τελευταίο τραγούδι. Και ξέρετε, όπως τη σχεδιάζουμε την εκπομπή, νομίζω ότι είναι πιο εύυχη αν έχει και τα τραγουδάκια της, έτσι, για να δένει καλά. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε με παροιμίες που έχουν να κάνουν με γιάννηδες. Είναι πάρα πολλές οι παροιμίες και θα τις πιάσουμε μία-μία. 45 γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση. Μα τι, πώς μπορεί να έχει βγει αυτό τώρα η ιστορία? Πάμε λοιπόν σε ένα μύθο κεφαλονίτικο, έτσι. Ήταν, λέει, σε ένα χωριό εκεί στην Κεφαλονιά, 45 σπίτια και 45 νοικοκυρέοι. Νοικοκυρέοι, έτσι λέγονταν τότε οι άντρες του σπιτιού. Και οι 45 λέγονταν Γιάννης. 45 γιάννηδες. Το κοινό που είχαν αυτοί όλοι οι άνθρωποι στο χωριό ήταν ότι συμφωνούσαν πάντα μεταξύ τους. Κάποια στιγμή όμως πέφτει μια τεράστια νεροποντή, καταιγίδα, και ξεχυλίζει το ποτάμι του χωριού. Καταστρέφονται όλες οι περιουσίες και συναντιούνται όλοι οι γιάννηδες τώρα για να δουν τι θα κάνουν και τι θα πράξουν. Εκεί λοιπόν πλέον τα είχαν χαμένα, γιατί είχαν χαθεί περιουσίες τους, είχαν κινδυνεύσει οι οικογένειές τους και είχαν χάσει όλο αυτό τον ιρμό της σκέψης, και άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους και να μην συμφωνούν. Ακούνε λοιπόν μια φωνή από το βάθος και λέει: «Σταματήστε, ντροπή σας να μαλώνετε.